0: Bobby Knight.
1: Bobby Knight.
0: Κάθε Παρασκευή βράδυ 10 με 12 στον Flash 99,4 με τον Bobby Μπατσάρα.
1: Μαζί του η Πινελόπη Εφραιμίδου και η Μαρία Κύρου.
0: Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
1: Bobby Knight, Bobby Knight.
2: Flash 99,4. Ο σταθμός του σύγχρονου πολίτη.

0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Flash 99,4.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

τις πίκρες ρίχνω στο νερό. Εσύ εκεί κι εγώ εδώ, να σε κρατήσω δεν μπορώ, καρδούλα μου, στον

κάνω ό,τι μου ζητάς για το καλό σου. Τι θα κάνω στη ζωή μου, θέλω να είμαι από νωρίς όταν οι δρόμοι μας ενώσουν. Να λείπω όταν όλα μας χωρίζουν. Θα κάνεις όπως θέλεις το μυαλό σου. Είπες θες να κάνεις τη ζωή σου. Θέλω να σε σφίγγω εκεί και όχι να με παίρνεις το λαιμό σου.

0: de fuego, comprende?
1: Μέσα στα σύννεφα κάπου στον ορίζοντα υπάρχει ένα άστρο για μένα. Είδα το τίμημα των λάθων επιλογών, δεν είχα σώα στα φρένα. Γεννηθήκα στη στεριά, πήκα τόσο βαθιά, αντίκρισα τον πυθμένα. Πέρασα από μέρη ξένα, κι όμως μου φάνηκαν συνηθισμένα. Είπα στο κάνουμε κι όπου βγει, και σπάν τα κοντέρ με στην τζιμισκή. Καπνίζουμε φούντα στα γιοταχή, ελπίζοντας όλοι σε νέα αρχή. Εγώ για αυτή, σαν την Queen το Slim, πεθαίνει για μένα κι εγώ για αυτή. Καταζητούμενοι πάνω στη γη, στο γαλάζι.

στα μάτι μου. Υποσχέσεις που έδωσα πάντα τη ρολή. Αυτό το ξέρεις δεν είναι money dance. Αίματα στους δρόμους λείπει ο Καλλικάς. Δίπλα μου ο Θεός, δίπλα μου ο Σατανάς. Μέσα στη σαλούγκα σαν την Παρνηθά. Μέχρι να πεθάνω θα είμαι maniac. Θέλω λαστιχάκια και τα money stack. Τώρα θέλουμε όλοι πιο πολλά. Και αντιπαλοί μου έρχονται πιο κοντά. Οι μέρες παράδεισε.

Κι ό,τι στερήθηκα δεν ήταν τίποτα μπροστά σε αυτά που αντίκρισα. Όλα με πίεζαν κι ήταν επιπονά κι είπα το κόβω το ορκίστηκα. Χωρίς να το σκεφτούν με βοήθησαν. Η ζωή μου στα ντράβαλα λύτησε. Στον ιστό της άραχνης γεννήθηκα. Δεν το διάλεξα αυτό, δεν το ζήτησα. Είχα δέντρα πριν άδεισε σε κιλό. Πήρα ένα πιάτζιο πάω για κλειό. Στο λαιμό χρυσό θέλω πορή χαρδό.

λιμάνι και αν πεθάνω εδώ, τότε ας το δηλώσουν σαν εργατικό. Απ' τους εθισμούς όλοι κατρακυλάν. Θέλω περιουσία μες στα body bag. Εδώ πίνουν φρύμπα στην Ατλάντα crack. Λένε πως θα φύγουν μα ξανά γυρνάν. Αν τα βλέπω μαύρα αυτοί με ρωτάν. Ίδιες οι οπτικές

0: μέσα φυλακισμένος για μια κόδραση. Μέσα στον υπόνομο μια όαση.
1: Flash 99,4. Ο σταθμός του σύγχρονου πολίτη.

0: Flash 99,4.
1: Η Φωνή της Υπαίθρου, μία εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 7 με 8 το βράδυ, με τον Γιώργο Δίμπαλα.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.
3: Ωραία μας ο Θεός, ο κόσμος ανάποδα γυρνάει.

Ο πιο φρέσ πες νύχτος ωραγιά κυνήγει. Πάντησα πόδι γήπεδο και το παιχνίδι λύγει. Αυτό το στυλ επίγει, σκότωσα ότι με πνίγει. Κι είστε δεκαπλάσιοι, οπότε το

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Flash 99,4.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.
3: Μες στα χαράματα.

εσύ τι να μου πεις που έχασα για σένα τα καλύτερα μου χρόνια. Εσύ τι να μου πεις που λέρωσες με ψέματα δικά μας.

χώρα. Έχεις πίσω λέγε αιώνα. Μπεις εσύ μυρίζει ακόμα. Δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα. Σου τι κάνω δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα τώρα στα

0: Plus 99,4.
1: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Η ώρα είναι 5:30.
1: Flash 99,4.
2: Η Φωνή της Υπαίθρου, μία εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 7 με 8 το βράδυ, με τον Γιώργο Δίμπαλα.
3: Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
0: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: με τον Γιάννη Καραβίδα.
1: Από Δευτέρα έως Παρασκευή,
2: 8 με 9 το πρωί,
1: στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
3: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

και δεν χρωμίζει. Δράμα ή κωμωδία προβάλλεται σε πρώτη προβολή.

Την ίδια θέση θεατής, μα εγώ στην ίδια θέση θεατής. Η ζωή μου ταινία, ασπρόμαυρη και έγχρωμη μαζί.

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Plus 99,4.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

Ανάδοση μου, για να σε θυμάμαι το μικρό χτενάκι που κρατάς. Μπήκε ο Σεπτέμβρης και φοβάμαι το όνειρο πως τέλειωσε για μας. Πάρε ένα κοχύλι απ' το Αιγαίο να έχει το ταξίδι συντροφιά, κι από το φιλί το τελευταίο κράτησε στα χείλη τη δροσιά.

σκληρή στα ανήλικα παιδιά της. Κι αν λείπει τ' άλλο σου μισό, μισός μένεις κι εσύ. Μα όταν μαζί σου περπατώ στα έρημα στενά της, στο πέλαγος της μοναξιάς μου γίνεσαι νησί.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 7:30.
2: Εγώ είμαι ιμπρεσιονίστας. Βλέπω το κάθε τι από άλλη οπτική γωνία. Βλέπω το χρώμα, το φως.
3: Εγώ πάλι δεν βλέπω τίποτα αν δεν πιω καφέ. Είμαι εσπρεσιονίστας.
2: The Espressionist. Καφές για καλλιτέχνες. Συνόδευσέ τον με ολόφρυσκα σάντουιτς, ροφήματα, μπάρες και άλλα απίθανα σνακ.
4: The Espressionist. Εκφράσου. Εύωσμος Νεάπολη Ηλιούπολη. 6 το πρωί με 10 το βράδυ και με delivery τηλεφωνικά και σε πλατφόρμες.
5: Και νέο κατάστημα Espressionist. 12 Νήσου 13 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.
6: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά, ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά, ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
7: Μπάζα.
6: Μπάζα. Όχι και μπάζα, επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
8: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
9: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
10: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4. Με τον Γιάννη Καραβίδα.
11: Από Δευτέρα έως Παρασκευή
12: 8 με 9 το πρωί
11: στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
13: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Plus 99,4.
1: Αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ. Αλλά εσύ είσαι αλλού.
2: Ναι, Γιώργο, πώς να σου το πω. Θέλω χώρο.
1: Χώρο?
2: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design. Ωραία σκαμπό στο μπαρ. Καναπεδάκια για δύο. Όχι εδώ που ήρθαμε.
1: Πού πας, αγάπη μου?
2: Στο διπλανό καφέ που είναι κουκλάκι. Θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά?
3: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Showroom Θεσσαλονίκη Γεωργίου Παπανδρέου 31, Χαλκιδόνα, 32ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Γιαννιτσών. Ανακαλύψτε μας στο k2furniture.gr.
4: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
5: Η αναζήτηση στο χώρο των ακινήτων τελειώνει εδώ. Artemis Real Estate. Η έμπειρη ομάδα μας αναλαμβάνει να προβάλλει το ακίνητό σας εκεί που αναγνωρίζετε η αξία του. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και εξασφαλίστε άμεσα τη μεγαλύτερη απόδοση στην επένδυσή σας. Artemis Real Estate. Επταπηγείου 77 Σικές και στο Grand Hotel Millennium, Σόφια. Τηλέφωνο 2317-006775 και στο arealestate.gr. Artemis Real Estate. Εδώ που κάνουμε τα πολύπλοκα απλά.
6: Άκου τη φωνή σου. Η One Voice κάθε μέρα 12 με 1 στον αέρα του Flash 99,4 με το Λάμπρο Παπαδί. Άκου τη φωνή σου.
7: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4. Η φωνή της οικογένειας, της πατρίδας με ιστορική συνέχεια, του λαού που δικαιούται αξιοπρέπεια, ασφάλεια και ελευθερία. Πρωινή παρέμβαση στον Flash 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.

Καλημέρα φίλες και φίλοι, πρωινή παρέμβαση, Flash 99 και 4, για άλλη μια ώρα εδώ μαζί σας, από τις 8 μέχρι τις 9, όπως κάθε μέρα, 22 Μαΐου σήμερα, και θα είμαστε εδώ για την επόμενη ώρα λοιπόν, να σας κρατήσουμε στην τροφιά. Ρίχνουμε μία ματιά στον καιρό όπως πάντα. Σήμερα θα αρχίσουν οι βροχές. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 24 βαθμούς. Από τις 3 και μετά βλέπουμε βροχοπτώσεις και θα συνεχιστούν και την επόμενη μέρα.

Να ρίξουμε μια γρήγορη ματιά σε κάποια πρωτοσέλιδα εφημερίδων. Να ξεκινήσουμε με την εφημερίδα των συντακτών, η οποία στο πρωτοσέλιδό της μιλάει για το σκάνδαλο των υποκλοπών και λέει «Συγκάλυψη με πρόσχημα την εθνική ασφάλεια». Κοινοβουλευτικά τερτύπια από την κυβέρνηση για να μην συσταθεί εξεταστική επιτροπή με 120 ψήφους από την αντιπολίτευση. Νίκος Ανδρουλάκης, η διαφθορά και το παρακράτος θα πληρώσουν και θα είναι μέρα μεσημέρι. Πειράκι από τους Σοκράτη Φάμελο, Δημήτρη Κουτσούμπα και Πέτη Πέρκα. Σκάνδαλο από ΚΕΠΕ. Η κυβερνητική πλειοψηφία απέρριψε τη διερεύνηση τυχών ποινικών ευθυνών για Σπύρο Λιβανό και Φωτεινή Ραμπατζή. Μάλιστα. Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, αποφυλάκηση με το πέμπτο αίτημα. Μάλιστα, πολύ ενδιαφέρον για κάποιον ο οποίος δεν θυμάμαι πόσες φορές ήταν ισόβια η ποινή του. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά στα νέα. Ένας από τους συντάκτες του νομοθετήματος με τις τουρκικές αξιώσεις μιλάει στα νέα. Είναι η περίπτωση αυτού που αναφέραμε που πάει ουσιαστικά η Τουρκία να νομοθετεί στη γαλάζια πατρίδα. Διαρρώησε έκπληξη μήνυμα ότι στο νομοθέτημα που απειλεί τα ήρεμα νερά στο Αιγαίο δεν γίνεται καμία αναφορά στη γαλάζια πατρίδα, μεταφέρουν τουρκικές πηγές στην Αθήνα. Επιπλέον αναφέρουν ότι δεν θέτει ζητήματα γκρίζων ζωνών ή κυριαρχίας, ούτε έχει χάρτη. Το σχέδιο καλύπτει ωστόσο τις επιδιώξεις της Άγκυρας για την οριοθέτηση ΑΟΣ. Γιατί ο Ερντογάν είναι αποφασισμένος να προχωρήσει στην προκλητική κίνηση. Τι δηλώνει στα νέα ο καθηγητής Γιουτζέλ Ατζέρ εκ των συντακτών του επίμαχου σχεδίου. Ότι δεν υπάρχει καμία αναφορά εάν δεν υπάρχει στο νομοσχέδιο στη γαλάζια πατρίδα δεν σημαίνει ότι το νομοσχέδιο αυτό εκφράζει τη γαλάζια πατρίδα, τις επιδιώξεις δηλαδή των Τούρκων και το τι ακριβώς θέλουν για το Αιγαίο. Γαλάζια πατρίδα την οποία διδάσκονται από μικρές ηλικίες, έχει περάσει στα σχολεία τους, εν αντιθέσει εδώ με την Ελλάδα που κοιτάμε να βγάλουμε όλο και περισσότερα σημεία της ιστορίας στα οποία φαίνονται οι θηριωδίες των φίλων μας των Τούρκων, των Οθωμανών, όσο ήμασταν υπό την κατοχή τους. Έχουν άλλη μια αναφορά τα νέα στην Τουρκία και μιλάνε για τον νέο αρχηγό της αντιπολίτευσης, βολικός αντίπαλος λοιπόν, ο νέος αρχηγός της αντιπολίτευσης, ο 77χρονος Κιλτσάρογλου απέναντι στον Ερντογάν. Και στα νέα γίνεται αναφορά για τον Λευτέρη Γιωτόπουλο της 17 Νοέμβρη εκτός Κορυδαλού με απόφαση του Συμβουλίου Εφετών και ύστερα από 24 χρόνια φυλάκισης. Είπαμε, τα ισόβια δεν είναι ποτέ ισόβια. Όσες φορές και να δεχτείς ισόβια, νομίζω 5 φορές είχε δεχτεί ισόβια Γιωτόπουλος, έγιναν 24 χρόνια και είναι ελεύθερος.

Και με προβλήματα επανεξετάζονται χιλιάδες κλήσεις από τις κάμερες στα βασικά σφάλματα. Οι κάμερες αυτές οι οποίες έχουν τοποθετηθεί σε διάφορα σημεία του οδικού δικτύου και στέλνουν αυτομάτως κλήσεις στους οδηγούς. Και βλέπουμε ότι υπάρχουν πάρα πολλά σφάλματα. Και κάτω στο κάτω κομμάτι του πρωτοσέλιδου των νέων, πρεμιέρα από Καριστιανού και το όνομα αυτού «Ελπίδα για τη Δημοκρατία». Ποιοι πήγαν, ποιοι δεν πήγαν, τι ανακοίνωσε, τι προσβλέπει. Μάλιστα.

Απογευματινή μάχη με την Καμόρα της Κρήτης, αρρωτική επιχείρηση από 200 πάνωπλους αστυνομικούς, τρεις οικογένειες με βαριά εγκληματική δράση σε Ηράκλειο, Μαλεβίζη, Ζωνιανά και Άγιο Νικόλο, 18 συλλήψεις, 20 έφοδοι σε σπίτια, 76 κατηγορούμενοι για διακίνηση κοκαίνης, παράνομες επιδοτήσεις, όπλα και αρχαία.

Υπήρχε Άγιοι Ανάργυροι, οργή για τον επίερκο αναισθησιολόγο που ζήτησε φακελάκι 150 ευρώ. ΕΔΕ και αναστολή καθηκόντων για τον γιατρό που είχε κατηγορηθεί και στο παρελθόν για χρηματισμό. Μάλιστα, είχε κατηγορηθεί και συνέχιζε να ασκεί το λειτουργήμά του.

τύπος της Θεσσαλονίκης παραδίδονται στους θέλασσες της Θεσσαλονίκης πάνω από 350 θέσεις πάρκινγκ στο κέντρο, ανάσα με δύο νέους χώρους στάθμευσης στην Θεσσαλονίκη. Δήμος Γεωσέ και Όλθ ενώνουν δυνάμεις για τις αυξημένες ανάγκες της πόλης. Πάνω από 350 νέες θέσεις στάθμευσης αναμένεται να γίνουν διαθέσιμες το επόμενο διάστημα στην περιοχή των δικαστηρίων μέσω δύο νέων χώρων που δημιουργούνται σε συνεργασία με ΓΙΟΣΕ και ΟΛΘ. Μιλώντας στον τύπο της Θεσσαλονίκης, ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων Πρόδρομος Νικηφορίδης σημείωσε ότι οι διαδικασίες έχουν ήδη δρομολογηθεί και σύντομα τα δύο πάρκινγκ θα τεθούν σε λειτουργία, δίνοντας ανάσα στις αυξημένες ανάγκες της πόλης λόγω των έργων του flyover. Καλό αυτό, να ανακουφιστεί λίγο ο κόσμος, γιατί το πρόβλημα με το πάρκινγκ, ειδικά σε εκείνες τις περιοχές, είναι τραγικό.

0: Όμως εδώ να καλημερίσουμε την αγαπημένη μας Κορίνα Τριανταφύλου που θα την έχουμε για λίγα λεπτά μαζί μας να σχολιάσουμε θέματα της επικαιρότητας. Κορίνα, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα Γιάννη μου, καλημέρα από τη συννεφιασμένη Αθήνα σήμερα.
0: Συννεφιασμένη, δεν ήρθαν ακόμη σε εμάς τα σύννεφα, εμείς έχουμε λιακάδα, αλλά μετά το μεσημέρι πρόκειται να δούμε και σύννεφα και βροχή, δεν ξέρω εκεί τι θα κάνει.
1: Ακριβώς, ίδιες προβλέψεις ισχύουν και για την Αθήνα Γιάννη. Αργότερα θα ενισχυθούν τα σύννεφα και θα έχουμε και βροχοπτώσεις, όπως είχαμε και χθες μια έντονη βροχή κάποια στιγμή στην Αθήνα το απόγευμα νωρίς.
0: Τι γίνεται, Κορίνα, γίναμε Ευρώπη ξαφνικά.
1: Ευρώπη, ναι, έχει τρελαθεί και το κλίμα.
0: Ναι, μας έκανε Ευρώπη τελικά ο κύριος Μητσοτάκης. Το είπε και
1: θέλοντας
0: το έκανε.
1: Και μη.
0: Μας έκανε Ευρώπη, βέβαια κάποια πράγματα δεν του αρέσουν όταν έρχονται από την Ευρώπη, όπως οι δικογραφίες κυρίας Κοβέση, και βλέπουμε ότι ψηφίζουν ότι δεν παραπέμπονται σε εξεταστική η κυρία Φωτεινή Αρμπατζή και ο κύριος
1: Λιβανός. Δεν περιμέναμε και κάτι διαφορετικό, Γιάννη. Περίμενες κάτι διαφορετικό?
0: Δεν περίμενα, πραγματικά δεν περίμενα. Μου φαίνεται, δεν ξέρω, μου φαίνεται τραγικό όλο αυτό που γίνεται. Ότι κατηγορούν την Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα με αιχμή του δόρατο στον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, που έχει πει αυτά που έχει πει, τα τραγικά. Και μάλιστα θυμάμαι σε μια αποστροφή του που έλεγε ποιος αποφασίζει ποιος θα πάει στο δικαστήριο, η πλειοψηφία. Ποιος έχει την πλειοψηφία της Βουλής, η Νέα Δημοκρατία. Άρα δηλαδή σου λέει ό,τι και να πούνε. Αυτό ακριβώς εφαρμόσαν

0: κάποιοι να το αλλάξουν, αλλά φαίνεται ότι όποιος έρχεται στην εξουσία, ενώ στην αντιπολίτευση λέει άλλα, όταν θα έρθει στην εξουσία δεν θα κάνει τίποτα για αυτά.
1: Η Δευτέρα που μας πέρασε πήγανε να το αλλάξουν, να το κάνουν ακόμη χειρότερο με τροπολογία που πέρασε στα κρυφά το βράδυ της Δευτέρας, ότι να επισπευθούν οι διαδικασίες για όλα αυτά τα θέματα που απασχολούν τους βουλευτές και τους υπουργούς κυβέρνησης. Θα το έχεις υπόψη σου.
0: Ναι, το είχαμε αναφέρει.
1: Και η Ευρωπαία Εισαγγελέας με επιστολή της βραδιάτικα να πει τι συμβαίνει και τι γίνεται.
0: Πραγματικά.
1: Είναι τραγική αυτή η προστασία που προσφέρουν στους ημέτερους και δεν αφήνουν τη δικαιοσύνη και κυρίως τώρα την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να επιτελέσει το έργο της.
0: Και ναι, δεν είναι προφανώς ο σοφός ο κόσμος λέει που υπάρχει καπνός, υπάρχει φωτιά. Βέβαια δεν υπάρχει μόνο ο καπνός εκεί πέρα, γιατί βλέπαμε τις απομαγνητοφωνημένες συνομιλίες και το τι ακριβώς σχεδίαζαν και κάναν, ακούγαμε για υπουργούς, ποιος είναι ο Μάκης, ποιος είναι ο ένας, ποιος είναι ο άλλος.
1: Μιλάγανε συνωμοτικά, μιλάγανε με κωδικούς, ναι. Ποιος ο λόγος δηλαδή, αν ήταν καθαρές οι συζητήσεις, να μιλάνε με κωδικοποιημένα. Έτσι δεν είναι.
0: Έτσι ακριβώς. Πάντως προκαλεί εντύπωση και ίσως στο μυαλό κάποιου στρέφεται σε πονηρά πράγματα, πως σε αυτές τις συνομιλίες δεν υπήρχε κάποιος υπουργός, ας πούμε, σαν ως διαμαγείας, ας πούμε, να έχουν εξαφανιστεί κάποιες τέτοιες συνομιλίες. Τέλος πάντων, είναι μια εικόνα η οποία τριγυρίζει στο μυαλό μου, ας πούμε.
1: Κοίταξε, το αποτέλεσμα, Γιάννη, όλων αυτών, έτσι όπως το εκτιμώ εγώ τουλάχιστον, είναι ότι η κυβέρνηση επισπεύδει τις διαδικασίες, είτε, όπως λένε κάποιοι, να πάνε οι βουλευτές του και οι υπουργοί του κυρίου Μητσοτάκη, απελευθερωμένοι από όλες αυτές τις κατηγορίες, τις εκλογές που έρχονται, είτε να είναι πάλι ξεκαθαρισμένοι σε περίπτωση που αναλάβουν άλλοι την εξουσία ή την κατάσταση στα χέρια τους. Θέλει να τους έχει τέλος πάντων εξασφαλισμένους και τακτοποιημένους, να το πούμε απλά.
0: Έτσι, πολύ σωστά το είπες, και βλέπουμε ότι όλοι αυτοί οι οποίοι εμπλέκονται τα ονόματά τους στις δικογραφίες που έχει στείλει η κυρία Λαώρα Κοβέση, θα φροντίσει ο κύριος Μητσοτάκης να είναι υποψήφιος και στις επόμενες εκλογές, γιατί αυτό είναι το θέμα μας, το αν θα είμαστε υποψήφοι. Αυτό μας νοιάζει και μας καίει.
1: Βεβαίως, βέβαια, η εξουσία καλά κρατεί και όπως βλέπουμε είναι γλυκιά φαίνεται και θέλουν να παραμείνουν γατζωμένοι κάποιοι.
0: Πραγματικά έτσι είναι. Βέβαια, εμείς θα κληθούμε να πληρώσουμε τα 415 εκατομμύρια ευρώ πρόστιμο που δεχτήκαμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την κακό διαχείριση για τα έτη μόνο 22-23 στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας συνεχίζουν να αυξάνουν τον πλούτο τους. Θυμάμαι, το είχαμε αναφέρει πριν από λίγες μέρες στην εκπομπή. Το 2019 συνολικός δηλωθής πλούτος των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας ήταν 91 εκατομμύρια. Το 2023 ήταν 146 εκατομμύρια. Και το 24 ακόμη παραπάνω, και λες, εντάξει, παιδιά, βάλτε τα από την τσέπη σας, γιατί να τα πληρώσουμε εμείς, ας πούμε.
1: Άλλωστε τα λάθη δικά τους ήταν. Πάλι ο ελληνικός λαός θα πληρώσει την ύφη για άλλη μια φορά.
0: Ναι, και το 2024 217 εκατομμύρια ο πλούτος από 146, δηλαδή μιλάμε για νούμερα σύλληπτα, και λες πώς ακριβώς, ας πούμε. Γιατί δεν μας λένε και εμάς τον τρόπο να αυξήσουμε και εμείς, κορίνα, το εισόδημά μας και τον πλούτο μας. Ας μοιραστούν το μυστικό τους μαζί. Έχουμε και νομίζω σήμερα και εξελίξεις σχετικά με το σκάνδαλο των υποκλοπών.
1: Δεν έχει πέσει τώρα στην αντίληψή μου. Δεν πρόλαβα να ενημερωθώ γι' αυτό. Εννοείς κοινοβουλευτικά.
0: Κοινοβουλευτικά, ναι. Αν θα υπάρξει κάποια εξέλιξη, έλεγα μήπως είχες κάποιο νέο σχετικά με αυτό.
1: Όχι, αλλά καθημερινά, ό,τι και να αφορά το θέμα στη Βουλή, ο κύριος Ανδρουλάκης, όπως και χθες τον παρακολουθούσα από το βήμα της Βουλής, αυτό που το καίει, και πραγματικά έχει και δίκιο εδώ που τα λέμε, είναι το ζωφερό αυτό θέμα των παρακολουθήσεων, που και σε αυτό πάλι η δικαιοσύνη δεν μπόρεσε να κάνει τα δέοντα. Απασχολεί και θα απασχολεί, όποιο και αν είναι το θέμα των συνεδριάσεων στη Βουλή, Γιάννη.
0: Ναι, σωστά. Είχαμε και την περίπτωση του κυρίου Τσαβέλα, η οποία έβαλε την υπόθεση.
1: Τελικά δεν παρέστη τέλος πάντων στην Εξεταστική Επιτροπή. Ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης προσπάθησε να δικαιολογήσει τέλος πάντων την κατάσταση αυτή, αλλά

0: Θα θέλω να πιστεύω ότι στα μάτια του ελληνικού λαού πολλά πράγματα πια δεν δικαιολογούνται.
1: Μάλιστα, και διαβάζω εδώ και μία δήλωση του κυρίου Τζαβέλα, ο οποίος αντί να παραστεί ενώπιον της Επιτροπής, έστειλε επιστολή υποστηρίζοντας ότι η κλίση του δεν συμβιβάζεται με τη συνταγματική αρχή της διάκρισης των εξουσιών. Δεν ξέρω,
0: Μάλιστα.
1: μόνο γέλιο μου προκαλούν αυτές οι δηλώσεις πραγματικά. Ο οποίος ήταν
0: Ακριβώς. Κάτι πρέπει να πει βεβαίως. Ναι.
1: Κάτι πρέπει να πει. Ήταν εισαγγελέας της ΕΕΠ και κλήθηκε αυτός να πάρει απόφαση αν θα ελέγξει τον εαυτό του.
0: Σωστά. Αυτά τα τραγελαφικά, αυτά τα ευτράπελα, επίσης νομίζω ότι είναι ελληνικό φαινόμενο. Made in Greece που λέμε. Ναι.
1: Έτσι. Και είχαμε εδώ και την... μέσω της κυρίας Κουρουπάκη, η Νίκη που ζήτησε να έρθει στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνισης Βουλής να κληθεί ο κύριος Τζαβέλας, ο εισαγγελέας του Ιερίου Πάγου, αλλά τίποτα. Ο κύριος Τζαβέλας έγραψε στα παλαιότερα των υποδημάτων του, έτσι.
0: Κοίταξε, είναι γεγονός ότι θα ερχόταν σε πολύ δυσχερή θέση να παρευρεθεί σε αυτή την εξεταστική επιτροπή. Δεν ξέρω, θα επικαλούταν το δικαίωμα της σιωπής και αυτός. Ενδεχομένως ναι, οπότε ήταν
1: πήρανε το κολλάει τώρα. Πήρανε το
0: ναι,
1: κολλάει.
0: Ναι.
1: Μου θύμισες τώρα, επειδή παρακολουθούσα πάρα πολύ τότε την εξεταστική των ΟΠΕΚΕΠΕ, το πώς κοιτούσε τότε ο δεν ξέρω αν είναι αγαπητός, τέλος πάντων, πάντως έχει γίνει διάσημος ο Φραπές.
0: Ο κύριος Φραπές.
1: Ο
0: ναι.
1: κύριος Φραπές με το παρατσούκλι του, που μας είπε ότι δεν είναι και Φραπές το παρατσούκλι του. Πώς κοιτούσε ναι. τότε τον πρόεδρο της εξεταστικής να του κάνει το ρνεύμα, τι να πω τώρα και τι να μην πω. Ήτανε
0: πραγματικά.
1: Μία εικόνα χίλιες λέξεις.
0: Ανήκουν, πώς να σου πω, κάποια
1: ο
0: στιγμή
1: κύριος Ξυλούρης,
0: σίγουρα θα
1: ναι.
0: θεατρικοποιηθούν, δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Δεν ξέρω, ναι. Τέλος πάντων, ναι. Δεν ξέρω αν έχεις κάτι άλλο να προσθέσεις, γιατί ξέρω ότι βιάζεσαι κιόλας, έχεις μια δουλειά που πρέπει να...
0: Με το αυτοκίνητο ένα θεματάκι θα αποκατασταθεί. Αυτό που έτσι έκαιγε χθες τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ήταν η παρουσίαση του κόμματος, του κινήματος της Μαρίας Καριστιανού, όπου έγινε αυτή η παρουσίαση στην Θεσσαλονίκη. Ανακοίνωσε την ίδρυση του νέου πολιτικού φορέα με όνομα Ελπίδα για τη Δημοκρατία, δηλώνοντας πως το υγιές κομμάτι της Ελλάδας έχει ήδη αφυπνιστεί να ενωθεί. Υπήρξε κόσμος, βέβαια κάποιοι έσπευσαν, δεν ξέρω αν εσκεμένα, να σχολιάσουν κάποιοι δημοσιογραφικοί, εννοώ κύκλοι και site, ότι δεν είχε πάρα πολύ κόσμο, ότι δεν ήταν γεμάτο το Ολύμπια όπου έγινε η παρουσίαση. Η ίδια πάντως είπε ότι και χθες υπεγράφησαν, δόθηκαν πολλές υπογραφές για νέα στελέχη του κινήματός της.
1: Μάλιστα.
0: Τέλος πάντων, αυτό ως προς ενημέρωση, έγιναν δηλαδή και τα αποκαλυπτήρια.
1: Εγώ πάντως κάθισα χθες το βράδυ και διάβασα την διακήρυξη του νέου κινήματος. Θα το σχολιάσουμε και αργότερα, δεν θα σχολιάσω σήμερα. Αυτό που μου έκανε εντύπωση και όχι θετική είναι ότι έχει το όνομά της στο σήμα του κινήματος. Γράφει, ναι, γράφει το όνομά της, όπως γράφει και ο κύριος Βελόπουλος στο δικό του το κόμμα, που... Ναι. Αυτό κάτι δείχνει, δεν ξέρω. Για μένα δεν είναι θετικό
0: ναι,
1: αυτό που δείχνει.
0: Γιατί έχουμε καεί οι Έλληνες από τα πρόσωπο παγή,
1: ακριβώς.
0: Φορείς.
1: Ακριβώς
0: ναι.
1: αυτό. Και δείχνει έναν, δεν ξέρω, είναι εγωισμός, δεν ξέρω τι είναι αυτό. Γιατί
0: υποτίθεται
1: είναι κίνημα εξοχή. Πολιτών, έτσι τουλάχιστον όπως αυτή το παρουσιάζει. Ναι, δηλαδή τι θα γίνει, αν ας πούμε αλλάξει ηγεσία... Θα το σβήσουν, θα βάλουν το καινούργιο yeah. όνομα του νέου ηγέτη, ας πούμε. Είναι λίγο αυτά...
0: Ναι. Η παρατήρησή σου
1: και πολλά
0: θα
1: άλλα,
0: δείξει.
1: Ναι, και πολλά άλλα τέλος πάντων που θα μπορούσαμε να σχολιάσουμε, δεν έχουμε την ώρα και κάποια στιγμή θα το κάνουμε. Ναι, κατά τα άλλα συνεχίζουν η καθημερινότητα να μας πιέζει και έβλεπα, αυτό θα σχολιάσω και με αυτό θα κλείσουμε για να σε αποδεσμεύσω, Κορίνα. Βλέπουμε ότι η τιμή της βενζίνης ανεβαίνει, ενώ ας πούμε η τιμή του πετρελαίου είχε φτάσει και στα 90 δολάρια το Brent.
0: Μάλιστα.
1: Και δεν ξέρω, ναι.
0: Να ανασκουμποθούμε, γιατί και από το μέτωπο το διεθνές ακούμε τον Τραμπ να λέει ότι θα επέλθει η συμφωνία με το Ιράν, αλλά δεν την βλέπουμε, είναι η αλήθεια. Και όλο αυτό κάποιοι και το εκμεταλλεύονται, αλλά και σε πραγματικές συνθήκες έχει επιπτώσεις άσχημες για όλο τον κόσμο, είναι η αλήθεια, οικονομικές.

0: συγγνώμη, δεν συμβαίνει τίποτα και όλα είναι καλά. Αυτή την εβδομάδα νομίζω αναφέρθηκε και προηγουμένως από την κυρία Τριανταφύλου που ήταν στον αέρα. Προσπάθησε ο κύριος Φλωρίδης να περάσει μια τροπολογία όσον αφορά την διαδικασία fast track, τέλος πάντων, για τους βουλευτές. Υποτίθεται αυτό ήταν προς το καλό για να αποδίδεται η δικαιοσύνη πιο γρήγορα. Αλλά στην πράξη ο κύριος Φλωρίδης επιχείρησε να πάρει αρμοδιότητες από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, να τις δώσει δίθεν σε κάποιο αφέτη ανακριτή που υποτίθεται έχει πιο μεγάλη εμπειρία. Εδώ πάλι η λέξη αναβάθμιση, το αναφέρει μέσα η τροπολογία. Και ουσιαστικά να διώξει την κακιά εισαγγελέα της Ελλάδος και της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και να τα αναθέσει σε κάποιο δικαστή που, έτσι πως φαίνεται, θα είναι πιο έτσι συνεργάσιμος με την κυβέρνηση και θα φοβάται πιο πολύ από αυτά που θα βγάλει. Χρειάστηκε η παρέμβαση της κυρίας Κουβέση, έγινε μια, όπως λέγεται, νομοτεχνική βελτίωση στην τροπολογία, γιατί πάλι και εδώ δεν ήταν μέσα σε κάποιο νόμο. Ήρθε τη Δευτέρα το βράδυ, 11 η ώρα, για να ψηφιστεί την επόμενη μέρα. Και όποιος πρόλαβε το είδε. Δηλαδή αυτά δείχνουν από μόνα τους ότι κάτι πονηρό συμβαίνει. Αυτό έγινε αυτή την εβδομάδα. Χθες είχαμε την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για την σύσταση προανακριτικής επιτροπής για το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ για τους δύο υπουργούς που εμπλεκόταν στην έρευνα, τον κύριο Λιβανό και τον Αραπαγγέλ.
1: Συγγνώμη, μια ανατελεία. Δεν ξέρω αν είστε στο δρόμο, βρείτε ένα σημείο, γιατί έχουμε κάποιες μικροδιακοπές με την κινητή.
0: Όχι, δεν είμαι στο δρόμο, είμαι στο γραφείο.
1: Ναι, ναι.
0: Ξέρω τώρα αν με ακούτε.
1: Τώρα ναι, συνεχίστε, συγγνώμη.
0: Ωραία. Χθες, λέω, είχαμε την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, για τους δύο υπουργούς που εμπλέκονται. Απορρίφθηκε αυτή η πρόταση, βέβαια, με κάποιες απώλειες από την κυβέρνηση. Και σήμερα έχουμε μια άλλη πρόταση για εξεταστική όσον αφορά τις υποκλοπές. Και εδώ σήμερα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί ακόμα δεν έχει διασαρφηνήσει η κυβέρνηση τις προθέσεις της, αν θα εφαρμοστεί το άρθρο 68 του Συντάγματος που λέει ότι η αντιπολίτευση μπορεί να θέτει θέμα εξεταστικής επιτροπής για υποθέσεις που δεν έχουν σχέση με την εξωτερική πολιτική και την εθνική άμυνα. Η κυβέρνηση ενδεχομένως σήμερα, και αυτό θα είναι άλλο ένα μεγάλο σκάνδαλο συγκάλυψης, ίσως επικαλεστεί, επαναλαμβάνω, δεν το ξέρουμε ακόμα, δεν έχει δείξει τις προθέσεις της τις προηγούμενες μέρες, το αφήνει ίσως για αφηδιασμό, θα επικαλεστεί ότι το θέμα των υποκλοπών έγκυται σε θέματα εθνικής ασφάλειας και άμυνας και θα ζητήσει αυξημένη πλειοψηφία, δηλαδή 151 βουλευτές, έτσι ώστε να μην περάσει η πρόταση του ΠΑΣΟΚ. Γιατί αν δεν εμπίπτει σε αυτές τις διατάξεις, χρειάζονται μόνο 120. Το ΠΑΣΟΚ μαζί με κάποιους ανεξάρτητους και όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης, τέλος πάντων, όπως και της Νίκης, θα ψηφίσουν αυτή την πρόταση και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί είναι αυτό που είπα στην αρχή, μια σειρά μεθοδευμένων κινήσεων για να συγκαλυφθούν πολλές έτσι ευθύνες κυβερνητικές σε αυτά τα σκάνδαλα. Θέλω να πω το εξής. Η κυβέρνηση, νομίζω, συνειδητά έχει αποφασίσει να δεχτεί αυτή τη μορφή ότι συγκαλύπτει, γιατί αυτή η ζημιά κατά κάποιο τρόπο είναι πολύ μικρότερη από το αν άφηνε τη δικαιοσύνη να ενεργήσει όπως πρέπει. Εκεί θα αποκλειπτούνταν πολλά πράγματα και νομίζω δεν θα μπορούσε να σταθεί η κυβέρνηση πουθενά. Η κυβέρνηση κάνει μια εκτίμηση κόστους, ρίσκου, πείτε το όπως θέλετε, και έχει αποφασίσει αυτό. Συγκάλυψη, θα έχουμε τις απολύες μας, θα έχουμε την κριτική μας, αλλά θα περάσει. Μετά από μια-δύο εβδομάδες δεν θα το θυμάται.
1: Θα είναι μικρότερο το κακό που θα υποστεί.
0: Ναι, είναι τρομερό, τι να πω. Αυτή είναι η κατάσταση. Το μεσημέρι θα ξέρουμε.
1: Τι να πούμε, ναι, θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε, να μιλήσουμε για το συγκεκριμένο το θέμα, το οποίο πολλοί το έχουν χαρακτηρίσει ίσως το πιο καυτό θέμα, το οποίο εάν βγει στο φως της δημοσιότητας θα προκαλέσει, όπως είπατε και εσείς, τεράστια ζημιά στην κυβέρνηση. Δεν ξέρω, κύριε Ιντζέ.
0: Συγγνώμη λίγο, θα σας πω. Το πρώτο ερώτημα που τίθεται, ας πούμε, σε αυτή την πρόταση για την εξεταστική είναι: χρησιμοποιήσε η ΕΕΠ κάποιες εγκαταστάσεις της, το παράνομο αυτό λογισμικό Predator, για να παρακολουθεί κάποιους πολιτικούς, και αυτή την παρακολούθηση, τα στοιχεία αυτά που βρίσκανε από την παρακολούθηση, ποιος θα χρησιμοποιούσε, σε ποιον πηγαίνανε. Αυτά είναι δηλαδή πράγματα τα οποία δείχνουν, προσέξτε, ότι χρησιμοποιούνταν η ΕΕΠ για κομματικούς σκοπούς, για έλεγχο υπουργών, για έλεγχο αντιπάλων, για έλεγχο στρατηγών. Αυτό είναι κάτι πολύ φοβερό. Δεν την έχουμε την ΕΕΠ για αυτόν τον λόγο. Η ΕΕΠ επιτελεί εθνική αποστολή, έχει ένα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο.
1: Αυτά, κύριε Ντσέ, εφόσον ισχύουν, συμβαίνουν μόνο σε καθεστώς.

0: καθεστώτα που δεν ξέρω, ούτε ο Τσαουσέσκο δεν τα έκανε αυτά.
1: Σε αυτά τα καθεστώτα που πουλήσαν αυτό το πρόγραμμα, γιατί η Ελλάδα βοήθησε στην εξαγωγή αυτού του προγράμματος, σε αυτά τα καθεστώτα που λέτε, είναι κάποιες χώρες σαν αυτά που λέτε, και βοήθησε να πάει αυτό το λογισμικό και σε αυτές τις χώρες. Δώσαμε δηλαδή την τεχνογνωσία της παρανομίας και σε άλλες χώρες. Το πουλήσαμε μέσω των εταιριών που δώσαμε στην Ελλάδα. Πολύ, πολύ δυσόδια γύρω από αυτό το πράγμα. Γι' αυτό όλη αυτή η μεθόδευση, και θα πω έτσι μια πρόβλεψη, εγώ νομίζω ότι η κυβέρνηση θα επικαλεστεί θέματα εθνικής ασφάλειας και θα ζητήσει αυξημένη πλειοψηφία σήμερα στη Βουλή, οπότε δεν θα περάσει πρώτη στο ΠΑΣΟΚ. Θα είναι άλλη μια συγκάλυψη. Θα το δούμε το μεσημέρι όμως.
0: Μάλιστα, θα το δούμε και θα το σχολιάσουμε. Να περάσουμε τώρα λοιπόν να σχολιάσουμε τις σχέσεις μας με τους φίλους, εντός εισαγωγικών για μένα, τους γείτονες Τούρκους. Και θέλω να μου πείτε, η αντιπολίτευση λέει ότι κλιμακώνει η Τουρκία την προκλητικότητά της. Είναι υπερβολή αυτό να το πούμε ή όχι?
1: Η Τουρκία συνεχώς κλιμακώνει, γιατί είναι μια καθαρά αναθεωρητική χώρα, και αυτό που θέλει να κάνει είναι να ανεβάζει τις απαιτήσεις της, γιατί κάποια στιγμή όταν θα συζητηθεί κάτι, είτε σε διμερή επίπεδο είτε σε πολυμερές επίπεδο, να έχει απαιτήσεις πολλές. Νομίζω είναι πασιφανές ότι σε κάθε διαπραγμάτευση που πάμε συζητάμε τις απαιτήσεις της Ελλάδας, της Τουρκίας.
0: Ναι, σωστά.
1: Δεν συζητάμε τις δικές μας. Πώς μπορούμε να πηγαίνουμε σε ένα τραπέζι και να συζητάμε τι διεκδικεί ο άλλος παράνομα? Γιατί δεν υπάρχει κανένα θέμα που να βασίζεται στο διεθνές δίκαιο. Και εδώ να πάμε στο συγκεκριμένο. Η Τουρκία τι θέλει να κάνει? Θέλει αυτή τη γαλάζια πατρίδα που την κυκλοφορεί από το 19, τότε εμφανίστηκε σαν θεωρία. Και να θυμίσω στους ακροατές ότι από τότε υποβαθμίστηκε το θέμα. Όχι, λέει, δεν είναι επίσημη γραμμή, είναι από ακραίους κύκλους, από κάτι ναυάρχους, είναι για εσωτερική κατανάλωση. Το αφήσαμε έτσι, αυτό υποτροπίασε κατά κάποιο τρόπο, δημιούργησε όμως δεδομένα. Έβγαλε πέρσι η Τουρκία ένα χάρτη, ουσιαστικά υλοποιεί την γαλάζια πατρίδα, τον νόμο σε θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, τον έστειλε στην UNESCO. Πάλι δεν κάναμε τίποτα, ούτε ένα διάβημα σε αυτό το χάρτη που κατατέθηκε σε διεθνές όργανο. Δεν κάναμε ένα διάβημα. Λέει για να μην σηκώσουμε σκόνη, να μην σηκώσουμε έτσι φασαρία. Λοιπόν, και έρχεται η Τουρκία τώρα και λέει θα το κάνω νόμο. Τι σημαίνει αυτό? Θα καλείται μετά ο στρατός να υπερασπιστεί αυτόν τον νόμο. Αν υπάρχει, ας πούμε, για παράδειγμα, μια περιοχή ανατολικά της Κρήτης μέχρι την Κύπρο και νότια, ας πούμε, Καστελόριζο και Ρόδου, όλη αυτή την περιοχή, ουσιαστικά είναι η νοτιοανατολική Μεσόγειος, που είναι στη δυνητική μας ΑΟΣ, αυτή η Τουρκία θα την ονομάσει περιοχή αδειοδότησης της τουρκικής εταιρείας πετρελαίου. Εκεί δηλαδή θα έχει, μάλιστα, το δικαίωμα η Τουρκία να κάνει έρευνες. Αν πάει δηλαδή κάποιο δικό μας ερευνητικό, τι θα γίνει εκεί πέρα? Θα έρθουν τα τουρκικά πάλι όπως ήρθαν στην Γκάζο, όπως ήρθαν στην Αστυπάλια, και θα πούν εδώ είναι δικό μας φράση. Και τι θα γίνει? Θα το υπερασπιστούμε ή θα πούμε άστο να μην κάναμε πόλεμο?
0: Αυτό κάναμε στην Γκάζο. Αυτό κάναμε.
1: Στην Γκάζο μας δοκιμάσανε. Μας δοκιμάσανε για να δούνε πόσο εμείς μπορούμε να υπερασπιστούμε. Και τελικά μόνο στα λόγια το υπερασπιζόμαστε. Καθίσαμε να συνεχίσουμε το έργο. Στέματα από την κυβέρνηση ότι το έργο, λέει, ολοκληρώθηκε. Πώς ολοκληρώθηκε? Δηλαδή η σύνδεση από Κρήτη για Κύπρο ολοκληρώνεται στην Γκάζο? Ξέρω εγώ, μήπως δεν έχουμε επίγνωση του χάρτη δηλαδή.
0: Πραγματικά, και επειδή αναφερθήκατε στην γαλάζια πατρίδα, το θυμάμαι πάρα πολύ καλά που και εσείς ως κίνημα Νίκη αναδεικνύεται πολλάκι στο συγκεκριμένο το θέμα με τη γαλάζια πατρίδα, και όπως είπατε και εσείς, υπήρξαν από εδώ κάποιοι οι οποίοι εμφανίζονταν καθησυχαστικοί ότι δεν τρέχει τίποτα, εσωτερική κατανάλωση κλπ. Και έρχονται λοιπόν και τα βλέπουμε εδώ μπροστά μας. Το επόμενο ερώτημα είναι το εξής. Υπάρχει κίνδυνος για την Ελλάδα? Και τι θα έπρεπε να κάνει η Ελλάδα με τις συγκεκριμένες κινήσεις που κάνει η Τουρκία?
1: Η Τουρκία πολύ προσεκτικά ενεργεί, σταδιακά αυξάνει τις απαιτήσεις της. Αυτός είναι σαν το πείραμα με τον βάτραχο, ξέρετε. Αν ένα βάτραχο τον βάλεις μέσα σε μια λεκάνη με νερό και σιγά σιγά το ζεστάνεις, δεν θα πεταχτεί έξω. Θα καίγεται, κάποια στιγμή θα μπορείς να παραλύσει και θα μπορείς να βγει. Κάπως έτσι κάνει και η Τουρκία. Δεν κάνει ένα σοκ απότομο που θα αντιδράσουμε. Πάει λίγο, διεκδικήσεις. Μια με το FIR, μια με την έρευνα και διάσωση, μια με τις δικαιοδοσίες, μια με το άλλο. Δημιουργείται τελεσμένα, αυτό θέλει, έτσι ώστε κάποια στιγμή με τις κατάλληλες συνθήκες να πει «Οπ, αυτό είναι το σωστό, αυτό είναι για μένα, αυτό το πάρω εγώ». Και σας επαναλαμβάνω, στην πρακτική αυτή, στην τακτική αυτή και τη στρατηγική αυτή της Τουρκίας, εμείς κάνουμε σαν να μην καταλαβαίνουμε, σαν να μην τα βλέπουμε αυτά τα πράγματα. Θέλουν οι κυβερνήσεις να μιλάνε για ήρεμα νερά, ποιος δεν το θέλει αυτό, για ειρηνική συνύπαρξη, ποιος δεν το θέλει αυτό. Ναι, αλλά όχι σε βάρος των εθνικών μας συμφερόντων. Αυτό, ξέρετε, είναι η κόκκινη γραμμή. Μπορούμε να συζητάμε ό,τι θέλετε, αλλά αν μου πει κάποιος ότι αυτό είναι σε βάρος των εθνικών συμφερόντων, έτσι όπως εκφράζονται από το διεθνές δίκαιο, λέμε όχι. Πρέπει να ξέρετε, στις διεθνείς σχέσεις, η πιο βασική αρχή που υπάρχει, αυτό το μαθαίνει ένας από την πρώτη μέρα κατά κάποιο τρόπο, είναι η αμοιβαιότητα.
0: Πολύ
1: δεν
0: σωστά.
1: Μπορεί η Τουρκία να διεκδικεί και εμείς να λέμε εντάξει, δεν πειράζει. Άρα και εμείς πρέπει να κάνουμε, αν πάμε τώρα σε ποια είναι η δικιά μας έτσι, απάντηση, πρέπει να κατοχυρώσουμε τα εθνικά μας συμφέροντα έτσι όπως καθορίζονται στο διεθνές δίκαιο για τη θάλασσα. Τι σημαίνει αυτό? Επέκταση των χωρικών μας υδάτων, ανακήρυξη ΑΟΣ και εκμετάλλευση όλων αυτών των δυνατοτήτων που έχουν σχέση με αλληλεία, με ενέργεια, με έρευνα για υδρογονάνθρακες, όπως προβλέπει το διεθνές δίκαιο. Είμαστε
0: ακριβώς
1: από τις πολύ ελάχιστες περιπτώσεις παγκοσμίως που δεν έχουμε το μέγιστο των χωρικών μας υδάτων και δεν έχουμε ανακήρυξη ΑΟΣ. Αυτό είναι μια ντροπή, είναι μια υποχώρηση.
0: Και συγγνώμη κύριε Τζέλα, επικαλούμαστε μονίμως και συνεχώς το διεθνές δίκαιο και δεν το εφαρμόζουμε εμείς.
1: Δεν το εφαρμόζουμε. Αυτή είναι η υποκρισία των κυβερνήσεων, όχι μόνο αυτής της κυβέρνησης και των προηγούμενων. Έτσι,
0: έτσι. Έτσι.
1: Λοιπόν, υπάρχει ένα φοβικό σύνδρομο απέναντι στην Τουρκία και εγώ δεν θα το πω μόνο φοβικό σύνδρομο, δεν είναι μόνο αυτό. Είναι και κάποιες εντολές που έρχονται από κάποια μεγαλύτερα κράτη, να μην τα ονοματίσω, τα οποία θέλουν να κάνουν τον τροχονό μας στην περιοχή. Και λένε μην το προχωρήσεις αυτό. Όχι. Ό,τι έχει σχέση με το εθνικό συμφέρον πρέπει να υποστηρίζεται, να επιδιώκεται, να είναι η κόκκινη γραμμή μας. Αλλιώς δεν μπορούμε να προχωρήσουμε. Αν σε τέτοια σοβαρά θέματα κάνουμε συμβιβασμούς, αύριο μπορεί να μας πάρουν ένα νησί. Τι θα πούμε?
0: Τώρα,
1: πόλεμο θα κάνουμε για ένα νησί.
0: Ναι,
1: θα το πούμε και αυτό.
0: Μου δίνετε πάσα, κύριε Τζέ, να σας κάνω δύο ερωτήματα. Δράτωμα από την τελευταία σας φράση. Το πόλεμο θέλετε να κάνουμε. Δηλαδή, εμείς η πολιτική του ειρήνη πάση θυσία, ουσιαστικά χωρίς να διεκδικώ τίποτα ή χωρίς να έχω τη διάθεση να αμυθώ σε τίποτα, νομίζω αυτό το έχουν περάσει στους Τούρκους και το βλέπουν αυτοί, ότι δεν είμαστε διατεθειμένοι να φτάσουμε στο έσχατο σημείο. Και τον άλλος λοιπόν γνωρίζει αυτό, πώς ακριβώς θα απαντήσει?
1: Αυτό είναι όντως μια πολύ έτσι λανθασμένη αντίληψη που έχει καλλιεργηθεί, ότι δεν πρέπει να πάμε σε πόλεμο. Πάλι λέμε, δεν θέλει κανείς να πάει σε πόλεμο, αλλά δεν πρέπει να αφήσουμε ανυπεράσπιστα τα εθνικά μας συμφέροντα. Τα εθνικά συμφέροντα είναι συγκεκριμένα, είναι απλά, το καταλαβαίνει οποιοδήποτε. Και εμείς δεν λέμε ότι θα πάμε σε πόλεμο, λέμε ότι αν έχουμε αποφασιστική πολιτική, αποφασιστική κυβέρνηση, αν έχουμε εθνικό φρόνημα του λαού, τον έχουμε δηλαδή εκπαιδεύσει και τον έχουμε μάθει ότι αυτή είναι η ιστορία μας, αυτά είναι τα συμφέροντά μας, όπως δεν το κάνουμε δυστυχώς στα σχολεία. Και αν έχουμε και ισχυρές ένοπλες δυνάμεις, που είναι κάτι το οποίο θα μας εξασφαλίσει την εθνική ανεξαρτησία και τα εθνικά μας συμφέροντα, αν δεν τα έχουμε αυτά τα τρία, επαναλαμβάνω, αποφασιστικότητα από την κυβέρνηση, εθνικό φρόνημα, ισχυρές ενόπλες δυνάμεις, δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε απειλές που έρχονται από την Τουρκία. Αν τα δείξω όμως αυτά, η Τουρκία θα τα λάβει υπόψη και θα πει, δεν μπορώ να προχωρήσω εγώ, γιατί το κόστος από μια αναμέτρηση, από μια σύραξη στην περιοχή θα είναι πολύ μεγαλύτερο από το οτιδήποτε θα κερδίσω συν τη διεθνή κατακραυγή και το καθεξής.
0: Πολύ σωστά. Και εδώ διορθώστε με αν κάνω λάθος, αλλά θεωρώ ότι αν η Τουρκία ήθελε να βρει μια αφορμή για να ξεκινήσει πόλεμο, θα το έκανε, δεν θα περίμενε από εμάς.
1: Ναι, αυτό δεν ξέρω πόσο το έχει η Τουρκία στα σχέδιά της. Υπάρχει μια εξίσωση κατά κάποιο τρόπο, τη χρησιμοποιούσαμε εμείς στις ένοπλες δυνάμεις, ότι η απειλή είναι το ίδιο με την πρόθεση ή τις δυνατότητες. Δηλαδή υπάρχει απειλή όταν ο άλλος έχει και την πρόθεση αλλά και τις δυνατότητες. Τώρα δεν ξέρω τι λείπει από την εξίσωση για να υπάρξει απειλή, γιατί και η πρόθεση φαίνεται και οι δυνατότητες υπάρχουν. Ίσως περιμένει το timing. Γιατί δυστυχώς έχουμε ακούσει και αυτό. Αν λέει οι σχέσεις Ισραήλ-Τουρκίας χειροτερεύσουν και έχουν οτιδήποτε, ας πούμε, η Τουρκία θα κάνει επίθεση στην Ελλάδα. Το ακούσαμε γι' αυτό επίσημα.
0: Μάλιστα.
1: Ακούστηκε.
0: Και επειδή αναφερθήκατε, κύριε Ντζέ, προηγουμένως για μεγάλες δυνάμεις, εδώ να σας ρωτήσω, ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι τραβούν μονίμως το δικό μας το αυτί αντί να τραβήξουν της Τουρκίας. Ποιος είναι ο ρόλος των Ηνωμένων Πολιτειών, ποιος είναι ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αυτή την σχέση μεταξύ Ελλάδας-Τουρκίας?
1: Κοιτάξτε, η κάθε χώρα και ακόμα και οι υπερδυνάμεις έχουν το δικαίωμα να κάνουν αυτό που νομίζουν αυτές για το δικό τους εθνικό συμφέρον και μέχρι εκεί είναι αποδεκτό. Θέλω ότι εμείς πρέπει και σε αυτές τις λεγόμενες φίλες δυνάμεις και χώρες και συμμάχους να δείξουμε ότι δεν υποχωρούμε στα εθνικά μας συμφέροντα. Πρέπει να στις κλειστές αίθουσες πρέπει αυτό να γίνει σαφές και κατανοητό, γιατί ακόμα και οι σύμμαχοι μας όταν μας βλέπουν να είμαστε ενδοτικοί και συνέχεια λέμε yes sir, yes sir, yes sir, θα ζητάνε περισσότερα. Οι Αμερικάνοι προσπαθούν να έχουν ένα ρόλο επικυριάρχου στην περιοχή. Είχα ακούσει, νομίζω ήταν το Δεκέμβριο λίγο πριν τα Χριστούγεννα, τον Αμερικάνο πρέσβη στην Τουρκία σε μια συνέντευξη που είχε δώσει στην Καθημερινή και μιλούσε για την ανάγκη μιας νέας περιφερειακής τάξης πραγμάτων, περιφερειακή, είμαστε εδώ εμείς στην Ανατολική Μεσόγειο, στην οποία λέει δεν πρέπει να υπάρχουν μίσεις, να τα ξεχάσουμε, δηλαδή ότι είχε η ιστορία μας τα προηγούμενα χρόνια. Τα εθνικά κράτη δεν βοήθησαν και πολύ στη συμφιλίωση, άρα δεν χρειάζεται να έχουμε εθνικά κράτη, θα έχουμε έτσι μια συνομοσπονδία. Μάλιστα. Δηλαδή έδειχνε ότι πάμε σε μια διευθέτηση. Και στη διευθέτηση φυσικά θα αποφασίσει η Αμερική τι θα πάρει ο καθένας. Θα τα μοιράσει. Τι δίνεις εσύ, τι δίνει ο άλλος. Αυτό δεν μπορούμε να το δεχτούμε. Από κανέναν σύμμαχο δεν μπορούμε να δεχτούμε να καθορίζει θέματα κυριαρχίας. Είναι κάτι πολύ βασικό. Βλέπετε εδώ τα έθνη, και την Ουκρανία θα πω και το Ιράν, αλλά σηκώνουν μια εθνική σημαία για να επιβιώσουν. Δεν γίνεται αλλιώς. Με καμιά συμμαχία δεν μπορείς να προχωρήσεις αν δεν εξασφαλίσεις την εθνική σου κυριαρχία, τα εθνικά σου συμφέροντα. Αυτό είπαμε, είναι η κόκκινη γραμμή, δεν την παραβιάζουν.
0: Εδώ όμως φαίνεται ότι στα στρατηγικά τους πλάνα των ξένων, όπως είπατε κι εσείς, ότι θέλουν π.χ. ας πούμε, για το συγκεκριμένο κομμάτι να εδραιώσουν μια νέα τάξη πραγμάτων, ο πρόθυμος στην προκειμένη περίπτωση που θα κάνει το οτιδήποτε για να επέλθει αυτή η νέα τάξη πραγμάτων, συγγνώμη, είναι η Ελλάδα, η Yes Men, που δεν αντιδρούμε ποτέ. Άρα ποιον θα πιέσουμε?
1: Ναι, αν εμείς είχαμε πιο στεναρή στάση, διεκδικούσαμε περισσότερο εξ του συμμάχους μας και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί και η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μας βοηθάει. Είδατε προχθές, ακούσαμε τις διθυραμβικές δηλώσεις της Φόντερ Λάιν σχετικά μαζί την Τουρκία, ότι είναι εταίρος, στρατηγικός εταίρος. Έχουμε δει το προηγούμενο διάστημα μια προσπάθεια να μην μπέσει η Τουρκία, να μπει ακόμα και σε αμυντικά προγράμματα που θα της εξασφαλίσουν έτσι και θέσεις στα τραπέζια λήψης απόφασης, αλλά και φυσικά γενναίες χρηματοδοτήσεις για την οικονομία της και την αμυντική της βιομηχανία. Και λέμε, συγγνώμη Ευρωπαϊκή Ένωση που είσαι υποτίθεται η μητέρα μας, γιατί εδώ κλείνεις το μάτι στην Τουρκία, μιας χώρας που έχει εισβάλει σε κράτος μέλος όπως είναι η Κύπρος, απειλεί την Ελλάδα με κάζους μπέλι, είναι αναθεωρητική χώρα. Εδώ γιατί δεν βλέπεις αυτό που βλέπεις στην Ουκρανία, το κάτω-κάτω δεν είναι ευρωπαϊκή χώρα, δεν είναι κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί αυτή η υποκρισία? Αυτό, ξέρετε, το έχουμε αναφέρει πολλές φορές, είναι ένα παράπονο μας. Γιατί η κυβέρνηση δεν το έχει αναδείξει?
0: Κύριε Τζένε,
1: εδώ πέρα ο Ζελένσκι δεν λέει κουβέντα για την Τουρκία. Εμείς του δίνουμε τα πάντα. Κακώς του τα δίνουμε, αλλά τέλος πάντων τα δίνουμε. Γιατί δεν λέει και αυτός ότι έχετε και εσείς το ίδιο πρόβλημα, έχετε την εισβολή, έχετε τις απειλές? Τίποτα. Άρα είμαστε, να το πω έτσι απλό λαϊκά, οι χαζοί της υπόθεσης. Αυτό δεν είναι σωστό. Δεν είναι εξωτερική πολιτική αυτή. Και μην πει κάποιος, εντάξει, είναι δύσκολα αυτά τα πράγματα. Όχι. Θέλουμε να είναι εύκολα και κατανοητά στο λαό να τα καταλαβαίνει. Δεν μας ενδιαφέρει η δυσκολία που μπορεί να πει κάποιος. Αν δεν μπορεί να το καταφέρει, ας σηκωθεί να φύγει. Δεν πάμε έτσι συρρήκνωση, συρρήκνωση, συρρήκνωση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων και δεν ξέρουμε πού θα καταλήξουμε.
0: Μα είπατε, κύριε Ντζή, κάτι απολύτως λογικό που σκέφτεται ο καθένας. Για ποιο λόγο εμείς δεν πιέζουμε και δεν αναδεικνύουμε αυτό το συγκεκριμένο, και όχι μόνο το συγκεκριμένο, έχουμε το κάζους μπέλι από το 1995 κλπ. Γιατί δεν κάνουμε κάτι στους φίλους και εταίρους και συνεταίρους στην Ευρωπαϊκή Ένωση ώστε να πιέσουν την Τουρκία? Δεν το έχουμε αναδείξει, θεωρώ, ποτέ αυτό το θέμα. Δηλαδή, πάντα με σκεφτώ το κεφάλι.
1: Κοιτάξτε, αυτό έχει σχέση με το πρώτο θέμα που ξεκινήσαμε σχετικά με τη δικαιοσύνη. Νομίζω η κυβέρνηση και τα μέλη της έχουν μια σχέση εξάρτησης και με την Αμερική και με την Ευρώπη. Θέλουν τη στήριξή τους για να μείνουν στην εξουσία. Βλέπετε, τρέχουν πόσα σκάνδαλα, υπάρχουν κατηγορίες αριστερά-δεξιά. Προσβλέπουν στη βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν ξέρω με ποιον τρόπο, έτσι ώστε να μην αναδειχθούν αυτά και να παραμείνουν. Οπότε είναι μια εκδούλευση. Κοιτάξτε, εγώ θα σε στηρίξω στην εσωτερική σου έτσι αντιπαλότητα, αλλά εσύ θέλω να είσαι υπάκουος σε αυτές τις γραμμές, σε αυτές τις κατευθύνσεις που έχουν σχέση με τα εθνικά θέματα. Αυτό είναι κάτι το οποίο φαίνεται. Και οι υποκλοπές, όταν παρακολουθούνται υπουργοί εξωτερικών, αντιπρόεδροι, αρχηγοί, ηγές κλπ, είναι σαν να φαίνεται ότι κάποιοι ίσως απειλούν και εκβιάζουν κάποιους ανθρώπους που λαμβάνουν αποφάσεις, έτσι ώστε να τους ελέγχουν πλήρως. Δεν ξέρω τι έχουν βρει από τις υποκλοπές, από τις παρακολουθήσεις των τηλεφώνων, και είναι σε μια κατάσταση ομοιρίας δηλαδή η κυβέρνηση, και φυσικά δεν μπορεί να κάνει το αυτονόητο που σκέφτεται ο κάθε Έλληνας πολίτης, ότι όχι, αυτό είναι δικαίωμά μας. Να σας πω κάτι, χθες ήμουνα στη Ζάκυνθο εκεί πέρα, κάθισαμε κάποια στιγμή στην Κυλίνη απέναντι μέχρι να φύγουμε, συζητούσαμε με κάποιους ψαράδες και εσύ πήγε στην κόκκινη γαρίδα. Είναι κάτι το οποίο είναι μοναδικό είδος. Ξέρετε ότι στη συμφωνία με την ΑΟΣ, για την ΑΟΣ που υπογράψαμε με την Ιταλία, δίνουμε το δικαίωμα στους Ιταλούς να ψαρεύουν μέσα στα χωρικά μας ύδατα, ιδίως αυτή τη γαρίδα, που είναι πανάκριβη. Μου λένε 100 ευρώ κάνει στην Ιταλική αγορά. Γιατί το δώσαμε αυτό το δικαίωμα? Γιατί κάνουμε αυτή την επιστοχώρηση? Για να φανεί ο κύριος Δένδιας ότι είναι αποτελεσματικός και υπογράφει συμφωνίες με την Ιταλία και με την Αίγυπτο? Επίσης με την Αίγυπτο υπογράφηκε μια συμφωνία που ήταν και μερική, δεν έπιανε όλα τα σύνορα μας, τα δυνητικά σύνορά μας με την Αίγυπτο, όταν λέω σύνορα για την αποκλειστική οικονομική ζώνη, και αποδέχθηκε μειωμένη επίρρεια στη Ρόδο, στην Κάσου, στα νησιά. Και αυτό είναι πολύ κακό προηγούμενο, γιατί θα έρθει ο επόμενος, ξέρω εγώ, η Λιβύη, η Τουρκία, και θα πει εκεί πώς το δέχτηκες. Δηλαδή είναι πολύ κακά προηγούμενα και γίνανε μόνο και μόνο για να κερδίσουν πόντι κάποιοι πολιτικοί και να πούνε, κοίταξε, εγώ για πρώτη φορά έκανα συμφωνία. Μα την έκανες μειοδοτώντας. Την έκανες με παζάρι και έδωσες αυτά που ανήκουν στον υπόγραφο. Αυτό τώρα δεν αλλάζει.
0: Να κερδίσουν, κύριε Ντζέ, προσωπικά εις βάρος της Ελλάδας, εις βάρος των επόμενων γενεών, για κάτι το οποίο δεν τους ανήκει. Παρέδωσαν λοιπόν κάτι το οποίο δεν τους ανήκει, όπως είπατε κι εσείς, και το δικαίωμα αλίας της συγκεκριμένης κόκκινης γαρίδας στους Ιταλούς, αλλά και στους Αιγυπτίους παραδώσαμε.
1: Όχι, δεν είναι μόνο γαρίδα, είναι όλη η αλία.
0: Όλη η αλία, μάλιστα.
1: Όχι, όλη η αλία.
0: Ακόμα καλύτερα.
1: Ένα παράδειγμα είπα εκεί πέρα που είναι, ας πούμε, το πιο χαρακτηριστικό της περιοχής εκεί πέρα που ενδιαφέρονταν οι Ιταλοί.
0: Ακόμα χειρότερα, και το ίδιο και με την Αίγυπτο, που δεχτήκαμε μειωμένη επίρρεια, όπως το λέγανε πάρα πολλοί τότε. Ανταυτού βγαίναν λοιπόν και πανηγυρίζανε. Εμείς τώρα όμως θέλουμε να μας πείτε συνοπτικά τις θέσεις της Νίκης και τι λέει πάνω σε όλα αυτά τα θέματα και πώς θα έπρεπε να δράσουμε σαν Ελλάδα.
1: Εμείς πρέπει να εφαρμόσουμε τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που πολλές φορές κατηγορούμε την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει και τα κλειδιά και τα μέσα και τα εργαλεία, τα οποία αν τα εκμεταλλευτούμε θα είναι προς όφελός μας. Εδώ τώρα υπάρχει το εξής όσον αφορά τα θέματα της θάλασσας. Πέρα από την επικύρωση της συμφωνίας του Μοντέγκο Μπέι που την κάναμε το 1995, το 2014 η Ευρωπαϊκή Ένωση έβγαλε μια οδηγία και λέει εφαρμόστε θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό. Από το 2014. Πέρασαν κυβερνήσεις ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Δημοκρατία, άπρακτοι, δεν κάνανε τίποτα για αυτό το πράγμα. Φτάσαμε πέρσι το Φεβρουάριο του 25 να καταδικαστούμε από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο επειδή δεν κάναμε χωροταξικό σχεδιασμό. Και δύο μήνες μετά η κυβέρνηση έβγαλε ένα πρόχειρο χάρτη, το θυμάστε όλοι, με τις τέσσερις χωρικές ενότητες, ναι, που ούτε αύξηση χωρικών υδάτων έχει μέσα, ούτε λεπτομέρειες για τον τρόπο εκμετάλλευσης αυτού του πλούτου. Ένα στο πόδι πραγματικά προεδρικό διάταγμα, προσέξτε, στο οποίο δεν γνωματεύσανε πολύ σημαντικά υπουργεία. Δηλαδή έγινε τόσο γρήγορα για να μην τρώμε το πρόστιμο από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Υπουργείο Εσωτερικών, Εξωτερικών, Άμυνας, Τουρισμού, πολιτικής προστασίας, αυτά δεν προλάβαν να γνωμοδοτήσουν, να πούν τις απόψεις τους. Λοιπόν, εμείς αυτό που λέμε, εφαρμογή αυτής της οδηγίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πλήρης σχέδιο θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού, που να έχει μέσα 12 ναυτικά μίλια, όπως λέει το Διεθνές Δίκαιο, να έχει ΑΟΣ, να έχει περιοχές αλίας, να έχει περιοχές για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, για τουρισμό, για ασκήσεις, για ό,τι είναι δυνατό να γίνει χρήση μέσα στη θάλασσα, να είναι καθορισμένα και να τα εξασφαλίσουμε, να τα καταθέσουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και από εκεί πέρα η Τουρκία θα αντιδράσει, αλλά από εκεί πέρα δεν μπορούμε να ζούμε το φόβο της αντίδρασης Τουρκίας. Και αν οι σύμμαχοι μας είναι καλοί και όντως έχουμε καλή συμμαχία, αν υπάρχει απειλή την Τουρκία, πρέπει να πάρουν θέση. Γι' αυτό και είναι και πολύ σημαντικό να ενεργοποιήσουμε τα άρθρα της Συμφωνίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορούν την ρήτρα αμοιβαίας υποστήριξης επιτέλους επίθεσης. Είναι μέσα που πρέπει να τα εκμεταλλευτούμε. Και επειδή του χρόνου η Ελλάδα θα αναλάβει το πολύ σημαντικό έργο της Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης από 1ης Ιουλίου του 2027, όλα αυτά από τώρα πρέπει να τα σχεδιάσουμε, να τα προωθήσουμε, να γίνουν πράξη. Αυτός είναι ο τρόπος να μπορούμε να αμεθούμε.
0: Μάλιστα.
1: Τεχνοκρατικός και μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Κύριε Τζέκη, 15 δευτερόλεπτα ένα μήνυμα που θέλετε να στείλετε στους ακροατές μας και με αυτό να κλείσουμε.
1: Θα πούμε αυτό που είπαμε και στην διάρκεια της συνέντευξης. Κριτήριο για να εξετάσουμε αν η εξωτερική μας πολιτική κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση είναι αν υπερασπίζεται τα εθνικά μας συμφέροντα, τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, έτσι όπως καθορίζουν στο διεθνές δίκαιο. Αν δεν το κάνει, ό,τι και να μας λένε για φιλίες, για ήρεμα νερά, δεν πρέπει να γίνεται αποδεκτό. Εξασφαλίζονται τα κυριαρχικά μας δικαιώματα και τα θέματα κυριαρχίας. Αν όχι, έχουμε κυβέρνηση μειοδοσίες.
0: Μάλιστα. Κύριε Τζέκη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Πέρασε πάρα πολύ γρήγορα η ώρα μαζί σας. Πάντα περνάει.
1: Εγώ να σας ευχαριστήσω, να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια στον αγώνα σας. Καλό Σαββατοκύριακο να ευχηθώ. Ό,τι καλύτερο, θα είμαστε εδώ να τα ξαναπούμε, να σχολιάσουμε τις εξελίξεις.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστώ
0: καλή
1: πολύ.
0: Καλή συνέχεια. Και με τον κύριο Ιωάννη Ντζέ, το μεάρχη άμυνας της Νίκης, αντιστράτηγον αποστρατεία, που σχολιάσαμε και την περίπτωση εξαρτητικής και προανακριτικής των υποκλοπών και όλα τα θέματα αυτά τα ελληνοτουρκικά και τις σχέσεις μας με τους Ευρωπαίους εταίρους. Φτάσαμε στο τέλος. Άλλη μια πρωινή παρέμβαση τελείωση. Να σας ευχαριστήσουμε που ήσασταν μαζί μας, να ευχαριστήσουμε τον Χρήστο τον Άκο που ήταν στην ηχοληψία, να ευχηθούμε ένα καλό Σαββατοκύριακο να έχετε. Ακολουθεί Όλγα Γιωβατζάκη, μείνετε εδώ στον Flash 99 και 4, από εμένα το Γιάννη Καραβίδα, καλή συνέχεια σε ό,τι και κάνετε.

0: Flash 99,4.
1: Είναι οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους από τον Flash 99,4. Η Μαρία Καριστιανού ανακοίνωσε στην Θεσσαλονίκη χθες την ίδρυση του νέου πολιτικού φορέα «Ελπίδα για τη Δημοκρατία», δηλώνοντας πως το υγιές κομμάτι της Ελλάδας έχει ήδη αφυπνιστεί να ενωθεί. Με τραγικό τρόπο έκλεισε η υπόθεση εξαφάνισης του 33χρονου γιατρού, του οποίου η τύχη αγνώνταν εδώ και 5 μήνες. Η σωρός του εντοπίστηκε χθες των αποκόρων Αχανίων σε προχωρημένη αποσύνθεση. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν φαίνεται να κατέληξαν σε προσχέδιο ειρηνευτικής συμφωνίας, η οποία αναμένεται να ανακοινωθεί εντός των ημερών, όπως ανακοίνωσε το Εργατικό Πρακτορείο Ειδήσεων του Ιράν. Στα Άγκρα οδηγείται η αντιπαράθεση ανάμεσα στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη και τον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη, με όσα εξελίχθηκαν στην και κλεισμένων των θυρών συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας κατά την ακρόαση του διοικητή της ΕΕΠ Θεμιστοκλή Δεμήρη. Ο πρόεδρος της Νίκης, Δημήτρης Νατσιός, τίμησε χθες την επέτειο της Ένωσης των Επτανήσεων με τη μητέρα Ελλάδα και έστειλε από τη Ζάκυνθο μήνυμα εθνικής μνήμης, πίστης και αγωνιστικής παρουσίας σε όλη την Ελλάδα. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις τίτλους από τον Flash 99,4.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
4: Αγάπη μου! Δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε. Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
5: Ναι, αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
4: Ζηλεύεις?
5: Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
6: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
4: Αγάπη μου, μα πού πας?
5: Φεύγω, Γιώργο. Θέλω χώρο.
4: Χώρο?
6: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
7: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Showroom Θεσσαλονίκη Γεωργίου Παπανδρέου 31, Χαλκιδόνα, 32ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Γιαννιτσών. Ανακαλύψτε μας στο k2furniture.gr.
8: Το αστέρι της Τζίλι είναι εδώ, Stare EMI. Με βραβευμένο ευφυές υβριδικό σύστημα υψηλής απόδοσης και χαμηλής κατανάλωσης. Ταχεία φόρτιση, αυτονομία έως 996 χιλιόμετρα και ασφάλεια 5 αστέρων. Αποκτήστε το τώρα από 32.990 ευρώ με το πρόγραμμα Freedom 100 και εξασφαλίστε μοναδικά προνόμια. Νέο Geely Stare EMI. The Superstar Hybrid. Γιανήρης Automobility. Επίσημος διανομέας Geely. 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη. Geely.
9: Η αναζήτηση στο χώρο των ακινήτων τελειώνει εδώ. Artemis Real Estate. Η έμπειρη ομάδα μας αναλαμβάνει να προβάλλει το ακίνητό σας εκεί που αναγνωρίζετε η αξία του. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και εξασφαλίστε άμεσα τη μεγαλύτερη απόδοση στην επένδυσή σας. Artemis Real Estate. Επταπυργίου 77 Σικές και στο Grand Hotel Millennium, Σόφια. Τηλέφωνο 2317-006775 και στο arealestate.gr. Artemis Real Estate. Εδώ που κάνουμε τα πολύπλοκα απλά.
10: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά,
0: Ναι.
10: Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
0: Μπάζα. Μπάζα.
10: Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
11: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
12: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
13: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μία εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 7 με 8 το βράδυ. Με τον Γιώργο Δίμπαλα.
14: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Καλή σας ημέρα. Παρασκευή σήμερα, 22 του μηνός. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι λένε. Και άλλη μία καθημερινή ενημέρωση παρέα με την Όλγα Γιωβατζάκη στο μικρόφωνο και τον Χρήστο Νάκο στην μουσική ηχοληψία ξεκινάει. Και μου παρέδωσε επίσημα πλέον τη σκυτάλη ο Γιάννης Καραβίδας, ο οποίος είναι εδώ κοντά μας και ως επιτοπλίστων θα συζητήσουμε για το φαινόμενο του καιρού. Καλημέρα Γιάννη.
1: Είμαι εδώ λοιπόν ο ειδικός και μπορώ να αναλύσω το φαινόμενο του καιρού, το οποίο δεν ξέρω, πάντα με καλείς να μείνω εδώ και να σχολιάσω τον καιρό όταν θα βρέχει. Δεν ξέρω, κάτι θέλεις, κάτι υπονοείς, ότι τι, ότι μου αρέσει η βροχή, δεν ξέρω τι ακριβώς.
0: Μας το έχεις πει ότι σου αρέσει η βροχή.
1: Έχω δηλώσει. Έχω δηλώσει ότι μου αρέσουν όλες οι περίοδοι, όλες οι εποχές.
0: Όλες οι καιρικές συνθήκες.
1: Ειδικά εμάς μας αρέσει και η βροχή για κάποιους συγκεκριμένους λόγους.
0: Αγαπάς τη βροχή όμως, γιατί εκεί στην περιοχή σου την αναζητούν μάλλον οι αγρότες, έτσι.
1: Την αναζητούν σε όλη την Ελλάδα, αγαπητή μου Όλγα, τη βροχή. Οπότε καταλαβαίνεις το λόγο.
0: Βροχή αναζητούμε. Χώρους αποθήκευσης έχουμε στην Ελλάδα, για πες μας.
1: Να αποθηκεύσουμε τι όμως?
0: Τη βροχούλα.
1: Τη βροχούλα δεν έχουμε.
0: Για να τη χρησιμοποιήσουν οι αγρότες μας.
1: Θυμάσαι πόσες φορές το έχουμε συζητήσει εδώ και με καλεσμένους που είχαμε. Ούτε φράγματα, ούτε ταμιευτήρες, ελάχιστη είναι αυτή. Και γι' αυτό συμβαίνουν και αυτό που συμβαίνουν. Τα πλημμυρικά τα φαινόμενα, το ότι δεν έχουμε νερό, πάει χαμένο όλο αυτό το νερό. Κάποτε πρέπει να αλλάξει αυτή η κατάσταση.
0: Οπότε μόνο θα ευχόμαστε να βρέξει.
1: Ναι, οπότε θα κάνουμε παραγγελίες λοιπόν τη βροχή.
0: Ακριβώς. Θα είμαστε σε αυτή την κατάσταση του Ιδιάνου, έτσι.
1: Έτσι, το χώρο της βροχής.
0: Λοιπόν, να πούμε ότι 16 βαθμούς δείχνει αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία. Σταδιακά θα ανέβει μέχρι τους 26 βαθμούς, από ό,τι μας έχουν πει. Το Σαββατοκύριακο προβλέπεται να είναι καλός ο καιρός, με εξαιρέσει την πυρωτική Ελλάδα κυρίως και τις Κυκλάδες, που θα έχουμε μικρές βροχοπτώσεις. Όσον αφορά τώρα την πόλη της Θεσσαλονίκης, και σήμερα θα έχουμε διακοπή νερού, συγκεκριμένα μια που μιλούσαμε για νερό, συγκεκριμένα θα έχουμε στο Δήμο Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Μιχαήλ Ψελού εκεί πέρα, και στην περιοχή της Πηλαίας και του Χορτιάτη.

Και επειδή έχουμε συνηθίσει να έχουμε παράλληλα και διακοπή ρεύματος, από τις 8 μέχρι τις 2 η ώρα το μεσημέρι θα έχουμε διακοπή ρεύματος στις περιοχές 28 Οκτωβρίου, Γεωργίου Ανδρέου, καθώς επίσης και Πηγάσου και στις συμβολές εκεί της Ερμιώνης. Όσον αφορά τώρα την περιοχή της Χαλάστρας, θα έχουμε διακοπή από τις 8 μέχρι τις 2.30 στην Ελευθερίου Βενιζέλου, στην Αγίου Αθανασίου, Καμπανίας, Ρίγα Φεραίου, Κουλακιώτη, Παύλου Μελά, Μάρκου Μπότσαρη, Οδυσσέα Ελίτη και Μακεδονομάχων. Χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα κινούνται σήμερα οι οδηγοί μέσα στην πόλη, με μικρές εξαιρέσεις βέβαια, την περιοχή της Τσιμισκή, Ελευθερίου Βενιζέλου, Ολυμπιάδος αυτή την ώρα και πάμε προς τα ανατολικά στην περιοχή της Καλαμαριάς εκεί στην Πόντου. Όσον αφορά τώρα τον περιφερειακό, όσοι κινείστε από την Ευκαρπία μέχρι και το ύψος εκεί πέρα των Πεύκων, λίγο χαμηλές ταχύτητες γιατί έχει ένα μικρό προβληματάκι, μία μικρή κυκλοφοριακή συφόρηση λόγω των έργων.

0: Κράτησα εδώ τον Γιάννη για να σχολιάσουμε λίγο για το νέο κόμμα της κυρίας Καριστιανού, την Ελπίδα. Πώς είδες τις χθεσινές δηλώσεις που έκανε η κυρία Καριστιανού?
1: Τις δηλώσεις αλήθεια δεν τις είδα, αλλά όπως συζητούσα και πριν με την Κορίνα Τριανταφυλλού, κάθισα και διάβαζα χθες την ιδρυτική διακήρυξη. Όπως είπα και πριν, δεν μου έκανε καλή εντύπωση το ότι έχει το όνομά της στο σήμα του κινήματος.
0: Προσωποκεντρική.
1: Προσωποπαγές, ναι, κόμμα. Οι δε θέσεις της, λυπάμαι που θα το πω, αλλά είναι αντιγραφή άλλων θέσεων. Τέλος πάντων, όχι,
0: μου θύμισε
1: όχι
0: λίγο και το θέσεων της Νίκης.
1: Έως πάρα πολύ, ειδικά όταν ξεκινά ας πούμε, με το δημογραφικό και την παιδεία. Τέλος πάντων, νομίζω ότι θα δούμε και θα σχολιάσουμε και στην εξέλιξη όσο περνάει ο καιρός τα της κυρίας Καριστιανού. Ο καθένας από τις πράξεις του, αγαπητή Όλγα, θα φανεί το τι πρεσβεύει και το τι είναι, και σίγουρα δεν πρέπει να ξεχνάμε και δεν πρέπει να έχουμε κοντή μνήμη εμείς ως πολίτες. Θα τα δούμε, θα κριθούν όλοι. Όλοι θα κριθούν.
0: Πάντως να πούμε ότι χθες το βράδυ στην αίθουσα του κινηματογράφου Ολύμπιον στην Θεσσαλονίκη γινόταν χαμός. Η αίθουσα είχε πάρα πολύ κόσμο και έξω από την αίθουσα, στην πλατεία Αριστοτέλους, είχε μαζευτεί ο κόσμος. Μέσα από πάνελ γινόταν αναμετάδοση της ομιλίας. Ακούσαμε τον κεντρικό πυλώνα του κόμματος να μιλάει για τον άνθρωπο, τα δικαιώματά του, το καλό και το δημόσιο συμφέρον. Είδαμε πολλούς Θεσσαλονικείς να παρευρίσκονται εκεί και να δηλώνουν την συμπάθεια προς το πρόσωπο της κυρίας Καριστιανού και την ενέργεια την οποία έκανε όσον αφορά την αρχή του νέου κόμματος και τη στήριξή τους. Είδαμε και το πρόγραμμα των 20 σημείων, οι οποίες αναφερόντουσαν σε οικονομικό και κοινωνικό αλλά και θεσμικό επίπεδο. Όπως είπες και εσύ, μένει να δούμε πώς θα κινηθεί τις επόμενες ημέρες.
1: Έτσι ακριβώς.

0: Δύο κρίσιμες παρεμβάσεις με κοινό παρανομαστή την αυξανόμενη θεσμική και οικονομική πίεση προς την τοπική αυτοδιοίκηση κατέθεσε το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ και πιο συγκεκριμένα ο Δήμαρχος Νεάπολης Οικαιών, ο κύριος Σίμος Δανιλίδης, και ο Δήμαρχος Ηρακλείου Κρήτης, ο κύριος Νίκος Γιαλιτάκης, αναδεικνύοντας ένα πολεοδομικό πλαίσιο που, όπως υποστήριξαν, μεταφέρει συνεχώς βάρη στους Δήμους, απειλώντας τόσο τον αστικό σχεδιασμό όσο και τη δημοσιονομική του σταθερότητα. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον Δήμαρχο Νεάπολης, τον κύριο Σίμο Δανιλίδη, Νεάπολης Οικαιών. Κύριε Δανιλίδη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα για εσάς και τους φίλους τους ακροατές. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εγώ ευχαριστώ που μου κάνατε την τιμή και είστε σήμερα εδώ μαζί μας, έστω και τηλεφωνικά. Δήμαρχε, τι ακριβώς συμβαίνει? Έχουμε δει τα δημοσιεύματα, παρακολουθήσαμε λίγο και τις δηλώσεις μέσα στην ΚΕΔΕ. Οι Δήμοι νιώθουν οικονομικά μία ασφυξία? Δεν δίνονται πόροι πλέον?
1: Όλοι οι Δήμοι της χώρας και οι 332 εδώ και μερικά χρόνια νιώθουν ολοένα και περισσότερο τον ασφυκτικό στραγγαλισμό στα οικονομικά, ο οποίος μάλιστα έχει έρθει μετά τον θεσμικό και λειτουργικό στραγγαλισμό που υπάρχει εδώ και μια δεκαετία περίπου. Καταλαβαίνετε ότι την ίδια ώρα που αυξάνεται το λειτουργικό κόστος, αυξάνεται το μισθολογικό κόστος, αυξάνεται το ενεργειακό κόστος. Αρκεί να σας πω ότι τον Ιανουάριο αγοράζαμε το πετρέλαιο κίνησης για τα πορεμοτοφόρα, για τα οχήματα, για τα μηχανήματα 1 ευρώ και 14 με 18 σέντς τον λίτρο, και αυτή τη στιγμή κάτω από 2, 4, 6 ευρώ δεν υπάρχει, δηλαδή μια αύξηση σχεδόν 70%. Το φυσικό αέριο έχει αυξηθεί το τελευταίο καιρό κατά 25 με 30%. Οι λειτουργικές ή άλλες δαπάνες έχουν επιβαρυνθεί και την ίδια ώρα οι χρηματοδοτήσεις προς την τοπική αυτοδιοίκηση είναι ελάχιστες έως μηδενικές. Δεν καλύπτουν καν το μισθολογικό κόστος. Η πολιτεία επέλεξε το στραγγαλισμό και μεταφέρει ένα πακέτο θεμάτων που, ενώ αφορούν την τοπική αυτοδιοίκηση, θέλει να τις μεταφέρει και τις μεταφέρει στο κεντρικό κράτος, όπως είναι τα θέματα της πολεοδομίας, όπως είναι τα θέματα των συντηρήσεων και των επισκευών των σχολείων με το περίφημο πρόγραμμα Μαριέτα, όπου με γκρίζες διαδικασίες κάτω από το τραπέζι, με λογικές παρελθόντος που κατόπιν ενεργειών μου, ενός φαύλου πολιτικού συστήματος συναλλαγής, επιλέγουν άνθρωποι αόρατοι, χωρίς καμία διαβούλευση με την τοπική αυτοδιοίκηση, ποια σχολεία θα πάνε για συντήρηση και επισκευή και ποια δεν θα πάνε. Καταλαβαίνετε ότι αυτό το πράγμα δεν είναι αυτοδιοίκηση, είναι ένα μόρφωμα πλέον κρατικό, το οποίο είναι απολύτως ελεγχόμενο από το σκληρό πυρήνα του κεντρικού κράτους. Γι' αυτό κιόλας ευρωπαϊκοί θεσμοί, όπως το Κογκρέσο του Συμβουλίου της Ευρώπης, έχοντας αναλύσει τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η τοπική αυτοδιοίκηση στην πατρίδα μας, έχουν κατατάξει την Ελλάδα στην τελευταία θέση με τη χειρότερη βαθμολογία στα ζητήματα της αποκέντρωσης και της αυτοδιοίκησης, και έχοντας ονοματίσει ότι η Ελλάδα είναι η μοναδική χώρα στην Ευρώπη που, αντί να συγκλίνει με την ΕΧΤΑ, με την Ευρωπαϊκή Χάρτα Τοπικής Αυτονομίας, που είναι ο καταστατικός χάρτης της τοπικής αυτοδιοίκησης, αντί να συγκλίνει, αποκλίνει.
0: Δήμαρχε, σας άκουσα στην ομιλία της ΚΕΔΕ να αναφέρεστε στις συνέπειες της νομοθετικής αλλαγής του 2020 και στις αναγκαστικές απολυτριώσεις και τις διανοίξεις των δρόμων.
1: Μπράβο σας, παρακολουθείτε πολύ σοβαρά τις συνεδριάσεις.
0: Είσαστε στη
1: Θεσσαλονίκη. Αυτό είναι προς τιμή σας.
0: Να τονίσουμε ότι πρώτον βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη, οπότε μας ενδιαφέρουν τα νέα της πόλης και πώς εξελίσσεται όσον αφορά το αναπτυξιακό κομμάτι. Δεύτερον, είστε από τους πιο δημοφιλέστερους δημάρχους. Δεν μπορούμε να μην σας παρακολουθούμε.
1: Ευχαριστώ. Κοιτάξτε, προσέξτε, αυτό το νομοθέτημα, το οποίο μάλιστα πέρασε χωρίς διαβούλευση, χωρίς να έχουμε ενημερωθεί, χωρίς να έχουμε πει τις απόψεις μας, καταδικάζει πλέον τη χώρα ολόκληρη και ειδικά τα μεγάλα αστικά κέντρα σε συνεχή μαρασμό απελευθέρωσης χώρων που προορίζονται για πράσινο, για παρκά, για πλατείες, για δρόμους, και παραδίδει αυτά τα τελευταία εναπομείναντα οικοπαιδικά τμήματα βορρά στα συμφέροντα των μεγάλων αεροπλάνων για να κατασκευάσουν μεγάλα οικοδομικά συγκροτήματα. Την ίδια ώρα, παρακαλώ, που πόλεις σαν τη Θεσσαλονίκη μαραζώνουν έχοντας τον υψηλότερο δείκτη καρκινικό με τα αιωρούμενα καρκινικά μικροσωματίδια, την ίδια ώρα που η χώρα μας έχει, και ειδικά η Θεσσαλονίκη, τα χαμηλότερα ποσοστά, ούτε καν 2 τετραγωνικά μέτρα πρασίνου ανακάτοικο, ενώ ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας απαιτεί τουλάχιστον 9 τετραγωνικά μέτρα πρασίνου ανακάτοικο, και η Σόφια της διπλανής Βουλγαρίας έχει 21 τετραγωνικά μέτρα πρασίνου ανακάτοικο, έρχεται αυτό το νομοθέτημα ως χαριστική βολή στα τελευταία εναπομείναντα τμήματα οικοπαιδικά με προορισμό για πράσινο, για πάρκα, για πλατείες, και δίνει τη χαριστική βολή για να απελευθερωθούν και να κατασκευαστούν πλέον συγκροτήματα είτε για στέγαση είτε για επιχειρηματική δραστηριότητα. Και αυτό συμβαίνει εξαιτίας του ότι το καινούριο νομοθέτημα προβλέπει ότι εκτός από τις υποχρεώσεις των Δήμων, γιατί όταν γίνεται η απαλωτρίωση ενός οικοπαιδικού τμήματος, μετά την πράξη τακτοποίησης και αναλογισμού, όπως ονομάζεται ο μηχανισμός αυτός ο πολεοδομικός, γίνεται ο αναλογισμός και βγαίνει περίπου το μισό ποσό να καταβληθεί από την πλευρά του Δήμου ως υποχρέωση του Δήμου και το άλλο μισό να καταβληθεί από τους παρόδιους, μια και αναβαθμίζεται η περιοχή και το ακίνητο στο διαμέρισμά τους. Με αυτόν τον τρόπο προχωρούσαν όλα αυτά τα χρόνια και με τη συνδρομή, σε κάποιες περιπτώσεις τη μικρή συνδρομή του Πράσινου Ταμείου, την ίδια ώρα που το Πράσινο Ταμείο, αυτός ο οργανισμός ο κρατικός, έχει παστομένα 6,5 με 7 δισεκατομμύρια τα οποία είναι αναξιοποίητα και τα έχει παστομένα στο Ταμείο Παρακαταστικών και Δάνειων, κάτι μικρά ποσά διατίθενται προς τους Δήμους. Έρχεται αυτό το νομοθέτημα λοιπόν, το οποίο αλλάζει τη διαδικασία αυτή και λέει, ενώ ο Δήμος έχει καταβάλει στο ακέραιο το 100% των υποχρεώσεων του, εάν δεν έχουν καταβληθεί τα υπόλοιπα ποσά που είναι περίπου το 50% των παροδίων, των ιδιωτών δηλαδή, των διαμερισμάτων πέριξ του συγκεκριμένου σημείου, έρεται η απαλωτρίωση, πάνε στο δρόντο δηλαδή τα χρήματα τα οποία έχει καταβάλει ο Δήμος, απελευθερώνεται το οικόπεδο και μπορεί να προωθηθεί η εκμετάλλευση με όποιον τρόπο θέλει ο ιδιοκτήτης να κατασκευάσει ό,τι θέλει, εκτός και αν επανέλθει ο Δήμος σε επαναχαρακτηρισμό, που για να γίνει όμως αυτό, για να γίνει αυτό πρέπει να καταβληθεί, να προβλεφθεί δηλαδή το ποσό του 100%, δηλαδή του συνόλου των υποχρεώσεων και των παροδίων, και όταν ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία να καταβάλει από ιδίους πόρους, θα δεις και έχουμε πόρους ως τοπική αυτοδιοίκηση, να καταβάλει το 100% των υποχρεώσεων και των παροδίων δηλαδή στους ιδιοκτήτες. Ιδράλλως απελευθερώνεται κανονικά το οικοπαιδικό τμήμα. Με αυτή τη μέθοδο ήδη κινούνται σε εκατοντάδες περιπτώσεις στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη και σε άλλες πόλεις, κινούνται διαδικασίες αποδέσμευσης, αποχαρακτηρισμού, και καταλαβαίνετε ότι ακόμα και σε χώρους που προορίζονται για πλατείες ή χωρί που είναι πλατείς, δηλαδή ένας χώρος 5-6 στρεμμάτων που τα μισά ήδη είναι πλατεία και λειτουργεί, να ξεφυτρώνουν οικοδομές μέσα σε αυτές τις πλατείες, να μην μπορεί να γίνουν οι διανοίξεις των οδών, να μην μπορεί να διαμορφωθούν χώροι κοινόχρηστοι, χώροι πρασίνου.
0: Εν ολίγης μας λέτε ότι καταραίει όλο το σύστημα, έτσι, το πολεοδομικό.
1: Ασφαλώς. Και ειδικά πόλεις σαν την Θεσσαλονίκη που έχουμε την
0: ανάγκη
1: βαριά...
0: του πράσινου.
1: Ναι, και το ότι η ιατρική σχολή Θεσσαλονίκης κάθε τόσο που κάνει τις έρευνες και τις μελέτες καταγράφει 1000 επιπλέον νεκρούς ετησίως, 1000 παρακαλώ επιπλέον νεκρούς ετησίως εξαιτίας της μόλυνσης της ατμόσφαιρας με τα καρκινογόνα αιωρούμενα μικροσωματίδια.
0: Υπάρχει δυνατότητα να διασωθούν οι πλατείες και τα πάρκα, υπάρχει εναλλακτική λύση?
1: Υπάρχει. Η χρηματοδότηση των Δήμων και μάλιστα από το Πράσινο Ταμείο που όπως σας ανέφερα πιο μπροστά έχει πακτολό δισεκατομμύριο.
0: Γιατί από ό,τι αντιλαμβάνομαι τώρα ο Δήμος αναλαμβάνει και την διαδικασία του φοροεισπρακτικού μηχανισμού, έτσι όπως
1: Δεν είναι θέμα φοροεισπρακτικού μηχανισμού, είναι θέμα που μάλιστα αγγίζει τα όρια της παρανομίας των ποινικών ευθυνών, γιατί μας αναγκάζει, εγώ λέω ότι αυτός ο νόμος είναι αντισυνταγματικός, μας αναγκάζει ως Δήμους να πάμε να καταβάλουμε τις υποχρεώσεις ιδιωτών. Γιατί όταν έχετε εσείς την ευθύνη έχοντας το διαμέρισμα απέναντι από το πάρκο, με βάση τον νόμο έχοντας την υποχρέωση να καταβάλλετε εσείς τα 5-10 χιλιάρικα στον ιδιοκτήτη του οικοπαίδου που το παίρνει ο Δήμος και γίνεται πράσινο, το να πάει ο Δήμος και να καταβάλει για λογαριασμό δικό σας δημοτικά χρήματα, αυτό και μετά να κυνηγήσει με όλες τις διαδικασίες να τα εισπράξει με εσάς και με ποιο μηχανισμό και με ποιες διαδικασίες, καταλαβαίνετε ότι αυτό έχει θέμα και παράνομης, θα μου πείτε ο νόμος είναι παράνομος, ναι, έχουμε δει πολλούς νόμους στο τελευταίο διάστημα που είναι και αντισυνταγματικοί και παράνομοι και παράλογοι.
0: Έχουμε ένα λεπτό στη διάθεσή μας. Θα ήθελα λίγο να αναφερθείτε στα έργα τα οποία γίνονται στην περιοχή σας και πιο συγκεκριμένα στην πολιτιστική γειτονιά και στους πρότυπους βρεφονηπιαγωγικούς σταθμούς στα ΠΕΦΚΑ.
1: Ναι, ο Δήμος μας έχοντας δώσει εδώ και πολλά χρόνια μεγάλη βαρύτητα στα κοινωνικά θέματα για να στηρίξει την ελληνική οικογένεια και την οικογένεια ειδικά του Δήμου μας, η οποία έχει πληγεί πολύ άσχημα την περίοδο της οικονομικής κρίσης, έχει διαμορφώσει μια σειρά υποδομές στην κοινωνική πολιτική, βρεφικούς, βρεφονιπιακούς, παιδικούς σταθμούς. Έχουμε 15 βρεφονιπιακούς σταθμούς και τώρα ολοκληρώνεται τους επόμενους μήνες ένας από τους μεγαλύτερους και καλύτερους, θα έλεγα, γιατί είναι με την πιο σύγχρονη τελευταία τεχνολογία και επιστήμη την ευρωπαϊκή σε σχέση και με την πράσινη οικονομία και την ενεργειακή αυτονομία και όλες τις υποδομές. Αυτό το κτίριο ολοκληρώνεται στην περιοχή της Αγίας Τριάδος στα ΠΕΦΚΑ, στο Ρετζίκι, και μόλις ολοκληρωθεί και μπει σε λειτουργία θα καλύψει περί τα 200 παιδιά. Επίσης ανακατασκευάζονται όλοι οι βρεφονιπιακοί και οι παιδικοί σταθμοί για να γίνουν ακόμη πιο λειτουργικοί, πιο ασφαλείς, για να μπορέσουν να εξυπηρετήσουν 1000 και πλέον παιδιά που είναι η δυναμικότητά τους. Ο Δήμος ολοκληρώνει ένα από τα μεγαλύτερα έργα όλων των εποχών που ξεκίνησε πριν από 2 χρόνια. Είναι ο άξονας της Επταπυργίου με 50 κάθετους και την οδό Ρήγα Φεραίου και την οδό Καρόλου Κούν και μια σειρά πάρκα και πλατείες γύρω από την Επταπυργίου. Έχουμε ως στόχο να πρασινίσουμε την περιοχή σε συνέχεια όλων αυτών που λέγαμε πιο μπροστά 11.500 φυτεύσεις μόνο από αυτό το έργο. Φανταστείτε δηλαδή αν αυτό γινόταν σε όλη τη Θεσσαλονίκη, μόνο από ένα έργο πετυχαίνουμε συν επιπλέον 11.500 φυτεύσεις δέντρα και θάμους. Επίσης την πολιτιστική γειτονιά που ανακατασκευάσαμε και επαναλειτουργούμε εδώ και κάποιο μικρό χρονικό διάστημα, δώσαμε τη δυνατότητα σε δεκάδες καλλιτέχνες του Δήμου μας, ζωγράφους, ανθρώπους που ασχολούνται με το ψηφιδωτό, με τη χαρακτική, με τη θλιπτική, ανθρώπους οι οποίοι κατασκευάζουν παραδοσιακά μουσικά όργανα, λοιπόν, να βρουν στέγη και μέσα σε αυτό το χώρο της πολιτιστικής γειτονιάς εκεί δίπλα από τα Βυζαντινά τείχη να υπάρχουν αυτά τα εργαστήρια τα καλλιτεχνικά για να μπορούν να δίνουν τη δυνατότητα σε χιλιάδες συμπολίτες μας από όλα τα σημεία της Θεσσαλονίκης να ανηφορίζουν προς την πολιτιστική γειτονιά, να κάνουν τον περίπατό τους, να απολαμβάνουν τα Βυζαντινά τείχη και να επισκέπτονται και να αγοράζουν και ήδη από αυτά τα πολιτιστικά τα καλλιτεχνικά εργαστήρια.
0: Δήμαρχε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη σημερινή σας ενημέρωση προς τους ακροατές μας.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
0: Καλή σας συνέχεια.
1: Καλημέρα.
0: Περνάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγα λεπτά και πάλι μαζί.

0: Plus 99,4.
1: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα έχει.
2: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
3: Πάλι hot dog, φάγαμε και χθες.
2: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
4: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
5: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
7: Έως το Σάββατο, ελληνικός παραδοσιακός

0: 6 το πρωί με 10 το βράδυ και με delivery τηλεφωνικά και σε πλατφόρμες.
1: Και νέο κατάστημα Expression East, 12νήσου 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.
2: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
3: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
4: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά... Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
5: Μπάζα.
4: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
6: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anachem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
7: Η Anachem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anachem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
8: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

Επανήλθαμε λοιπόν, καθημερινή ενημέρωση με πολύ ωραίες μουσικές εδώ πέρα. Χρήστο, ευχαριστούμε πολύ για τη μουσική. Όσον αφορά τώρα τον περιφερειακό, λίγο να αναφερθούμε. Υπάρχει, παιδιά, ένα πολύ έντονο πρόβλημα από την Ευκαρπία μέχρι τη Σταυρούπολη. Όσοι μπορείτε να αποφύγετε τον περιφερειακό, καλώς θα το κάνετε, διότι βλέπουμε ότι είναι στα κόκκινα εδώ και ένα 15 λεπτό και πιθανόν να μην υπάρχει δυνατότητα για να ανοίξει. Τώρα στα εσωτερικά της πόλης να πούμε ότι στην Άνω Πόλη έχουμε ένα μικρό προβληματάκι. Στην περιοχή εκεί πέρα στην Ολυμπιάδος επίσης είναι στα κόκκινα αυτή τη στιγμή. Αγίου Δημητρίου μια μικρή κυκλοφοριακή συμφόρηση εκεί στο κόβο με Γρηγορίου Λαμπράκη. Και πηγαίνοντας προς τα ανατολικά στην 28η Οκτωβρίου, πηγαίνοντας προς την ανάληψη.

Προς ενημέρωση όλων να πούμε ότι εκτός λειτουργίας μας έχουν ενημερώσει ότι θα είναι η ηλεκτρονική πλατφόρμα για το Α21 για το επίδομα παιδιού, στο πλαίσιο μιας διαδικασίας εκαθάρισης από ό,τι μας λένε για τη δεύτερη μηνιαία δόση για το 2026. Η πλατφόρμα δεν θα δέχεται νέες αιτήσεις ή τροποποίηση υφιστάμενων στοιχείων μέχρι να ολοκληρωθεί η πληρωμή των δικαιούχων. Η δεύτερη δόση όμως θα καταβληθεί στην Παρασκευή 29 του Μάη, όπου θα είναι και η τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα, μαζί με τις πληρωμές επιδομάτων του ΟΠΕΚΑ.

Λοιπόν, όσον αφορά το Ευρωκοινοβούλιο, έχουμε μία νέα δήλωση. Μας είπαν ότι αναγνώρισαν την έκρηξη στη Βιολάντα ως μία από τις πιο σύγχρονες εργατικές τραγωδίες. Να περάσουμε λίγο όμως στο πολιτικό σκηνικό, να δούμε τις δηλώσεις σήμερα, πώς εξελίσσονται των πολιτικών αρχηγών και όχι μόνο, και των υπουργών και των βουλευτών. Έχουμε μία δήλωση από τον κύριο Θεοδωρικάκο, ο οποίος μιλάει για το εθνικό στοίχημα, όπου είναι η ναυπηγική βιομηχανία, και λέει ότι η ελληνική βιομηχανία είναι πάρα πολύ παραγωγική στην Ελλάδα. Έχουμε την απόρριψη του αιτήματος για τον ΕΠΟΚΕΠΕ για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής για Λιβανό και Αραμπατζή. Την κυρία Καρασκιανού, όπως την προαναφέραμε και πριν, η οποία από τη Θεσσαλονίκη μίλησε για το σχεδιασμό, τον πολιτικό σχεδιασμό του κόμματός της, και είπε ότι σήμερα γεννιέται η ελπίδα για τη δημοκρατία. Μας παρουσίασε και τους 20 άξονες του κόμματός της. Τον κύριο Μητσοτάκη από το Παλάτι των Δεσποτών, ο οποίος έκανε αναφορά στον πολιτισμό και είπε ότι ο πολιτισμός αποτελεί μια αλυσίδα της εθνικής μας ισχύος. Την κυρία Αραμπατζή, η οποία δήλωσε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ότι δεν υπάρχει ούτε μία πράξη μου που να συνιστά αδίκημα. Τον κύριο Πιερακάκη, ο οποίος είπε ότι η Ελλάδα και η Κύπρος στην πρώτη γραμμή των εξελίξεων βρίσκεται στην Ευρώπη και στην Ανατολική Μεσόγειο. Και μία τελευταία είδηση που αφορά τον ΟΠΕΚΕΠΕ, να πούμε ότι οι προθεσμίες για τα πολιτικά πρόσωπα είναι μέχρι τις 5 Ιουνίου. Και σήμερα στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα είναι οι βουλευτές.

Και να πάμε λίγο στη διεθνή επικαιρότητα. Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε πως σκότωσε 2 άντρες στο Νότιο Λίβανο. Ο Τραμπ θα στείλει 5.000 Αμερικανούς στρατιωτικούς στην Πολωνία. Η Ρωσία κατέριψε ουκρανικά ντρόνους που κατευθύνονταν σε Μόσχα και Γιαροσλάβλ. Η Τουρκία έκανε απόπειρα πραξικοπήματος, την οποία κατήγγειλε ο Ζελ μετά την καθαίρεσή του από την ηγεσία. Και όσον αφορά τώρα το παράθυρο συμφωνίας στον πόλεμο ΗΠΑ-Ιράν, υπάρχει μια συγκρατημένη αισιοδοξία στην Ουάσιγκτον, διότι οι κόκκινες γραμμές έρχονται από την Τεχεράνη.

Μία αναστάτωση επικρατεί λίγο στην αγορά όσον αφορά την οικονομία, γιατί βρισκόμαστε εκτός ταμείου ανάκαψης σύμφωνα με τα επενδυτικά σχέδια των 4 δις ευρώ, τα οποία είναι προορίζονται για τις βορειοελλαδίτικες επιχειρήσεις, τα οποία βρίσκονται στον αέρα.

0: Είναι γεγονός πλέον η δημιουργία δύο νέων κομμάτων στο πολιτικό σκηνικό της χώρας, το κόμμα της κυρίας Καριστιανού και το κόμμα του κύριου Τσίπρα. Ωστόσο, άγνωστο παραμένει μέχρι στιγμής εάν θα μας εκπλήξει ο κύριος Σαμαράς και ο κύριος Πολάκης με τη δημιουργία νέων κομμάτων από πλευράς τους. Πόσο όμως θα επηρεαστούν τα άλλα κόμματα από τις δημιουργίες όλων αυτών των ενεργειών, δεν το γνωρίζουμε. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Πέτρο Παπά, το μεάρχη ΑΜΕΑ και ευάλωτων ομάδων. Κύριε Παπά, καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα, ζητώ συγγνώμη για την καθυστέρηση. Απλά εξελίσσεται η διαδικασία στη Βουλή αυτή τη στιγμή για τη συζήτηση για τις υποκλοπές, όπου η Νέα Δημοκρατία προσπαθεί μάλλον να κρυφτεί πίσω από τα θέματα εθνικής ασφαλείας και να μας πει ότι θα ζητήσει 151 ψήφους, 151 ψήφους για να περάσει αυτή η Επιτροπή, πράγμα το οποίο είναι απόλυτα άκυρο και αντίστοιχο με αυτό το οποίο έχει γίνει το 2022.
0: Έχουμε την ομιλία του κύριου Ανδρουλάκη από ό,τι έχω πληροφορηθεί αυτή την ώρα, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, σε λίγο νομίζω θα κάνει την παρέμβαση του πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, οπότε είμαστε στην Βουλή εδώ ακριβώς για να επισημάνουμε αυτή την εκτροπή στην οποία οδηγεί για άλλη μια φορά την αναζήτηση της δικαιοσύνης και του δικαίου, το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, μια εκτροπή η οποία έχει εξοργήσει τον ελληνικό λαό, ακριβώς επειδή αισθάνεται ο κόσμος ότι ζει σε ένα κράτος το οποίο δεν μπορεί να εμπιστευτεί, σε ένα κράτος όπου δεν λειτουργούν οι θεσμοί και δεν λειτουργεί όπως θα έπρεπε η δικαιοσύνη.
0: Ο κόσμος αναρωτιέται όσον αφορά τις υποκλοπές, για ποιο λόγο έκλεισε η υπόθεση με συνοπτικές διαδικασίες ουσιαστικά και ποια μηνύματα τελικά περνάει η πολιτική όσον αφορά το κομμάτι αυτό εδώ, γιατί δεν έχουμε καταλάβει ακόμα, δεν ήταν ξεκάθαρα τα μηνύματα που πέρασε η Νέα Δημοκρατία.
1: Είναι προφανές, ενώ ανέκυψαν νέα στοιχεία, ενώ φαίνεται ότι και από το δημόσιο εκδιασμό που κάνει ο κύριος Ντίλιαν στον κύριο Μητσοτάκη, ότι το Μέγαρο Μαξίμου είναι αυτό το οποίο σε συνεργασία με το Πρέντετορ κατά πάσα πιθανότητα παρακολουθούσε το Μισό Υπουργικό Συμβούλιο, τους πολιτικούς αρχηγούς, τους αρχηγούς του στρατεύματος, και αυτά τα μυστικά δεν ξέρουμε πού διέρεαν. Να θυμίσω ότι είναι μια ιδιωτική εταιρεία μιας ξένης χώρας. Η κυβέρνηση προσπαθεί να συγκαλύψει αυτό το σκάνδαλο, το οποίο στην πραγματικότητα έχει και εθνικές διαστάσεις. Δεν είναι αφορά μόνο την προσωπική δικαίωση του Νίκου Ανδρουλάκη, ο οποίος στοχοποιήθηκε από το παράνομο λογισμικό, αλλά αφορά και τη συνολική λειτουργία του κράτους και τελικά πόσο διάτρετοι είμαστε. Ένα κράτος το οποίο οπλισμένα ντρόουν μπαίνουν στο Ιόνιο χωρίς να αναζητώνται ευθύνες. Ένα κράτος το οποίο δεν ποντίζουμε το καλώδιο στην Κάσο. Ένα κράτος το οποίο μας πιάνει στον ύπνο το τουρκολιβικό παράνομο μνημόνιο. Όλα αυτά λοιπόν έρχονται να ενισχύσουν αυτό το αίσθημα ανασφάλειας που έχει ο Έλληνας πολίτης για το τελικά πού καταλήγουν τα κρατικά μυστικά και γιατί οι υπουργοί οι οποίοι τους παρακολουθούσαν και δεν αναζητούν την αιτία και ποιοι ήταν αυτοί που τους παρακολουθούσαν και γιατί τελικά τα μυστικά τους και τα μυστικά της χώρας έχουν διαρρεύσει, αν έχουν διαρρεύσει.
0: Να πούμε ότι ο κύριος Ανδρουλάκης επικαλέστηκε χθες την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας και δήλωσε κατά του Πρωθυπουργού, αμφισβητώντας την επίκληση λόγων εθνικής ασφάλειας, όπως πολύ καλά είπατε και εσείς πριν, για την παρακολούθησή του. Ωστόσο, όμως, είδαμε και κάποια δημοσιεύματα όπου αναφερόντουσαν σε κυβερνητικές πηγές, οι οποίες επιτέθηκαν στο ΠΑΣΟΚ για διαρροή αποσπασματικού διαλόγου. Τι έχετε να πείτε?
1: Δύο μέτρα και δύο σταθμά κινείται η Νέα Δημοκρατία. Όταν το 2022 ο κύριος Καρακούνης, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, έβγαινε από την Επιτροπή και αποκάλυπτε στην πραγματικότητα το τι συνέβη εκεί, τότε δεν υπήρχε πρόβλημα για τη Νέα Δημοκρατία. Σήμερα μας λέει η Νέα Δημοκρατία ότι διέρευσαν μυστικά. Και ποια κρατικά μυστικά διέρευσαν και πώς ακριβώς έχει βλαφτεί το εθνικό συμφέρον από το ότι στην πραγματικότητα αυτό το οποίο σχολίασε το ΠΑΣΟΚ ήταν ο διάλογος του αρχηγού του με τον κύριο Δεμήρη, ο οποίος μας είπε ότι δεν ξέρει τίποτα, ότι δεν υπήρχε κανένα έγγραφο για την παρακολούθησή του, ότι ο φάκελος είναι άδειος και ότι στην πραγματικότητα δεν εφαρμόζει την απόφαση του ανωτάτου δικαστηρίου της χώρας, ακριβώς γιατί δεν υπάρχει κάτι να του πει πραγματικά, δηλαδή κράτος είναι αυτό και τι μυστικές υπηρεσίες είναι αυτές, τις οποίες ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης δεν θα σχολιάσει κιόλας. Όταν έχουμε μια εκτροπή στην λειτουργία του κοινοβουλευτισμού, όταν ο κύριος Τζαβέλα της Αγγελέας του Αρείου Πάου απαξιώνει τον εντολέα του, που είναι ο ελληνικός λαός, γιατί εντολέας όλων μας είναι ο ελληνικός λαός και όλες οι εξουσίες από τον ελληνικό λαό πηγάζουν, και δεν έρχεται στο κοινοβούλιο για να απαντήσει σε ερωτήσεις ή να απαντήσει όπως αυτός νομίζει. Αλλά δεν έρχεται καν απαξιώνοντας την εθνική αντιπροσωπεία. Όλο αυτό δείχνει ότι έχουμε μια εκτροπή στην οποία το ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί να σιωπήσει.
0: Η αλήθεια είναι ότι οι απαντήσεις ήταν αόριστες. Όσον αφορά όμως τον κύριο Ανδρουλάκη, κατηγόρησε τελικά τον διοικητή της ΕΥΠ, τον κύριο Θεμιστοκλή Δεμήρη. Και θα ήθελα να μου πείτε να το αποσαφηνίσουμε όσον αφορά το όλο γεγονός. Να μου πείτε με σαφήνεια, απόλυτη σαφήνεια, τι ακριβώς έγινε. Όσον αφορά το έγγραφο με τους λόγους παρακολούθησης, απείλησε τελικά με νομικά μέτρα ο κύριος Ανδρουλάκης τον κύριο Δεμήρη? Γιατί δεν έχουμε καταλάβει. Βλέπουμε διάφορα δημοσιεύματα από κυβερνητικές πηγές να βγαίνουν. Παράλληλα βλέπουμε και τις δηλώσεις του κύριου Ανδρουλάκη και ο κόσμος είναι σε ένα διχασμό. Δεν έχει διευκρινιστεί.
1: Εξ όσων διάβασα, δεν νοείται ο αρχηγός της αντιπολίτευσης να απειλήσει. Δεν απειλεί κανέναν αρχηγός της εξωματικής αντιπολίτευσης. Ζήτησε να μάθει αυτό το οποίο δικαιούται να μάθει κάθε Έλληνας πολίτης. Και έχει και απόφαση του δικαστηρίου αυτό. Γιατί τον παρακολουθούσαν. Ο κύριος Δεμήρης αρνήθηκε να του πει ή είπε ότι δεν υπάρχει τίποτα στο φάκελο, ότι οι εντολές γίνονται προφορικά. Και από όσο διάβασα κι εγώ, ο κύριος Ανδρουλάκης είναι αυτός ο οποίος είπε τελικά ότι αν όλα αυτά δεν ξεκαθαριστούν, θα επιφυλάσσεται για την άσκηση νόμιμων μέσων.
0: Να περάσουμε λίγο στα εσωκομματικά. Μετά το συνέδριο είδαμε να υπάρχει λίγο μία μικρή σύγχυση. Θα ήθελα να μου πείτε, ήταν ενωτικό το συνέδριο όσον αφορά την κατάσταση που επικρατεί αυτή τη στιγμή?
1: Απόλυτα ενωτικό το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, απόλυτα ξεκάθαρο από την πολιτική μας πρόταση συζητήσαμε, που είναι η μόνη σοβαρή πολιτική πρόταση εναλλακτική αυτή τη στιγμή για την χώρα. Στην πραγματικότητα αυτό που ζητούν οι Έλληνες πολίτες είναι πώς θα απαντηθεί το ζήτημα της ακρίβειας, πώς θα απαντηθεί η στεγαστική κρίση, πώς θα απαγκιστρωθούν από τα funds και τους services που τους διαλύουν στην πραγματικότητα τη ζωή και πώς θα έχουμε μια αξιόπιστη παιδεία και υγεία με δημόσιους ισχυρούς πυλώνες.
0: Πολλοί αναφέρουν ότι θα μεταπηδήσουν από το χώρο του ΠΑΣΟΚ στο κόμμα του κύριου Τσίπρα πάρα πολλά στελέχη. Έχετε ακούσει κάτι? Σας έχουν εκφράσει κάποιοι συνάδελφοί σας τις ανησυχίες τους?
1: Εγώ το αντίθετο βλέπω. Να σας πω ότι είναι το ΠΑΣΟΚ αυτό το οποίο προσελκύει αμφίπλευρα ανθρώπους, αξιόλογους, από όλους τους συγγενείς και γειτονικούς πολιτικούς χώρους, και το ΠΑΣΟΚ αυτό το οποίο συσπυρώνει αυτή τη στιγμή και με την Επιτροπή Διεύρυνσης που έκανε τον κόσμο στις τάξεις του, ακριβώς γιατί βλέπουμε ότι δεν έχει κάποιο νόημα να κανείς να ενταχθεί σε ένα κόμμα σωτήρων. Έχουμε χορτάσει από σωτήρες και από τα αριστερά και από τα δεξιά. Αυτή τη μία έχουμε τον κ. Μητσοτάκη να μας λέει ότι είναι ο μόνος ο οποίος μπορεί να σηκώσει το τηλέφωνο στις 3 ώρα το πρωί. Από 10 εκατομμύρια Έλληνες δεν υπάρχει άλλος για να κυβερνήσει αυτή τη χώρα.
0: Τα ακούμε πολύ συχνά, η αλήθεια είναι.
1: Και απ' την άλλη τον κύριο Τσίπρα, την κυρία Χαριστιανού, την κυρία Κωνσταντοπούλου να λένε ότι είναι οι μόνοι που μπορούν να μας σώσουν. Χωρίς ακριβώς να λένε με ποιο πρόγραμμα, με ποιες. Απλά επειδή δεν ξέρω, θεωρούν ότι έχουν μια προσωπική λάμψη. Δεν σώζεται έτσι η χώρα. Η χώρα σώζεται με πρόγραμμα, σχέδιο και στελέχη. Πράγματα τα οποία διαθέτει το ΠΑΣΟΚ.
0: Πιστεύετε στα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων? Και θα ήθελα λίγο να μου πείτε εάν βλέπετε την διαφορά ανάμεσα στα δύο κόμματα, στο ΠΑΣΟΚ και στη Νέα Δημοκρατία, η οποία το τελευταίο διάστημα δείχνει ότι είναι αρκετά μεγάλη, έτσι. Πώς θα τη γεφυρώνατε?
1: Εγώ νομίζω ότι οι δημοσκοπήσεις αστοχούν αυτή τη στιγμή ακριβώς γιατί έχουμε μια μεγάλη μερίδα της κοινωνίας που δεν απαντά στα τηλεφώνα των δημοσκόπων και μια μεγάλη μερίδα της κοινωνίας η οποία είναι αναποφάσιστη. Όλα αυτά λοιπόν συντείνουν στο να μην έχουμε μια σαφή εικόνα. Θεωρώ ότι το ρεύμα αυτό το οποίο υπάρχει και το οποίο διαπιστώνουμε όλοι αν μιλήσουμε με τους συμπολίτες μας στον δρόμο, ότι πρέπει να φύγει αυτή η κυβέρνηση, ότι δεν πρέπει να έχει μια τρίτη τετραετία η Νέα Δημοκρατία, θα το συσπυρώσει στο τέλος το ΠΑΣΟΚ, που είναι η πραγματικά μόνη εναλλακτική πρόταση σε αυτό το οποίο ζει ο ελληνικός λαός σήμερα.
0: Είδαμε χθες να ανακοινώνεται το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Μέσα στις επόμενες μέρες θα δούμε το κόμμα του κύριου Τσίπρα. Πολύ πιθανό να μπει στο πολιτικό σκηνικό του κύριου Σαμαρά και ενδεχομένως και του κύριου Πολάκη. Όλος αυτός ο κόσμος ο οποίος θα φύγει από τα μεγάλα κόμματα, πιστεύετε θα επηρεάσει το πολιτικό σκηνικό της χώρας?
1: Σίγουρα θα το επηρεάσει. Να δούμε πόσοι θα είναι αυτοί που θα φύγουν, πώς θα κρίνουν τις προτάσεις αυτές. Το ΠΑΣΟΚ δείχνει να έχει έναν σταθερό πυρήνα ψηφοφόρων και να τον διευρύνει. Είναι ένα κόμμα το οποίο δείχνει την αντοχή και τη σταθερότητά του στον χρόνο και μάλιστα ανεβαίνει. Θεωρώ ότι αυτό θα κάνει τελικά την διαφορά και ότι οι απώλειες από τη μεριά της Νέας Δημοκρατίας θα είναι πολύ μεγαλύτερες σε όλα αυτά τα καινούργια κόμματα, σχήματα τα οποία θα δημιουργηθούν.
0: Ο κόσμος αναζητά ένα πρόγραμμα, στελέχη με πολιτική αξιοπιστία, οι πολίτες θέλουν να υπάρχει υπευθυνότητα όσον αφορά τα πρόσωπα των πολιτικών και σοβαρότητα. Πιστεύετε ότι τα άλλα κόμματα τη διαθέτουν ή εσείς υπερτηρείτε στο κομμάτι αυτό εδώ? Γιατί βλέπουμε κάποιες ακραίες συμπεριφορές μέσα στη Βουλή, οι οποίες μόνο αντιπροσωπευτικές δεν είναι.
1: Το Πασόκ είναι απόλυτα σοβαρό, το Πασόκ είναι απόλυτα θεσμικό, δεν εκτρέπεται ούτε στην τοξικότητα την οποία καλλιεργεί και η κυβέρνηση και η οποία συμφέρει την κυβέρνηση, γιατί αυτό θέλει η κυβέρνηση, η ίδια να παράγει έναν τοξικό λόγο και να έχει μια τοξική αντιπολίτευση. Τη συμφέρει η ύπαρξη των κομμάτων και του κυρίου Τσίπρα και της κυρίας Καριστιανού ενδεχομένως, ακριβώς γιατί θεωρεί ότι αυτή η τοξικότητα θα συσπυρώσει κάποιον κόσμο στη Νέα Δημοκρατία. Αλλά ο κόσμος έχει καταλάβει ότι η Νέα Δημοκρατία δεν του δίνει όραμα, δεν δίνει όραμα στην καθημερινότητα του πολίτη, δεν βελτιώνονται οι συνθήκες ζωής των ανθρώπων. Έχουμε τη χαμηλότερη αγοραστική δύναμη στην Ευρώπη. Τα ενοίκια στη Θεσσαλονίκη είναι πλέον 600 ή 700 ή 800 ευρώ και μια οικογένεια με 1.200-1.300 ευρώ δεν μπορεί να ζήσει με αυτές τις συνθήκες. Το Πασόκ έχει μια άλλη πρόταση για όλα αυτά.
0: Να κάνουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Θα σας κρατήσουμε για 2 λεπτά μαζί μας.
1: Θα πρέπει να μπω στην αίθουσα. Συγχωρείτε πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ
0: να
1: πάρα πολύ.
0: Να ανανεώσουμε
1: το ραντεβού μας για όποτε θέλετε.
0: Πολύ ευχαρίστως. Πολύ ευχαρίστως.
1: Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Γεια σας.
0: Σύντομη η συνομιλία μας, αλλά ωστόσο κάλυψε αρκετά ερωτήματα ο κύριος Παπάς. Να πούμε ότι διακόψαμε λίγο απότομα γιατί έπρεπε να μπει μέσα στη Βουλή. Για να παρακολουθείς και την ομιλία του κύριου Ανδρουλάκη για να δει πώς εξελίσσεται το θέμα με τις υποκλοπές. Εμείς κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα. Ελπίζουμε να περάσετε ένα πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο από μένα και τον Χρήστο. Να περνάτε καλά. Καλή σας ημέρα.
2: Η ώρα είναι 10.

0: Plus 99,4.
1: Είναι οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους από τον Flash 99,4. Η Μαρία Καριστιανού ανακοίνωσε στην Θεσσαλονίκη χθες την ίδρυση του νέου πολιτικού φορέα «Ελπίδα για τη Δημοκρατία», δηλώνοντας πως το υγιές κομμάτι της Ελλάδας έχει ήδη αφυπνιστεί να ενωθεί. Με τραγικό τρόπο έκλεισε υπόθεση εξαφάνισης του 33χρονου γιατρού, του οποίου η τύχη αγνώνταν εδώ και 5 μήνες. Η σωρός του εντοπίστηκε χθες στον Αποκόρονα Χανίων σε προχωρημένη αποσύνθεση. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν φαίνεται να κατέληξαν σε προσχέδιο ειρηνευτικής συμφωνίας, η οποία αναμένεται να ανακοινωθεί εντός των ημερών, όπως ανακοίνωσε το Εργατικό Πρακτορείο Ειδήσεων του Ιράν. Στα Άκρα οδηγείται η αντιπαράθεση ανάμεσα στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη και τον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη, με όσα εξελίχθηκαν στην και κλεισμένων των θυρών συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας κατά την ακρόαση του διοικητή της ΕΕΠ Θεμιστοκλή Δεμήρη. Ο πρόεδρος της Νίκης, Δημήτρης Νατσιός, τίμησε χθες την επέτειο της Ένωσης των Επτανήσεων με τη μητέρα Ελλάδα και έστειλε από τη Ζάκυνθο μήνυμα εθνικής μνήμης, πίστης και αγωνιστικής παρουσίας σε όλη την Ελλάδα. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις τίτλους από τον Flash 99,4.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Η Γιαννίρης Automobility καλωσορίζει τη Τζίλη, το μέλλον της αυτοκίνησης. Επισκεφτείτε τις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας και γνωρίστε από κοντά το ηλεκτρικό SUV Geely EX5 και το ολοκένουργιο Geely Star EMI, το superstar υβριδικό SUV. Ελάτε στη Γιαννίρης Automobility και αποκτήστε το μοντέλο Geely που θα σας κατακτήσει σε μοναδική τιμή, άτοκη χρηματοδότηση από 239 ευρώ το μήνα και έως 8 χρόνια εγγύηση. Γιαννίρης Automobility. Επίσημος διανομέας Geely. 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη.
4: Αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ, αλλά εσύ είσαι αλλού.
5: Ναι Γιώργο, πώς να σου το πω, θέλω χώρο.
4: Χώρο?
5: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design, ωραία σκαμπό στο μπαρ, καναπεδάκια για δύο, όχι εδώ που ήρθαμε.
4: Πού πας αγάπη μου?
5: Στο διπλανό καφέ που είναι, κουκλάκι, θα έρθεις. Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά.
4: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο, τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Showroom Θεσσαλονίκη Γεωργίου Παπανδρέου 31, Χαλκιδόνα, 32ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Γιαννιτσών. Ανακαλύψτε μας στο k2furniture.gr.
6: Η αναζήτηση στο χώρο των ακινήτων τελειώνει εδώ. Artemis Real Estate. Η έμπειρη ομάδα μας αναλαμβάνει να προβάλλει το ακίνητό σας εκεί που αναγνωρίζετε η αξία του. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και εξασφαλίστε άμεσα τη μεγαλύτερη απόδοση στην επένδυσή σας. Artemis Real Estate, Επταπυργίου 77, Σικές και στο Grand Hotel Millennium, Σόφια. Τηλέφωνο 2317-006775 και στο arealestate.gr. Artemis Real Estate. Εδώ που κάνουμε τα πολύπλοκα απλά.
7: Θεσσαλονίκη Street Food Festival 20 με 24 Μαΐου. Ο γαστρονομικός θεσμός της πόλης επιστρέφει για ένατη χρονιά γεμάτος φαγητό, events και μουσική. Περισσότερα από 20 food kiosks και 5 ρεστέριας και μουσικές από εισβολέας μπαν, Ταφ Λάθος, Hat Trick, Banda Etopica, Χαΐνιδες, Social Waste, Xenon και DJ Squeezy. Θεσσαλονίκη Street Food Festival 20 με 24 Μαΐου στη Δέρθιελ Expo. Εισιτήρια προπολούνται στο cometogether.live. Διοργάνωση Soul Food Θεσσαλονίκη.
0: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
8: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4. Με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 με 9 το πρωί. Στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
9: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Δεν θα το σηκώνει κάποιος που δεν σέβεται τον νόμο και το απόρριτο της διαδικασίας. Έχετε αποδείξει ότι είστε ακατάλληλος για οποιαδήποτε τέτοια θέση, ειδικά όταν έχει θέμα εθνικής ασφάλειας.
1: Ωραία. Ολοκληρώθησαν οι τοποθετήσεις όλων των εκπροσώπων των κοινοβουλευτικών ομάδων και αφού υπενθυμίσω ότι ως πρόεδρος είχα υποχρέωση να εισαγάγω και αυτό έπραξα ατόφια την πρόταση του ΠΑΣΟΚ, ζητώ να εγερθούν όσοι συμφωνούν με το παρεπίπτον, όπως ετέθη από τον πρώτο υπογράφοντα κύριο Βορύδη, που πρακτικά σημαίνει ότι για να γίνει δεκτή η πρόταση πρέπει να λάβει την απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών, ιδάλλως απορρίπτεται. Παρακαλώ, εγερθείτε. Βεβαίως. Έχοντας προσμετρήσει τους συναδέλφους της αντιπολίτευσης που είναι 60, είναι υπερδιπλάσιος ο αριθμός. Επανερχόμεθα στη διαδικασία της βραδινής ψηφοφορίας. Μετά την ολοκλήρωση της συζητήσεως για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής θα ακολουθήσει ηλεκτρονική ονομαστική ψηφοφορία επί της προτάσεως. Κατόπιν της απόφασης Ολομέλειας, για να γίνει δεκτή η πρόταση, πρέπει να λάβει την απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών. Ιδάλλως απορρίπτεται. Θα ήθελα επίσης να ενημερώσω το Σώμα ότι οι συνάδελφοι βουλευτές ή και τα μέλη της κυβέρνησης που δεν μπορούν να μετέχουν με φυσική παρουσία στην ψηφοφορία θα ψηφίσουν με επιστολές που φέρνουν την υπογραφή τους και μνήμα του θέματος, οι οποίες θα αποστελούν στο Προεδρείο σύμφωνα με το άρθρο 70α. Σε αυτή την περίπτωση, πριν από την ψηφοφορία, στο Προεδρείο επιστολές τις οποίες θα αναγράφεται το όνομα του βουλευτή ή του μέλους της κυβέρνησης που θα ψηφίσει με επιστολική ψήφο. Η επιστολή θα απευθύνεται προς τον Πρόεδρο της Βουλής. Η παράδοση των επιστολών θα γίνει από διαπιστευμένους συνεργάτες των βουλευτών ή μελών της κυβέρνησης. Ερωτάτε το Σώμα αν γίνεται δεκτή η διαδικαστική πρόταση, γίνεται δεκτή κατά πλειοψηφία. Καλείτε τώρα στο βήμα. Κύριε Πρόεδρε, θέλετε να κάνετε την κυρία ομιλία σας τώρα. Ελάτε στο βήμα. Κύριε Γιώργαντά, ελάτε στην έδρα. Το λέω για τους συναδέλφους κατά προτεραιότητα. Μετά τον κύριο Ανδρουλάκη θέλει να κάνει την κυρία ομιλία του ο κύριος Φάμελος και η κυρία Πέρκα. Άρα θα μιλήσουν τρεις αρχηγοί και μετά θα μπούμε στην κατά προτεραιότητα ομιλία. Και μετά η ελληνική λύση. Εντάξει.
2: Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ, ξεκινήστε.
3: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο χρόνος δεν νομίζω ότι αυτό ο καθορισμένος χρόνος. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σήμερα είχαμε μια κοινική ομολογία. Μια κοινική ομολογία από τον κύριο Βορύδη, που είπε κάτι πάρα πολύ απλό. Ναι, έχετε δίκιο. Δεν αλλάξανε ούτε οι νόμοι, ούτε το Σύνταγμα, ούτε ο κανονισμός της Βουλής.
2: Λίγο ησυχία, κύριοι συνάδελφοι, παρακαλώ.
3: Άλλαξε η βούλησή μας. Δεν θέλουμε τώρα να γίνει Εξεταστική Επιτροπή. Και γι' αυτό παίρνουμε τα goal post από εκεί που τα είχε τοποθετήσει ο κανονισμός της Βουλής, το Σύνταγμα το 2022 και τα πάμε κάπου αλλού. Πού? Στα μέτρα μας. Δεν θέλουν να γίνει Εξεταστική Επιτροπή. Τα επιχειρήματά τους αποδεικνύουν το φόβο και την ανασφάλεια μπροστά σε μια υπόθεση που δεν αγγίζει τον οποιοδήποτε μόνο βουλευτή. Αγγίζει τον ίδιο τον Πρωθυπουργό και το Μέγαρο Μαξίμου. Μας ρωτάνε, μα υπάρχουν νεότερα στοιχεία? Όχι, δεν υπάρχουν. Μα είστε σοβαροί? Την απόφαση του δικαστηρίου τη διαβάσατε? Τις καταδίκες τις διαβάσατε? Ακούσατε ότι κάποιος κύριος με το όνομα Τρίμπαλης είπε στο δικαστήριο, ένας αχυράνθρωπος του Λαβράνου, ότι μου ζητήσανε να πάω στην Εξεταστική Επιτροπή και πριν πάω μου δώσανε ένα φακελάκι με ερωτήσεις, μου κάνανε και μάθημα και κατά διαβολική σύμπτωση πήγα στην Εξεταστική Επιτροπή και οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, εσείς λοιπόν, γιατί αυτό είναι το επίπεδό σας τελικά, του κάνατε τις ερωτήσεις που του είχε δώσει το παρακράτος το φακελάκι. Και μας ρωτάτε γιατί ζητάμε ξανά Εξεταστική Επιτροπή? Γιατί εσείς με τη συμπεριφορά σας υπονομεύσατε τις κοινοβουλευτικές διαδικασίες. Εσείς κάνατε κύβδηλη την Εξεταστική Επιτροπή. Για φανταστείτε να υπήρχε άλλο κόμμα στην κυβέρνηση και να υπήρχαν τέτοιες καταγγελίες. Τι θα έλεγε το στόμα του κύριου Μητσοτάκη, του κύριου Βορύδη και πολλών από εσάς? Θα είχατε ένα φιλελεύθερο ίστρο για την Ευρώπη, για τις αξίες, για τις αρχές, κατά των σκοτεινών πρακτικών του παρακράτους. Αλλά τελικά αποδειχθήκατε ότι είστε τα ίδια και χειρότερα με αυτούς που καταγγείλατε πριν από μερικά χρόνια. Σήμερα λοιπόν είπατε και ένα άλλο επιχείρημα. Λέει πάμε στο 151, γιατί είναι θέμα εθνικής ασφάλειας. Δεν υπήρχε λοιπόν θέμα εθνικής ασφάλειας του 22, το θυμηθήκατε τώρα. Αφού λοιπόν κύριε Βορύδη υπάρχει θέμα εθνικής ασφάλειας και είναι τόσο σοβαρό, που αφορά την άμυνα της χώρας, που αφορά τα δικαιώματα του ελληνικού λαού, που αφορά την υπεράσπιση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων, διότι αυτά περιγράφονται σε αυτά τα άρθρα. Εσείς ως θύμα του Predator, γιατί δεν πάτε στη δικαιοσύνη τώρα και 4 χρόνια? Άρα εθνική ασφάλεια για να μην γίνει Εξεταστική Επιτροπή, αλλά δεν υπάρχει εθνική ασφάλεια όταν έπρεπε ο κύριος Βορύδης να πάει στη δικαιοσύνη. Εθνική ασφάλεια τώρα για να μην γίνει Εξεταστική Επιτροπή, αλλά όταν την κράτησε στο αρχείο ο εισαγγελέας του Αρείου Πάου, ο κύριος Τζαβέλας, δεν υπήρχε θέμα εθνικής ασφάλειας, ήταν θέμα ιδιωτών. Μα καλά πραγματικά, κάθομαι και σκέφτομαι. Τέτοια κατάντια σε ένα κόμμα μισού αιώνα ιστορίας. Κατανοώ απόλυτα γιατί δεν σας λέει καλημέρα ούτε ο πρώην πρόεδρός σας, ούτε ο προηγούμενος πρωθυπουργός σας. Λογικό είναι. Λογικό είναι όταν έχεις θητεύσει ένα κόμμα και προεδρεύεις. Είσαι αγωνιστή. Εγώ της Τσοχαστικής Ιδρυμία κριτική. Και βλέπεις την κατάντια αυτού του κόμματος στο βωμό του να υπερασπιστεί το σκοτεινό σύστημα του Μαξίμου, να λέει ό,τι του κατέβει ενάντια στον Ορθολόγο και στο Κοινοβούλιο και στο ίδιο το Σύνταγμα. Λογικό. Λογικό. Δεν μπορώ να διανοηθώ, πολλές φορές το σκέφτομαι. Θα μπορούσαν όλα αυτά να έχουν συμβεί σε εμάς, σε αυτή την παράταξη? Ποτέ. Γιατί υπάρχουν αρχές, αξίες και συνέπεια. Δεν είχαμε δεχθεί, κύριε Βορύδη, εμείς να λέμε ποιος είναι ο αναντικατάστατος πρωθυπουργός για ένα πρόσωπο που από την ανασφάλειά του παρακολουθήσε το μισό του Υπουργικό Συμβούλιο, ακόμη και συγγενικά σας πρόσωπα. Αυτή είναι η διαφορά μας. Και είναι η διαφορά αρχών, αξιών και σεβασμού της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Το παίζετε κόμμα πατριωτικό, αλλά δεν ενοχλείστε για το πού είναι τα αρχεία της υποκλοπής των αρχηγών των ενόπλων δυνάμεων. Πόσο πατριώτης είναι κάποιος που κάποτε για να δείξει ότι είναι υπερπατριώτης της κρατούσε και τσεκούρι. Που δεν τον ενδιαφέρει που είναι το προϊόν της υποκλοπής των αρχηγών των ενόπλων δυνάμεων και μας κουνάει το δάχτυλο. Δεν σας ενδιαφέρει που είναι αυτό το προϊόν. Άρα τι λέτε στην Τουρκία, τι λέτε σε άλλες χώρες που επιβουλεύονται τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, ότι η χώρα είναι μπάτες, κύριε Αλέστε, ο καθένας μπορεί να έρχεται εδώ και να παρακολουθεί όποιο θέλει. Αυτό λέτε λοιπόν. Πόσο πατριώτες είστε μπροστά στην εξουσία? Όχι πατριώτες, δεν είστε τίποτα. Πατριώτες της φακής, όπως έλεγε ο κύριος Μητσοτάκης. Η ΕΥΠ. Δεν κάνατε ζημιά στην ΕΥΠ. Δεν κάνατε. Μεγάλη ζημιά στην ΕΥΠ. Γι' αυτό άλλωστε ο κύριος Δεμήρης είπε ότι έπρεπε να κάνω μια νέα ΕΥΠ. Δηλαδή την προηγούμενη ΕΥΠ που αλλάξατε τον νόμο για να βάλετε ένα σεκιουριτά διοικητή της, αυτή ήταν η αριστεία σας, τη φέρετε στα μέτρα σας. Την ευτελίσατε. Γι' αυτό λοιπόν ο κύριος Δεμήρης είπε ότι ναι, έπρεπε να κάνει μια νέα ΕΥΠ. Εδώ λοιπόν υπάρχει ένα σαφές περιβάλλον. Ένα περιβάλλον που απειλεί τη δημοκρατία. Την ίδια τη δημοκρατία. Τον πυρήνα της λειτουργίας του δημοκρατικού πολιτεύματος. Όταν ελέγχεις τα μίντια, όταν έχεις ένα στρατό στο διαδίκτυο αποδόμησης των πολιτικών σου αντιπάλων, όταν στείνεις πολιτικές εξοντώσεις, πρέπει να είσαι έτοιμος και να απολογηθείς. Και ζητώ πραγματικά να μου απολογηθείτε ξανά. Έχετε να πείτε μία συγγνώμη σε μένα? Έχετε να μου πείτε μία συγγνώμη? Όσοι από εσάς 4 χρόνια λέγατε ότι δεν πάω στην ΕΥΠ για να με ενημερώσει επειδή φοβάμαι, αλλά πήγα εδώ στη Βουλή των Ελλήνων μπροστά στους συναδέλφους και αποκαλύφθηκε ότι η ΕΥΠ δεν είχε τίποτα να μου πει. Εσείς λοιπόν που 4 χρόνια αναπαράγετε τα non-paper του Κυριάκου Μητσοτάκη, που με βάζετε στην κρεατομηχανή της πολιτικής ζωής του τόπου, έχετε να μου πείτε ένα συγγνώμη? Και αντί να μου πείτε συγγνώμη, να με απειλείτε κιόλας. Εσείς τι θα κάνετε στη θέση μου αν η κυβέρνηση Τσίπρα Καμένου σας έκανε αυτό που μου κάνατε εσείς εμένα? Δεν θα λέγατε δημοσίως ότι 4 χρόνια λέτε ότι φοβάμαι? Πήγα λοιπόν, όχι στο σκοτάδι, στο φως. Και του λέω, κύριε Δεμήρη, πείτε μου τώρα εδώ, μπροστά στους συναδέλφους, τι είχατε να μου πείτε και κρυβόμουνα? Και μου λέει, τίποτα. Δεν θα το λέγατε δημοσίως? Το βράδυ λοιπόν που θα πάτε στο σπίτι σας με τα παιδιά σας και τις οικογένειές σας, να δείτε το πρόσωπό σας στον καθρέφτη και να αναρωτηθείτε, στη θέση μου θα το κάνατε ναι ή όχι? Δεν περιμένω από σας, ειδικά από σας. Έχω άποψη για την ελληνική ακροδεξιά. Εσείς είστε χρήσιμοι υπάλληλοι της εκάστοτε εξουσίας. Είστε ικανοί και εσείς και ο κύριος Γεωργιάδης για τη βουλευτική και υπουργική καρέκλα να τα δισετάσετε όλα. Εδώ λέγατε απατεώνες αυτούς τους ανθρώπους δίπλα σας. Κλέφτες. Εσείς, ο κύριος Γεωργιάδης. Τους λέγατε κόμμα κλεφτών, κόμμα απατεώνων. Και τον άνθρωπο που σας στέλνει σήμερα να βγάλετε τη βρώμικη δουλειά, τον έλεγε ο κύριος Γεωργιάδης ένα βαθύπλουτο γόνο, ανεπάγγελτο, αφήνοντας υπονοούμενα ακόμη και για βαθιά ζητήματα αξιοπιστίας και διαφθοράς. Όταν λοιπόν τα έχεις πει όλα αυτά για ένα κόμμα και για ένα πρωθυπουργό και μετά τον υπηρετείς τόσο πιστά, όλοι καταλαβαίνουμε, κύριε Βορύδη, τι εκπροσωπείτε. Εμείς λοιπόν, επειδή εκπροσωπούμε κάτι άλλο εντελώς διαφορετικό, θα δώσουμε ένα καθαρό αγώνα. Και αυτός ο αγώνας δεν είναι ένας αγώνας αιμονής. ένας αγώνας αξιοπρέπειας, ένας πατριωτικός αγώνας. Ένας αγώνας που θα οδηγήσει στη δικαιοσύνη

το Predator. Πότε έμαθα για την πιθανή στοχοποίηση πολιτικών προσώπων, στρατιωτικών αξιωματούχων και στελεχών της ίδιας της ΕΕΠ? Ποιες συγκεκριμένες εντολές έδωσε μετά που έμαθε την υπόθεση? Ζητήθηκε σε συγκρότηση ομάδας διερεύνησης? Ζήτησε τεχνικές εκθέσεις? Δόθηκε εντολή συνεργασίας στην ΑΔΑΗ και την ΕΛΑΣ, την εισαγγελία ή ξένες υπηρεσίες πληροφοριών για να δούμε τι συνέβη στη χώρα μας? Αν αυτά δεν έγιναν, ποιος αποφάσισε ότι μια υπόθεση τέτοιου μεγέθους δεν απαιτούσε την άμεση κινητοποίηση σε ΕΕΠ? Και τελικά, η μη διερεύνηση ήταν υπηρεσιακή αδράνεια ή πολιτική επιλογή του Κυριάκου Μητσοτάκη? Για την προστασία της εθνικής ασφάλειας, από τη στιγμή που αποδεδειμένα οι στόχοι ήταν πολιτικά πρόσωπα, υπουργοί, στρατιωτικοί, στελέχη της ΕΕΠ, ζητήσατε αποτίμηση κινδύνου για το ποιες διαβαθμισμένες πληροφορίες ενδέχεται να έχουν εκτεθεί σε ξένα κράτη? Υπήρξε σχέδιο περιορισμού της ζημιάς? Τροποποιήθηκαν πρωτόκολλα ασφάλειας σε υπουργεία, ΕΕΠ, ένοπλες δυνάμεις ή σε άλλους κρατικούς φορείς? Αν όχι, πώς διασφαλίσατε την εθνική ασφάλεια? Ενημερώσατε πρόσωπα όπως ο κύριος Φλώρος, ο κύριος Αλεξόπουλος, ο κύριος Δένδιας, ο κύριος Γεραπετρίτης και άλλοι ότι είχαν στοχοποιηθεί? Ζητήσατε να μάθετε εάν είχαν πατήσει συνδέσμους παγίδευσης? Εγλέχθηκαν οι συσκευές τους? Ενημερωθήκατε αν υπήρξαν πραγματικές παραβιάσεις και αν διέρευσαν πληροφορίες? Αν δεν ελέγχθηκαν, πώς μπορεί να αποκλειστεί η διαρροή κρίσιμων κρατικών δεδομένων? Ενημερώθηκε το ΚΙΣΕΑ? Υπήρξε καταγεγραμμένη αποτίμηση της ζημιάς? Αν δεν υπάρχει τέτοια αξιολόγηση, πώς μπορεί κάποιος να υποστηρίζει ότι δεν υπάρχει σοβαρή εθνική απειλή, κύριε Βορύδη? Μήπως η απουσία αξιολόγησης αποδεικνύει όχι την απουσία ζημιάς, αλλά την απουσία διάθεσης διερεύνησης? Αυτά λοιπόν για μένα δεν είναι μια απλή υπόθεση του Ανδρουλάκη. Είναι ζήτημα εθνικής προδοσίας, κύριε Βορύδη. Όλες αυτές οι ερωτήσεις, όλες αυτές οι ερωτήσεις αποδεικνύουν ότι δεν έχετε αίσθηση τι σημαίνει εθνική ασφάλεια. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η σημερινή συνεδρίαση έπρεπε να οδηγήσει σε μία απόφαση. Αλλά ο βασιλιάς είναι γυμνός. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σήμερα αποφάσισε να καταπατήσει το Σύνταγμα και τον κανονισμό της Βουλής, γιατί απλά φοβάται. Φοβάται για τον ίδιο και για το σύστημά του. Και γνωρίζει πάρα πολύ καλά την ώρα που θα φύγουν από την εξουσία και αυτή η υπόθεση διερευνηθεί σε βάθος, θα αποτελέσει πολιτικό παρελθόν, όχι μόνο ως πρωθυπουργός και ως πολιτικό πρόσωπο. Και αυτό πρέπει να συμβεί ως μάθημα σε όλους τους επόμενους, ότι όποιος παίζει με αυτά τα θέματα θα έχει κόστος, είτε είναι πρωθυπουργός, είτε είναι υπουργός, είτε είναι βουλευτής. Η χώρα θα γίνει μια κανονική ευρωπαϊκή χώρα που δεν θα υπάρχει ατιμωρησία και αλακάρτ δικαιοσύνη για την εγχώρια ελίτ, οικονομική και πολιτική. Αυτό θέλει ο λαός μας. Αυτό ζητά, γι' αυτό αγωνία ο ελληνικός λαός. Βάλτε τώρα τους αναλυτές, τα νεροπίστωλα της δημοσιογραφίας και τα χιλιάδες τρόλ του διαδικτύου να πούν το νέο αφήγημα, το οποίο μόλις πριν από λίγο είπατε, ότι εγώ δεν μπορώ να γίνω πρωθυπουργός γιατί λέω την αλήθεια. Ας μείνει πρωθυπουργός ένας διεφθαρμένος ψεύτης που σας βάζει να υπονομεύετε τον ελληνικό στην Ελλάδα, τον κοινοβουλευτισμό. Αυτό να πείτε, αυτό να πείτε, αυτό να πείτε. Είχα χρέος να πω στον ελληνικό λαό τι έγινε, για να ξέρει την αλήθεια και όχι να ενημερώνεται από τα τρόλ που όταν είναι ρώσικης προέλευσης σας ενοχλούν, όταν είναι ισραηλινής προέλευσης δεν έχετε κανένα πρόβλημα.

Μπροστά λοιπόν σε αυτή την κακοποίηση της δημοκρατίας, μπροστά σε ένα πρωθυπουργό ο οποίος φοβάται, το ΠΑΣΟΚ υπερασπίζεται το Σύνταγμα και τον κανονισμό της Βουλής. Γι' αυτό και δεν θα νομοποιήσουμε το σημερινό θέατρο παραλόγου που σκηνοθέτησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με κεντρικό πρωταγωνιστή τον κύριο Βορύδη. Θα σας αφήσουμε μόνους σας σε αυτό τον ολισθηρό και χωρίς τέλος κατήφορο, κύριε Βορύδη και κύριε Μητσοτάκη. Ένα κατήφορο που κάθε μέρα γίνεται πιο επικίνδυνος για τη χώρα. Ένα κατήφορο χωρίς τέλος. Γιατί για μας χωρίς τέλος είναι ένας αγώνας αρχών και αξιών. Ο αγώνας για τη δημοκρατία, για τη θεσμική ομαλότητα και για το κράτος δικαίου. Η Δημοκρατική Παράταξη θα αγωνιστεί για να λάμψει το φως της αλήθειας και θα λάμψει το φως της αλήθειας. Και οι ένοχοι, όσο και αν προσπαθήσετε, θα τιμωρηθούν. Η δημοκρατία θα νικήσει και η παράταξη της νέας δημοκρατίας που μας θυμίζει τις χειρότερες εποχές δεξιάς θα ιτηθεί, και να είστε σίγουροι.

0: Έχει ζητήσει το λόγο για να κάνει παρέμβαση και να απαντήσει ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο κ. Φλωρίδης. Για να μπορέσει να είναι εδώ αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης και να απαντήσει και αυτός, αν θέλει να πάρει το λόγο. Κύριε Φάμελε, αμέσως μετά θα σας δώσω το λόγο. Πρέπει να γίνει αυτό, καταλαβαίνετε. Η κυβέρνηση θα απαντήσει για τον κ. Φλωρίδη. Έχετε 5 λεπτά, κύριε Φλωρίδη.
1: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Θα πρέπει να κάνουμε μία μικρή ανασκόπηση της υπόθεσης αυτής. Όσες εξεταστικές επιτροπές και να γίνουν, ό,τι και αν συμβεί, όλες οι υποθέσεις, όπως ξέρετε, καταλήγουν στην ελληνική δικαιοσύνη. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος να διερευνηθούν όλα αυτά. Κατά συνέπεια, λοιπόν, όπως είπε και ο κύριος Βορύδης, όλα αυτά τα οποία μεσολάβησαν από την πρώτη εξεταστική επιτροπή είναι όλα όσα αφορούν τη συνταγματική λειτουργία της χώρας, δηλαδή το ότι η ελληνική δικαιοσύνη επελήφθη του ζητήματος αυτού. Τι συνέβη, λοιπόν? Την έρευνα για την υπόθεση αυτή διεξήγαγε αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου. Ο οποίος αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου εξέδωσε 2 πορίσματα με βάση τα οποία η υπόθεση αυτή, προσέξτε τι ξεχνάτε, η δίκη αυτή την οποία χειροκροτείτε στο μονομελές πλημελιωδικείο και η απόφαση που ελήφθη εκεί έγινε δυνατή με βάση το πόρισμα του αντισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Δεν έγινε από σας. Η δικαιοσύνη, λοιπόν, που επελήφθη κατέληξε σε ένα πόρισμα το οποίο είχε 2 σκέλη. Το ένα είναι ότι υπάρχει εμπλοκή ιδιωτών σε παράνομες πράξεις και τους οποίους έστειλε στο δικαστήριο που δικάστηκαν και καταδικάστηκαν και εκκρεμεί απόφαση στο εφετείο πια. Και η άλλη, το άλλο σκέλος των ερευνών του Αρείου Πάγου κατέληξε στο ότι δεν υπάρχει εμπλοκή μυστικών υπηρεσιών ή δεν υπάρχει εμπλοκή κρατικών υπηρεσιών σε παράνομες παρακολουθήσεις. Κατά συνέπεια, λοιπόν, εάν θεωρείτε ότι η δικαιοσύνη κάνει καλά τη δουλειά της με βάση την απόβαση του μονομελούς πλημελιωδικείου, θα πρέπει να αναγνωρίσετε τώρα ότι αυτό οφείλεται στην έρευνα του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου και σε κανέναν άλλον. Τώρα, το μονομελές πλημελιωδικείο στην απόβασή του είπε ότι πιθανόν χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης 2 πράγματα. Εάν υπάρχουν ζητήματα ψευδομαρτυρίας από κάποιον ή από κάποιους εκεί, και είπε ότι αυτά πρέπει να διερευνηθούν αρμοδίως από την αρμόδια εισαγγελία και ίσως θα έπρεπε να διερευνηθούν και ζητήματα κατασκοπίας, διότι κάτι ενδεχομένως να προκύπτει. Αυτή είναι η διάγνωση του μονομελούς πλημελιωδικείου. Η απόβαση, λοιπόν, διαβάστηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα της Αθήνας και κατά το μέρος που αφορά την συμπεριφορά κάποιων μαρτύρων που ακούσαμε εδώ τα ονόματά τους, εάν δηλαδή αυτοί ψευδομαρτύρησαν, διετάχθη η επιβαλλόμενη από τον νόμο προκαταρτική εξέταση. Κατά το μέρος όμως που αφορά μία διάγνωση πιθανής τέλεσης με νέα στοιχεία του αδικήματος της κατασκοπίας, διαβιβάστηκε αρμοδίως στον Άρειο Πάγο, διότι ο Άρειος Πάγος είχε διενεργήσει την έρευνα για το ζήτημα αυτό. Τι απεφάνθη, λοιπόν, ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου ως δικαιοδοτικό όργανο κατά τον κώδικα ποινικής δικονομίας? Απεφάνθη ότι αυτά από την μελέτη της αποφάσεως του μονομελούς πλημελιωδικείου δεν υπάρχει κανένα μα κανένα καινούριο στοιχείο που δεν διερευνήθηκε με τα προηγούμενα πορίσματα, άρα δεν υπάρχει τίποτα για να διερευνηθεί ως προς το ζήτημα αυτό της κατασκοπίας και η υπόθεση δεν ανεσύρθη από το αρχείο. Άρα λοιπόν, λέω, έχετε κάτι άλλο στο μυαλό σας εσείς που μιλάτε τώρα? Ο εισαγγελέας απεφάνθη ότι η υπόθεση δεν πρέπει να ανασυρθεί από το αρχείο. Δεν την έθεσε αυτό στο αρχείο. Είχε τεθεί νωρίτερα, διότι δεν προέκυψε κανένα μα κανένα στοιχείο από την απόφαση του μονομελούς πλημελιωδικείου. Αυτό απεφάνθη ο εισαγγελέας. Τώρα, έχουμε το εξής παράδοξο εδώ. Ότι θεωρείται θεσμική, κανονική, εξαιρετική λειτουργία του μονομελούς πλημελιωδικείου, αλλά αρνείστε στον Άρειο Πάγο τη θεσμική του ιδιότητα. Όλα, λοιπόν, καταλήγουν στο να διαλέγετε ποιο τμήμα της δικαιοσύνης δεν σας αρέσει και ανάλογα χειροκροτείτε ή ανάλογα αποδοκιμάζετε. Και μάλιστα έφτασαν και κάποιοι να ζητάνε και την βίαιη προσαγωγή του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, δηλαδή τι ακούμε εδώ μέσα, επειδή αρνήθηκε να έρθει στην Επιτροπή Θεσμών επικαλούμενος ότι η πρόσκληση με το περιεχόμενο που είχε προσέβαλε βάναυσα την διάκριση των εξουσιών. Δηλαδή, όπως συνομολόγησε το Πασόκ με ανακοίνωσή του μετά γραπτή, τον καλέσαμε, λέει, για να μας πει γιατί δεν δέχτηκε να ανασύρει το πόρισμα από το αρχείο. Προσέξτε, να εξετάσουν έναν ανώτητο δικαστικό λειτουργό, γιατί δεν τους άρεσε η απόφαση του. Που σημαίνει ότι όποιο δικαστήριο βγάζει μια απόφαση που δεν αρέσει στην αντιπολίτευση, θα καλούν τους δικαστές εδώ να δώσουν εξηγήσεις, γιατί δεν τους αρέσουν οι αποφάσεις τους. Προσέξτε, υποστηρικτές του κράτους δικαίου. Και για να τελειώσω με το καταπληκτικότερο. Για να τελειώσω με το καταπληκτικότερο, το οποίο διαβάζω αυτές τις μέρες, ότι αποτελεί...
2: Παρακαλώ, κύριε συνάδελφοι, παρακαλώ.
1: Το χρόνο,
2: θα μιλήσω αρχηγός σας σε λίγο, κύριε Γιαννούλη. Παρακαλώ. Κύριε Υπουργέ, παρακαλώ.
1: Λοιπόν, το καταπληκτικότερο που ακούω αυτές τις μέρες και το διαβάζω, λέει, προσέξτε, η απόδειξη λέει ότι υπήρχε κοινό κέντρο μεταξύ ιδιωτών και ΕΕΠ είναι ότι υπάρχουν 11 πρόσωπα τα οποία παρακολουθούσε και η ΕΕΠ, μισό, είναι ο κοινός κατάλογος. Ο κοινός κατάλογος, κύριε Φάμελ, δεν τα ξέρετε καλά. Λοιπόν, προσέξτε, υπάρχουν, λέει, στον κατάλογο τον μεγάλο 11 πρόσωπα που είναι κοινά, που τους παρακολουθούν οι ιδιώτες και η ΕΕΠ, άρα να το κοινό κέντρο. Δεν ξέρω ποιος φωστήρας σας το είπε αυτό. Η ΕΕΠ, όπως όλοι έχετε συνομολογήσει, παρακολουθούσε νόμιμα και οι άλλοι παράνομα και οι παράνομοι παραπέμφθηκαν. Το ερώτημα στους φωστήρες σας είναι το εξής. Εάν η ΕΕΠ παρακολουθεί νόμιμα, γιατί πρέπει να παρακολουθεί και παράνομα? Τους ίδιους. Φωστήρες μου, καταπληκτική νομική σκέψη στην Ελλάδα. Ευχαριστώ, κύριε.
2: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γίνεται γνωστό στο σώμα ότι από τα άνω-δυτικά θεωρία παρακολουθούν τις συνεδρίες αφού ενημερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας Βουλής και ξαναργήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας Ελευθέριος Βενιζέλος 23 μαθήτριες και μαθητές και 2 συνοδεία εκπαιδευτικοί από το ΓΑΜΑ Αρσάκιο Δημοτικό Σχολείο Ψυχικού, το δεύτερο τμήμα. Η Βουλή σας καλωσορίζει. Το λόγο έχει ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, ο κύριος Φάμελος. Παρακαλώ, κύριε πρόεδρε.
3: Ευχαριστώ, κύριε πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, κύριοι υπουργοί, σήμερα γίναμε μάρτυρες, γινόμαστε μάρτυρες, αλλά δεν θα γίνουμε συμμέτοχοι ενός κοινοβουλευτικού πραξικοπήματος με μία ξεκάθαρη παραβίαστη και ανερυθρίαστη από τους μέτρη του είδους Βορύδη Φλωρίδη του Συντάγματος και του Κανονισμού της Βουλής με εντολή του κυρίου Μητσοτάκη. Γιατί ήδη είχε διακινηθεί ότι είναι σχέδιο να τα κουκουλώσουν και να τα μπαζώσουν όλα. Ο κύριος Βορύδης πριν από λίγο, προσπαθώντας να βρει με σοφιστίες μία υπεράσπιση του γιατί αλλάζουν τα δεδομένα και άλλο κάναμε το 2022 και άλλο κάνουμε τώρα, ομολόγησε ότι δεν θέλουν να γίνει η Εξεταστική Επιτροπή για τις Υποκλοπές. Είπε, άλλη ήταν η στάση μας τότε και άλλη είναι τώρα. Ως εκ τούτου λοιπόν, να το ξεκαθαρίσουμε και προς τους πολίτες. Η Νέα Δημοκρατία, ο κ. Μητσοτάκης, έχουν γραμμή να υπάρχει συγκάλυψη παντού, να μην υπάρχει έρευνα, δικαιοσύνη και αλήθεια, να μην τιμωρούνται ένοχοι και να παραβιάζεται κατά κόρον το Σύνταγμα, ο κανονισμός της Βουλής και η νομοθεσία μόνο από τους γαλάζιους, μόνο από τις ακρίδες, μόνο από τους φραπέδες, τους χασάπιδες. Γιατί? Για να κρατάνε την καρέκλα τους και να ξεπουλάνε τον πλούτο της χώρας και να διώχνουν τα παιδιά στο εξωτερικό και δεν έχουν μέλλον. Σήμερα το κάνουν για τις υποκλοπές. Χτες το κάνανε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ εδώ. Αρνήθηκαν να γίνει επιτροπή παρότι το ζήτησε η δικαιοσύνη. Σήμερα, παρότι υπάρχει απόφαση δικαστηρίου, λένε ότι αυτή δεν έχει στοιχεία, δεν είναι σωστή μια απόφαση σχεδόν 2.000 σελίδες, δεν δημιουργεί δεδομένα και να μην γίνει έρευνα. Το ίδιο ακριβώς κάνανε και στα Τέμπη. Μπάζωμα στα Τέμπη, μπάζωμα στις υποκλοπές, μπάζωμα στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Και προφανώς η ΕΕΠ, όπως κατέθεσα κύριε Πρόεδρε και το ξανακαταθέτω, ήταν και στο περιεχόμενο και στον τίτλο της προηγούμενης Εξεταστικής Επιτροπής. Και προφανώς ήταν και η ΕΕΠ και το Predator και στον τίτλο και στο περιεχόμενο. Το καταθέτω κύριε Πρόεδρε. Άρα δεν υπάρχει καμία δικαιολογία ότι τώρα άλλαξε κάτι. Άλλαξε η βούληση της Νέας Δημοκρατίας. Άρα με βάση τη βούληση του κυρίου Μητσοτάκη παραβιάζεται το Σύνταγμα και δεν εφαρμόζεται ο κανονισμός. Ποιος το ζητάει δε? Το ζητάει ο κύριος Βορύδης. Ποιος είναι ο κύριος Βορύδης? Θέλετε να θυμηθούμε? Ο κύριος Βορύδης λοιπόν είναι ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας που ήταν στη λίστα παρακολούθησης, που ενημερώθηκε από την ανεξάρτητη αρχή ότι παρακολουθείται, που ενημερώθηκε για την παραβίαση συνταγματικού του δικαιώματος και δεν είχε ούτε το ανάστημα, ούτε την πεποίθηση, ούτε τη δύναμη να πάει σε μια δικαστική, εισαγγελική, ανακρατική αρχή και να πει «θέλω να εξασφαλίσω τα δικαιώματά μου». Ρωτώ λοιπόν, κύριοι και κυρίες της συμπολίτευσης, είναι δυνατόν να σας εκπροσωπούν άνθρωποι οι οποίοι δεν υπερασπίζονται τα συνταγματικά τους δικαιώματα? Είναι δυνατόν να εκπροσωπούν πολίτες, υπουργοί και βουλευτές οι οποίοι δεν έχουν έστω το ηθικό ανάστημα να πάνε και να καταθέσουν μια καταγγελία για ένα συνταγματικό δικαίωμα και περιμένουμε από εσάς να υπερασπιστάτε την ελληνική δημοκρατία και τα δικαιώματα των Ελλήνων πολιτών? Δεν έχετε ούτε τη δυνατότητα και δυστυχώς, επειδή σηκωθήκατε όλοι και όλες, και εσείς είστε συνένοχοι στον πάζωμα. Και σας απευθύνω αυτή την κατηγορία δημόσια εκ μέρους του ελληνικού λαού. Όλη η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας αποφάσισε συγκάλυψη σήμερα και παραβίαση του Συντάγματος. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, έχουν περάσει 4 χρόνια από τότε που έσκασε από λάθος και νομίζω από τα πρώτα μηνύματα Κουκάκη και Ανδρουλάκη το σκάνδαλο των υποκλοπών που υπονομεύει την κοινοβουλευτική δημοκρατία και παραβιάζει βασικό συνταγματικό κανόνα. Ένα μεγάλο μέρος ακόμα είναι στο σκοτάδι. Πόσο κρίσιμο όμως είναι το μισό Υπουργικό Συμβούλιο, η ηγεσία του στρατού και μάλιστα για πάνω από 12 μήνες. Το λέω γιατί υπάρχουν και κάποιοι που υπηρέτησαν κάποτε εδώ και πιστεύω ότι σέβονται τη στολή και την Εθνική Άμυνα και τις Ένοπλες Δυνάμεις. 1 χρόνο παρακολουθούν τον Αρχηγό στρατού και δεν έχετε μάθει ούτε εσείς για ποιο λόγο. Εκτός αν το ξέρετε και δεν μας λέτε. Έχετε υποχρέωση να μιλήσετε στη Βουλή. Να το πείτε λοιπόν, άμα το ξέρετε. Άρα λοιπόν σήμερα παραδέχονται ότι ξέρουν γιατί παρακολουθούν τον αρχηγό στρατού. Το είπε μέλος της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας και δεν το έχουν αποκαλύψει. Άρα υπάρχει και άλλο παραμάγαζο, άλλη μυστική κάμαρα, στην οποία διαχειρίζονται θέματα πολύ σοβαρά για τα οποία δεν μπορούν να παραμένουν άλλο στην κυβέρνηση και στη συμπολίτευση. Δημοσιογράφοι, επιχειρηματίες, στόχοι παράλληλα του κακόβουλου λογισμικού και της ΕΕΠ. Και έρχεται εδώ να μας πει ο υπουργός που έχει προσβάλει βαρύτατα την Ελλάδα και τη δικαιοσύνη ότι δεν είναι πολλοί αυτοί που παρακολουθούνταν παράλληλα και ένας ακόμα να ήταν, έπρεπε να το ψάξετε. Και δεν είναι 11 όπως είπατε ψέματα, γιατί διακόψατε επανειλημμένα μέχρι και με απειλές ντογιάκου κατά του κυρίου Ράμου το να γίνει διασταύρωση των πληροφοριών και των στοιχείων. Παρότι ο κύριος Μενουδάκος, πρόεδρος άλλης ανεξάρτητης αρχής, έστειλε τα ονόματα. Σταματάτε την έρευνα, δυστυχώς σε συνεργασία με την ηγεσία του Αρείου Πάγου των τελευταίων χρόνων, όχι μόνο την τελευταία ηγεσία. Το πιο συγκλονιστικό είναι ότι όλα αυτά προσπαθείτε με πάρα πολλούς τρόπους να τα θάψετε. Και εγώ θέλω να το πω ξανά ακόμα μια φορά. Έχουμε έναν Πρωθυπουργό ο οποίος έχει 2 βαρύτατα παραπτώματα πάνω του. Το ένα, ότι είναι εμπλεκόμενος στο σύνολο των δικογραφιών, όλων των σκανδάλων, αλλά πολύ περισσότερο ότι επειδή πήρε στην ευθύνη του την ΕΕΠ από την πρώτη μέρα, είναι ο πρώτος υπεύθυνος, τουλάχιστον πολιτικά, αλλά και πρέπει να ερευνηθεί για τις υπόλοιπες ευθύνες του για το σκάνδαλο των υποκλοπών. Και ταυτόχρονα έχουμε έναν Πρωθυπουργό, ο οποίος ανοιχτά εκβιάζεται από τον Ντίλιαν, τον απόστρατο Ισραηλινό αξιωματικό, τον καταδικασμένο, αλλά και υπόγειο από τον ανιψιό του, που αναλαμβάνει, λέει, την ευθύνη. Και ρωτώ, πού είναι ο κύριος Μητσοτάκης? Γιατί δεν είναι εδώ σήμερα? Γιατί δεν έχει εμφανιστεί να μιλήσει για αυτό το ζήτημα? Γιατί είναι και εκβιαζόμενος και κρυπτόμενος? Δεν είναι μόνο αυτά, κυρίες και κύριοι βουλευτές. Ο κύριος Μητσοτάκης είναι αυτός ο οποίος καθοδήγησε το σημερινό μπάζωμα, τη σημερινή συγκάλυψη. Αυτός καθοδήγησε και το χθεσινό του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αυτός καθοδήγησε και τη συγκάλυψη στα Τέμπη. Και είναι ο κύριος Μητσοτάκης ο αρχιερέας των σκανδάλων της διαφθοράς και των αντιδημοκρατικών μεθοδεύσεων κατά των συμφερόντων των Ελλήνων πολιτών και κατά του κύρους της ελληνικής δημοκρατίας και της χώρας μας. Τα στοιχεία είναι αποκαλυπτικά και συγκλονιστικά. Δεν υπήρχε περίπτωση να μείνει η ευρωπαϊκή κυβέρνηση. Από τον πρώτο μήνα των αποκαλύψεων, όχι μετά από 4 χρόνια, λειτουργούσε μέσα στο Μαξίμου ένα οργανωμένο κέντρο παρακολουθήσεων, τόσο των δικών τους, παρακολουθούσαν τους δικούς τους για να βλέπουν πώς πηγαίνουν οι διάφορες συναλλαγές με τους χασάπιδες, τους φραπέδες, τους Φεράρι και όλους τους υπόλοιπους, τους μεγάλους νταλαβερτζίδες και των αντιπάλων για να μπορούν να γίνονται οι εκβιασμοί. Και αυτό μας οδηγεί σε ένα εκτεταμένο δίκτυο διαπλοκής, το οποίο δεν έχει απλά παρακρατικά χαρακτηριστικά, αλλά έχει και μια συμφωνία σιωπής, μια ομερτά. Διότι δεν μπορώ εγώ να δεχτώ ότι υπάρχουν βουλευτές και υπουργοί του Ελληνικού Κοινοβουλίου που έχουν μάθει ότι παραβιάστηκε συνταγματικό δικαίωμα και να μην έχουν την τόλμη να μπορέσουν να πάνε στον εισαγγελέα να πούν: ψάξτε τώρα, παιδιά, καταγνώστον, να δούμε. Γιατί έχω θέσει ευθύνη σε έναν των Ελλήνων πολιτών, γιατί έχω ορκιστεί. Βορύδης, δεν είναι μόνο. Γεωργιάδης, λαλίστατος, αλλά κατά τα άλλα λαγός. Δεν πάει στον εισαγγελέα για τα δικαιώματά του. Ξέρει, λέγεται, το παρακολουθούν. Ποιος ξέρει τι έχουν για τη γούνα του. Πλεύρης, άλλος κήρυκας, Δένδιας, σοβαρότητα στην εθνική άμυνα, παρακολουθούμενος. Ούτε ότι τον παρακολουθούσαν τον αρχηγό, τον ένιαξε. Κικίλιας, Χατζηδάκης, Κεφαλογιάννη, Γεραπετρίτης, πιθανά κι άλλοι. Σκέρτσος, Χρυσοχοίδης, τα ονόματα είναι πάρα πολλά που κυκλοφορούν. Και ρωτώ, είναι δυνατόν να έχουμε το μισό Υπουργικό Συμβούλιο σε παρακολούθηση και να μην υδρώνετε αυτοί σας? Θα το πω ξεκάθαρα. Η απουσία οποιασδήποτε κίνησης από τη μεριά σας είναι απόδειξη ότι είστε είτε εκβιαζόμενοι είτε διαπλεκόμενοι. Σας ρίχνω το ανάθεμα λοιπόν και αποδείξτε τι είστε. Εκβιαζόμενοι και ολίγοι ή διαπλεκόμενοι? Πάντως και τα δύο είναι ακραία ανησυχητικά για τη δημοκρατία μας. Δεν είναι όμως μόνο το σκάνδαλο των υποκλοπών βαρύτερο το πρόβλημα δημοκρατίας. Είναι και η συγκάλυψη που ακολουθεί. Υπάρχουν δύο εγκλήματα. Οι υποκλοπές και η συγκάλυψη. Το έγκλημα των Τεμπών και η συγκάλυψη. Το έγκλημα των ΠΚΠ και η συγκάλυψη. Και ποιος ξέρει πώς ακόμα έχουν κουκουλώσει. Σε αυτά είναι μανούλες. Και έχουμε μια πολυετή συγκάλυψη η οποία απαξιώνει και τη δικαιοσύνη και το πολιτικό σύστημα. Είναι τόσες πολλές οι παρεμβάσεις από τότε που άλλαξαν τον νόμο για να είναι ο εκλεκτός του Μητσοτάκη ο Κοντολέων στην ηγεσία της ΕΕΠ, εκ των υστέρων. Το οποίο εν μέρει αποκαλύπτεται και από τη συνέντευξη Δημητριάδη. Το ότι με τροπολογία 2021 αφαίρεσαν από την ΑΔΕ, από τον κύριο Ράμου, τη δυνατότητα να γνωστοποιήσει στους πολίτες την άρση του απορρίτου. Το Δεκέμβριο του 2022 τα ίδια κάναν στην Εξεταστική Επιτροπή. Μπάζωμα και εκεί. Τον Ιανουάριο του 2023, ο Ντογιάκος είχε αφαιρέσει από την ΑΔΕ ή προσπάθησε το δικαίωμα να ενημερώνει για εθνικούς λόγους. Θυμήστε το, ήταν η ίδια πρακτική. Θυμηθείτε το και τότε. Τον Ιανουάριο του 2023, ενώ ο κύριος Ράμος, πρόεδρος της Ανεξάρτητης Αρχής, ζητάει να ενημερώσει τη Βουλή, ο κύριος Στασούλας του αρνήθηκε αυτό το δικαίωμα. Του αρνήθηκε και ανταμείφθηκε. Έγινε πρόεδρος της Δημοκρατίας ο κύριος Στασούλας. Να μην τα ξεχνάμε όλα αυτά. Το Σεπτέμβριο του 2023, άλλο deal με τον κύριο Βελόπουλο αυτή τη φορά, αλλάζουν τη σύνθεση της ΑΔΕ για να μην επιβάλλει πρόστιμο στην ΕΕΠ. Τον Οκτώβριο του 2023, η κυρία Αδηλίνη παίρνει το φάκελο από τους δύο εισαγγελείς πρωτοδικών και το δίνει στον κύριο Ζήση. Και τότε, επειδή την επισκεφτήκαμε ως ΣΥΡΙΖΑ, μας έλεγε ότι θα γίνει πιο γρήγορα η διαδικασία. Και τα είδαμε. Το Ιούλιο του 2023 έρχεται ο κύριος Ζήσης με μια απόφαση πλήγμα για τη δικαιοσύνη και παραπέμπει μόνο 4 ιδιώτες. Δεν βλέπει όλα τα υπόλοιπα, ούτε την ταυτότητα στόχων, ούτε την παράδοση.
4: Η ώρα είναι 11.

0: Flash 99,4.
1: Είναι οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους από τον Flash 99,4. Η Μαρία Καριστιανού ανακοίνωσε στην Θεσσαλονίκη χθες την ίδρυση του νέου πολιτικού φορέα «Ελπίδα για τη Δημοκρατία», δηλώνοντας πως το υγιές κομμάτι της Ελλάδας έχει ήδη αφυπνιστεί να ενωθεί. Με τραγικό τρόπο έκλεισε η υπόθεση εξαφάνισης του 33χρονου γιατρού, του οποίου η τύχη αγνώνταν εδώ και 5 μήνες. Η σωρός του εντοπίστηκε χθες στον αποκόρονα Χανίων σε προχωρημένη αποσύνθεση. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν φαίνεται να κατέληξαν σε προσχέδιο ειρηνευτικής συμφωνίας, η οποία αναμένεται να ανακοινωθεί εντός των ημερών, όπως ανακοίνωσε το Εργατικό Πρακτορείο Ειδήσεων του Ιράν. Στα Άγκρα οδηγείται η αντιπαράθεση ανάμεσα στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη και τον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη, με όσα εξελίχθηκαν στην και κλεισμένων των θυρών συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας κατά την ακρόαση του διοικητή της ΕΕΠ Θεμιστοκλή Δεμήρη. Ο πρόεδρος της Νίκης, Δημήτρης Νατσιός, τίμησε χθες την επέτειο της Ένωσης των Επτανήσεων με τη μητέρα Ελλάδα και έστειλε από τη Ζάκυνθο μήνυμα εθνικής μνήμης, πίστης και αγωνιστικής παρουσίας σε όλη την Ελλάδα. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις τίτλους από τον Flash 99,4.
2: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Το αστέρι της Τζίλι είναι εδώ. Stare EMI. Με βραβευμένο ευφυές υβριδικό σύστημα υψηλής απόδοσης και χαμηλής κατανάλωσης. Ταχεία φόρτιση. Αυτονομία έως 996 χιλιόμετρα και ασφάλεια 5 αστέρων. Αποκτήστε το τώρα από 32.990 ευρώ με το πρόγραμμα Freedom 100 και εξασφαλίστε μοναδικά προνόμια. Νέο Geely Stare EMI. The Superstar Hybrid. Γιανήρης Automobility. Επίσημος διανομέας Geely. 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη. Geely.
5: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
6: Ναι, αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
5: Ζηλεύεις?
6: Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
5: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
7: Αγάπη μου, μα πού πας?
6: Φεύγω, Γιώργο. Θέλω χώρο.
7: Χώρο?
5: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
8: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Showroom Θεσσαλονίκη Γεωργίου Παπανδρέου 31, Χαλκιδόνα, 32 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Γιαννιτσών. Ανακαλύψτε μας στο k2furniture.gr.
9: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310-517-176.
10: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.
11: Ο κύριος Μενουδάκος, πρόεδρος της Αρχής για τα προσωπικά δεδομένα, ο κύριος Ράμος, πρόεδρος της Αρχής για το απόρριτο των επικοινωνιών έχουν δηλώσει άφωνοι με τις επιλογές που γίνανε μέχρι τώρα από τον κύριο Τζαβέλα. Ο Δικηγορικός Σύλλογος έχει ξεκαθαρίσει ότι πρέπει να ερευνηθεί απολύτως η απόφαση και το σκάνδαλο, με βάση την απόφαση το σκάνδαλο των υποκλοπών. Και επίσης έχει προκύψει στη δημόσια σφαίρα και ένα ζήτημα. Ναι, υπάρχει σοβαρό θέμα αξιοπιστίας του κ. Τζαβέλα. Και γιατί έθαψε την απόφαση του δικαστηρίου, αλλά και για ακόμα λόγο. Γιατί ήταν ο ίδιος ο οποίος είχε υπογράψει ως εποπτεύων εισαγγελέας σε ΕΥΠ πληθώρα εισαγγελικών διατάξεων άρσης απορρίπου, όπως και του κυρίου Κουκάκη και πολλών δικών σας συναδέλφων και συνεργατών. Άρα δεν μπορούσε να προβεί σε αυτή την ενέργεια. Και απαξίωσε και το θεσμό, αλλά απαξίωσε και τη Βουλή, γιατί δεν ήρθε να μιλήσει εδώ. Τα ερωτήματα λοιπόν είναι πάρα πολλά. Εμείς δεν θα σας επιτρέψουμε να σφυρίζετε αμέριμνα. Θα σας κάνουμε το βίο αβίωτο. Θα σας εκθέσουμε στην ελληνική κοινωνία όσο περισσότερο γίνεται, γιατί έχουμε μια μεγάλη υποχρέωση. Εμείς πιστεύουμε στον όρκο μας. Εμείς πιστεύουμε στο Σύνταγμα. Εμείς τηρούμε τους κανόνες και θέλουμε να ενισχύσουμε την ελληνική δημοκρατία. Δεν μπορείτε λοιπόν με έναν εκβιαζόμενο και κρυπτόμενο πρωθυπουργό να συνεχίσετε να δημιουργείτε πλήγματα στη χώρα μόνο και μόνο γιατί έχετε πλειοψηφία στη Βουλή και προνομιακές σχέσεις δυστυχώς με την ηγεσία του Αρείου Πάγου που προσβάλλει τη δικαιοσύνη. Η αλήθεια είναι στον δρόμο. Οι ρογμές είναι πάρα πολλές. Δεν θα μπορέσετε να κρατηθείτε. Αργά ή γρήγορα αυτό το σαθρό και βρώμικο οικοδόμημα θα καταρρεύσει και τότε θα εκτεθείτε πολύ περισσότερο γιατί θα βγουν όλα στη φόρα. Και η συγκρότηση της Εξεταστικής Επιτροπής σας φόβιζε και τρέματε. Και ήρθατε σήμερα, παραβιάζοντας και τον κανονισμό και το Σύνταγμα, να αρνηθείτε στην αντιπολίτευση ένα συνταγματικό δικαίωμα, να αρνηθείτε στο λαό ένα δικαίωμα και να καλύψετε κάτι το οποίο το 2022 είχατε κάνει ακριβώς το αντίθετο και να εκτεθείτε. Λοιπόν, έχετε αποκαλυφθεί πλήρως, δυστυχώς όμως με ένα τραγικό τρόπο κατά των συμφερόντων και των αναγκών και των προβλέψεων της ελληνικής δημοκρατίας. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία πρωτοστάτησε σε αυτή την αποκάλυψη. Πρωτοστατεί στον αγώνα για μια ισχυρή Ελλάδα με ισχυρή δημοκρατία. Δεν θα νομιμοποιήσουμε τη νέα παραβίαση του Συντάγματος, δεν θα νομιμοποιήσουμε τη νέα προσβολή κατά των πολιτών. Είναι ευθύνη του δημοκρατικού κόσμου και της αντιπολίτευσης να υπερασπιστεί τα θεμέλια της δημοκρατικής λειτουργίας της χώρας μας. Και είναι ώρα να μιλήσουμε για την επόμενη μέρα. Όπου δεν θα υπάρχει ατιμωρησία, δεν θα υπάρχουν προνόμια λίγων, αλλά θα υπάρχει ισονομία, θα υπάρχει ευημερία, θα υπάρχει δημοκρατία στην πατρίδα μας, όχι με αυτή τη λέλαπα της νέας δημοκρατίας κατά των κανόνων και των θεσμών. Κύριε Πρόεδρε, αποχωρούμε από τη διαδικασία, γιατί η νέα δημοκρατία προσβάλλει τη Βουλή, τους πολίτες και το Σύνταγμα.
0: Μία ανακοίνωση προς το Σώμα. Οι Υπουργοί Υγείας, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών, Παιδείας, Θρησκευάτων και Αθλητισμού, καθώς και ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, κατέθεσαν στις 21/5/2026 σχέδιο νόμου κύρωση της συμπληρωματικής σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ΑΧΕΠΑ και του παραρτήματό της. Παραπέμπεται στην αρμόδια Διαρκή Επιτροπή. Το λόγο έχει τώρα ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, ο κύριος Κουτσούμπας. Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ.
12: Δεν είναι υπέρ.
0: Παρακαλώ, κανείς όρθιος, κύριοι συνάδελφοι.
12: Αρχίζω, κύριε Πρόεδρε.
0: Μάλιστα, κύριε Πρόεδρε.
12: Δεν είναι υπερβολή πια να πούμε ότι η συγκάλυψη σκανδάλων είναι η αγαπημένη σας καθημερινή ενασχόληση, κύριοι της κυβέρνησης. Ξυπνάτε το πρωί, όπως καλή ώρα σήμερα, και το πρώτο ερώτημα που σας απασχολεί είναι τι έχουμε να συγκαλύψουμε σήμερα. Χθες ήταν το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπου απορρίψατε το αίτημα σύστασης προκαταρτικής επιτροπής για να διερευνηθούν ευθύνες των υπουργών σας που αναφέρονται στη δικογραφία. Σήμερα παίρνει σειρά για μια ακόμη φορά το εξίσου μεγάλο σκάνδαλο των υποκλοπών. Η Βουλή συζητά σήμερα την ανάγκη σύστασης Εξεταστικής Επιτροπής για αυτή την πολύκροτη υπόθεση. Άλλη μια υπόθεση που έχετε δώσει τα ρέστα σας για να μην διερευνηθεί βαθύτερα, με αποτέλεσμα να είμαστε μάρτυρες ενός απίστευτου σύριαλ συγκάλυψης που εξοργίζει και εμάς και πρωτίστως όλο τον ελληνικό λαό. Δυστυχώς για εσάς, ό,τι και να πείτε, δεν μπορεί πλέον να πιστεί κανένας ότι οι υποκλοπές ήταν υπόθεση κάποιων ιδιωτών που τυχαίνει αυτοί οι ιδιώτες να είχαν σχέσεις με κράτη και ιμπεριαλιστικούς οργανισμούς, που τυχαίνει το 1/3 των στόχων τους να ταυτίστηκε με τους στόχους της ΕΥΠ, που τυχαίνει σε αυτά τα πρόσωπα να περιλαμβάνονται δημόσια πρόσωπα, πολιτικοί, στρατιωτικοί, δημοσιογράφοι, αξιωματούχοι. Όλες οι συμπτώσεις εδώ μαζεύτηκαν. Σταματήστε πια αυτό το παραμύθι. Η αλήθεια είναι ότι η ευρηματικότητά σας είναι αστήρευτη όταν πρόκειται να εμποδίσετε διαδικασίες που δεν σας βολεύουν. Τι προσπαθείτε να μας πείσετε τώρα? Ότι η απόφαση για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής απαιτεί 151 βουλευτές, ενώ το 2022 η ίδια απόφαση για το ίδιο θέμα απαιτούσε 120. Τι άλλαξε αλήθεια από το 2022? Προφανώς, αυτό που άλλαξε είναι ότι έχουν έρθει στην επιφάνεια νέα αδιάσυστα στοιχεία που σας εκθέτουν και γι' αυτό δεν θέλετε την Εξεταστική Επιτροπή. Αυτά τα σημαντικά αδιάσυστα στοιχεία, τα οποία ο διορισμένος από εσάς εισαγγελέας, ο ίδιος που έστελνε παραγγελίες για διώξεις των αγροτών που αγωνίζονταν, δεν τα αξιολόγησε ως σημαντικά, ώστε να ανασύρει την υπόθεση από το αρχείο, όπως ζητούσε η απόφαση του μονομελούς πλημελιωδικίου. Και εσείς του δώσατε πλήρη κάλυψη σε αυτό. Τη στιγμή που υπήρχε, μέχρι και η παραδοχή ενός εκ των καταδικαστέντων για συμφωνίες χρήσης τέτοιων λογισμικών από κυβερνήσεις. Τη στιγμή επίσης που ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Μεγάρου Μαξίμου παραδέχεται ότι ενημέρωνε καθημερινά τον Πρωθυπουργό για τη δραστηριότητα της ΕΥΠ. Τώρα αλλάζετε το τροπάρι και από εκεί που δεν βλέπατε νέα στοιχεία, βλέπετε νέα υπόθεση που απαιτεί μάλιστα νέες διαδικασίες και νέες πλειοψηφίες. Αυτή τη λογική ο λαός μας απλά τη λέει: τα δικά σας δικά σας και τα δικά μας πάλι δικά σας. Και αλήθεια, πού καταλήγουν τελικά όλα αυτά? Μόνο στη συγκάλυψη και στα εμπόδια που βάζετε για τη διερεύνηση και αυτού του σκανδάλου. Εμείς όπως πάντα θα κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας για να αποκαλυφθεί η αλήθεια και σε αυτή την υπόθεση. Επιμένουμε να αποκαλυφθούν όλοι οι υπαίτιοι, όσο ψηλά κι αν βρίσκονται, να διερευνηθούν οι ευθύνες τους, να κάτσουν στο σκαμνί και να τιμωρηθούν. Να έρθουν στο φως οι πραγματικές αιτίες που το δόγμα ουδής εξαιρείται των παρακολουθήσεων είναι καθεστώς και στη χώρα μας. Βέβαια, γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά και από πρώτο χέρι τα όρια αυτών των Επιτροπών της Βουλής στη διερεύνηση και ανάδειξη της αλήθειας. Όπως την περίπτωση των συνακροάσεων, των υποκλοπών σε βάρος του ΚΚΕ στην έδρα της Κεντρικής του Επιτροπής. Ένα θέμα που ως διαμαγείας δεν απασχόλησε κανέναν άλλον στην προηγούμενη Εξεταστική Επιτροπή. Και κανενός το αυτή δεν ίδρωσε στα δεκάδες σοβαρά αναπάντητα ερωτήματα που θέσαμε. Ερωτήματα που δείχνουν ενορχιστρωμένη προσπάθεια θαψίματος από όλες τις συναρμόδιες αρχές, από όλες τις κυβερνήσεις. Κυρίες και κύριοι, αποκαλυπτική ήταν και η διαδικασία στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας προχθές. Κλήθηκε ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου με βάση το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο που δίνει συγκεκριμένες αρμοδιότητες στη Βουλή και στην Επιτροπή της και εκείνος δεν εμφανίστηκε ποτέ. Ο δε διοικητής της ΕΥΠ που εμφανίστηκε για να μας πει στην καλύτερη περίπτωση αυτά που ήδη ξέραμε για τις διαδικασίες του κράτους δικαίου σας. διαδικασίες που επιτρέπουν μαζικές παρακολουθήσεις, με συνοπτικές διαδικασίες, ιδίως στο όνομα, λέει, της εθνικής ασφάλειας. Αφού λοιπόν δεν απάντησε ο διοικητής της ΕΥΠ στις ερωτήσεις των βουλευτών του ΚΚΕ, ας απαντήσει ο κύριος Μητσοτάκης, ο κύριος Πρωθυπουργός, ως προϊστάμενος της ΕΥΠ. Πώς δικαιολογούνται 10.000 άρσεις απορρίτου κάθε χρόνο για λόγους εθνικής ασφαλείας? Πώς στοιχειοθετούνται τέτοιοι λόγοι με διατάξεις που έχουν πάνω μόνο ένα τηλεφωνικό αριθμό ή πολλούς αριθμούς μαζικά και δεν γράφουν κουβέντα που να αιτιολογεί έστω στοιχειοδός τη συνδρομή των λόγων εθνικής ασφαλείας? Τι περιλαμβάνεται τελικά σε αυτή την εθνική ασφάλεια? Ποιες πράξεις περιλαμβάνονται? Και οι συμφωνίες σας, οι δεσμεύσεις της χώρας απέναντι σε δήθεν συμμάχους της? Πείτε μας, αφού έχει βουήξει ο τόπος, η ΕΥΠ αλλά και η Ελλάς, άλλες κρατικές αρχές δεν συνεργάζονται με ιδιώτες για να προμηθεύονται και να αξιοποιούν συστήματα παρακολούθησης, αφού το ίδιο δεν γίνεται σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση με βάση και τους επίσημους κανονισμούς και τις οδηγίες της? Ποιες είναι οι εταιρείες και οι ιδιώτες και τι συστήματα έχει στα χέρια της σήμερα η ΕΥΠ, η Ελλάς, το κράτος? Πώς δίνονται εγκρίσεις σε αυτές τις συμφωνίες, σε αυτές τις συνεργασίες? Πώς δίνονται εγκρίσεις για να ενεργοποιούνται τέτοια συστήματα και παρακολουθήσεις? Η αλήθεια που προσπαθείτε να κρύψετε είναι ότι αυτό που όλοι εσείς ονομάζετε κράτος δικαίου, στην πραγματικότητα είναι το κράτος της ασυδοσίας και της αδικίας, με τη βούλα μάλιστα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι το κράτος που νομιμοποιεί τη μαζική και προληπτική παρακολούθηση και καταστολή των πάντων. Είναι το κράτος που προχωρά καθημερινά στην άντληση και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, την περιστολή δικαιωμάτων και ελευθεριών. Ειδικά στο όνομα της εθνικής ασφάλειας, της δημόσιας ασφάλειας, της τρομοκρατίας, της ριζοσπαστικοποίησης και άλλα, δεν συμμαζεύονται. Πρόκειται για έννοιες τελικά όλες αυτές λάστιχο, με τις οποίες πρώτα απ' όλα στοχοποιείται ο ίδιος ο λαός, ως εχθρός λαός, το οργανωμένο κίνημά του, οι διεκδικήσεις του, που ενοχλούν το σύστημα και όλους όσους το υπηρετείτε. Και στη διαμόρφωση αυτού του αντιδραστικού πλαισίου έχετε παίξει ρόλο όλοι, είτε ως κυβέρνηση είτε ως αντιπολίτευση. Όλοι συμφωνείτε πως πρέπει να προστατευτεί πάση θυσία η εθνική ασφάλεια του κράτους, του κεφαλαίου, η πατρίδα των εκμεταλλευτών και καταπιεστών του λαού μας, τα κέρδη και οι σχεδιασμοί των διαφόρων ομίλων ενάντια στον ίδιο το λαό τελικά, στις ανάγκες του, στο μέλλον του. Όλοι συμφωνείτε στη βαθιά εμπλοκή της χώρας σε πολεμικούς σχεδιασμούς των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με ό,τι κινδύνου σημαίνουν όλα αυτά για τον ελληνικό λαό και τα δικαιώματά του. Αυτή τη στρατηγική συμφωνία σας στα μεγάλα, στα στρατηγικά, προσπαθείτε να κρύψετε με τις διάφορες επιφανειακές αντιπαραθέσεις εδώ μέσα. Αν κάποιος κάτσει και σας ακούσει προσεκτικά και διαβάσει πίσω από τους ψηλούς τόνους και τα λόγια του αέρα, θα διαπιστώσει ότι σε τελική ανάλυση έχετε όλοι σας ακριβώς τον ίδιο καημό. Μην τυχόν και πληγεί η υπόλοιψη του κράτους δικαίου σας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των λίγων αυτών του μονοπωλιακού κεφαλαίου. Μην τυχόν και υπονομευτεί κι άλλο η εμπιστοσύνη του λαού στους αστικούς θεσμούς του σημερινού εχθρικού γι' αυτόν κράτος. Αυτού του κράτους που είναι ικανότατο να παρακολουθεί τους πάντες και τα πάντα, με την τελευταία λέξη μάλιστα της τεχνολογίας, αλλά δεν μπορεί να δώσει μια απάντηση 4 μέρες τώρα για την αιτία της οσμής αερίου που αναστάτωσε όλο το λεκανοπέδιο. Γιατί ο εξοπλισμός που θα έδινε την απάντηση κοστίζει και δεν υπάρχει, όπως καταγγέλουν οι ειδικοί επιστήμονες. Μιλάμε για το κράτος που δεν έχει σχέδιο για αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων, πέρα από το κλείστε τα παράθυρα ή το τρεχάτε ποδαράκια μου για να σωθείτε. Την ίδια στιγμή που φυτεύει μέσα στις πόλεις από καζάνια θανάτου μέχρι εγκαταστάσεις LNG που τις κάνει και περάσματα για τον ατοϊκό πολεμικό εξοπλισμό. Κάθε μέρα βγαίνει στο φως και από μια απόδειξη για τον πραγματικό αντιλαϊκό ρόλο των σημερινών κρατικών θεσμών. Αποκαλύπτεται και ποια είναι η λεγόμενη ανεξαρτησία των θεσμών, όπως της δικαιοσύνης. Από τη μια, διορισμός της ηγεσίας της από την εκάστοτε κυβέρνηση, που όλοι μαζί με τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΧ και όλο ΣΥΡΙΖΑ, απορρίψατε την πρόταση του ΚΚΕ στη συνταγματική αναθεώρηση του 2019 να καταργηθεί. Από την άλλη, υπάρχει ένα μόνιμο πρόσχημα. Βρίσκεται συνεχώς ένα μόνιμο προπέτασμα καπνού, για να μην φαίνεται πως σε αυτό το κράτος όλες οι αρχές, όλα τα όργανα, οι λειτουργίες του παίζουν το ρόλο του στη διαιώνιση αυτής της εκμετάλλευσης, της καταπίεσης, των σκανδάλων, των εγκλημάτων σε βάρος του λαού. Αυτό το προπέτασμα καπνού έριξε και ο διορισμένος από την κυβέρνηση εισαγγελέας του Αρείου Πάγου για να μην εμφανιστεί καν στη Βουλή. Γιατί τι είπε στην ουσία η εισαγγελία του Αρείου Πάγου? Ότι η ανεξαρτησία της δικαιοσύνης δικαιολογεί όχι απλά να μην απαντήσει ο εισαγγελέας σε ερωτήσεις βουλευτών, αλλά να μην εμφανιστεί καν, ούτε να τις ακούσει, κρίνοντας εκ των προτέρων ότι είναι απαράδεκτες. Σας το είπαμε και σας το ξαναλέμε, όσο κι αν δεν σας αρέσει να το ακούτε. Εμείς στον κλονισμό της εμπιστοσύνης των εργαζομένων του ελληνικού λαού προς αυτό το σύστημα βλέπουμε μόνο δυνατότητες, ώστε μεγαλύτερο μέρος του λαού μας να βγάλει σωστά συμπεράσματα, να αντιληφθεί ότι αυτό το σύστημα, αυτοί οι θεσμοί του συστήματος δεν παίρνουν από επιμέρους φιλολαϊκά μερεμέτια αν απλώς αλλάξουν δύο διαδικασίες με μια συνταγματική αναθεώρηση ή έρθουν τάχα νέα πρόσωπα στην πραγματικότητα, νέοι Μητσοτάκηδες, για να καθίσουν στις κυβερνητικές καρέκλες. Δηλαδή, απλά να ο Μανολιός να βάλει τα ρούχα του αλλιώς. Βλέπουμε δυνατότητες και θα παλέψουμε να τις ενισχύσουμε, ώστε ο ελληνικός λαός να μην δείξει καμιά εμπιστοσύνη και σε παλιούς και σε νέους σωτήρες, αλλά να πιστέψει μόνο στη δική του πραγματική δύναμη. Να αναμετρηθεί αποτελεσματικά και με την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και συνολικά με την πολιτική της. Να βαδίσει στο δρόμο της σύγκρουσης με αυτή την πολιτική, της ανατροπής, για ένα ριζικά διαφορετικό κράτος, για άλλους θεσμούς, για άλλη εξουσία που θα είναι πραγματικά δική του, γνήσια εργατική, γνήσια λαϊκή. Για όλους αυτούς τους λόγους, η κοινοβουλευτική ομάδα του ΚΚΕ δεν θα νομιμοποιήσει αυτή τη σημερινή απαράδεκτη και παράνομη διαδικασία που εγγενιάσατε. Θα αποχωρήσουμε και από τη συνέχεια της συζήτησης και από την ψηφοφορία. Καλή σας συνέχεια.
0: Ευχαριστούμε, κύριε Πρόεδρε. Το λόγο τώρα έχει ο Πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας Ελληνική Λύση, ο κύριος Βελόπουλος. Παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε.
13: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να πω ότι νομίζω ότι ήταν λάθος η αποχώρηση των υπολείπων, αλλά κυρίως του κόμματος που έκανε την πρόταση. Διότι θα μπορούσαμε τουλάχιστον συνταγματικά να μαζέψουμε 120 ψήφους και να λέμε ότι συνταγματικά εμείς έχουμε δίκιο και οι άλλοι έχουν άδικο. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ήταν μια επιλογή δική τους και δίνουν και το άλοθη πλέον στη Νέα Δημοκρατία να περάσει όπως της βολεύει την ιστορία. Επειδή σε αυτή την αίθουσα πρέπει να λέμε πράγματα που ισχύουν και όχι που δεν ισχύουν, να πούμε τι σημαίνουν υποκλοπές. Να πάμε στα βασικά, να πάμε στο Α. Να κάνουμε ένα διαχωρισμό. πώς γίνονται οι υποκλοπές και γιατί γίνονται οι υποκλοπές. Οι υποκλοπές γίνονται σε ένα σοβαρό κράτος για την εθνική του ασφάλεια. Αυτό είναι γεγονός αναμφισβήτητο. Για την εθνική του κυριαρχία. Αλλά εδώ έχουμε ένα ασόβαρο κράτος το οποίο γινόταν υποκλοπές πολιτικών αντιπάλων και είχαμε και παρακολούθηση ομοειρεατών του ιδίου κόμματος. Όχι για εθνική ασφάλεια, κύριε Βορύδη, όπως είπατε, διότι θα σας κάνω ένα ερώτημα και θα μου απαντήσετε, φαντάζομαι, κάποια στιγμή, αν μπορείτε, γιατί είναι, ξέρετε, είναι δύσκολος ο γρίφος, αν θα απαντηθεί από εσάς, όσο και εφείς και να είστε. Άλλο είδος κατασκοπίας είναι αυτό που λέμε η βιομηχανική, η επιχειρηματική κατασκοπία. Τα βασικά να πούμε. Γιατί γίνεται η επιχειρηματική βιομηχανική κατασκοπία? Διότι μια κυβέρνηση θα ήθελε να γνωρίζει τους μεγάλους επιχειρηματίες, ολιγάρχες, τι λένε μεταξύ τους ή τι λένε κατηδίαν, ώστε να μπορούν να τους εκβιάζουν άχρια, τι λέω, κάποια στιγμή, που εδώ δεν γίνονται αυτά πράγματα στην Ελλάδα. Έχουμε μια δημοκρατία πλέργια. Η βιομηχανική κατασκοπία όμως έχει μια προέκταση, κύριοι συνάδελφοι της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί το λέω αυτό? Διότι το Predator και οι υποκλοπές δεν γινόταν μόνο σε πολιτικούς, γινόταν και σε όλα αυτά που είπα. Η βιομηχανική κατασκοπία λοιπόν έχει και διαβλητότητα σε διαγωνισμούς. Δηλαδή, κάνουμε μια προκήρυξη 200 εκατομμυρίων ευρώ. Ένας επιχειρηματίας θέλει να πάρει μέρος στο διαγωνισμό, του ακούμε το τηλέφωνο, ενημερώνουμε τον άλλον επιχειρηματία τι προσφορά θα κάνει κλειστή, πάει ο επιχειρηματίας ο δεύτερος, καταθέτει αντί για 100 ευρώ 101, παίρνει τη δουλειά. Λέω τώρα εγώ, έτσι. Ή λέει ο επιχειρηματίας κάτι στο τηλέφωνο το οποίο είναι λίγο με τη σύζυγο πρόβλημα κτλ. Πετάμε και ένα ηχογραφημένο, του λέμε κάτσε καλά, βγες στην άκρη να πάρει τη δουλειά ο δικός μας. Αυτές είναι οι υποκλοπές. Και εδώ έχουμε με τη Νέα Δημοκρατία όλων των ειδών τις υποκλοπές. Όχι μία, κύριε Βορύδη. Διότι αν θέλετε να σας ρωτήσω και να μου απαντούσετε, όταν εγώ έχω ένα τηλέφωνο και μου το υποκλέπτει ο Μάκης Βορύδης, η υπηρεσία του, λέω τώρα εγώ, γιατί η υπηρεσία του Πρωθυπουργού ήταν, δεν ήταν του Βελόπουλου, προϊστάμενος στην ΕΕ ήταν ο Πρωθυπουργός. Μιλάω με έναν συνδικαλιστή, μιλάω με έναν ψηφοφόρο, μιλάω με προέδρους συλλόγων. Αυτομάτως και αυτοί γίνονται υποκείμενα παρακολουθήσεων και δεν αφορά μόνο το πολιτικό τι λέει, αλλά παρακολουθούνται και πολίτες. Όχι μόνο ο πολιτικός που ακούμε το τηλέφωνό του. Άρα αφορά όλη την κοινωνία. Διότι μπορεί ο πρόεδρος συλλόγου άνω εκατομμυρίου να πει κάτι για τη γυναίκα του, να πει κάτι για το παιδί του. Και αυτός που ακούει εκεί στην ΕΕ, τα ακούει. Ακούει διάφορα πράγματα και σημειώνει. Και αν χρειαστεί κάποια στιγμή, μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε αυτά. Αλλά επειδή μιλάτε για εθνική ασφάλεια, ιδού το ερώτημα και ο γόρτιος δεσμός. Αφού είναι εθνική ασφάλεια, τι χρειαν έχετε να παρακολουθείτε τη σύζυγο του Μιλωνάκη και τη σύζυγο του Χατζηδάκη? Απαντήστε μας ποιος ήταν ο λόγος εθνικής ασφαλείας για να σας πιστέψουμε. Τις σύζυγους, για ποιο λόγο? Άντε τους πολιτικούς καταλαβαίνω, αντιπαλοί σας. Τους υπουργούς σας το καταλαβαίνω, τους φοβάστε κάποιο. Ο πρωθυπουργός φοβόταν να μην πάει κάποιος να κάνει δουλειά μόνος του. Αναθέσεις έργων είναι αυτές, κύριε Βορύδη. Δισεκατομμύρια σφυρίζουν δεξιά και αριστερά. Να μην έχουμε τους υπουργούς Καλινάρη? Να τους έχουμε. Άρα λοιπόν, οι υποκλοπές δεν είναι θέμα μόνο εθνικής ασφαλείας, είναι κοινωνικής πολιτικής ασφάλειας και διαπερνάει όλη την κοινωνία. Για να πούμε τα βασικά δηλαδή, όχι τίποτα άλλο. Και απευθύνομαι σε όλη την αντιπολίτευση. Αν δεν μπορείς να ονομάσεις ένα πρόβλημα, δεν μπορείς να λύσεις το πρόβλημα. Και σήμερα θα χρησιμοποιήσω χαρτιά, γιατί είναι επικίνδυνο το θέμα και να μην έχουμε πάλι χειροπέδες και άρση ασυλίας μου, γιατί η Νέα Δημοκρατία έχει κάνει εργολαβικό το θέμα αυτό. Και θα είμαι προσεκτικός στα ονόματα. Θα δώσω ονοματάκια. Ρωτώ, ο Λαβράνος ήταν πράκτορας της ΕΥΠ? Όχι. Ωραία. 22 Ιουνίου του 22, το όχημα της εταιρείας Κρικέλ που συνδέεται με το Λαβράνο. Τι δουλειά είχε εντός των απορρίτων εγκαταστάσεων του ΚΕΤΕΑΚ στην ΕΥΠ στην Αγία Παρασκευή? Ήταν εκεί ή δεν ήταν? Ήταν. Τι δουλειά είχε εκεί, αφού δεν είναι πράκτορα ΣΕΥΠ? Τι δουλειά είχε εκεί? Γιατί στον Ιωάννη Λαβράνο είχε παραχωρηθεί από την αστυνομία συνοδεία και αστυνομική, αφού ούτε πράκτορας ήτανε, ούτε καρπαζοϊσπράκτορας, ούτε εισπράκτορας στον ΚΤΕΛ ήτανε? Τι ήτανε που έκανε κουμάντα. Ο Τρίμπαλης ήταν μπροστινός του Λαβράνου. Ήτανε. Πώς είχε μηνύματα του σταμάτη, από το σταμάτη Τρίμπαλη που ενημέρωνε εμπλεκόμενους, υπάρχουν καταγεγραμμένα, για επικείμενες αστυνομικές έρευνες σε κατοικίες και εταιρικές εγκαταστάσεις το 22. Ακούστε κύριε συνάδελφε εδώ μέσα, εμείς τα λέμε ονόματα. Αφήσουμε τα δημοκρατία. Αυτά είναι παραμύθια της χαλιμάς. Οι μόνοι που μπορούμε να βρούμε το αίτιο για να θεραπεύσουμε το πρόβλημα είμαστε εμείς και συνεχίζω. Όταν ενημερώνονται το 22 κύριε Βορύδη μου, ξαφνικά αδειάζουν τα γραφεία και όταν πάνε υπηρεσίες τα βρίσκουν άδεια. Για και έλεγχο. Σας λέμε ονόματα. Ποιος ήταν υπουργός το 22? Γιατί δεν ψάχνετε μεταξύ σας. Ποιος ενημέρωσε. Ο Τρίμπαλης κατήθεσε ότι πριν από την εμφάνισή του στην απόρριτη συνεδρία της Εξεταστικής Επιτροπής στη Βουλή το 22, είχαν γνωστοποιηθεί εκ των προτέρων οι ερωτήσεις. Στημένος διαγωνισμός. Ενώ μετά την κατάθεσή του δέχτηκε τηλεφώνημα. Ξέρω από ποιον, αλλά το αφήνω εδώ. Θα πούμε κι άλλα στην πορεία. Εμείς θα σας ρίξουμε, κύριοι της Νέας Δημοκρατίας, με στοιχεία. Στενός συνεργάτης του Λαβράνου, Σωτήρης Ντάλλας, με τη φράση «Μάθαμε ότι τα πήγες καλά, Ντάλλα στην Ντάλλα ο ήλιος», μιλάει καλά ο Τρίμπαλης, τον ενημερώνουν. Έδωσε και σχετικά μηνύματα και το κινητό του στο δικαστήριο πριν από λίγες μέρες. Οι μάρτυρες Τρίμπαλης και Ευαγγελία Κατσούδα, προσωπική γραμματέας του Λαβράνου κύριε Βορύδη και Μπίτσιου, ανέφεραν ότι δινόταν διαβεβαιώσεις ότι όσο είναι η Νέα Δημοκρατία στα πράγματα δεν έχουν τίποτα να φοβούνται. Αυτά λεγόταν και σε κλειστά δωμάτια, ξέρετε, μεταξύ τους 4 άτομα. Προέκυψε ότι ο Ιωάννης Λαβράνος κατήχαν και επιδείκνυε υποκλαπεί σε συνομιλίες πολιτικών προσώπων. Ο Λαβράνος, ο επιχειρηματίας, ο καλός άνθρωπος που πήγαινε και στην ΕΥΠ, ήταν πράκτορας ή δεν ήταν πράκτορας τελικά, αποφασίστε. Και σας είπα, θα σας κλιμακώνω μέρα με την ημέρα όλο και περισσότερο και θα σας ρίξω. Θα σας ρίξει η ελληνική λίστα, σας το ξαναλέω, έχουμε στοιχεία. Θα σας ρίξει, αν το συνεχίζετε το παραμυθάκι. Γενικώς, οι οποίες φέρονται ότι είχαν αποκτηθεί από το Predator. Συγκεκριμένα, οι συνομιλίες μεταξύ του Υπουργού Γεραπετρίτη και του Εθνικού Κοφερασκέ, όπως λέγεται η τηλεπερσόνα, Φουρτιώτη. Ποιον επικαλέστηκε ο Τζαβέλας για να πάει υπόθεση στον αρχείο? Το Φουρτιώτη. Γελάτε κύριε Βορύδη, γελάτε. Και καλά κάνετε. Ακούστε εδώ τα χειρότερα. Τα τραπεζικά και τεχνικά στοιχεία σχετικά με την πλοπριωμένη κάρτα, που ήταν το άλλο θύσας, που χρησιμοποιήθηκαν για να παγιδευτούν μηνύματα του Predator, έδειξαν ότι η κάρτα παραλήφθηκε και χρησιμοποιήθηκε προσωπικά από τον Εμίλιο Κοσμίδη 22 Ιουνίου του 20. Τελευταία χρήση 16-12-21. Ημέρα συμπτωματικά που αποκαλύπτεται το Predator στην Ελλάδα και μετά η Citizen Lab. Σας λέμε ονόματα και στοιχεία, να ποια είναι η διαφορά της ελληνικής λύσης. Εδώ δεν μιλάμε στον αέρα. Στοιχεία. Η κάρτα χρησιμοποιήθηκε στις 2 Ιουνίου του 20 και μια μέρα πριν, τι γίνεται συμπτωματικά? Ο Τζαβέλας υπογράφει τις πρώτες άρσεις απορρίτου των επικοινωνιών. Δηλαδή, με το που ανοίγει η κάρτα του Κοσμίδη, αρχίζουν οι παρακολουθήσεις. Η σκιώδης κάρτα. Κατά το θυμάτων που στοχοποιήθηκαν από το Predator. Κουκάκης, Χατζηδάκης, Μιλωνάκης, Μεσαροπούλη, Μπαρδάκης, Μουσουλίδης, Γραφάκος. Ονόματα, δεν θέλετε? Θα στα δίνουμε. Από τη δικογραφία προέκυψαν αποδείξεις συνεργασίας μεταξύ στελεχών τη Συντελέξα και τη ΕΥΠ. Εδώ έχουμε συνεργασία μιας ιδιωτικής εταιρείας και της ΕΥΠ, Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Η Συντελέξα και ΕΥΠ μαζί. Μαζί. Λαβράνος και ΕΥΠ. Λαβράνος και ΕΥΠ. Και υπάρχουν και απόρριτα έγγραφα, θέλετε. Να τα δούμε και αυτά. Το απόρριτο μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ ΕΥΠ και μυστικών υπηρεσιών των Σκοπίων. Τι δουλειά έχει ο Δένδια στα Σκόπια πριν λίγο καιρό? Ρωτώ τώρα εγώ. Έφερε ψηφιακό ίχνος του Γενικού Διευθυντή της

και των επιθέσεων του Predator, κύριε Βορύδη. Ιδίως μέσω προσωποποιημένων SMS περιείχαν πραγματικά στοιχεία εμβολιασμού των στόχων. Συγκεκριμένα, ο Αρτέμις Σίφορτ, ο οικονομικός εισαγγελέας Μπαρδάκης και επικεφαλής των εγκληματολογικών εργαστηρίων της Ελλάς, η Μινιάτη, μόλις έκλεισαν ραντεβού εμβολιασμού στην πλατφόρμα εμβόλιο.gov. Δηλαδή, απίστευτα πράγματα σας λέω. Αυτά δεν γίνονται, ούτε στις ταινίες δεν τα βλέπουμε, κύριε Βορύδη. Αμέσως έλαβαν μήνυμα επιβεβαίωσης του ραντεβού με μήνυμα παγίδευσης από πού? Από το Predator. Πήγαν να εμβολιαστούν οι άνθρωποι, πήραν μήνυμα, απαντά ναι και παίρνουν μήνυμα από το Predator. Γέφυρα δηλαδή το μήνυμα για να παρακολουθούν οι εισαγγελείς. Στις αρχές του 2021 υποβλήθηκε στο Κέντρο Μελετών Ασφαλείας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη πρόταση ομάδος επιχειρήσεων με την επωνυμία «Συνεργατική σχηματισμή προβλεπτικής νοημοσύνης». Στο σχήμα συμμετείχαν 11 εταιρείες startup με σκοπό την ένταξη στο πρόγραμμα Έρευνα και Καινοτομία. Μέσα σε αυτές τις εταιρείες ήταν και η Ντελέψα. Συνέχισε να υπάρχει, κύριε Φλωρίδη μου. Αυτά θα μας τα απαντήσετε. Αφήστε τα αριτζίδικα που λέτε στους άλλους αριτζίδες εδώ πέρα, στους αδρουλάκιδες και φάμενους που δεν ξέρουν τι λένε. Μιλάει για δημοκρατία. Εδώ. Έπαιρνε μέρος στο διαγωνισμό η εταιρεία. Τα ακούτε, έπαιρνε κανονικά η Ντελέψα. Και χρηματοδοτήθηκε από πού? Από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Με υπογραφή Μερόμ Χαρπάς, Γενικός Διευθυντής στην Αθήνα. Διοικητής του ΚΕΜΕΑ, ήταν ο πρώην διοικητής της ΕΥΠ. Πάμε και παρακάτω τώρα, γιατί πιέζει ο χρόνος. Αφού είναι εθνικό το θέμα, έλαβε μέτρα η ΕΥΠ για έλεγχο και προστασία των δύο συσκευών υπαλλήλων Μαρία Σάκαλη, Αγγελική Ρούσου, που στοχοποιήθηκαν και είχαν υπηρετήσει σε κρίσιμα πόστα ΝΑΤΟ και Τουρκία και Θράκη, ναι ή όχι? Δεν μας απαντήθηκε ποτέ. Είχε ενημερωθεί η διοίκηση Δεμήρη Πρισιακός για την παρουσία και δραστηριότητα της Ελέξα Κρικέλ για τον Ιωάννη Λαβράνο, ναι ή όχι? Απαντήσεις που δόθηκαν ποτέ. Ονόματα, στοιχεία και βέβαια ιστορία με την Ελέξα και η ροή πληροφοριών ξεκίνησε από το 16 επί ΣΥΡΙΖΑ, κύριε συνάδελφε. Επί ΣΥΡΙΖΑ. Θα μπορούσα να πω πάρα πολλά πράγματα. Πρέπει να πω όμως κάτι που είναι πολύ ακραία συμπτωματικό, κύριε συνάδελφε. Τι ακριβώς συμβαίνει με τις δύο δίδυμες αδερφές, κύριε Βορύδη, Φίβη και Ειρήνη Εξάρχου, όπου η Ειρήνη Εξάρχου διετέλεσε ιδιαίτερα του πρώην διοικητή της ΕΥΠ, Θόδωρου Δαβίλα, ενώ υπηρέτησε και στο γραφείο του Μαξίμου, του Γρηγόρη Δημητριάδη. Διασυνδέστε, θέλετε, σας τα δίνω τα ονόματα. Η Φίβη Εξάρχου είχε τελέσει και ιδιαίτερα του Παναγιώτη Κουντολέοντα, αλλά και του Δεμιστεκλή Δεμήρη. Επίσης, εμφανίζεται να παρουσιάζεται στην Ντελέξα συνεχώς. Η ιδιαίτερα του Δημητριάδη, η ιδιαίτερα του διοικητή της ΕΥΠ, μπαίνει στην Ντελέξα. Καμία σχέση. Έτσι, πήγε να πιάνει καφεδάκι η γυναίκα. Δεν είναι παράνομο να πεις ένα καφέ μια εταιρεία? Είναι παράνομο, κύριε Βορύδη, δεν είναι? Ποιες είναι οι διασυνδέσεις με το Μαξίμου? Ο Δεμήρης γι' αυτό δεν απάντησε, κύριε συνάδελφοι. Γιατί ήμασταν εμείς εκεί. Και όλα αυτά τα ερωτήματα που θα τον παγίδευαν εντός εισαγωγικών για να ασκηθούν ποινικές διώξεις, τα απέφυγε. Εμείς έχουμε κι άλλα. Και ρωτώ, τα αρχεία των καταγραφών των συνομιλιών πού βρίσκονται? Ο ΑΕΟ. Πού είναι? Τα καταστρέψατε? Να τα δούμε, ρε παιδί μου, όλοι. Μη μου πείτε για εθνική ασφάλεια. Δώστε μας επιτέλους του Χατζηδάκη τις συνομιλίες. Δώστε μας τη συζύγου του Χατζηδάκη. Δώστε μας τη συζύγου της Μεσσαροπούλου, ρε παιδί μου. Δώστε μας του Μιλωνάκη. Δώστε μας κάτι να δούμε και εμείς, να ακούσουμε. Μόνο ο Πρωθυπουργός τα ακούει σε αυτή τη χώρα? Ας ακούν και κάποιοι άλλοι. Και επιμένω, εθνική ασφάλεια, η δημοσιογράφος τηλεπερσόνα, όπως λέγεται σε πάνελ πρωινής εκπομπής Lifestyle, η σύζυγος του Μιλωνάκη Μεσσαροπούλου. Από πού και πού? Από πού και σπου, τι εθνική ασφάλεια? Για πείτε μου, όταν μου το δικαιολογήσετε, να το συζητήσουμε σοβαρά. Αυτή είναι η διαφορά της ελληνικής λύσης. Ότι εμείς μπορούμε να ονομάσουμε το πρόβλημα, μπορούμε να ονοματίσουμε, μιλάμε με ονόματα, με στοιχεία, πάντοτε διαθέτουμε στοιχεία και από κρυφά δωμάτια έχουμε στοιχεία για ένα και μόνο λόγο. Και θα σας το πω τώρα. Γιατί εμείς μπορούμε να θεραπεύσουμε τη χώρα, γιατί γνωρίζουμε το αίτιο. Εμείς δεν ψάχνουμε αέρα κοπανιστό και ελπίδα, γιατί εμείς είμαστε η ελπίδα. Εμείς δεν μιλάμε απρόσωπα για ελπίδα. Εμείς μιλάμε για δημοκρατική τιμωρία των υπευθύνων των υποκλοπών. Την τιμωρία όλων όσων ενεπλάκησαν και όσων εγκλημάτισαν.

0: όχι όλων οριζόντια, όλων όσων ενεπλάκησαν. Και θα σας πω και κάτι. Οι περισσότεροι εδώ μέσα είστε όμοιροι, οι νεοδημοκράτες. Κύριε Βορύδη, τι να σας κάνω. Σας απήγαγε ο Πρωθυπουργός, σας έχει όμοιρο με τις υποκλοπές, όπως και τις υπόλοιπους βουλευτές σας. Δυστυχώς θα το πω αυτό, και δεν είστε ελεύθεροι να μιλήσετε, να διδάσετε. Γιατί εμένα, άμα μου υπέκλεπτα, θα έκανα μια μήνυση. Και αναφέρομαι σε όλους σας. Δηλαδή, ξέρω ότι με υπέκλεψε τη συνομιλία κάποιος και δεν κάνω μια μήνυση να μάθω γιατί. Εκτός αν είναι πράκτορας των Τούρκων ο Βορύδης. Είστε, κύριε Βορύδη. Εθνική ασφάλεια επικαλείστε. Αν λοιπόν είστε πράκτορας των Τούρκων, καλά κάνανε και σας παρακολουθούσανε. Και επειδή ξέρω ότι δεν είστε εσείς προσωπικά, άρα κάτι άλλο συμβαίνει. Και πολλοί άλλοι συνάδελφοι δεν είναι εδώ μέσα. Και είναι ντροπή που αφήνετε υπονοούμενα για κάποιους συναδέρφους ότι είναι πράκτορες των Τούρκων και πράκτορες ξένων συμφερόντων. Συνάδελφοι της Νέας Δημοκρατίας. Και λυπάμαι που το λέω αυτό. Λυπάμαι. Λυπάμαι και πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω γιατί επιμένετε στο ίδιο λάθος. Γιατί αυτή η ιστορία είναι αμαρτωλή. Κάποιοι έβγαλαν λεφτά. Κάποιοι εκβίασαν επιχειρηματίες. Δεν είναι μόνο πολιτικό το θέμα. Εκβιαζόνται και επιχειρηματίες. Καθαρά σας το λέω. Βιομηχανική κατασκοπία. Σε διαγωνισμούς. Τώρα, αν το Μαξίμου είχε τέτοια γκαίλα και καημό να παρακολουθεί επιχειρηματίες και διαγωνισμούς, γιατί κάποιοι εκεί μέσα κάνουν business, πρόβλημά τους. Θα την πληρώσουν μόνο με την ελληνική λύση πολύ ακριβά. Σας το υπόσχομαι, δεσμεύομαι και θα πάω μέχρι τέλους. Γιατί? Γιατί δεν έχω καμία διάθεση, κύριοι συνάδελφοι της Νέας Δημοκρατίας, όπως και εσείς εδώ μέσα, να απολογούμαστε για τα εγκλήματα των άλλων. Τα όποια εγκλήματα ηθικής ή ποινικής τάξεως. Δεν έχω καμία διάθεση να απολογούμε στον ελληνικό λαό για το γεγονός ότι γίνονται απευθείας αναθέσεις δισεκατομμυρίων ευρώ. Δεν έχω καμία διάθεση να απολογούμε στον ελληνικό λαό και να λένε όλοι είναι ίδιοι. Όλοι απέκτησαν ακίνητα όταν ο ελληνικός λαός κάνει τα ακίνητά του. 250% οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας σε αύξηση αριθμού ακινήτων. Δεν έχω καμία διάθεση να απολογούμε όταν εσείς, κάποιοι βουλευτές, θησαυρίζετε από τα φαντς και οι Έλληνες κλαίνουν τα σπίτια τα χαμένα. Δεν έχω καμία διάθεση λοιπόν να σας αφήσω σε χλωρό κλαρί. Δεν θα σας αφήσω. Δεν θέλω τίποτα να σχολιάσετε. Έχω κι άλλα να πω από εβδομάδα. Θέλω μόνο να μου πει ο κ. Βορύδης γιατί είναι εθνική ασφάλεια να παρακολουθείτε το τηλέφωνό του, τη Μεσαροπούλου, του Χατζηδάκη και των υπολείπων επιχειρηματιών κτλ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε τον κύριο Πρόεδρο. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γίνεται γνωστό στο σώμα ότι από τα ανωδυτικά θεωρία παρακολουθούν τη συνεδρίαση αφού συμμετείχαν στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα Μικρό Εργαστήριο Δημοκρατίας που οργανώνει το Ίδρυμα της Βουλής, 23 μαθήτριες και μαθητές και 4 συνοδοί εκπαιδευτικοί από το ιδιωτικό νηπιαγωγείο Λαμίας Γελαστή Φράουλα. Καθώς επίσης και 39 μαθήτριες και μαθητές και 3 συνοδοί εκπαιδευτικοί από το 3ο Δημοτικό Σχολείο Μοσκάτου. Η Βουλή καλωσορίζει και τα δύο σχολεία. Το λόγο έχει ο πρώην Πρωθυπουργός, κύριος Αντώνης Σαμαράς.
2: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δύο λόγια μόνον για τα εθνικά μας θέματα. Με αυτά θα ξεκινήσω. Ο οδικός χάρτης της υλοποίησης των τουρκικών αναθεωρητικών σχεδίων για το Αιγαίο, τη Θράκη και την Ανατολική Μεσόγειο δεν είναι κρυφός. Συστηματικά εδώ και μια πενταετία περίπου η γαλάζια πατρίδα του Ερντογάν όχι μόνο εξαγγέλλεται δημοσίως αλλά και υλοποιείται στην πράξη μετετελεσμένα. Έχω προειδοποιήσει ότι η πολιτική του κατευνασμού είναι μία φενάκι και οδηγεί στην αποθράσινση των γειτόνων. Σε κάθε βήμα δικής μας υποχώρησης προβάλλουν και την επόμενη διεκδίκησή τους. Ήρεμα νερά δεν υπήρχαν ποτέ από την πλευρά τους. Υπήρξαν μόνον επικοινωνιακά επειδή εμείς δεν αντιδρούσαμε. Και έτσι κάθε μέρα τους ξεπλέναμε διεθνώς. Η κατάσταση τώρα είναι ακόμα πιο επικίνδυνη. Η εξαγγελία από την Τουρκία για νομοθέτηση μιας εντελώς αυθαίρετης, παράνομης και παράλογης επέκτασή της στο Αιγαίο δεν είναι αστείο ούτε γίνεται για εσωτερική κατανάλωση. Είναι η κρίσιμη στιγμή που περιμένουν, το turning point στα ελληνοτουρκικά. Εάν αυτό συμβεί, οδηγούμαστε σε εθνική κρίση με μαθηματική ακρίβεια. Επιθυμούν να υπάρξει θερμό επεισόδιο, ώστε αυτό το επεισόδιο να αποτελέσει και την αφορμή για διαιτησία. Αυτός είναι ο τουρκικός στόχος. Η κατάργηση των διεθνών συνθήκων, η συνδιαχείριση δικών μας περιοχών, η επέκτασή της, λίγο-λίγο. Και τα λάθη τα δικά μας δικαιώνουν την τουρκική θρασίτητα. Οι συνθήκες περί φιλίας, οι υποκλήσεις, η κουβέντα μη με πουν και μειοδότη, ας με πουν και μειοδότη. Το καλώδιο στην Κάσο που το πήρε η θάλασσα δεν είναι πολιτική. Είναι η επιτομή μιας χώρας σε υποχώρηση. Και η πρόσφατη δημόσια παραδοχή του κυρίου Γεραπετρίτη ότι αν η Τουρκία υλοποιήσει τις εξαγγελίες της δεν αποκλείεται η κλιμάκωση της έντασης είναι η παραδοχή ότι αυτή η πολιτική απέτυχε. Προσχώρησε άραγε λοιπόν και ο κύριος Υπουργός των Εξωτερικών σε αυτό που μας έλεγε εμάς επαγγελματίες ανησυχούντες. Προειδοποιώ και πάλι, η Ελλάδα πρέπει να κινηθεί σε όλα τα διεθνή φόρα και με όλες τις δυνατές συμμαχίες της πριν η Τουρκία νομοθετήσει. Πριν. Δεν καταλαβαίνετε επιτέλους ότι πρέπει να το προλάβουμε πριν να είναι αργά. Οφείλουμε λοιπόν να πάρουμε πρωτοβουλίες, ειδικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να εξαντλήσουμε όλο το γεωπολιτικό μας αποτύπωμα, να καταστεί σαφής η αποφασιστικότητά μας, να απειλήσουμε ακόμα και με αλλαγή στάσης σε σειρά ζητημάτων και να απαιτήσουμε την προστασία του ευρωπαϊκού χώρου με όλα τα διπλωματικά μας μέσα, τώρα και όχι μετά. Και κοιτάξτε, όταν ο Κωνσταντίνος Καραμαλής έβαλε την Ελλάδα στην Ευρώπη, έλεγε ότι την έβαλε για τρεις λόγους. Για την προστασία της δημοκρατίας, για την οικονομική ευημερία και για τη θωράκιση της ασφάλειάς μας. Θα εγκαταλείψουμε τη θωράκιση της ασφάλειας? Όσο για τα οπλικά μας συστήματα μη προκαλείτε, μέχρι και για την υλοποίηση του ενιαίου αμυντικού δόγματος με την Κύπρο, λέγατε ορισμένοι. Και κάποιοι με εγκαλούσαν ότι δεν είπα μπράβο στην κυβέρνηση. Βέβαια, εγώ είχα πει ότι η κίνηση αυτή ήταν σωστή, αλλά αναρωτιόμουν μήπως είχε μόνο επικοινωνιακό χαρακτήρα. Και σας πρότεινα να αρπάξετε την ευκαιρία, να αρπάξετε την ευκαιρία με τον πόλεμο και να ζητήσετε συστάθμευση στην Κύπρο. Και μένω εδώ. Έρχομαι τώρα στο θέμα μας. Θα επικαλεστώ μια πρόσφατη αναφορά του κυρίου Μητσοτάκη. Σε μια ακόμα παρουσίαση, παράσταση, αλαζονίας στο συνέδριο του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας, διερωτήθηκε ρητορικά ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο στις 3 τα ξημερώματα του Μαξίμου. Για την ακρίβεια, το ξέρετε, αντέγραψε μια παλιά διαφήμιση της Κλίντον, σύνηθες. Εννοούσε δηλαδή ότι ο μόνος ικανός πρωθυπουργός στην Ελλάδα είναι αυτός και δεν συγκρίνεται κανένας με εκείνον. Και αναρωτιέμαι, χτύπησε το τηλέφωνό του για να του πούν ότι κάποιοι παρακολουθούσαν το μισό Υπουργικό Συμβούλιο, την ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων, τον πρώην πρωθυπουργό της Ελλάδας, δηλαδή εμένα? Και όταν του το είπαν 3 το πρωί, τι έκανε? Προσέξτε, το επίσημο αφήγημα της κυβέρνησης έχει ως εξής. 4 ιδιώτες, 2 εκ των οποίων αλλοδαποί, κατάφεραν και ξεγέλασαν όλο το κράτος και για κάποιον απροσδιόριστο λόγο παρακολουθούσαν με το Πρέντατο συγκεκριμένους στόχους. Τα ερωτήματα που ακολουθούν είναι αυτονόητα. Γιατί άραγε αυτοί οι 4 ιδιώτες να κάνουν υποκλοπές? Και πώς έγινε αυτό? Πού ήταν η έδρα τους? Πώς επελέγησαν οι στόχοι? Υπάρχει περίπτωση το υλικό των υποκλοπών να βρίσκεται ακόμα και σε ξένα χέρια? Υπάρχει κυβέρνηση στον κόσμο, που δεν θα κινούσε γη και ουρανό να μάθει το τι συνέβη. Πολύ περισσότερο για λόγους εθνικής ασφαλείας, που δεν θα έβαζε τις υπηρεσίες της να τα κάνουν όλα φύλο και φτερό. Κι όμως υπάρχει, είναι η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Αποδεικνύεται ότι τζάμπα χτύπησε το τηλέφωνο στις 3 το πρωί. Απλά διέκοψαν τον ύπνο του, εκτός κι αν δεν υπήρχε καμία ανάγκη να χτυπήσει το τηλέφωνο. Και αν τα πράγματα έμεναν μέχρι εκεί, θα μπορούσε κάποιος να ισχυριστεί ότι πρόκειται για μια ακόμα κυβερνητική τραγική αποτυχία του υπέροχου, του αποτελεσματικού, του αλάνθαστου πάντοτε επιτελικού κράτους. Προσέξτε, δεν μιλάμε για νόμιμες παρακολουθήσεις της ΕΕΠ, οι οποίες μπορεί και αυτές να δημιουργήσουν κάποια εύλογα ερωτήματα για ορισμένα πρόσωπα. Εδώ όμως μιλάμε για το παράνομο λογισμικό. Οι υποψίες, μετά και από την απόφαση του δικαστηρίου σε πρώτο βαθμό, για τυχόν εμπλοκή κρατικών υπηρεσιών ή μέρος αυτών με τους 4 ιδιώτες, δεν θα πρέπει να ερευνηθούν από το ίδιο το κράτος? Έχει κάποια βάση ο ισχυρισμός ενός κατηγορούμενου η εταιρεία του, που διέθετε το Predator, ότι συναλλάσσεται μόνο με κρατικούς φορείς και κυβερνήσεις? Μιας το τόσο να έχει δίκιο. Δεν πρέπει αυτό να ερευνηθεί από ένα σοβαρό κράτος? Γιατί δεν έχει συμβεί? Και γιατί δεν συμβαίνει μέχρι τώρα? Και αν το κράτος για κάποιους ακατανόητους λόγους δεν το επιθυμεί, η Βουλή δεν πρέπει να το ερευνήσει? Μετά μάλιστα από τα στοιχεία της δίκης. Και ερχόμαστε στη σημερινή πρωτοφανή διαδικασία. Η κυβέρνηση που διατρανώνει ότι όλη η υπόθεση αφορά 4 ιδιώτες και μόνο, τώρα επικαλείται ζητήματα εθνικής ασφάλειας, σοβαρολογείται? Το 2022 δεν είχε γίνει επίκληση εθνικής ασφάλειας. Τι άλλαξε? Και αν είναι ξαφνικά θέμα εθνικής ασφάλειας, τότε γιατί δεν έχει γίνει καμία κρατική έρευνα? Εννοείται τελικά ότι εμπλέκεται το κράτος με τους ιδιώτες? Γιατί τι άλλο να σκεφτεί ο κάθε λογικός άνθρωπος? Γιατί δεν θέλετε την έρευνα? Τι ενοχλεί? Εκτός αν κύριοι της κυβέρνησης ψεύδεστε. Εάν αλήθεια είναι άλλη, αν η υπόθεση είναι πιο σκοτεινή και τη συγκαλύπτετε. Αλλά εδώ μιλάμε για τη δημοκρατία και για την ποιότητά της. Και δεν μπορεί ο κύριος Μητσοτάκης να επικαλείται την αναβάθμιση της ποιότητας της δημοκρατίας, της ισονομίας και των δίθεν συνταγματικών δικαιωμάτων στο γάμο των ομόφυλων και στους ΛΟΑΤΚΙ, αλλά να διαφορεί για τις παράνομες παρακολουθήσεις και υποκλοπές του πολιτικού, στρατιωτικού, θεσμικού και οικονομικού συστήματος της χώρας. Για όνομα του Θεού, πόσο πια θα εξευτελιστούν οι θεσμοί από την έρημη τη Νέα Δημοκρατία? Τι φοβάται ο κύριος Μητσοτάκης? Ακούστε, είμαι εδώ στη Βουλή από το 1977. Έχω την τιμή να είμαι ο πρώτος πρωθυπουργός κανονικής τρικομματικής κυβέρνησης της μεταπολίτευσης στην πτωχευμένη Ελλάδα του 12-15, την οποία με την θυσία του ελληνικού λαού κρατήσαμε όρθια μέσα στην Ευρώπη. Έχω την τιμή να είμαι ο πρώτος Έλληνας βουλευτής που ψηφίστηκε σε ηλικία 26 ετών. Έχω επίσης την τιμή να είμαι ο πρώτος εκλεγμένος πρόεδρος από τη λαϊκή βάση της Νέας Δημοκρατίας, όπως και ο πρώτος διαγραμμένος πρώην πρωθυπουργός και πρόεδρος της παράταξης. Ο δεύτερος είναι μεταφορικά, όπως ο ίδιος είπε, ο Κώστας Καραμαλής. Μας διέγραψε βέβαια και τους δύο κυριολεκτικά προχθές και στο συνέδριο, όταν από το βίντεο της ιστορίας του κόμματος ο κύριος Μητσοτάκης δεν ανέφερε για κανέναν άλλον αρχηγό εκτός από τον εαυτό του. Πρώτη φορά. Και πολύ καλά έκανα από την πλευρά του. Διότι η ιστορία της Νέας Δημοκρατίας από την ίδρυσή της είναι μια διαδρομή δημοκρατική και φωτεινή. Ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, τον οποίον υπηρέτησε από την πρώτη στιγμή, εγκαθίδρυσε τη δημοκρατία στη σύγχρονη Ελλάδα αλλά και στην παράταξη. Με ομαλότητα, πολιτική σύνθεση, λαϊκή βάση, ευρωπαϊκό προσανατολισμό, πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική και πηξίδα το έθνος. Καμία σχέση δηλαδή με το σημερινό μεταλλαγμένο κόμμα του κ. Μητσοτάκη. Ένα πολιτικό μόρφωμα με μια ιδεολογία ποταμίσια του ό,τι να είναι. Ένα συνονθήλευμα που δοκιμάζει τις δημοκρατικές αντοχές του πολιτεύματος με μεθόδους που δεν αρμόζουν σε ευρωπαϊκό κόμμα. Η σημερινή μέρα θα καταγραφεί ως ένας ακόμα κρίκος αδιαφάνειας στους πολλούς που έχει στη συλλογή του κ. Μητσοτάκης. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, 3 το πρωί χτύπησε το τηλέφωνο στο Μέγαρο Μαξίμου για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τον Φραπέ και τον Χασάπη. Για τα Τέμπη που 3 χρόνια μετά κανείς δεν ξέρει τι έγινε, για την ακρίβεια που θερίζει, για τις απευθείες αναθέσεις που σοκάρουν, για την Κάσο που ακόμα αγνοείται το καλώδιο, για την ασφάλεια που έχει χτυπήσει Amber Alert, για το δημογραφικό, την πρώτη εθνική μας απειλή, για την ερημωμένη επαρχία, για την νεολαία που έχει μείνει χωρίς πηξίδα, για την έντονη μυρωδιά που έχει κατακλείσει 3 μέρες στην Αθήνα και κανείς δεν ξέρει ακόμα τίποτα. 3 το πρωί χτυπάει το τηλέφωνο καθημερινά για τη γαλάζια πατρίδα του Ερντογάν, την Αλβανία του Ράμα, τα Σκόπια που είναι ανεξέλεγκτα, το ουκρανικό ντρόουν στη Λευκάδα. Το πρόβλημα, κύριε Μητσοτάκη, δεν είναι στο τηλέφωνο, είναι ότι κανείς δεν το σηκώνει. Και όπως θα σας έλεγε ο ιδρυτής της παράταξης, ο Καραμαλής, η Ελλάδα έχει μεταρτραπεί σε ένα απέραντο φρενοκομείο. Και φέρετε εσείς την απόλυτη ευθύνη. Η Ελλάδα δεν είναι ιδιοκτησία σας, δεν είστε κυβερνήτης ή ηγεμόνας, είστε πρωθυπουργός. Και οφείλετε έστω και τώρα να σεβαστείτε τη θεσμική λειτουργία και την αξιοπρέπεια αυτής της χώρας. Γιατί η Ελλάδα υπήρχε, υπάρχει και θα υπάρχει και μετά από εσάς, κύριε Μητσοτάκη.
1: Ευχαριστούμε, κύριε Πρόεδρο. Το λόγο έχει η κυρία Θεοκλή.
3: Η ώρα είναι 12.

0: Plus 99,4.
1: Είναι οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους από τον Flash 99,4. Η Μαρία Καριστιανού ανακοίνωσε στην Θεσσαλονίκη χθες την ίδρυση του νέου πολιτικού φορέα «Ελπίδα για τη Δημοκρατία», δηλώνοντας πως το υγιές κομμάτι της Ελλάδας έχει ήδη αφυπνιστεί να ενωθεί. Με τραγικό τρόπο έκλεισε η υπόθεση εξαφάνισης του 33χρονου γιατρού, του οποίου η τύχη αγνώνταν εδώ και 5 μήνες. Η σωρός του εντοπίστηκε χθες στον Αποκόρονα Χανίων σε προχωρημένη αποσύνθεση. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν φαίνεται να κατέληξαν σε προσχέδιο ειρηνευτικής συμφωνίας, η οποία αναμένεται να ανακοινωθεί εντός των ημερών, όπως ανακοίνωσε το Εργατικό Πρακτορείο Ειδήσεων του Ιράν. Στα Άγκρα οδηγείται η αντιπαράθεση ανάμεσα στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη και τον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη, με όσα εξελίχθηκαν στην και κλεισμένων των θυρών συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας κατά την ακρόαση του διοικητή της ΕΕΠ Θεμιστοκλή Δεμήρη. Ο πρόεδρος της Νίκης, Δημήτρης Νατσιός, τίμησε χθες την επέτειο της Ένωσης των Επτανήσεων με τη μητέρα Ελλάδα και έστειλε από τη Ζάκυνθο μήνυμα εθνικής μνήμης, πίστης και αγωνιστικής παρουσίας σε όλη την Ελλάδα. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις τίτλους από τον Flash 99,4.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, αβοκβοκβοκάτο, πορτοκάλια χυμού σε δίχτυ και ντοματίνια πετρούσα 20% φθηνότερα. Όλα τα παγωτά Ben & Jerry's στη μισή τιμή. Coca-Cola εξάδα κουτί τώρα μόνο 3,99. Και μπύρα μύθος εξάδα μόνο 4,95.
3: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
5: Η αναζήτηση στο χώρο των ακινήτων τελειώνει εδώ. Artemis Real Estate. Η έμπειρη ομάδα μας αναλαμβάνει να προβάλλει το ακίνητό σας εκεί που αναγνωρίζετε η αξία του. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και εξασφαλίστε άμεσα τη μεγαλύτερη απόδοση στην επένδυσή σας. Artemis Real Estate. Επταπυργίου 77 Σικές και στο Grand Hotel Millennium, Σόφια. Τηλέφωνο 2317-006775 και στο arealestate.gr. Artemis Real Estate. Εδώ που κάνουμε τα πολύπλοκα απλά.
6: Θεσσαλονίκη Street Food Festival 20 με 24 Μαΐου. Ο γαστρονομικός θεσμός της πόλης επιστρέφει για ένατη χρονιά γεμάτος φαγητό, events και μουσική. Περισσότερα από 20 food kiosks και 5 ρεστέριας και μουσικές από εισβολέας band, Ταφ Λάθος, Hat Trick, Banda Ετόπικα, Χαΐνιδες, Social Waste, Xenon και DJ Squeezy. Θεσσαλονίκη Street Food Festival 20 με 24 Μαΐου στη Δέρθιελ Expo. Εισιτήρια προπολούνται στο cometogether.live. Διοργάνωση Soul Food Θεσσαλονίκη.
7: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
8: Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
9: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.
10: Άκου τη φωνή σου. Ιωάν Voice κάθε μέρα 12 με 1 στον αέρα του Flash 99,4 με το Λάμπρο Παπαδί. Άκου τη φωνή σου.
11: Μία από τον κύριο Τζαβέλα και την κυρία Αντιλίνη και άλλη από τον κύριο Τζαβέλα. Θα σας μεταφέρω λίγα από αυτά που λέει ο κύριος Κεσές, ο δικηγόρος των παρακολουθούμενων κάποιων. Το μέγεθος των στοιχείων είναι τόσο συνταρακτικό που αν τα εκθέσουμε στον κόσμο θα εκτεθούν αυτοί οι οποίοι εξακολουθούν να λένε ότι εδώ δεν βλέπουμε κατασκοπία, δεν βλέπουμε κακουργήματα, δεν βλέπουμε λόγο να ερευνήσουμε. Υπάρχουν τα στοιχεία της δικογραφίας, τα οποία αν οποιοδήποτε τα διαβάσει θα καταλάβει τι ακριβώς γίνεται. Ο κύριος Τζαβέλας δεν τα διάβασε. Αν τα είχε διαβάσει, θα είχε έτοιμη μια εισαγγελική πράξη τεκμηριωμένη. Υπήρχαν και πρόσωπα τα οποία έχουν εισφέρει στοιχεία, τα οποία δεν έχουν αξιολογηθεί. Υπάρχουν έγγραφα τα οποία τεκμηριώνουν ακόμα περισσότερο τα αδικήματα και πολύ περισσότερο το αδίκημα της κατασκοπίας. Υπάρχουν άνθρωποι εντός του κρατικού μηχανισμού που μπορούν να καταθέσουν και να αποδείξουν την κατασκοπία. Ενημέρωσε, λέει ο κ. Σκεσές, στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου στις 24 Απριλίου του 2026 και ζήτησα να καταθέσω. Και μετά από λίγες ώρες, ο κ. Τζαβέλας αποφάσισε να αρχιοθετήσει την υπόθεση. Εισφέρθηκε και ένα έγγραφο που είναι το Μνημόνιο Συνεργασίας ανάμεσα στην Αθήνα, στην ΕΕΠ και στην αντίστοιχη της Βόρειας Μακεδονίας και δόθηκε για πρώτη φορά το έγγραφο το οποίο φέρει ψηφιακό ίχνος του Γενικού Διευθυντή της Συντελέξα στην Ελλάδα. Πολλά τέτοια στοιχεία υπάρχουν, αρκεί να δει κανείς τη δικογραφία έστω και διαγώνια. Επομένως, προκλητική η στάση του κ. Τζαβέλα, όπως και της κ. Αντιλίνη, αλλά έχουμε και τον κ. Δημητριάδη, ο οποίος θυσιάστηκε για την παράταξη, για την κυβέρνηση και για την πατρίδα, ο οποίος όταν κατέθεσε στην δίκη δεν ανέλαβε καμία ευθύνη, ίσα-ίσα μεταβίβασε την ευθύνη ευθέως στον Πρωθυπουργό, στον οποίο μεταβίβαζε την καθημερινή ενημέρωση που είχε. Κατά τα άλλα, πήρε το βάρος, την ευθύνη και ρωτάμε φυσικά ποιο βάρος πήρε και από ποιον το πήρε. Αγαπητοί συνάδελφοι και συναδέλφισσες, τίποτα δεν θα είχε διαταράξει την κανονικότητα της συγκάλυψης εάν δεν είχαν στρατευτεί αυτοβούλος για την υπεράσπιση του λειτουργήματός τους στη χώρα μας και στους ευρωπαϊκούς θεσμούς, στελέχη και ομάδες της ερευνητικής δημοσιογραφίας. Πραγματικά δεν μπορώ να περιγράψω καλύτερα με λίγα λόγια τη δυσόδη αυτή υπόθεση. Απλώς πρέπει να μεταφέρω το πιστόφυλλο του βιβλίου της κυρίας Ελίζας Τριανταφύλου, που με το ρεπορτάζ και τον συναδέλφο της αντιστέκεται σε όσα ένα κράτος θέλει να γίνονται στο σκοτάδι και σε μια δημοσιογραφία που επιτρέπει στο σκοτάδι να είναι σκοτεινό. Ένας κρεοπόλης σε σούπερ μάρκετ και ένας εργαζόμενος σε κατάστημα κινητής τηλεφωνίας με χαρτζηλίκι από την ΑΕΠ, επιχειρηματίες από την Ελλάδα, το Ισραήλ και τη Βόρεια Μακεδονία, υψηλόβαθμα στελέχη μυστικών υπηρεσιών, παραστρατιωτικές οργανώσεις από το Σουδάν, στελέχη της ΑΕΠ που εκπαιδεύονται στις νέες τεχνολογίες, έμποροι όπλων που λειτουργούν ως μεσάζοντες για την πώληση κακόβουλων λογισμικών και μικροβιολόγοι που κάνουν ελέγχους για την COVID-19. Όλοι αυτοί δεν πρωταγωνιστούν στο αστυνομικό μυθιστόρημα που θα θέλαμε όλοι να διαβάσουμε. Στο μεγαλύτερο σκάνδαλο της περίοδου μεταπολίτευσης, αυτό των ακτεταμένων τηλεφωνικών υποκλοπών και των καθεστωτικών μεθόδων συγκάλυψης, υπήρξε με τη Βούλη της Δικαιοσύνης μία ρογμή. Με αυτά τα νέα στοιχεία που προανέφερα και υπάρχουν πολλά, παρουσιάστηκαν αυτά στην ακροαματική διαδικασία της δίκης και δεν αφήνουν πραγματικά κανένα περιθώριο για οριστική συγκάλυψη. Δεν αρκεί η άθλη απόφαση Τζαβέλα για να θαυτεί η υπόθεση. Δεν θα θαυτεί ακόμα και αν επιστρατευτούν οι Ντογιάκοι, οι Ζήσιδες και οι Αντιλήνητες και όλοι. Δεν αρκεί ούτε η εθελόδουλη στάση της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας με τα κολπάκια και τις αυθαιρεσίες. Δεν αρκεί ούτε ο ευτελισμός κάθε έννοιας πλουραλισμού από τα πρόθυμα παπαγαλάκια. Δεν αρκεί, όσο και να μεγαλώνει, ο αυτοεξευτελισμός στρατιωτικών, υπουργών, βουλευτών, αξιωματούχων της Νέας Δημοκρατίας, παρακολουθούμενων μεν, σιωπούντων δε. Είμαστε στο 2026 και ακόμα δεν ξέρουμε για ποιο λόγο. Το 2020 η ΑΕΠ έκρινε ότι υπάρχει λόγος να ακούει για 8 με 7 μήνες τον κύριο Χατζηδάκη, για 6 μήνες τον κύριο Μιλωνάκη, για 8 μήνες τη σύζυγο του κύριου Μιλωνάκη, για 2 χρόνια τον οικονομικό εισαγγελέα κύριο Μπαρδάκη, για 2 μήνες τον δημοσιογράφο Κουκάκη και μάλιστα να διακόψει την παρακολούθησή του μόλις ο κύριος Κουκάκης πήγε στην ΑΔΕ και έκανε αίτηση να μάθει αν παρακολουθείται ή όχι. Ποιοι ήταν οι λόγοι εθνικής ασφάλειας που οδήγησαν τον κύριο Τζαβέλα και την ΑΕΠ ότι πρέπει για 2 χρόνια να παρακολουθούν τους ιδρυτές της εταιρείας που παρήχε επικοινωνιακές υπηρεσίες στο Μέγαρο Μαξίμου, τον κύριο Ολύμπιο και τον κύριο Βαρβιτσιώτη? Τα ερωτήματα είναι πολλά και ζητούν απαντήσεις. Είναι δυνατόν να κινήθηκαν αυτοβούλως οι τέσσερις επιχειρηματίες για τη μη μαρτυρία των οποίων ενώπιον των αρμόδιων επιτροπών της Βουλής δόθηκε μια προκάλυπτα ντροπιαστική μάχη από τους εκπροσώπους της Νέας Δημοκρατίας? Για ποιον σκόπο έγιναν οι παρακολουθήσεις? Ποιο ήταν το κίνητρο για αυτή την πραξικοματική δραστηριότητα? Από πού αντλούσαν το αίσθημα της ατιμωρησίας? Ποιοι ήταν οι συμμέτοχοι και ποιοι γνώσεις του υλικού που προέκυψε? Ποιοι είναι ακόμα και σήμερα κάτοχοι και δυνάμενοι να χρησιμοποιήσουν αυτά τα στοιχεία από τις πολύμινες, συνδυασμένες με Predator, παράνομες και ονομότυπες παρακολουθήσεις της ΕΥΠ? Πόσο υψηλό κίνητρο και ποιον εθνικό στόχο υπηρέτησαν οι καταφανώς ψευδόμενοι ενώπιον των αρμόδιων κοινοβουλευτικών αρχών και της κοινή γνώμη πολιτικοί παράγοντες, δικαστικοί, διοικητικά στελέχη, που επικαλούνταν το απόρριτο επί παντός επιστητού? Πάντα το απόρριτο όταν πρόκειται να αποκαλυφθεί η αλήθεια. Πόσο περήφανοι συνεχίζουν να νιώθουν και τι ανταλλάγματα προσφέρθηκαν για την πολύμινη σιωπή και συγκάλυψη που επέβαλε στην κοινή γνώμη μια μεγάλη μερίδα των μέσων μαζικής ενημέρωσης στη διερεύνηση και προβολή αυτής της συγκλονιστικής υπόθεσης? Αγαπητοί συνάδελφοι της συμπολίτευσης, πριν λίγες μέρες, κατά τη συζήτηση για το κράτος δικαίου, σας ζητούσαμε επιμόνως να δημοσιοποιήσετε τα πρακτικά και το πόρισμα της ντροπής της εξεταστικής. Δεν το κάνατε. Τώρα κόβετε και την εξεταστική τελείως για να μην υπάρχει αυτό το αίτημα. Το πόρισμα αυτό σας εκθέτει, αλλά εκθέτει και τη Βουλή, άρα εκθέτει και εμάς. Και μη φανταστείτε όμως ότι τα ντοκουμέντα αυτά, ότι δεν φέρετε μάλλον καμία ευθύνη κρυβόμενη πίσω από μία πλειοψηφία όταν καταλύεται το κράτος δικαίου και το ίδιο το Σύνταγμα. Έχει ο καθένας εδώ μέσα και την προσωπική του ευθύνη. Και έρχεται η ιστορία και την αποδίδει. Η Εξεταστική Επιτροπή έπρεπε να συσταθεί και μάλιστα άμεσα. Ό,τι δεν έκανε ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου έπρεπε να το κάνει η Βουλή για να ξεπλύνει ένα μέρος της ντροπής. Κλείνοντας, το μέγαρο μου αξίνου μου, που είναι ο ελεγχόμενος σε αυτή την υπόθεση, δεν μπορεί να κρυφτεί πίσω από τον ισχυρισμό περί ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης. Τα είπαμε και χθες. Δεν είναι μια θεσμική μεταφυσική εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη, σταματάνε κουβέντες. Η απόφαση του ανάτου του εισαγγελέα είναι αποτέλεσμα πολιτικής παραγγελίας της εκτελεστικής εξουσίας. Φαίνεται πως ο δημόσιος εκβιασμός του έφεδρου Ισραηλινού αξιωματικού του IDF πέτυχε το σκοπό του. Ναι, αυτούνου που είναι το κράτος του το Ισραήλ, που είναι ο στρατηγικός μας σύμμαχος και τόσο στρατηγικός που σουλατσάρει στη Μεσόγειο, μία στην Κύπρο, μία στην ΣΑΡ της Ελλάδας, συλλαμβάνει ακτιβιστές, τους μεταφέρει στις φυλακές, τους ξυλοκοπεί, έχει και σφαίρες. Τα έχω ζήσει και με έναν τρόπο. Αυτό είναι. Και βεβαίως, εδώ έκανα την παρένθεση και θα τη συνεχίσω. Εγώ νομίζω ότι οφείλουμε, όχι νομίζω, είμαι σίγουρη ότι οφείλουμε να προειδοποιήσουμε τον ελληνικό λαό για την ειδική σχέση της ελληνικής κυβέρνησης με το κράτος του Ισραήλ, που είναι η μεγάλη ιδέα για το μεγάλο Ισραήλ, που έχει άξονες, που μάλλον πρώτα θέλει να επεκτείνει τα κατεχόμενα, αυτό που κάνει τώρα στο Λίβανο, να εξαφανίσει βέβαια το Ιράν και όλες τις χώρες του κόλπου, αλλά και να έχει στρατηγική, στρατιωτική και ενεργειακή συμμαχία με περιφερειακές χώρες, πρώτη-πρώτη είναι η δική μας, για να μεγαλώσει, για να, να αυξήσει την επιρροή του. Αυτά είπε και η κυρία Αλμπανέζε, ότι δεν διαλέξατε εσείς το Ισραήλ για σύμμαχο και φίλο, αυτό σας διάλεξε. Αυτή είναι η κατάσταση και μας εμπλέκει σε μια πολύ δύσκολη ιστορία, δεν θα επεκταθώ, τα έχουμε πει. Επανέρχομαι κλείνοντας. Δεν φοβάστε και ας μην τηρείτε κανέναν κανόνα και ας έχετε επιδοθεί σε μια ανομία και συμμετέχετε σε μια τέτοια υπόθεση η οποία έχει χαρακτηριστεί, μάλλον έχει χαρακτηριστικά ενδυμικής διαφθοράς. Το τέλος της διαδρομής όμως δεν μπορεί παρά να είναι η τελική λογοδοσία για όλους όσοι θεώρησαν και θεωρούν ότι δεν μπορεί να τους σταματήσει τίποτα. Πρέπει να αποδοθούν ευθύνες και να είστε σίγουροι ότι θα αποδοθούν. Θα αναλάβετε μόνοι σας όμως αυτή την τροπή για ακόμη μια φορά. Εμείς ως Νέα Αριστερά δεν μπορούμε να νομιμοποιήσουμε αυτό το κοινοβουλευτικό πραξικόπημα, δεν μπορούμε να νομιμοποιήσουμε τη θεσμική εκτροπή. Θα αποχωρήσουμε όπως κάνανε και τα άλλα κόμματα και θα έχετε να λογοδοτήσετε από εδώ και πέρα στην ιστορία. Ευχαριστώ.
0: Και εμείς ευχαριστούμε τον κύριο Πέρκα. Το λόγο έχει ο πρόεδρος κοινωνικής ομάδας Νίκη, ο κ. Δημήτριος Νατσιός.

Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ζούμε θα έλεγα πρωτόγνωρα πράγματα να ανεβαίνει ένας τέος πρωθυπουργός στο βήμα εδώ στη Βουλή και έχω την εντύπωση, την αίσθηση ότι οι κυβερνητικοί βουλευτές και όσοι παρίστανται υπουργοί τους πιάνει ταραχή. Σας έστησε απέναντι και σας έριχνε κανονιές, αποκαλύπτοντας τι πραγματικά είστε, γιατί τα ακούτε από έναν τέος πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας και από έναν τέος πρωθυπουργό, δικό σας. Σας είπε, είστε η επιτομή μιας χώρας σε υποχώρηση. Μόνο υποχωρητικότητα στα εθνικά θέματα. Σας κατηγόρησε γιατί δεν εφαρμόσατε το ενιαίο αμυντικό δόγμα Ελλάδας-Κύπρου και εκεί υποχωρητικότητα. Σας ονόμασε πολιτικό μόρφωμα. Σας είπε ότι διακατέχεστε, εμφορίστε από μια ιδεολογία ποταμίσια. Το ποτάμι, ξέρουμε τι είναι. Το αλίστου μνήμης. Ποτάμι. Το κόμμα. Σας είπε ότι είστε ένα συνοθήλευμα. Δεν νομίζω να έχει υποστεί άλλο κυβερνητικό κόμμα τέτοιον εξευτελισμό από έναν άνθρωπο ο οποίος, επαναλαμβάνω, ήταν κάποτε πρόεδρος και πρωθυπουργός. Αν επαναλάμβανα την ομιλία του τέος πρωθυπουργού, δεν θα χρειαζόταν να πω τίποτα άλλο. Περιέγραψε την κατάσταση που βρίσκεται σήμερα το κυβερνών κόμμα. Η κυβέρνηση και πάλι συνειδητά, για να πούμε τα σημερινά, επιχειρεί να συγκαλύψει όλο αυτό που γίνεται. Τι και αν υπάρχουν δηλώσεις όπως του Ισραηλινού Ντίλιαν για εμπλοκή κυβερνητικών υπηρεσιών στο θέμα του παράνομου λογισμικού. Τι και αν υπήρξαν αποκαλυπτικές μαρτυρίες στη δίκη που διενεργήθηκε στο Μονομελές Πλημμυλιωδικείο Αθηνών ακόμα και για στημένες ερωτήσεις στους κληθέντες μάρτυρες. Τι και αν υπάρχει γενική κατακραυγή για τα θέματα δικαιοσύνης η οποία μας εκθέτει διεθνώς. Τι και αν το 2022 η πρόταση για εξεταστική είχε περάσει για 120 ψήφους. Το Σύνταγμα για άλλη μια φορά έγινε κουρελόχαρτο. Το Σύνταγμα το κάνατε σύντριμα για να επικαλεστώ κάτι που είχε υποθεί τα χρόνια του αγώνα της ανεξαρτησίας του 1821, φράση του γενναίου Κολοκοτρώνη. Κάθε φορά, αγαπητοί μου, που μας καλεί μια τράπεζα, μια εταιρεία κινητής τηλεφωνίας, ένας πάροχος ηλεκτρικής ενέργειας στο τηλέφωνο για να μας κάνει μια προσφορά, στο τέλος μας ενημερώνει. Η κλήση μας, η κλήση ηχογραφείται για λόγους ασφαλείας. Αυτό που κάνει και η τελευταία εταιρεία στη χώρα δεν το κάνει το κράτος. Η κυβέρνηση, η ΕΕΠ, ηχογραφούσε εν αγνία των παρακολουθουμένων, όπως απεδείχθη, κορυφαία πρόσωπα του δημοσίου βίου, τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τον τέος πρωθυπουργό που σας κατακεράβνωσε πριν, μισή ντουζίνα υπουργούς, ανώτατους δικαστές, στρατιωτικούς, δημοσιογράφους και άλλους δημόσιους λειτουργούς. Και παρά το γεγονός ότι πιαστήκατε κατά το κοινό λεγόμενο με τη γίδα στην πλάτη και ότι στην πρόσφατη δίκη στο Μονομελές Πλημμυλιωδικείο προέκυψε πλειάδα στοιχείων για τις υποκλοπές, εσείς έχετε το θράσος και εμφανίζετε σήμερα μπροστά μας για να κάνετε ένα νέο μπάζωμα. Μετά το μπάζωμα στα Τέμπη, μετά το μπάζωμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, δις και τρεις με επιστολικές και άλλες ψήφους, θέλετε σήμερα και το κάνετε να μπαζώσετε οριστικά και τις υποκλοπές. Ενώ οι υπουργοί σας και οι πολιτευτές σας διδάσκουν την αναισθησία, την πολιτική αφασία. Σκοτίστηκα, αν με παρακολουθούσαν, απάντησε όταν τον ρώτησαν η πρόσφατη μεταγραφή σας από το σημειτικό Πασόκ Ανδρέας Λοβέρδος. Κατά τα άλλα συνταγματολόγος. Είμαι αδιάφορος, δήλωσε ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης. Αντιπρόεδρος της παράταξής σας είναι αυτός. Δεν θα προσθέσει τίποτε στην έρευνα η μήνυσή μου, είπε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και στο κόμμα κύριος Χατζηδάκης. Ανθρωπάκια όλοι τους, χωρίς ίχνος αξιοπρέπειας. Ανθρωπάκια και δεν αποσύρω τη λέξη. Οι αληθινοί άνθρωποι έχουν τιμή και ζητούν τη δίωξη εκείνων που παραβίασαν τον νόμο. Αλήθεια,
Τι ήρθετε εδώ να μας πείτε σήμερα? Ότι λόγοι εθνικής ασφαλείας απαγορεύουν να συσταθεί η Εξεταστική Επιτροπή? Η εθνική ασφάλεια ότι στείνατε αυτή και παίρνατε μάτι αφού ήταν ανοιχτές οι κάμερες των κινητών με το Πρέταντορ και τις παρακολουθήσεις? Δεν ντρέπεστε εσείς η υποτιθέμενη κεντροδεξιά παράταξη να βαπτίζει εθνική ασφάλεια και εθνικό απόρριτο τη διάπραξη ενός εγκλήματος? Δεν ντρέπεστε που αναθέσατε σε έναν εισαγγελέα να χαρακτηρίσει εθνικούς λόγους τις υποκλοπές που διεξάγονταν για να κάνετε σωστά το ταμείο σας, πολιτικό ταμείο εννοώ? Δεν ντρέπεστε ένας εισαγγελέας που έβαλε υπογραφή στις υποκλοπές να απαξιώνει τη Βουλή και να δηλώνει ότι δεν θα εμφανιστεί ενώπιον της? Με βία προσαγωγή έπρεπε να έρθει εδώ ο κύριος Τζαβέλας, αντί να μας κάνει μαθήματα για διάκριση εξουσιών. Έπρεπε να σεβαστεί την Βουλή, και κρίμα στο ιστορικό επώνυμο που φέρει. Θα τρίζουν, θα έλεγα, τα κόκαλα των Τζαβελέων. Η σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής ήταν μονόδρομος για μια δημοκρατία που σέβεται τον εαυτό της. Μετά τα στοιχεία που προέκυψαν από την ακροαματική διαδικασία στη δίκη του Μονομελούς, είναι μονόδρομος μετά τις αποκαλύψεις ότι τρεις βουλευτές σας έδιναν σκονάκι στους μάρτυρες που εξέταζαν στην προηγούμενη εξεταστική. Είναι ηθική αυτουργή στην ψευδορκία. Λυπάμαι μάλιστα που μία εξ αυτών κατάγεται και από τη γενέτειρά μου την Πιερία και αντάλλαξε το σκονάκι με ένα υφυπουργείο. Είναι μονόδρομος η εξεταστική μετά τα περίεργα που κυκλοφορούν ότι ετοιμάζεται πράξη νομοθετικού περιεχομένου για να αμνηστεύσετε τους καταδικαστέντες από το φόβο σας μην κατανομάσουν τον ίδιο τον κύριο Μητσοτάκη ως ηθικό αυτουργό με το επώνυμο Νίξον. Είναι μονόδρομος μετά την αποκάλυψη της κατάθεσης Δημητριάδη στον εισαγγελέα Ζήση από δικηγόρο ότι όλα στην ΕΕΠ γίνονταν με εντολή πρωθυπουργού. Επαναλαμβάνω, με εντολή πρωθυπουργού γίνονταν όλα και γίνονται όλα. Και αυτά που κάνετε σήμερα

Είναι μονόδρομος μετά τη συνέντευξη του ιδίου τις μυστικές υπηρεσίες και την παράταξη. Από ποιον να τις σώσεις, κύριε Δημητριάδη? Από τις ευθύνες του Πρωθυπουργού? Η Νίκη θα στήριζε την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για την σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής. Να βγουν στην επιφάνεια και στο φως όλα. Δεν νοείται να υπάρχει υπόνοια ότι ο Πρωθυπουργός έστεινε το πολιτικό παιχνίδι ως κοινός χαρτοκλέφτης και εσείς να θάβετε την αλήθεια. Να ξέρετε ότι ακόμη και αν τα καταφέρετε τώρα, με αυτά που κάνετε, η υπόθεση αυτή δεν πρόκειται να κλείσει. Θα σας κυνηγά ΕΣΑΗ. Η παραγραφή είναι 20 χρόνια. Και επειδή οι υποκλοπές δεν ανήκουν στην άσκηση των καθηκόντων σας, άρα υπόκεινται στην μεγάλη παραγραφή, θα έρθει η μέρα που θα βρεθεί ο εισαγγελέας. Θα βρεθεί ο εισαγγελέας που θα σας διώξει και θα σας στείλει εσάς τους πρέτορες εκεί που έπρεπε να ήσασταν εδώ και καιρό, και εννοώ στη φυλακή, και να κάνω κάποιες ερωτήσεις. Με αυτό που κάνετε σήμερα με τη θεσμική εκτροπή, κοινοβουλευτικό πραξικόπημα, πέστε το όπως θέλετε, δεν θα μάθουμε ποτέ υπό ποιες συνθήκες χρησιμοποιήθηκε το πρέτατορ από την ΕΥΠ ή άλλες κρατικές υπηρεσίες και ποια πρόσωπα παρήγγειλαν, γνώριζαν και ενέκριναν αυτή τη χρήση. Πώς χρηματοδοτήθηκε η χρήση αυτή και ποιοι συνεργάστηκαν με τους καταδικαστέντες και τους συνεργάτες τους. Ποιοι είχαν πρόσβαση στο υλικό των παρακολουθήσεων και πού βρίσκεται αυτό σήμερα. Και αν όλα βέβαια τα παραπάνω ήταν εν γνώση του Πρωθυπουργού ή του περιβάλλοντος του. Πολύ σημαντικά ερωτήματα τα οποία αφήνουν και υποψίες μιας απροκάλυπτης κατασκοπίας, θα έλεγα. Ήμουν χτες, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στη Ζάκυνθο. Ήταν η επέτειος της Ένωσης της Επτανήσου 21 Μαΐου του 1864 και της Νήσου με τη μητέρα Ελλάδα, η απελευθέρωση. Ένας πολίτης απλός κάτοικος του νησιού, αφού με χαιρέτησε, μου είπε τους στίχους του ποιητή, του εθνικού, του καταγόμενου από την Ζάκυνθο, η διχόνια που βαστάει ένα σκύπτρο ειδωλερή, καθενός χαμογελάει, πάρ' το λέγοντας κι εσύ. Ακούγοντας και τον τέος Πρωθυπουργό, να πω το εξής. Αυτή είναι η εικόνα που σήμερα ο λαός έχει σχηματίσει για σας, ότι κυβερνάει κλεπτοκρατία και σε μια χρονική στιγμή που η Τουρκία νυχθημερών μας απειλεί και εξοπλίζεται με θρενιτιώδη μανία και φαντάζεται και ονειροφαντάζεται γαλάζιες πατρίδες. Όλα τώρα θα ξεβραστούν, και αυτά που έγιναν και στην παιδεία. Το έχω ξαναπεί. Οι Τούρκοι γαλάζιες πατρίδες, μισό Αιγαίο διδάσκουν στα παιδιά τους και εσείς μου βάλατε σεξουαλικές αγωγές και εγώ κατζέντες από τον νηπιαγωγείο και μιλάτε για πατριωτισμό. Δεν είμαι κινδυνολόγος. Σίγουρα αγαπώ την πατρίδα μου. Μια ζωή αγωνίζομαι μέσα στις σχολικές αίθουσες και εδώ για αυτήν. Αλλά την έχετε καταντήσει αυτό που απευχόταν, θα έλεγα, και ο στρατηγός Μακρυγιάννης, περίγελο των εθνών και παλιόψαθα. Έχουμε την εντύπωση ότι απέναντι πλευρά κάτι κακό ετοιμάζει και προετοιμάζει το λαό της. Μιλάει για κυκλωτικές κινήσεις και το στρατό της. Και εμείς με τα καμώματά σας, με αυτά που συμβαίνουν, τι καλλιεργείτε στο λαό? Απογοήτευση, αγωνία, διχασμό και εν τέλει όλο αυτό πώς προσμετράτε, πώς ονομάζετε? Αφιλοπατρία. Γιατί να αγωνιστεί ο λαός για μια τέτοια πατρίδα, για ένα τέτοιο κράτος, το οποίο το κατακλέβετε και δεν τηρείτε και δεν σέβεστε το Σύνταγμα? Και να μείνουν στην άκρη οι άχρηστες τριαμβολογίες, καυχησιολογίες, ότι είμαστε ισχυρό κράτος και για οικονομίες. Ο λαός είναι ταπεινωμένος. Αυτό ακριβώς κάνετε. Αντί να τον κυβερνάτε με ταπείνωση, το έχω ξαναπεί, τον ταπεινώνετε. Γιατί η φτώχεια είναι ταπείνωση και έλλειψη αξιοπρέπειας. Στερήσατε από τον ελληνικό λαό την αξιοπρέπειά του.

0: Βλέπουμε μεγάλη θλίψη της τωρινή κατάσταση της πατρίδας. Βγαίστε λίγο έξω να δείτε τι γίνεται. Σπουδάζουμε τα παιδιά και τους βγάζετε εισιτήρια για να φύγουν έξω. Δεν λυπάστε. Δεν σέβεστε την πατρίδα. Είμαστε, αγαπητοί μου, έχω αυτή την αίσθηση, στην πιο αδύναμη θέση από ιδρύσεως του ελληνικού κράτους. Οικονομικά, συνεχής κρίση, εδώ και 15 χρόνια, γονάτισε ο λαός. Δημογραφικά, κατάρρευση. Κοινωνικά, αποδιοργάνωση. Πνευματικά, καθίζηση. Συνεχής πολεμική ενάντια στα ριζιμιά θεμέλια της πατρίδας για την πίστη μας. Δεν ξεχνάει ο λαός τον ψευτογάμο των ομοφιλοφίλων που χτυπήσατε την πίστη μας. Ναι, αυτό κάνατε. Εκκλησιομάχοι είστε. Νεανική απελπισία κυριαρχεί. Μιλάτε με παιδιά, όχι με τα παιδιά σας, με τα παιδιά του Κοσμάκη. Φτώχεια, αδικία, αναξιοκρατία, ατιμορρησία. Μου έλεγε ένα παιδί, θα φύγω για δύο λόγους. Για την αναξιοκρατία και για την ατιμορρησία που υπάρχει. Δεν υπάρχει φως στην πατρίδα. Σβησμένες όλες οι φωτιές, οι πλάστρες μέσα στη χώρα, έλεγε και ο εθνικός μας ποιητής, ο Κωστής Παλαμάς, στη φλογέρα του βασιλιά. Ακούω πολλά και για ελπίδες. Ποιες ελπίδες? Προσωπικά μια ελπίδα έχω. Και τα λέμε με καμάρι στη Βουλή αυτά. Η οποία ακούγεται από το στόμα του λαού μας εδώ και αιώνες. Ποια είναι αυτή η ελπίδα, θα σας την πω όπως την ακούμε. Την πάσαν ελπίδα μου, εισέ ανατίθιμη μήτερ του Θεού, φύλαξόν με υπό τη σκέπη σου. Η ελπίδα για μας είναι στην Παναγία μας, την υπέρμαχο στρατηγό του γένους. Ευχαριστώ πολύ.
1: Εμείς ευχαριστούμε τον κύριο Πρόεδρο. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γίνεται γνωστό στο σώμα ότι από τα ανωδυτικά θεωρία παρακολουθούν.
2: Plus 99,4.
3: Η ώρα είναι 12:30.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Εγώ είμαι ιμπρεσιονίστας. Βλέπω το καθετή από άλλη οπτική γωνία. Βλέπω το χρώμα, το φως.
6: Εγώ πάλι δεν βλέπω τίποτα αν δεν πιω καφέ. Είμαι εσπρεσιονίστας.
7: The Espressionist. Καφές για καλλιτέχνες. Συνόδευσέ τον με ολόφρυσκα σάντουιτς, ροφήματα, μπάρες και άλλα απίθανα σνακ.
8: The Espressionist. Εκφράσου. Εύωσμος Νεάπολη Ηλιούπολη. 6 το πρωί με 10 το βράδυ και με delivery τηλεφωνικά και σε πλατφόρμες.
9: Και νέο κατάστημα Espressionist. 12 νήσου 13 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.
10: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
11: Μπάζα.
10: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
12: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
13: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
14: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.
15: Από το Υπουργικό Συμβούλιο αρχίζει να ισχύει
11: από τις 11 Ιουνίου 1975. Ο σεβασμός στο Σύνταγμα και τους νόμους που συμφωνούν με αυτό, και η αφοσίωση στην πατρίδα και τη δημοκρατία αποτελούν θεμελιώδη υποχρέωση όλων των Ελλήνων. Ο σφετερισμός με οποιονδήποτε τρόπο της λαϊκής κυριαρχίας και των εξουσιών που απορρέουν από αυτή διώκεται μόλις αποκατασταθεί η νόμιμη εξουσία, οπότε και αρχίζει η παραγραφή του εγκλήματος. Η τήρηση του Συντάγματος επαφίεται στον πατριωτισμό των Ελλήνων που δικαιούνται και υποχρεούνται να αντιστέκονται με κάθε μέσο σε όποιον επιχειρεί να το καταλύσει με τη βία. Η βία, κυρίες και κύριοι και παιδιά μας, η βία έχει πάρα πολλές μορφές. Η βία δεν είναι μόνο τα τάγκς. Η βία είναι οι απειλές. Η βία είναι οι εκβιασμοί. Η βία είναι σαφώς οι παράνομες παρακολουθήσεις, υποκλοπές και χρήση του υλικού αυτού. Η βία είναι η γενοκτονία που διαπράττει το κράτος του Ισραήλ, το κράτος που συνδέεται με τις υποκλοπές αυτές, σύμφωνα και με απόφαση που απαγγέλθηκε στο όνομα του ελληνικού λαού. Η δικαστική απόφαση απαγγέλθηκε στο όνομα του ελληνικού λαού. Η πράξη Τζαβέλα συνιστά παραβίαση της λαϊκής κυριαρχίας και σφετερισμό εξουσίας που πηγάζει από το λαό. Σφετερισμό εξουσίας που πηγάζει από το λαό συνιστά και η σημερινή απόπειρα της ομάδας Μητσοτάκη, του παρακράτους Μητσοτάκη, να κατασυγάσουν τη Βουλή, να μπαζώσουν βία μια κοινοβουλευτική διαδικασία κορυφαία, να κατασυγάσουν κάθε αντίθετη φωνή και με τη βία του Βορύδη, του Τσεκουροφόρου, τη βία των νοσταλγών της Χούντας, τη βία των αρνητών του ολοκαυτώματος, τη βία των παιδιών των χουντικών, τη βία των παιδιών των καταδικασμένων δοσιλόγων, με αυτή τη βία να επιβάλλουν μέσα στη Βουλή την εξουσία τους. Απέναντι σε αυτή τη βία, εμείς έχουμε υποχρέωση να αντισταθούμε και να καταγγείλουμε. Και ξέρετε, παίρνουμε δύναμη όχι από τους αριθμούς, παίρνουμε δύναμη από το φρόνημα, από την εσωτερική αστήρευτη αντίσταση, από την ανυπακοή εκείνων των ανθρώπων που αποτέλεσαν παραδείγματα και συγκροτούν εμβλήματα για τους δημοκρατικούς αγώνες. Κυρίες και κύριοι, πριν από 63 χρόνια, σαν σήμερα, στις 22 Μαΐου του 1963, έγινε η δολοφονική επίθεση του παρακράτους στο Γρηγόρη Λαμπράκη, στον βουλευτή, τον γιατρό, τον άνθρωπο που ασκούσε κοινωνική ιατρική, τον άνθρωπο που δεν υπάκουσε στους νόμους και στις απαγορεύσεις που δεν συμφωνούσαν με το Σύνταγμα, τον άνθρωπο που αρνήθηκε να συμμορφωθεί στις 21 Απριλίου του 1963, αρνήθηκε να συμμορφωθεί στην απαγόρευση πραγματοποίησης της πορείας ειρήνης και πορεύθηκε μόνος του απέναντι σε απειλές

καταλύει τη δημοκρατία και τη δημοκρατική λειτουργία, προδίδει την πατρίδα. Πατριδοκάπηλοι ήταν αυτοί που πρόδωσαν τη χώρα μας, οι συνταγματάρχες της Χούντας, και πραγματοποίησαν και δεύτερη εθνική προδοσία, την προδοσία της Κύπρου. Αυτή για την οποία χρειάστηκαν 40 χρόνια για να ανοίξει ο φάκελος της Κύπρου, που κρατιόταν κλειστός ερμητικά εδώ στη Βουλή, ήταν μία από τις πράξεις για τις οποίες είμαι περήφανη στη σύντομη θητεία μου ως Προέδρου της Βουλής, ότι ξεκίνησα τη διαδικασία για το άνοιγμα του φακέλου

0: Flash 99,4.
1: Είναι οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους από τον Flash 99,4. Η Μαρία Καριστιανού ανακοίνωσε στην Θεσσαλονίκη χθες την ίδρυση του νέου πολιτικού φορέα «Ελπίδα για τη Δημοκρατία», δηλώνοντας πως το υγιές κομμάτι της Ελλάδας έχει ήδη αφυπνιστεί να ενωθεί. Με τραγικό τρόπο έκλεισε υπόθεση εξαφάνισης του 33χρονου γιατρού, του οποίου η τύχη αγνώνταν εδώ και 5 μήνες. Η σωρός του εντοπίστηκε χθες στον αποκόρονα Χανίων σε προχωρημένη αποσύνθεση. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν φαίνεται να κατέληξαν σε προσχέδιο ειρηνευτικής συμφωνίας, η οποία αναμένεται να ανακοινωθεί εντός των ημερών, όπως ανακοίνωσε το Εργατικό Πρακτορείο Ειδήσεων του Ιράν. Στα Άκρα οδηγείται η αντιπαράθεση ανάμεσα στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη και τον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη, με όσα εξελίχθηκαν στην και κλεισμένων των θυρών συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας κατά την ακρόαση του διοικητή της ΕΕΠ Θεμιστοκλή Δεμήρη. Ο πρόεδρος της Νίκης, Δημήτρης Νατσιός, τίμησε χθες την επέτειο της Ένωσης των Επτανήσεων με τη μητέρα Ελλάδα και έστειλε από τη Ζάκυνθο μήνυμα εθνικής μνήμης, πίστης και αγωνιστικής παρουσίας σε όλη την Ελλάδα. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις τίτλους από τον Flash 99,4.
2: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
3: Αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ. Αλλά εσύ είσαι αλλού.
4: Ναι, Γιώργο, πώς να σου το πω. Θέλω χώρο.
3: Χώρο?
4: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design. Ωραία σκαμπό στο μπαρ. Καναπεδάκια για δύο. Όχι εδώ που ήρθαμε.
3: Πού πας, αγάπη μου?
4: Στο διπλανό καφέ που είναι κουκλάκι. Θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά?
5: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Showroom Θεσσαλονίκη Γεωργίου Παπανδρέου 31, Χαλκιδόνα, 32ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Γιαννιτσών. Ανακαλύψτε μας στο k2furniture.gr.
6: Oh, mamma mia! Μετά την Τούμπα, την Πολύχνη και τον Εύωσμο, έρχεται και στην Καλαμαριά η Ραφαέλε Πιτσαρία. Με τις λαχταριστές, πελώριες πίτσες της και τα ολόφρεσκα μουά ιταλικά ζυμαρικά της. Σε όποια γωνιά της πόλης και να βρεθείς, μία Ραφαέλε Πίτσα θα βρεις να επισκεφτείς.
7: Ραφαέλε Πίτσα. Πολύχνη, Μαυρομιχάλη 92. Εύωσμο, Παύλου Μελά 8, στον πεζόδρομο. Τούμπα, Αμφιπόλαιο 45 και σύντομα και στην Καλαμαριά. Ραφαέλε Πίτσα. Ψήνεσαι!
8: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Τα νεμολόγια και οι ορίζοντες μας κάνουν χάρη που μας ανέχονται και που γελάσαμε. Τώρα δημόσια θα έχουν μικρόφωνο μόνο οι γνωρίζοντες. Βγήκαν δελτία και επισήμως ανακοινώθηκε.

Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.

Καλό μεσημέρι φίλες και φίλοι, μόλις ξεκίνησε η εκπομπή μας αφορά στη φιλόξενη και έγκαιρη συχνότητα του Flash 99,4 22 του Μάη σήμερα και όπως είπα χθες είναι η μέρα των γενεθλίων μου και έχει το νόημα, έχει την ερμηνεία γιατί τα γενετούρια ξημερώματα της 22ης του Μάη. Καταγωγή μου από το Στριμονικό Σερών, κάπνο χώρι, αγροτικό χωριό, οικογένεια στην αγροτική παραγωγή. Αν προσέξετε, μέχρι και τον Αύγουστο έχουν δουλειές οι αγρότες. Και μετά ξεκουράζονται και συνήθως τα νέα ζευγάρια κάνουν και άλλα πράγματα και συλλαμβάνουν και τα παιδιά τους συλλαμβάνουν, δηλαδή με την έννοια ότι μέσα από την ερωτική τους πράξη έχουμε και την εγκυμοσύνη και μετά βεβαίως τη γέννηση. Καπνοχώρη λοιπόν, στη φυτεία ήταν η μητέρα μου, της έπισαν η πόνη και έφυγε με τα πόδια, πήγε στη Μάνσαν, η πρακτική μαμή του χωριού, πρωί πρωί και εκεί γεννήθηκα εγώ. Τώρα, επειδή όλα αυτά βέβαια, όπως λένε και οι μεγάλοι ψυχολόγοι και λοιπά, έχουν τη σημασία τους και μετά πώς μεγαλώνεις και σε τι περιβάλλον, έχουν αποτυπωθεί και σε στοιχεία του χαρακτήρα μου στη συνέχεια. Αναφέρομαι και στη σημερινή ανάρτηση για την ημέρα των γενεθλίων μου και στο Facebook που έχω κάνει. Αυτό φίλες και φίλοι για τη σημερινή ημέρα. Όσον αφορά εμένα, είναι η μέρα βέβαια που έχουμε και τραγικά γεγονότα, η δολοφονία του Γρηγόρη Λαμπράκη στη Θεσσαλονίκη, το 63. Μικρός στους τίτλους των εφημερίδων έβλεπα, αλλά λίγα καταλάβαινα, αλλά μου αποτυπώθηκαν οι τίτλοι στο χωριό. Και μετά βεβαίως αργότερα και η δολοφονία του Μαντιλαρά, πάλι 22. Μερικά χρόνια μετά 22 του Μάη. Δεν το λέω τίποτα, απλώς για να θυμίσω αυτές τις συμπτώσεις τις ημερολογιακές. Πάμε Χρήστο, να ακούσουμε τη συνέχεια του τραγουδιού. Αφού επέλεξες κραουνάκι για τη σωτηρία της ψυχής, δώσ' το στην συνέχεια.

0: Σταμάτης Κρεωνάκης, Ηλίνα Νικολακοπούλου στους στίχους και Άλκης Πρωτοψάλτης στην ερμηνεία. Η σωτηρία της ψυχής, της αξιοπρέπειάς μας δηλαδή και της συνείδησής μας, φίλες και φίλοι. Αυτά είναι τα σημαντικά στη ζωή. Ο καιροσκοπισμός, η πονηριά, το καταβερτζιλίκι, όλα αυτά δεν έχουν νόημα. Μπορεί να πετυχαίνεις κάτι στη ζωή σου, σε αυτή τη κοινωνία, όπως είναι οργανωμένη και η κοινωνία και οι θεσμοί και τα συστήματα και η οικονομία. Δεν έχει κανένα νόημα όμως. Πολύ περισσότερο το χαίρεσαι όταν κρατάς και τα χέρια σου καθαρά και το μυαλό σου καθαρό και έχεις ησυχία και τη συνείδησή σου, που μπορεί να βασανίζεται γιατί είτε προχωρώ εγώ, γιατί οι άλλοι επιτυγχάνουν, να σου λένε οι σιρήνες γύρω σου, ακόμη και μέσα στην οικογένειά σου. Τι μεγάλη, πόσο μεγάλη σημασία έχει όμως να είσαι ακέραιος, να στέκεσαι ψηλά. Να ενισχύσεις τον εαυτό σου, να τον εκμεδεύεις και να κάνεις μικρά αλλά σταθερά βήματα και πάντα μπροστά. Πάμε. Πάμε παρακάτω να δούμε τώρα και τα σημερινά γεγονότα, φίλες και φίλοι, και τη σημερινή μας πολιτική ανάλυση, γιατί είναι πάρα πολλά και πυκνά. Η κυβερνητική πλειοψηφία στη Βουλή απέρριψε χθες την πρόταση των κομμάτων της αντιπολίτευσης για τη συγκρότηση προανακριτικής επιτροπής και το σκάνδαλο του ΠΚΠ. Τα είχαμε πει, το έκαναν πράξη. Δεν ήταν καθόλου δίκαιο βεβαίως. Το είχε ζητήσει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Αυτό το οποίο απέρριψε χθες η Νέα Δημοκρατία. Είναι το κόμμα, είναι η κοινωνική πλειοψηφία, η κυβέρνηση, ο πρωθυπουργός, ο αρχηγός του κόμματος, που είναι μεταρρυθμιστής, που σέβεται τη δικαιοσύνη, που σέβεται τα πάντα, φίλες και φίλοι, και φυσικά το δίκιο. Το ίδιο θα κάνουν και σήμερα, στην πρόταση για την εξεταστική. Τα ίδια κάναν και στις προηγούμενες περιπτώσεις βεβαίως μέχρι τώρα. Με διάφορα τερτύπια. Είναι αυτά που είπαμε. Και ο σκοπισμός. Θυμάστε την πρώτη συζήτηση για το σκάνδαλο των υποκλοπών, τι είχαν κάνει. Επειδή ο προηγούμενος νόμος που ίσχυε μέχρι το 21-22 έλεγε ότι ωραία, εντολή του εισαγγελέα, κάποιος παρακολουθείται, όποιος και είναι αυτός, αν τεκμηριώνεται, υπάρχουν ενδείξεις ότι κάτι στραβό και επικίνδυνο γίνεται. Ωραία. Όταν λέει όμως από την έρευνα, από την παρακολούθηση, δεν βγαίνει πλέον, δεν υπάρχουν αποδείξεις που να τεκμηριώνουν τις ενδείξεις και κλείνει η παρακολούθηση, κλείνει το θέμα, τότε έχει δυνατότητα να ενημερώνεται. Αυτά έλεγε ο νόμος. Πρέπει να ενημερώνεται ο παρακολουθούμενος ότι ξέρεις, σε παρακολουθήσαμε για αυτούς τους λόγους, αλλά δεν βγάλαμε τίποτα. Για να μην ζητήσουν οι παρακολουθούμενοι τότε όσοι κινήθηκαν, έτσι, ο Κουκάκης ο δημοσιογράφος, ο Ανδρουλάκης και κανένα δυο άλλοι. Γιατί τα παλικάρια της κυβέρνησης, ο αρχηγός του στρατού και διάφοροι επιχειρηματίες δεν αναζήτησαν τους λόγους, τους ήξεραν τους λόγους βεβαίως και δεν αναζήτησαν, δεν τράπηκαν, δεν ένιωσαν τίποτα να θίγεται στην αξιοπρέπειά τους. Και φυσικά το κράτος δικαίου. Και λέει δεν ασχολούμαστε, δεν μας νοιάζει, έχουμε εμπιστοσύνη στον Πρωθυπουργό. Τι κάνανε, ψήφισαν μια τροπολογία άρων-άρων στη Βουλή που λέει ότι τουλάχιστον για 3 χρόνια μετά μετατίθεται η ενημέρωση του παρακολουθούμενου. Πα, το κλείσαν το θέμα. Τα ίδια δεν κάνανε και με την Επιτροπή Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων, με τον κύριο Ράμου, πώς το λέμε, Ράπτη, τον πρόεδρο. Είχε συνεδρίαση 11 το πρωί η Επιτροπή για να αποφασίσει να βάλει πρόστιμα στην ΕΕΠ. Τα προηγούμενη ημέρα το βράδυ, εκτάκτος, Τροπή Θεσμών και Διαφάνειας, με μια αμφιλεγόμενη πλειοψηφία, Νέα Δημοκρατία και Βελόπουλος, αλλάζουν το Διοικητικό Συμβούλιο. Και ο Φλωρίδης με ταχύτητα φωτός τα μεσάνυχτα το στέλνει στην εφημερίδα της κυβέρνησης. Συνήθως κάνει ένα μήνα, 40 μέρες αυτό, σε όλους τους νόμους. Με ταχύτητα φωτός, 7 ώρα το πρωί έχει δημοσιευτεί, 11 η ώρα πάει ο Ράμος στη συνεδρίαση για να αποφασίσει και να επιβάλλει πρόστιμο και βρίσκει άλλους να κάθονται. Άλλη πιο ψηφία. Τέλος. έμεινε μόνος του ο Ράμος. Αποτελεσματική κυβέρνηση, οι μπαγάσιτες. Όταν δεν φτάνει αυτό, έχουν την πλειοψηφία στη Βουλή. Έτσι λοιπόν, χθες αποφάσισαν ότι η παραγγελία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας δεν αποδεικνύεται. Απέριψαν τις προτάσεις για προανακριτική. Αν δεν φτάνει και αυτό, έχουν την ηγεσία της δικαιοσύνης και ειδικά τον εισαγγελέα, τον κύριο Τζαβέλα, ο οποίος για λόγους συνταγματικής τάξης δεν πήγε στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Μια χαρά αποδέχτηκε το διορισμό από τον Πρωθυπουργό στη θέση αυτή. Γιατί λέει δεν θέλουμε να αλληλοδιαπλέκονται οι διακριτές εξουσίες. Σώπα ρε. Η πρώτη και πιο σημαντική εξουσία είναι το κοινοβούλιο. Από εκεί παίρνει νομιμοποίηση και η κυβέρνηση και εσείς. Απλώς εσείς την παίρνετε μέσα από την κυβέρνηση. Γιατί έτσι διατηρείτε το Σύνταγμα για να υπηρετείτε την εκάστοτε κυβέρνηση. Και κυρίως βέβαια της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό συνήθως συμβαίνει. Πόσα γεγονότα έχουν γίνει αυτά τα χρόνια. Πάρα πολλά. Στο αρχείο από το προηγούμενο εισαγγελέα, αντισαγγελέα του Αρείου Πάγου, τον αρμόδιο για την διαφάνεια, ο φάκελος για τις παρακολουθήσεις. Και μετά την απόφαση του πρωτοδικείου που καταδίκασε τους τέσσερις ιδιοκτήτες του Predator και μέσα από αυτή τη δίκη αποκαλύφθηκε ότι από το κράτος γινόταν η παρακολουθήση με το Predator, έρχεται τούτος εισαγγελέας, ο οποίος ήταν εισαγγελέας που ενέκρινε τις παρακολουθήσεις, παρακαλώ, χωρίς τσίπα, να πει παιδιά, εγώ επειδή είχα εγκρίνει τότε, δεν είμαι ο καταλληλότερος, αυτό εξαιρούμε. Τι έκανε, το ξανάβαλε στο αρχείο. Και επειδή στη Βουλή δεν πήγε, πήγε όμως ο διοικητής της ΕΕΠ και οι διάλογοι που έγιναν εκεί μέσα βγήκαν στη δημοσιότητα και κατήγγυλαν και θέλουν να πάνε και στα δικαστήρια του Ανδρουλάκη, γιατί λέει αυτός τους έβγαλε τους διαλόγους. Και πολύ καλά τους είπε ο Ανδρουλάκης. Τι κινδυνεύει η ασφάλεια της χώρας από τους διαλόγους αυτούς που με παρακολουθούσατε και εμένα και τους άλλους. Η ασφάλεια του Μαξίμου και του Μητσοτάκη κινδυνεύει από αυτούς τους διαλόγους. Γι' αυτό τρελαίνεστε και θέλετε να τρομοκρατήσετε τους πάντες. Αυτά φίλες και φίλοι. Και έτσι σήμερα στη Βουλή, ενώ με βάση τον κανονισμό της Βουλής με 120 ψήφους γίνεται δεκτή, θετικούς 120 ψήφους, η σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, το πάνε στο 151. Γιατί όπως είπε ο Περισπούδαστος Βορύδης που επιστρατεύτηκε για να είναι ο εισηγητής της κυβέρνησης, αρχή-αρχή, μην γίνει καμιά παρέκκληση, τι είπε ο Μάκης Βορύδης, ότι λέει εδώ, εθνικά μυστικά, εθνική ασφάλεια, για να τα χρησιμοποιήσουμε το τάδε άρθρο του τάδε του κανονισμού, την τάδε παράγραφο, 151. Δεν μπορεί η αντιπολίτευση μόνη της με τα 120 να συγκροτεί εξεταστικές επιτροπές. Δεν υπάρχουν θέματα εθνικά που δεν μπορεί να τα ξέρει η αντιπολίτευση. Μόνο εμείς τα ξέρουμε. Και ποια ήταν αυτά τα εθνικά θέματα, η παρακολούθηση. Και πώς να τους πιστέψεις, ρε παιδιά, ετούτοι, ότι υπηρετούν το δίκιο. Πώς να τους πιστέψεις. Και αυτοί που τους πιστεύουν, άντε έχουν συμφέροντα, είναι κολλητοί, παίζουν παιχνίδια, παίρνουν προγράμματα, χρήματα κλπ. Τσιπάρε λίγο. Τους ακούω σήμερα ότι συγκρίνουν τη χώρα μας με την Τουρκία. Εκεί ο Ερντογάν δεν έχει καμία τσίπα. Ο Πούτιν δεν έχει καμία τσίπα. Ο Σιτζιπίνγκ δεν έχει καμία τσίπα. Κλιμακωτά. Έβαλε τον Ιμάμαυρο στη φυλακή που του κέρδισε δύο φορές στο Δήμο Κωνσταντινούπολης και τον κέρδισε και στις προεδρικές εκλογές. Τον έβαλε φυλακή. Και μαζί με τον Ιμάμαυρο ακολούθησαν άλλοι 17 δήμαρχοι μεγάλων πόλεων που είναι του κόμματος της αντιπολίτευσης. Για απάτες, για κλεψίες. Οι δήμαρχοι του Ερντογάν, ο ίδιος ο Ερντογάν, τα εγγόνια του, τα νέψια του, η γη του, η γαμπρή του κλπ. Ρε παιδιά, αγγελούδια όλα. Κανείς τίποτα, ούτε υπαινιγμός. Δεν μαθαίνουμε εμείς εδώ βέβαια και γίνεται χαμός. Αλλά ο Υπουργός Δικαιοσύνης ο σημερινός, πριν 1,5 χρόνο, ήταν ο εισαγγελέας που έβαλε φυλακή, που προφυλάκησε τον Ιμάμουγλου. Ετούτος λοιπόν τώρα ο Υπουργός Δικαιοσύνης, το αρμόδιο δικαστήριο τι αποφάσισε, καθαίρεσε τον αρχηγό, τον πρόεδρο του κόμματος αντιπολίτευσης, του Κεμαλικού κόμματος της αντιπολίτευσης, που στις δημοσκοπήσεις πλέον προηγείται του κόμματος του Ερντογάν, και αφού έβαλαν φυλακή τον υποψήφιο του κόμματος αυτών για την Προεδρία που κερδίζει τον Ερντογάν, τον Ιμάμογλου, τώρα τον καθαίρεσαν με δικαστική απόφαση από την ηγεσία του κόμματος και τοποθετούν τον Τσιλιτσάρογλου, τον προηγούμενο πρόεδρο του κόμματος που έχασε δύο φορές προεδρικές εκλογές από τον Ερντογάν. Γιατί αυτός έκανε καταγγελία ότι έγινε νοθεία, λέει, στο συνέδριο και του πήραν την Προεδρία. Δεν είναι τραγωδία, παιδιά? Συγκρίνεται με αυτά η δική μας κυβέρνηση και λέει πόσο πιο καλύτεροι είμαστε. Ναι, δεν έχουμε φτάσει στην κατάντια του Ερντογάν, του Πούτιν, καλά του Σιτζιπίν και εκεί ούτε τα μαθαίνουν. Τις καθαρίζει και τελειώνει. Τις καθαρίζει και με λεπίδι εκεί. Και ο Πούτιν με λεπίδι, εδώ στην Τουρκία δεν έχει λεπίδι, αλλά έχει τέλειωμα. Τραγωδία. Τραγωδία και μόνο που τα κυβερνητικά στελέχη κάνουν τέτοιες συγκρίσεις. Είναι ντροπή όλο αυτό. Αυτή είναι η πραγματικότητα, φίλες και φίλοι. Και θα σταματήσω εκεί σήμερα για να πάμε στο διαμυστικό διάλειμμα και μετά στις συζητήσεις με τους αγαπητούς προσκεκλημένους μας. Χθες ιδρύθηκε το κόμμα της κυρίας Χριστιανού εδώ από τη Θεσσαλονίκη. Την Τρίτη ιδρύεται το κόμμα Τσίπρα, έρχεται και το κόμμα Σαμαρά, έρχονται δημοσκοπήσεις. Όλα αυτά σήμερα κυρίως θα συζητήσουμε, φίλες και φίλοι.
1: Plus 99,4.
2: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα έχει.
3: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
4: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
3: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι υγιεινό.
5: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
6: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκιακαιπαιδι.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
8: Έως το Σάββατο, ελληνικός παραδοσιακός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, μόνο 3,35. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 12,50. Και μπούτι κοτόπουλο Αμβροσιάδης, μόνο 2,99. Ακόμα, φέτα pop Βαρελίσια Παπαδόπουλος το κιλό, τώρα μόνο 9,95.
7: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
9: Η Γιαννίρης Automobility. Καλώς ορίζει τη Τζίλι, το μέλλον της αυτοκίνησης. Επισκεφτείτε τις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας και γνωρίστε από κοντά το ηλεκτρικό SUV Geely EX5 και το ολοκένουργιο Geely Star EMI, το Superstar υβριδικό SUV. Ελάτε στη Γιαννίρης Automobility και αποκτήστε το μοντέλο Geely που θα σας κατακτήσει σε μοναδική τιμή, άτοκη χρηματοδότηση από 239 ευρώ το μήνα και έως 8 χρόνια εγγύηση. Γιαννίρης Automobility, επίσημος διανομέας Geely. 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη.
10: Εγώ είμαι ιμπρεσιονίστας. Βλέπω το καθετή από άλλη οπτική γωνία. Βλέπω το χρώμα, το φως.
11: Εγώ πάλι δεν βλέπω τίποτα αν δεν πιω καφέ. Είμαι εσπρεσιονίστας.
12: The Espressionist. Καφές για καλλιτέχνες. Συνόδευσέ τον με ολόφρυσκα σάντουιτς, ροφήματα, μπάρες και άλλα απίθανα σνακ.
13: The Espressionist. Εκφράσου. Εύωσμος Νεάπολη Ηλιούπολη. 6 το πρωί με 10 το βράδυ και με delivery τηλεφωνικά και σε πλατφόρμες.
14: Και νέο κατάστημα Espressionist. 12 Νήσου 13 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.
15: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Από τα πιο όμορφα τραγούδια του Διονύση Σαββόπουλου, φίλες και φίλοι, το «Μια θάλασσα μικρή». Το αγαπώ, το ακούω και το ξανακούω. Και θα πάμε τώρα στον αγαπητό φίλο, τον πολύ αγαπητό και του Διονύση Σαββόπουλου, τον Κώστα τον Πλιάρκα. Αγαπητέ Κώστα, καλό μεσημέρι.
1: Καλά τώρα βρε Γιάννη, χρόνια πολλά καταρχήν.
0: Να είσαι καλά.
1: Να είσαι γερός και εμπνευσμένος.
0: Να είσαι καλά Κωνσταντίνη.
1: Έκοψες αυτή η τραγουδάρα για να ακούς εμένα.
0: Έλα το συνοδεύσουμε λοιπόν τώρα. Να ξεκινήσουμε λοιπόν με αυτό.
1: Να σου κάνω ένα έτσι ενημερωτικό δωράκι. Ο Διονύσης Σαββόπουλος ανάμεσα στα σπουδαία δώρα που έκανε στη Θεσσαλονίκη, που την έβαλε στο χάρτη, ξέρεις, υπάρχουν πόλεις που είναι δεμένες με καλλιτέχνες. Ας πούμε οι Beatles είναι το Liverpool, έτσι, το Penny Lane, το Strawberry Fields, τα ξέρεις αυτά. Ο Woody Allen είναι δεμένος με τη Νέα Υόρκη, ο Λούτσιο Ντάλα με την Πολώνια, ας πούμε. Ο Διονύσης Σαββόπουλος είναι καλλιτέχνης πόλης. Έλεγε τα τραγούδια αυτά, μόνο ως Σαλονικιός τα έγραφα. Αν δεν ήμουν Θεσσαλονίκη.

0: και να το ερμηνεύει με αυτό το καταπληκτικό τρόπο που δείχνει αγάπη. Δείχνει αγάπη πάνω απ' όλα. Τώρα, Κωνσταντίνε, εγώ έχω ένα κοινό με τον Σαββόπουλο. Δεν είχα τη δυνατότητα και την τύχη όπως εσύ να είσαι φίλος, να είσαι κοντά, να έχεις γράψει, να έχεις μιλήσει, να έχεις ζήσει μαζί του.
1: Είμαι τίτλο ευγενίας έχεις, το πέμπτο.
0: Είμαι και εγώ απόφυτος του πέμπτου, όπως και αυτός, του πέμπτου αρένων, και κρατώ τη φωτογραφία που βγήκαμε, μια ομάδα αποφύτων του πέμπτου αρένων, πριν από αρκετά χρόνια, την κρατώ σαν μια φωτογραφία που έχει ιδιαίτερο βάρος. Λοιπόν, αυτά με τον Διονύση Σαββόπουλο και βεβαίως και η περιοχή που κατοικούσα για πάρα πολλά χρόνια στη Θεσσαλονίκη. Ήταν η περιοχή της Αναλήψεως, εκεί που ήταν και το πατρικό του σπίτι, έξω και το πέμπτο αρένο. Τώρα, Κωνσταντίνε, εσύ όμως τώρα είσαι και δημοσιογράφος πολύπειρος, πέρα από τα μουσικά, τα καλλιτεχνικά, τα εκπαιδευτικά σου ρεπορτάζ, έχεις και μια βαθική πολιτική σκέψη και ανάλυση και αρθρογραφείς και γράφεις και στο social media όλα αυτά τα χρόνια. Και θέλω να ξεκινήσω από το μεγάλο. Και θέλω να μου πεις αυτό που θα καθορίσει, καθορίζει ήδη και θα καθορίσει τις παγκόσμιες εξελίξεις και τις εξελίξεις τις δικές μας. Τι συμπεράσματα έβγαλες από τις συναντήσεις Xi Jinping με Τραμπ και Πούτιν? Ποιες είναι οι ομοιότητες αυτών των δύο συναντήσεων και ποιες οι διαφορές κατά τη γνώμη σου που, όπως είπα, θα καθορίσουν και τη δική μας πορεία ως χώρα?
1: Ήδη και από τη διεθνή αρθρογραφία επαναλαμβάνεται το ασταθές του Τραμπ, ο οποίος έχει μία ικανότητα. Παρότι ξέρουμε, σαν τον ψεύτικο σκότεινο έχουμε πατήσει, ότι έρχεται το τέλος και δεν έρχεται, είμαστε κοντά αλλά είμαστε ακόμα μακριά, καταφέρνει κάθε φορά να θυμίζει ότι υπάρχει ελπίδα. Εγώ αυτό μπορώ να κάνω ένα σχόλιο.
0: Θα συμφωνήσω μαζί σου. Βέβαια, όπως είπες, πάρα πολύ χαρακτηριστικά και εύστοχα, σαν τον ψεύτη το βασικό, το λύκος-λύκος, που στο τέλος όταν ήρθε ο λύκος και έφαγε τα πρόβατα, κανένας δεν τον πίστεψε και κανένας δεν πήγε να τον βοηθήσει. Λοιπόν, για τους ξύπναγε τις δύο προηγούμενες φορές μέσα στα άγρια μεσάνυχτα και έκανε πλάκα να πάει να τον βοηθήσει. Και την τρίτη φορά που πραγματικά ήρθε ο λύκος και φώναζε αυτός, κανένας δεν τον πίστεψε και έχασε το κοπάδι του. Εγώ κράτησα μία που είναι πάρα πολύ χαρακτηριστική. Xi Jinping και Τραμπ μίλησαν πλέον για διπολικό κόσμο, για τις δύο υπερδυνάμεις. Και μάλιστα εκεί του έκανε και την αναφορά για την παγίδα του Θουκυδίδη ο Xi Jinping, σε έναν κόσμο αβεβαιότητας που εξελίσσεται, και ο Τραμπ χασμουριόταν, άνοιγε το στόμα του και μιλάει για τα τριαντάφυλλα, έτσι στον αυτοκρατορικό κήπο. Και από την άλλη πλευρά, στην κουβέντα του Xi Jinping με τον Πούτιν, ο Πούτιν με έμφαση απάντησε σε αυτό και μίλησε για έναν πολυπολικό κόσμο που γεννιέται. Έβαλε και τη Ρωσία, δηλαδή, και τον εαυτό του σε αυτό το δίπολο, το κάδρο που έχτιζαν οι δύο προηγούμενοι. Σε κάθε περίπτωση, ο Τραμπ, κατά την εκτίμησή μου, κατάλαβε τα όρια της αλαζονίας του σε αυτή τη συνάντηση με τον Κινέζο, τον αυταρχικό Κινέζο ηγέτη, και ότι ο δικός του αυταρχισμός δεν μπορεί να φτάσει μέχρι εκεί που είναι του Xi Jinping, διότι υπάρχουν αντιστάσεις στην Αμερική. Τώρα,
1: θα σε ρωτήσω όμως. Δεν μπορεί να γίνει αυτό. Γιατί θέλει για πληθυσμιακούς, πολιτισμικούς, γεωπολιτικούς λόγους, αυτά που λέει ο Τραμπ τώρα είναι παραμυθάκια. Δεν γίνονται αυτά.
0: Θέλω να σε ρωτήσω κάτι ευρύτερο και πάλι, που βεβαίως και το φαινόμενο Τραμπ και τραμπισμός είναι παράγωγο αυτού του περιβάλλοντος και αυτών των εξελίξεων. Πού οφείλονται τα φαινόμενα Brexit, Trump, τραμπισμός και η άνοδος της ακροδεξιάς στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Κώστα, κατά τη γνώμη σου?
1: Κοίταξε, τον αντισυστημισμό εσύ έχεις μια πληρέστερη οικονομική ανάλυση που κάνεις. Τον θρέφει της κοινωνίας η διαφορά που τραγούδησε ο Τσιτσάνης. Ξέρεις και με τραγούδι της κοινωνίας η διαφορά φέρνει κόσμο μεγάλη συμφορά. Όταν ειδικά τώρα στην εποχή της τεχνολογίας και της αλαζονίας της τεχνολογίας οι αποκλεισμένοι δεν μπορούν καν να επικοινωνήσουν το μήνυμά τους και το καημό τους, δεν μπορούν να καταλάβουν το πώς η ψηφιακή εποχή έχει φτιάξει κάποια φαινομένα στα οποία οι άλλοι δεν μπορούν ούτε καν στο προθάλαμο να μπουν. Οι άλλοι τι μπορούν να κάνουν όταν δεν έχουν να χάσουν παρά μόνο τις αλυσίδες τους? Να γίνουν αντισυστημικοί. Εκεί πέρα έρχονται άνθρωποι που τους γαργαλάνε τα αυτιά, τώρα είναι η Λεπέν, είναι οποιαδήποτε, ξέρω εγώ,

0: Το πράγμα η Ευρώπη το έχει απαντήσει. Το θέμα είναι ότι δεν μπορεί να βρει μία απάντηση σε επίπεδο οικονομίας, σε επίπεδο αναδιανομής, σε επίπεδο πώς θα εντάξεις τους αποκλεισμένους στο κοινωνικό σύνολο, διότι το να διαπιστώνεις, θα το ξέρεις καλύτερα από μένα, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση τα τελευταία χρόνια είναι ένας καλός δημοσιογράφος. Είναι μία διαπιστωτική έτσι σύνοδος κρατών. Το θέμα δεν είναι να διαπιστώσεις τις αιτίες, το θέμα είναι να παράξεις τις αντίστοιχες πολιτικές.
1: Επίσης αυτή η βίαιη πλέον εξέλιξη των γεγονότων, η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, ο πόλεμος στον κόλπο, οι ενεργειακές κρίσεις, η ακρίβεια, ο πληθωρισμός, όλα αυτά, η άνοδος της ακροδεξιάς, βλέπεις να οθούν τις ηγεσίες των ευρωπαϊκών κρατών, αλλά και της κοινωνίας, γιατί οι ηγεσίες ξεχωριστά από τις κοινωνίες δεν θα κάνουν τίποτα. Λοιπόν, γιατί εδώ έχουμε δημοκρατία, έχουμε εκλογές. Καλός ή κακός που λέτε, έχουμε εκλογές. Δεν είμαστε Xi Jinping, ούτε καν Τουρκία, ούτε καν Ρωσία, όπου οι αυτοκράτορες καθορίζουν τους όρους των εκλογών. Εδώ οι όροι των εκλογών έχουν και ένα δημοκρατικό περιβάλλον και κάποιες δεσμεύσεις. Γι' αυτό θέλω να σε ρωτήσω, βλέπεις αυτό να τους να αναγκάζει και τις ευρωπαϊκές κοινωνίες και τις πολιτικές, ας το πω, και οικονομικές ελίτ της Ευρώπης να κάνουν ένα βήμα μπροστά, να συγκροτηθούν δηλαδή για να απαντήσουν σε όλες αυτές τις βίαιες εξελίξεις στο περιβάλλον που την περιθωριοποιούν?
0: Δεν νομίζω η Ευρώπη για να, να γίνει κάτι ισχυρότερο, πιο δυναμικό από αυτό που είναι, γιατί όπως είπαμε η πρωτοβουλία των κινήσεων ανήκει σε άλλα χέρια, σε άλλες χώρες, σε άλλες νευραλγικές γεωπολιτικά περιοχές. Να, ας πούμε, η σημερινή δήλωση του Πιερακάκη ότι η ενεργειακή κρίση θα μετουσιωθεί αργά ή γρήγορα σε δημοσιονομική κρίση της Ευρώπης. Και αν δεν κατανοήσουμε ότι τα στενά του Ορμούζ, αν δεν ανοίξουν τον Ιούνιο, τότε θα έχουμε έναν Ιούνιο εφιαλτικό σε σχέση με τον Μάιο. Τι εννοώ? Θα πας να βάλεις βενζίνη, Γιάννη μου, και θα είναι 3 ευρώ. Εγώ πήγα να ζητήσω νεκταρίνια
1: 38 προθέσεις
0: και μου είπανε 6 ευρώ. Θυμάσαι που λέγαμε 3 ευρώ ένα χιλιάρικο? Δηλαδή θα τα αγοράζαμε 2.006 νεκταρίνια, ας πούμε. Δηλαδή αυτά τα πράγματα. Και μετά λέει θα είναι
1: εφιαλτικός. 2.000 δραχμές.
0: Ναι. Ο Ιούλιος θα είναι χειρότερος από τον Ιούνιο. Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι ό,τι μέτρα και αν πάρουμε σε εθνικό επίπεδο, οι αποφάσεις, οι προσωπικότητες, όλο αυτό το δημιουργικό χάος που ξεκίνησε ο Τραμπ και ασμένος αποδέχτηκαν και οι Κινέζοι και ο Πούτιν, μας καθιστά όχι την Ελλάδα. Η Ελλάδα είναι ασθενέστερος κρίκος ενός κομπάρσου ούτως ή άλλως που είναι Ευρώπη. Οπότε εντάξει, ας βρούμε και την τέλεια πολιτική. Αν δεν λυθεί αυτό το ενεργειακό και το Ορμούς, τι θα κάνουμε?
1: Τώρα, σε αυτό που είπε ο Πιερακάκης βέβαια έχω γράψει, το έχω αναλύσει, αυτή η παραδοχή του Πιερακάκη έρχεται κόντρα σε αυτά που λέει για την ελληνική οικονομία, αλλά και μιλάει ως πρόεδρος του Eurogroup και είναι αναγκασμένος να λέει μερικές αλήθειες. Εδώ τον δημοσιονομικό εκτροχιασμό τον υπερβαίνει προς το παρόν από την υπερφορολόγησή μας λόγω της ακρίβειας που καλπάζει, του μεγαλύτερου πληθωρισμού στην Ευρώπη που έχουμε και φυσικά των πόνων του Ταμείου Ανάκαμψης που τελειώνουν ως ο νούπο. Πάμε όμως τώρα στο συνολικό. Θέλω να έρθουμε στο εσωτερικό, Κωνσταντίνε. Παρακολουθείς την πολιτική ζωή. Πώς αξιολογείς την κυβερνητική πολιτική της Νέας Δημοκρατίας τα 7 χρόνια, στο σύνολό της?
0: Μεγάλα κομμάτια. Καταρχήν, καμία σχέση με το τι ετοιμαζόμαστε να ψηφίσουμε, Γιάννη, τώρα, όποτε και αν γίνουν το φθινόπωρο και τα λοιπά, τις εκλογές, με το τι συνέβαινε το 2019. Το 2019 πολυτραυματίας πολιτικά, ηθικά και κοινωνικά ο ΣΥΡΙΖΑ σάπιζε από τα τοπήματά του. Από τις κολοτούμπες, από τα βλακώδη δημοψηφίσματα που όταν διατυπώθηκε το ερώτημα είχε εκπνεύσει και σαν δυνατότητα να κάνει κανείς κάτι. Από μηδιάδες άλλα πράγματα, από τον αφανισμό της, αυτό που λένε οι Αγγλέζοι, lower middle class, κατώτερη μεσαία τάξη, που το είπε αργότερα ο Πολάκης μαλώνοντας με τον Τσακαλώτο, εκείνο το περίφημο πλάκα πλάκα τους πηδήξαμε, από μηριάδες πράγματα, από την απίστευτη, ας πούμε, συνύπαρξη με τους ΑΝΕΛ, την έλλειψη προγραμματισμού για οτιδήποτε, Και εμφανίστηκε κάποιος ο οποίος έλεγε ότι εγώ είμαι μεταρρυθμιστής, ότι εγώ καταργώ τις διαχωριστικές γραμμές, χρησιμοποιώ στελέχη που τεχνοκρατικά διέπρεψαν το ΠΑΣΟΚ και το ΣΥΡΙΖΑ και οτιδήποτε άλλο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Και κάποιοι άνθρωποι τον πίστεψαν και από το στρατόπεδο το λεγόμενο σοσιαλδημοκρατικό. Τούτο την πρώτη τετραετία λειτουργήσε γιατί υπήρξε ένας χειρισμός της πανδημίας που δεν αποδοκιμάστηκε από τον κόσμο. Υπήρξε μια πυγμή, υπήρξαν τα εμβόλια, υπήρξε ο Τσιόδρας και ο Χαρδαλιάς, υπήρξε χιλιαδιό. Λοιπόν, και σε σχέση με τους αριθμούς δεν τα πήγαμε καλά, μετά ήρθε ο Εύρος, κάποιοι χειρισμοί με τις μεταναστευτικές ροές. Κύλησε τέλος πάντων μια τετραετία, κάτι μισό μεταρρυθμίσεις και μπαίνουμε πια, ό,τι σε εκπλήξω, στην δεύτερη τετραετία του Μητσοτάκη, που πραγματικά είναι ο Δόκτωρ Τζέκιλ και ο κύριος Χάιντ. Καμία μεταρρύθμιση. Μια λατρεία του δημοσίου. Αυτό το πράγμα δηλαδή δεν μπορεί να συνεχιστεί. Σε καμιά χώρα της Ευρώπης το δημόσιο δεν είναι τόσο ράθιμο, τόσο αναποτελεσματικό, τόσο καλοπληρωμένο, με τόσα παραθυράκια αργιών κτλ. Κτλ. Ενώ ένα μεγάλο τμήμα του κόσμου που είχε την ατυχή απόφαση να προσπαθήσει να ρισκάρει και να πάει στον ιδιωτικό τομέα, αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να τα φέρει βόλτα. Έτσι δεν είναι.
1: Ακόμα χειρότερα θα προσθέσω εγώ.
0: Μετά και ήρθε μετά η ραψοδία των σκανδάλων. Πρώτες ήταν οι υποκλοπές, μετά ήρθαν τα Τέμπη, μετά ήρθε ο ΠΚΠ. Και τώρα κοίταξε να δεις. Και όλα αυτά ενώ είχαμε έναν άνθρωπο ο οποίος έλεγε ότι είναι φιλελεύθερος και το μόνο που κάνει είναι να εξυπηρετεί οργανωμένες μειοψηφίες και συντεχνίες. Έτσι κι εγώ γίνομαι φιλελεύθερος. Γιάννη.
1: Περίμενες αυτή την εξέλιξη του Μητσοτάκη και της κυβέρνησής του? Γιατί στο τέλος κατέληξε λαγνία της εξουσίας στην κυριολεξία και φυσικά το κράτος δικαίου τσαλαπατήθηκε. Και το μόνο μέτρο σύγκρισης που τους έμειναν σήμερα τους κυβερνητικούς είναι αυτό με την Τουρκία. Ότι εκεί είναι χειρότερη από εμάς, άρα μπορούμε εμείς ακόμα να είμαστε ήσυχοι.
0: Ναι, ναι, πράγματι. Έχεις δίκιο σε αυτό. Είναι πεδίο το οποίο είναι αφημένο. Δεν ξέρω αν το παρατηρείς και εσύ. Σε κέντρα τα οποία στην κυβέρνηση δεν μπορούν να έχουν ούτε τη λαϊκή νομιμοποίηση, ούτε να εξασφαλίζουν συνενέσεις, ούτε καν το εσωτερικό του κυβερνώντος κόμματος. Δηλαδή βλέπω μια, δεν ξέρω αν το βλέπω σωστά, μια απολύτικη στάση. Σε τελική ανάλυση.
1: Έχει ουσία αυτό που λες και ο τρόπος που οργάνωσε το σύστημα της δικής του κυβερνητικής και κρατικής εξουσίας είναι αυτό που λες. Ουσιαστικά και αυτό δημιούργησε και τη μεγάλη κρίση στην εσωτερική το προηγούμενο διάστημα με τους βουλευτές του και συνεχίζει αυτή η κρίση. Το βλέπουμε ακόμα και στις ψηφοφορίες, έστω και οριακά. Και θα το δούμε και στην συνέχεια. Οι βουλευτές για πρώτη φορά βγαίνουν δημόσια και μιλάνε, παρότι ξέρουν ότι εξαρτώνται από τον Πρωθυπουργό για την καριέρα τους. Ακόμα, βγαίνουν δημόσια και μιλάνε ότι κοιτάξτε να δείτε, η βάση της νομιμοποίησής σου, κύριε Πρωθυπουργέ, είμαστε εμείς. Εμείς σου δώσαμε τη διαδηλωμένη στη Βουλή. Δεν είσαι εσύ. Έχουμε κυριολεκτικό σύστημα στη χώρα μας. Δεν έχουμε προεδρικό σύστημα όπως της Γαλλίας, όπως της Τουρκίας, όπως της Αμερικής, όπως ξέρω εγώ της Ρωσίας. Λοιπόν, πες μου όμως, με όλα αυτά και ενώ όλες οι δημοσκοπίες δείχνουν στις ποιοτικές ερωτήσεις, μέχρι 80% ο κόσμος διαφωνεί με βασικές επιλογές του στην οικονομία, στο κράτος δικαίου, στο κοινωνικό κράτος κλπ. Στην παιδεία. Παρ' όλα αυτά, πώς ερμηνεύεις τη δημοσκοπική πραγματικότητα που τη βλέπουμε μπροστά μας?
0: Και εγώ νομίζω ότι αυτό που συμβαίνει στην αντιπολίτευση είναι ένα κομμάτι της ερμηνείας. Δηλαδή έχουμε από τη μια μεριά αυτό το φαινόμενο της πασαρέλας των μεταγραφών. Δεν ξέρω αν εσύ βλέπεις στο ΠΑΣΟΚ, ας πούμε, μια αιμονή σε έναν καταγγελτικό λόγο, σε αυτή τη βλοσιρότητα του Ανδρουλάκη που ακόμα και στο εσωτερικό του κόμματος υπάρχει μια μουρμούρα. Μερικοί λένε ότι μιμείται το μοντέλο του 2015 του Τσίπρα, γιατί σε αυτή τη χώρα ο πολίτης έξω φρενών και η καταγγελία πουλάει. Δεν θέλω τώρα εγώ να πω ότι είναι έτσι, αλλά εν πάση περιπτώσει το ΠΑΣΟΚ του Νίκου Ανδρουλάκη δεν θυμίζει το ΠΑΣΟΚ της Φόφης, να πούμε. Εσύ που ξέρεις πολύ καλά τον εσωτερικό διάλογο του ΠΑΣΟΚ, πιστεύεις ότι έχει βάση αυτό που λέω?
1: Όσο πίσω πάμε, τόσο βλέπουμε και τις διαφοροποιήσεις. Βεβαίως, έχει μια αντικειμενική βάση, ας το πω, η εξέλιξη του ΠΑΣΟΚ, που είναι πλέον ένας γραφειοκρατικός μηχανισμός με επιμέρους, ας το πω έτσι, τομείς, γιατί και αυτοί που αντιπολιτεύονται εσωκομματικά τον Νίκο Ανδρουλάκη έχουν αντίστοιχα τις δικές τους διαταγμένες μικρές ομάδες, και όπως έχω πει, όπως ο Μητσοτάκης παραμένει ισχυρός γιατί είναι πολυκερματισμένη η προοδευτική αντιπολίτευση, έτσι και ο Ανδρουλάκης παραμένει κυρίαρχος στο κόμμα γιατί είναι πολυκερματισμένη η εσωκομματική του αντίπαλη. Λοιπόν, δες τα ποσοστά των εκλογών, των εσωκομματικών, των δύο τελευταίων που εκλέχθηκε, και θα το καταλάβεις αυτό που σου λέω. Λοιπόν, είναι τραγικό για την εξέλιξη. Αυτός ο προκαιρματισμός λοιπόν των κομμάτων της αντιπολίτευσης σε έναν βαθμό έχει ένα αντικειμενικό υπόβαθρο. Είναι ο θυμός του κόσμου και αγανάκτηση, γιατί έριξε όλες τις ευθύνες στο ΠΑΣΟΚ για το μνημόνιο. Δεν μπόρεσε ο κόσμος να πάει πιο βαθιά τη σκέψη του, παρότι επιβεβαιώθηκαν ότι τα προβλήματα τα έχει δημιουργήσει η προηγούμενη κυβέρνηση, τα έχει κάνει εκρηκτικά, και ότι απλώς η κυβέρνηση του Παπανδρέου βρέθηκε μπροστά σε μια τραγική πραγματικότητα με διλήμματα, θα έλεγα τέλειως μανιχαϊστικά, ασπρομαύρο. Όπως και στη συνέχεια, η αγανάκτηση, όπως είπες και εσύ, και ο θυμός μετακίνησε ένα μεγάλο μέρος της κοινωνικής και εκλογικής βάσης του ΠΑΣΟΚ προς τον Τσίπρα και τον ΣΥΡΙΖΑ. Φτιάχτηκε εκείνη η κοινοβουλευτική πλειοψηφία που υποτίθεται ότι ήταν η κέντρο αριστερά και η αριστερά, η οποία κατέρευσε όταν εκτονώθηκε ο θυμός, γιατί οι περισσότεροι είδαν ότι και ο Τσίπρας εφήρμοσε την ίδια πολιτική στην ουσία, δεν διέφερε σε τίποτα από τις προηγούμενες κυβερνήσεις και ειδικά από την πρώτη κυβέρνηση του Παπανδρέου, γιατί και ο Σαμαράς ήταν ο πρώτος αντιμνημονιακός, το λέει και ο ίδιος, να μην το ξεχνούμε. Όμως αυτός ο κύκλος δημιούργησε μια μεγάλη απογοήτευση στον κόσμο. Η απογοήτευση έμεινε, μπορεί ο θυμός να έφυγε, έμεινε η απογοήτευση στον κόσμο από όσα κόμματα κυβέρνησε.
0: Ξέρεις ποια είναι η διαφορά? Ο κόσμος πάλι είναι έξω φρενών. Πάλι υπάρχει.
1: Θα συμφωνήσω μαζί σου ότι μετά τα Τέμπη, μετά τα σκάνδαλα, μετά την ακρίβεια, μετά από όλα αυτά, ξανάρχισε να φουντώνει ο θυμός μαζί με την απογοήτευση. Και γι' αυτό έχουμε μπροστά μας και τη δημιουργία νέων κομμάτων. Ένα εξ αυτών το είδαμε χθες εδώ στη Θεσσαλονίκη με την κυρία Καριστιανού. Και αυτό θέλω να σε ρωτήσω τώρα. Πώς βλέπεις τα νέα αυτά κόμματα? Την Τρίτη θα έχουμε τον κύριο Τσίπρα, όσον όπου και του κυρίου Σαμαρά. Ουσιαστικά πάμε σε ένα άλλο πολιτικό χάρτη. Πώς θα διαμορφωθούν οι κομματικές ισορροπίες και τι πολιτικές εξελίξεις προδικάζουν τα νέα κόμματα?
0: Κάπου πάει το μυαλό μου, δεν ξέρω τώρα. Είμαστε σε μια κατάσταση που έλεγαν οι γαλλικοί αναρχικοί. Είναι σαν να πιάνεις, σαν να ψάχνεις σε ένα σκοτεινό δωμάτιο μια μαύρη γάτα που δεν είναι εκεί. Εκεί είμαστε τώρα. Δηλαδή έχουμε ένα κουρασμένο εκλογικό σώμα. Θυμάσαι τα πολιτικά τραγούδια που ακούγαμε του Ναζί Χικμέτ και του Πίρμαν? Ο παρημιώδης μέσος ανθρωπάκος.
1: Δεν συχνά, γιατί τα αγαπώ πάρα πολύ.
0: Κέρδος ποτέ, μα από μαθήματα χορτάτος, το θυμάσαι. Τώρα έχουμε ένα κουρασμένο εκλογικό σώμα που βλέπει τους πολιτικούς να ξεχνάνε τη βασική τους έτσι ουσία συνεκτική των αρχών, και αλλάζουν αρχές και πάνε σε πολιτικούς σχηματισμούς όπου πιστεύουν ότι θα αξιοποιηθούν καλύτερα, θα πάρουν βουλευτική έδρα, θα πάνε στην Ευρωβουλή, θα προεκτηθούν προσωπικά. Μου θυμίζει τον Γκράουτσο Μάρξ που έλεγε αυτές είναι οι ιδέες μου, έλεγε στον υποψήφιο εργοδότη του. Αυτές είναι οι ιδέες μου, αλλά αν δεν σας αρέσουν έχω κι άλλες. Μια έτσι σπουδαία παραδοξολογία του Χόλιγου. Αυτό βλέπουμε τώρα με τις μεταγραφές Πασαρέλας έτσι, και αεροδρομίου. Αυτό, να ξέρεις Γιάννη, δεν αρέσει στον κόσμο. Και γενικά στους λαούς.
1: Ένα πολιτικό και ιδεολογικό και ηθικό υπόβαθρο. Έτσι, αυτό το πήγαινε, αλλά είναι καθαρά επιλογές καριέρας. Αλλά εν πάση περιπτώσει το κάνεις μια φορά, άντε το δικαιολογείς. Αλλά δύο και τρεις φορές κάποιοι νομίζω ζαλίζουν και τον κόσμο. Σε αυτή την εποχή όπου ζούμε της απογοήτευσης και του θυμού, καταλαβαίνεις ότι αυτό είναι ό,τι χειρότερο. Θέλω να κλείσω τη συζήτησή μας όμως. Εσύ έχεις μια μεγάλη εμπειρία και γνώση. Έχεις δουλέψει εδώ στα τοπικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, στα έντυπα στην αρχή, στα ηλεκτρονικά στη συνέχεια. Θέλω να μου πεις λίγο τη γνώμη σου. Γιατί ο Θεσσαλονικιός, ενώ έχει μια αντίθεση με τον Αθηναίο, νιώθει ότι ο Αθηναίος κατά κάποιο τρόπο τον περιφρονεί και δεν τον έχει, ας το πω στις προτεραιότητες, τον Αθηναίο τον εννοώ το κέντρο της διοικητικής, οικονομικής και πολιτικής εξουσίας της χώρας. Έτσι. Από την άλλη πλευρά καταναλώνει περισσότερο τα αθηναϊκά προϊόντα όσον αφορά το χώρο της, των μέσων μαζικής ενημέρωσης και όχι μόνο. Πού οφείλεται αυτό? Υπάρχει αδυναμία εδώ τοπικά στους ιδιοκτήτες, στους επιχειρηματίες των μέσων μαζικής ενημέρωσης, γιατί βλέπουμε και εξαγορές μέσων μαζικής ενημέρωσης από αθηναίους επιχειρηματίες, όπως παλιά είχαν εξαγοράσει και τις ομάδες της Θεσσαλονίκης, όπως θυμάσαι. Πού οφείλεται? Στην αδυναμία του δημοσιογραφικού κόσμου? Εγώ γνωρίζω ότι υπάρχει αξιολογότατο δυναμικό στον δημοσιογραφικό κόσμο. Πού οφείλεται κατά τη γνώμη σου αυτό?
0: Κοίταξε, ένα διάστημα, κυρίως μετά, μετά την κατάρρευση του κολοσσού του συγκροτήματος Βελίδη, το οποίο ήταν ένα συγκρότημα που στη Βόρεια Ελλάδα ήταν ό,τι το συγκρότημα Λαμπράκι Κάτω, θυμάσαι, με τον Γιάννη Βελίδη. Η Μακεδονία την Κυριακή έδινε 80.000 φύλλα και η Θεσσαλονίκη τη Δευτέρα 50.000. Τα πρόλαβες.
1: Ήταν... Τα διάβαζα και ενημερωνόμουν.
0: Ήταν η εφημερίδα των πολλών ειδήσεων, με μια αστική κεντροδεξιά, ένα άρωμα τέτοιο, συνδεδεμένες με τις πόλεις, με τις φωτογραφίες του Γιάννη Κυριακίδη, που μας έλεγε ο Δημάδης, βάλε φωτογραφία με 50 άνθρωποι. Ο καθένας θα λέει, το φίλο το Ρέση μας έχει εφημερίδα, θα αγοράσει εφημερίδα. Τώρα αυτά τα δεδομένα άλλαξαν, αλλά θέλω να πω ότι η Μακεδονία ήταν στο κουρίο, την έβρισκε στο πρωί, στο τρόλεϊ, ξέρω εγώ, τέτοιο. Η Θεσσαλονίκη πάλι ήταν η εφημερίδα των νέων ιδεών και των αθλητικών. Είχε μια πανελλαδική απεύθυνση. Δεν είχε μόνο το τοπικό. Που, βάση περιπτώσει, δεν έχει και τα Υπουργεία η Θεσσαλονίκη, δεν έχει το Εθνικό Θέατρο, δεν έχει το Ηρώδιο. Τώρα εντάξει, μην τα συγκρίνουμε. Είχε ένα πολύ δυνατό διεθνές ρεπορτάζ. Θόδωρος Ιωαννίδης, προσωπικός φίλος του Ουμπέρτο Έκο. Αντώνης Κούρτης. Μιλάμε δηλαδή, θύμιζε πάρα πολύ την ελευθερωτική η Θεσσαλονίκη, όπου έγραφαν προσωπικότητες, Καμπαρδόνης, Αρνομάλης, ξέρω εγώ. Ας ψάξουμε κι εμείς στο τι επενδύσεις γίνονται σήμερα, το τι απεύθυνση έχει στο κοινό και το αν του δίνουμε την ύλη, που αν δεν του τη δίνουμε εμείς, πάει και τη βρίσκει στην Αθήνα. Κάποτε η Θεσσαλονίκη είχε τρόπο να του δίνει την ύλη που κάποτε έβρισκε στην Αθήνα.
1: Θεωρείς ότι δεν παράγει γεγονότα η Θεσσαλονίκη κοινωνικά, οικονομικά, πολιτικά, ότι όλα είναι λίγο συνηθισμένα και περίπου προβλεπτά?
0: Όχι, υπάρχει, ας πούμε, η Θεσσαλονίκη, ο θρυλικός Πεκλάρης, ο διευθυντής μας, είχε όσφρηση. Όταν έβρεχε, λέει, μειώστε το τυράζ γιατί δεν θα κατέβουν οι γυναίκες στην αγορά. Είχε φοβερό ρεφλέξ με τον Ανδρέα Παπανδρέου, ας πούμε. Και τις λεπτές αποχρώσεις τις έκανε χτύπημα στην πρώτη σελίδα. Έστελνε τους ρεπόρτερ εκεί που έβρεπε την καθημερινότητα και έκανε αυτοδιαφήμιση. Είχε ένα ωραίο ρεπορτάζ, το είχε μισή σελίδα χτύπημα. Με φωτογραφία που πήγε και την έβγαλε εκεί. Δηλαδή, εμείς αυτά τα ρεφλέξ, κάνω πρώτος εγώ την αυτοκριτική μου, αυτά τα ρεφλέξ τα έχουμε απολέσει. Χωρίς να σημαίνει ότι δεν έχουμε καλές εφημερίδες, δεν έχουμε καλή
1: ζωή. Λιγότερα είναι η υποχώρηση των εφημερίδων και των περιοδικών. Πάμε τώρα στον ηλεκτρονικό, στις τηλεοράσεις, στις τοπικές, περιφερειακές, στα ραδιόφωνα, στα site κλπ.
0: Ναι. Εγώ μπορώ να κάνω μια παρατήρηση. Η Αθήνα έχει 5 εντελώς πρωτοβάθμια από πλευράς budget, τηλεθέασης, οργάνωσης κτλ. Κανάλια. Δηλαδή έχει το Mega, έχει τον Antenna, έχει το Star, έχει το Sky, δεν είναι? Λοιπόν, έχει και άλλα 7-8 τα οποία τα ξέρει ο κόσμος. Το Action, ξέρω εγώ, την Αυτεμπορική.
1: Ναι, αλλά στη Λάρισα, στις Σέρες, ξέρω εγώ, σε άλλες, στην Κρήτη, εκτός από τα κεντρικά, έχουν υψηλή τηλεθέαση και ακροματικότητα και τα τοπικά. Εδώ γιατί?
0: Η Θεσσαλονίκη πληθυσμιακά, εφόσον η Αθήνα έχει, ας πούμε, 6-8 πρωτοβάθμια και μικρομεσαία, τα οποία όμως έχουν τη δική τους τηλεθέαση, τις διαφημίσεις τους κτλ. Εγώ θα ανέμενα πληθυσμιακά με το 1,5 εκατομμύριο Θεσσαλονίκη να έχει 1-2 μεγάλα και άλλα 2 μικρά, όταν η Αθήνα έχει 6-8. Εγώ δεν το βλέπω αυτό. Και η ΕΡΤΡΙΑ δεν είναι αυτή που ήταν τότε. Εγώ δεν θυμάσαι που κάναμε την Τρίτη, κάτι σαν ανιχνεύσεις, ο Παντελής.
1: Την ερμηνεία?
0: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω.
1: Είναι ότι έχει μετατοπιστεί η οικονομική δραστηριότητα, έχει υποχωρήσει πάρα πολύ η Θεσσαλονίκη, τα πολιτικά γεγονότα της Θεσσαλονίκης πια δεν έχουν σημασία, δεν κεντρίζουν το ενδιαφέρον. Τι.
0: Εδώ που τα λέμε και οι Μητσοτάκοι δεν τρελαίνεται για τη Θεσσαλονίκη. Αν μπορούσαν να περνάνε με το αεροπλάνο από πάνω. Πλάκα κάνω έτσι. Δεν νομίζω ότι ήταν η πιο στενή, η πιο εγκάδια και γεμάτη ενσυναίσθηση στάση κυβέρνησης απέναντι στη Θεσσαλονίκη αυτή του Μητσοτάκη. Ήταν λήψη. Και αυτό αντανακλάει στα μέσα ενημέρωσης.
1: Κωνσταντίνα, αυτά γιατί τα κρατάω. Ο ραδιοφωνικός τρέχεις, ο χρόνος τρέχει, το ξέρεις καλύτερα από μένα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση έτσι όπως την ξεκινήσαμε και έτσι όπως καταλήξαμε. Ξεκινήσαμε πολύ προσωπικά και καταλήξαμε σε γενικά πολιτικά. Και μαζί σου πάντα η συζήτηση είναι ευχάριστη και δημιουργική. Καλή συνέχεια, θα τα πούμε πάλι.
0: Ευχαριστώ πολύ.

0: Flash 99,4.
1: Είναι οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους από τον Flash 99,4. Η Μαρία Καριστιανού ανακοίνωσε στην Θεσσαλονίκη χθες την ίδρυση του νέου πολιτικού φορέα «Ελπίδα για τη Δημοκρατία», δηλώνοντας πως το υγιές κομμάτι της Ελλάδας έχει ήδη αφυπνιστεί να ενωθεί. Με τραγικό τρόπο έκλεισε η υπόθεση εξαφάνισης του 33χρονου γιατρού, του οποίου η τύχη αγνώνταν εδώ και 5 μήνες. Η σωρός του εντοπίστηκε χθες στον αποκόρονα Χανίων σε προχωρημένη αποσύνθεση. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν φαίνεται να κατέληξαν σε προσχέδιο ειρηνευτικής συμφωνίας, η οποία αναμένεται να ανακοινωθεί εντός των ημερών, όπως ανακοίνωσε το Εργατικό Πρακτορείο Ειδήσεων του Ιράν. Στα Άγκρα οδηγείται η αντιπαράθεση ανάμεσα στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη και τον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη, με όσα εξελίχθηκαν στην και κλεισμένων των θυρών συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας κατά την ακρόαση του διοικητή της ΕΕΠ Θεμιστοκλή Δεμήρη. Ο πρόεδρος της Νίκης, Δημήτρης Νατσιός, τίμησε χθες την επέτειο της Ένωσης των Επτανήσεων με τη μητέρα Ελλάδα και έστειλε από τη Ζάκυνθο μήνυμα εθνικής μνήμης, πίστης και αγωνιστικής παρουσίας σε όλη την Ελλάδα. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις τίτλους από τον Flash 99,4.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
4: Αγάπη μου! Δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε. Μοιάζει να μην περνά καλά.
5: Ναι, αγάπη μου, δεν περνάω καλά. Γιατί ζηλεύω.
4: Ζηλεύει.
5: Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
6: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
4: Αγάπη μου, μα πού πας?
5: Φεύγω, Γιώργο. Θέλω χώρο.
4: Χώρο.
6: Ναι, ναι, χώρο. Χώρο που να με ανεβάζει.
7: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Showroom Θεσσαλονίκη Γεωργίου Παπανδρέου 31, Χαλκιδόνα, 32ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Γιαννιτσών. Ανακαλύψτε μας στο k2furniture.gr.
8: Oh, mamma mia! Μετά τη Τούμπα, την Πολύχνη και τον Εύωσμο, έρχεται και στην Καλαμαριά η Ραφαέλε Πιτσαρία. Με τις λαχταριστές, πελώριες πίτσες της και τα ολόφρεσκα μουά ιταλικά ζυμαρικά της. Σε όποια γωνιά της πόλης και να βρεθείς, μία Ραφαέλε Πίτσα θα βρεις να επισκεφτείς.
9: Ραφαέλε Πίτσα. Πολύχνη, Μαυρομιχάλη 92. Εύωσμο, Παύλου Μελά 8 στον πεζόδρομο. Τούμπα, Αμφιπόλαιο 45 και σύντομα και στην Καλαμαριά. Ραφαέλε Πίτσα. Ψήνεσαι!
10: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Μια θάλασσα μικρή, μας τραγουδάει ο Διονύσης Σαββόπουλος, ο Σαλονικιός, και όπως μας είπε ο φίλος του Κώστας Σομπλιάτκας, αυτό το τραγούδι το έγραψε από τα βιώματά του στο Μαχαιρέτη Τσιφλίκη στη Θεσσαλονίκη, απέναντι στην Περαία, φίλες και φίλοι, στα παιδικά του χρόνια και την κατασκήνωση που πήγαινε εκεί. Και θα υποδεχτώ τώρα την Κατερίνα Σπυριδάκη, την βουλευτή Λασιθίου της Κρήτης. Εκεί είναι μεγάλες οι θάλασσες στην Κρήτη και μεγάλες οι φουρτούνες και τα κύματα. Κατερίνα, καλό μεσημέρι. Σε ευχαριστώ που είσαι μαζί μας.
1: Καλησπέρα κύριε Μακριώτη, εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλησπέρα και σε όσους και όσες μας ακούν σήμερα από όπου και αν είναι. Είμαι πολύ χαρούμενη που καταφέρνουμε να βρεθούμε και ραδιοφωνικά.
0: Ευχαριστώ και εγώ, γιατί καιρό ήθελα και βρήκαμε την ευκαιρία και τη δυνατότητα, αν και είναι και η μέρα, είμαι βέβαιος, πολύ πιεστική για σένα και στη Βουλή και όχι μόνο. Τώρα και εσύ έχεις όμως γεύση και άρωμα Θεσσαλονίκη, σπούδασες στο Πολυτεχνείο στην Θεσσαλονίκη, άρα λοιπόν δεν είναι η, ας το πω, η γενική συμπάθεια Μακεδόνων και Κρητικών, η αλληλοσυμπάθεια, η αμοιβαία, έχεις και κάτι παραπάνω, έζησες εδώ 5-6 χρόνια.
1: Παραπάνω. Η Θεσσαλονίκη είναι ένα πολύ πολύ μεγάλο κεφάλαιο της ζωής μου. Είναι, θα τη θεωρώ δεύτερη πατρίδα μου, αν σκεφτεί κανείς ότι ήρθα 17 χρόνια για να σπουδάσω, σπούδασα, μετά δούλευα. Συνολικά ήμουν περίπου 13 χρόνια, 13 με 14 χρόνια.
0: Είναι ένα μεγάλο. Και πολλά τα χρόνια της, δεν είναι μεγάλη ηλικία σου, αλλά σημαντικό κομμάτι, όπως είπες, που συνδύασε και σπουδές και επαγγελματικά. Εκεί θα πάω τώρα. Βλέπω τώρα το βιογραφικό σου, Κατερίνα. Πότε πρόλαβες και τα κάνεις όλα αυτά στον επαγγελματικό τομέα, πέρα από τις σπουδές και σε κρίσιμους τομείς, σε σημαντική θα έλεγα επαγγελματική δραστηριότητα, και φυσικά είσαι αυτή τη στιγμή και εκπρόσωπος του Λασιθίου στη Βουλή και υπεύθυνη του κοινοβουλευτικού τομέα εργασίας του ΠΑΣΟΚ για τον τουρισμό.
1: Σωστά. Η αλήθεια είναι ότι επειδή είμαι ένας άνθρωπος που δίνουμε με πάθος σε ό,τι κάνω και θέλω να δίνω πάντα το καλύτερο με αυτό, αλλά έχω αλλάξει αρκετά επαγγελματικά περιβάλλοντα για να μπορώ και εγώ να νιώθω ότι επενδύωσα κάτι καινούργιο. Το βλέπω από όλα μου τα επαγγέλματα είχαν κάτι κοινό. Από το τίποτα έβλεπα να δημιουργείται κάτι. Και αυτό είναι που σαν χαρακτήρας με τρικάρει και που βρίσκει και σήμερα ταύτιση σε αυτό που χρειάζεται ο ρόλος μας. Και θέλω να πω και να μας ακούσουν, και γιατί σίγουρα μας ακούν και νέα παιδιά, δύο στοιχεία μπορώ να πω ότι είναι που μου προσέφερε και η Θεσσαλονίκη. Η Θεσσαλονίκη είναι μια φοβερή πόλη για τους φοιτητές μας. Το ότι ξεκίνησα να δουλεύω στη Θεσσαλονίκη, όχι για βιοποριστικούς λόγους, με έκανε να προσδιορίσω, να θεωρήσω τη σχέση μου με τη δουλειά μια σχέση αγάπης. Οπότε πάντα προσπαθώ να δίνω τον καλύτερο με αυτό. Και το δεύτερο κομμάτι για τα νεότερα παιδιά είναι ότι όποια δουλειά και αν έχω κάνει μέχρι τώρα στη ζωή μου, είτε αυτό ήταν σε εστίαση στα φοιτητικά μου χρόνια, είτε ήταν στον ΟΤΕ, είτε ήταν σε εχητήριο, αυτή τη στιγμή σε αυτό που κάνω μου είναι χρήσιμη.
0: Το πιο σημαντικό είναι αυτό, να νιώθεις δημιουργικός, χρήσιμος και βέβαια πάντα στις επιλογές σου να έχεις πολύ ψηλά το κριτήριο της αξιοπρέπειας. Αυτό τονίζω και εγώ πάντοτε σε μικρούς και μεγάλους, όπου και αν μιλάω, όπου και αν βρίσκομαι. Τώρα, η σημερινή μέρα είναι πολύ σκληρή στη Βουλή μέσα. Μεγάλες συγκρούσεις, όπως και η χθεσινή. Και θα έλεγα είναι η αποκάλυψη της αλαζονίας της κυβέρνησης, του κεροσκοπισμού και της καταπάτησης του κράτους δικαίου. Έφτασε στα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας να συγκρίνουν την Ελλάδα με την Τουρκία και λέει είμαστε πολύ καλύτεροι. Έφτασαν να έχουν αυτό το μέτρο σύγκρισης. Πώς τα αξιολογείς αυτά όλα, Κατερίνα?
1: Όντως, πολύ δύσκολες μέρες, και χθες, για να πούμε και στους ακροατές μας, χθες είχαμε τη συζήτηση για την λύση της Ανακριτικής Επιτροπής όσον αφορά τα δύο στελέχη της Νέας Δημοκρατίας για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, την κυρία Λιβανό και την κυρία Λαμπατζή. Μια διαδικασία που ξεκίνησε νωρίς το πρωί και τελείωσε αργά το βράδυ. Και σήμερα έχουμε τη συζήτηση για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για το σκάνδαλο των υποκλοπών. Όπου ευνηδιαστικά η Νέα Δημοκρατία, μέσω του κυρίου Βορύδη, ήρθε σήμερα και μας παρουσίασε την αλλαγή της διαδικασίας. Ενώ το 2022, για να μπορέσει να συσταθεί η Εξεταστική Επιτροπή για τις υποκλοπές, για το ίδιο ακριβώς θέμα, σήμερα επικαλούνται Εθνική Άμυνα και Υποθέσεις Εξωτερικών για να απαιτήσουν 151 βουλευτές για να μπορέσει να γίνει η σύσταση της Εξεταστικής Επιτροπής. Κάτι το οποίο προφανώς και καταπατά και τον ίδιο τον κατονισμό της Βουλής, γιατί είναι κάτι για το οποίο δεν είχαν ενημέρωση οι κοινοβουλευτικές ομάδες. Και δεύτερο, είναι μια διαδικασία η οποία έχει πολλά ρευματικά. Δηλαδή, από τη μία, εάν μιλάμε για θέμα εθνικής ασφάλειας, γιατί ο κύριος Τζαβέλας το αρχιοθετεί, αν μιλάμε για θέματα εθνικής ασφάλειας, γιατί η κυβέρνηση δεν διερευνά τους λόγους για τους οποίους παρακολουθούνται ακόμα και μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου, πώς επιτρέπει ο Πρωθυπουργός να παρακολουθείται η αρχή των ενόπλων δυνάμεων, ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης, δημοσιογράφοι, το Μισό Υπουργικό Συμβούλιο και να αρχιοθετεί.
0: Εξωτερικών τότε, εκείνη την εποχή, δένδιας.
1: Με δικείο έχει θεωρήσει ότι η υπόθεση πρέπει να ξανανοίξει και μάλιστα με πολύ πιο σοβαρές κατηγορίες.
0: Τώρα, η κυβέρνηση είναι γεγονός ότι χρησιμοποιεί την κυριολεκτική της πλειοψηφία, κάνει κοπτοραπτική σε σύνταγμα νόμους και κανονισμό της Βουλής, όπως όταν δεν μπορεί να το κάνει αυτό στη Βουλή και είναι αναγκασμένη να κρατήσει λίγο τα προσχήματα, έχει την ηγεσία της δικαιοσύνης, την οποία όρισε αυτή, και με το δικό της τρόπο ηγεσία της δικαιοσύνης, και ο Τζαβέρας είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα και όχι μόνο βεβαίως, στο τέλος κλείνει τα θέματα, ούτε καν με αμοιχές, ενώ κραυγάζουν όλα αυτά ότι παραβιάζεται το κράτος δικαίου και μάλιστα με πολύ σκληρό τρόπο και υπονομεύεται η δημοκρατία με ό,τι σημαίνει αυτό για τη χώρα. Τώρα, θα πάμε λίγο. Το κίνητρο για το οποίο σας αναζήτησα να μιλήσουμε αυτή τη φορά ήταν η κριτική που ασκήσατε στο χωροταξικό σχέδιο που παρουσίασε η κυβέρνηση για τον τουρισμό μαζί με τον κύριο Χρυστοδουλάκη, οι δύο υπεύθυνοι περιβάλλοντος και τουρισμού, και που έχετε πάρα πολύ συγκεκριμένη και εστιασμένη κριτική. Μπορώ να πω ότι γενικότερα δεν διακρίνονται τα πολιτικά κομματικά κείμενα από τόσο εστιασμένη και συγκεκριμένη κριτική, και μου έκανε θετική εντύπωση αυτό. Πες μου λίγο, να τονίσουμε λίγο για τους ακροατές και τις ακροάτρες τα βασικά σημεία της κριτικής σας.
1: Υπάρχει και ένα πολιτικό πλαίσιο, γιατί ο κόσμος πρέπει να ξέρει τι είναι και τι αναμένουμε να είναι ένα χωροταξικό, ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό. Τα στοιχεία της κριτικής μας, για να ξεκινήσουμε από αυτό, μιας και αυτό με ρωτάτε, είναι πρώτον ότι είναι κάτι το οποίο το περιμένουμε πάρα πολύ καιρό και έχει μια πολύ μεγάλη καθυστέρηση. Να θυμίσουμε ότι πριν από περίπου 20 μήνες είχε κατατεθεί σε διαβούλευση ένα σχέδιο για το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό, το οποίο σε 6 μήνες πέρα είχε κατάφορα αρνητικά σχόλια. Έκλεισε η διαβούλευση και σε μία νύχτα η Υπουργός Τουρισμού με τον Υπουργό Περιβάλλοντος αποφάσισαν να μας παρουσιάσουν ένα ειδικό πλαίσιο για τον τουρισμό, το οποίο δεν ήταν αποτέλεσμα διαβούλευσης. Όπως και πάρα πολλοί φορείς αντέδρασαν τότε, ήταν την προηγούμενη Δευτέρα για την ακρίβεια, λέγοντας ότι δεν έχετε λάβει υπόψη τις δικές μας θέσεις. Άρα ένα σημείο για μας πολύ σημαντικό είναι η πολυετής καθυστέρηση και η έλλειψη διαβούλευσης. Γιατί ένα χωροταξικό του τουρισμού, πέρα από το ότι η απουσία του έχει κάποιες επιπτώσεις, που είναι κοινωνικές, είναι χωρικές, είναι πιέσεις σε υποδομές, είναι ανεξέλεγκτη συγκέντρωση δραστηριοτήτων, έχει και επιπτώσεις από την ίδια την εφαρμογή του. Άρα δεν μπορούμε να το περάσουμε στα ψηλά γράμματα. Έρχεται και απλουστεύει και τη στρατηγική και στην ουσία κατηγοριοποιεί οριζόντια περιοχές, κάτι το οποίο γνωρίζουν όσοι άνθρωποι ασχολούνται τουλάχιστον με τη διοίκηση, ότι οτιδήποτε είναι και οριζόντιο, κατά μεγάλη πιθανότητα είναι και άδικο. Ορίζει τη φέρουσα ικανότητα με έναν τρόπο, θα τολμήσω να τον πω, τυπικό της. Δίνει ένα τυπικό χαρακτήρα. Η φέρουσα ικανότητα δεν είναι κάτι στατικό. Η φέρουσα ικανότητα είναι ένα δυναμικό μοντέλο που δεν μπορεί να ορίζεται, όπως μας το έφερε η κυβέρνηση, με κλίνες αναστρέμα. Και για να το πω απλά, να το καταλάβουν και όσοι μας...
0: Παραγωγικό, να το πω έτσι, είναι σύνθετο. Δεν είναι, όπως είπες πολύ σωστά, μονομερές και απλοϊκό.
1: Έχει κοινωνικά δεδομένα, οικονομικά δεδομένα, περιβαλλοντικά δεδομένα. Έχει τον παράγοντα των επενδύσεων σε υποδομές, οι οποίες μπορούν να ανοίξουν τη φέρουσα ικανότητα, έχει την πραγματική πίεση των προορισμών μέσα. Για να το πούμε απλά, να το καταλάβει και ο κόσμος. Δύο προορισμοί που έχουν τις ίδιες κλίνες αναστρέμμα, δεν είναι αυτονόητο ότι έχουν και την ίδια φέρουσα ικανότητα. Μπορεί σε μία περιοχή να έχουμε άλλες δυνατότητες σε νερό, που σε άλλη περιοχή να έχουμε αλυσίδρια. Σε άλλη περιοχή να υπάρχει ένα αεροδρόμιο, σε άλλη περιοχή να μην υπάρχει, να υπάρχει ένα οδικό δίκτυο. Το λέω αυτό και τόσο παραστατικά, γιατί σίγουρα οι ακροατές μας μπορούν να βάλουν δύο μέρη στο μυαλό τους με περίπου τις ίδιες κλίνες, που αντιλαμβάνονται όμως ότι η τοπική κοινωνία δεν νιώθει την ίδια πίεση στις δύο περιπτώσεις. Άρα η φέρουσα ικανότητα είναι ένα πολύ σημαντικό εργαλείο, το οποίο όμως δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται σαν στατικό μέγεθος και με έναν τυπικό ορισμό. Ένα πολύ μεγάλο σημείο επίσης είναι οι περιορισμοί μέσω αυξημένων αρτιοτήτων και ορίων κλινών, το οποίο έρχεται όταν έχουμε μια χώρα όπως είναι η Ελλάδα, που έχουμε υπερσυγκέντρωση του τουρισμού σε 5 περιφέρειες, όταν έχουμε την Ξάνθη, ας πούμε, που μπορεί να έχει 31 από τα 33 είδη τουρισμού περιφέτειας, και δεν βλέπουμε να επενδύει ένα στρατηγικό σχεδιασμό σε αυτά, δημιουργούμε και γεωγραφικές ανισότητες όσον αφορά την κατανομή του τουρισμού.
0: Ο τουρισμός είναι πια πλέον η υπηρεσία εκείνη, ο τομέας εκείνος που αυξάνεται με μεγάλους ρυθμούς, υψηλούς ρυθμούς τελευταία τουλάχιστον δεκαετία. Είχαμε, ας το πω, μια διακοπή τα δύο χρόνια των lockdowns με τον κορονοϊό, και ξανασυνεχίζει και μεγαλώνει και δημιουργεί θέσεις απασχόλησης, πλούτο, όλα αυτά που λέμε και που είναι αναγκαία. Βέβαια, από ένα όριο και μετά ξεφεύγει και αρχίζει και δημιουργεί στρεβλώσεις. Και έχουμε και πάρα πολλές στρεβλώσεις και πολλά προβλήματα, κατά την εκτίμησή σου. Ποια είναι αυτά και ποιες είναι οι δικές σας προτάσεις για να πάμε σε ένα νέο μοντέλο τουρισμού, πιο παραγωγικό, πιο ποιοτικό, πιο ανθεκτικό?
1: Ωραία. Για να ολοκληρώσουμε όμως το προηγούμενο κομμάτι, το να υπάρχουν στρεβλώσεις, οι στρεβλώσεις δημιουργούνται όταν αφήνεις παρατεταμένα ένα προβληματικό περιβάλλον ή τις στρεβλώσεις αγοράς χωρίς να βάζεις όρια, χωρίς να βάζεις κανόνες, χωρίς να βάζεις πλαίσιο. Ακόμα και τώρα μας μιλάνε για ήπια ανάπτυξη, σκέφτηκε είναι και αυτό ασαφής έννοια. Δεν έχουμε πουθενά συγκεκριμένη προσέγγιση για τους ορεινούς προορισμούς. Οι ορεινοί μας προορισμοί και τα χωριά μας σιγά σιγά καταλείπονται. Μιλάμε για δημογραφικό, το οποίο είναι το μεγαλύτερο μας πρόβλημα αυτή τη στιγμή ως χώρα. Εάν δεν επενδύσεις στην περιφέρεια και στους ορεινούς προορισμούς, ώστε να μπορείς ο κόσμος να επιστρέψει, αν δεν αναπτύξεις ειδικές μορφές τουρισμού, αλλά με ουσιαστικά εργαλεία υποστήριξης, όχι να είναι ένα θεωρητικό πλαίσιο ή ένα θεωρητικό υπόβαθρο πάνω στο οποίο θα κάνεις εξαγγελίες. Έχουμε μια βραχυχρόνια μίσθωση, η οποία έχει έρθει, είναι πλέον τουριστικό προϊόν, επηρεάζει και τους προορισμούς μας και την αγορά και τις κοινωνίες μας και δεν υπάρχουν σαφή πλαίσια ούτε εκεί. Άρα, για να ξεκινήσω από το τελευταίο κλείνοντας το σχολιασμό μου για το χωροταξικό, που για μένα είναι η παντελής έλλειψη ανταποδοτικότητα προς τις περιφέρειες που έχουν έσοδα από τον τουρισμό, γιατί δεν μπορούμε να πούμε ότι έχουμε περιοχές οι οποίες παράγουν τουρισμό και δεν υπάρχει ανταποδοτικότητα ώστε να ενισχυθούν οι υποδομές, τότε δεν μιλάμε για δικαιοσύνη. Με το χωροταξικό αυτό λοιπόν ενισχύονται οι μεγάλες επιχειρηματικές δραστηριότητες, ενισχύονται συγκεκριμένοι προορισμοί και λανθασμένα συνδέεται και με το αναπτυξιακό νόμο, το οποίο σε κάποιες περιπτώσεις αποτελεί και εμπόδιο για κάποιους ανθρώπους που θέλουν να επενδύσουν. Άρα τι λέμε εμείς στο ΠΑΣΟΚ? Γιατί στο ΠΑΣΟΚ η αντίληψή μας όσον αφορά τον τουρισμό είναι ότι δεν είναι απλώς μια οικονομική δραστηριότητα, είναι πολλά πολλά περισσότερα. Άρα δεν μπορούμε να μιλάμε για τουρισμό χωρίς να μιλήσουμε για υποδομές, χωρίς να μιλήσουμε για τη μικρά μεσαία επιχειρηματικότητα, χωρίς να μιλήσουμε για το ανθρώπινο δυναμικό και για διαδικασίες. Είναι τέσσερις μεγάλες άξονες πάνω στους οποίους εμείς οραματιζόμαστε να χτίσουμε τον τουρισμό. Με ένα πλάνο δεκαετίας. Σαφέστατα ένα στρατηγικό σχεδιασμό δεκαετίας, όπου θα μπορούμε να επενδύσουμε στη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, στο ανθρώπινο δυναμικό μέσω της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στον τουρισμό, πώς θα συνδέσουμε αυτή την εκπαίδευση με το λύκειο και με τη μεταλλικιακή εκπαίδευση που υπάρχει σήμερα, έτσι ώστε να μπορούμε να πούμε ότι έχουμε φτιάξει μια στρατηγική η οποία θα μας δώσει τα αποτελέσματα που δεν θα είναι μόνο νούμερα αφήξεων και τμήμα στο ΑΕΠ της χώρας, γιατί ο τουρισμός είναι κάτι πολύ μεγαλύτερο. Πρέπει να διαφυλάξουμε
0: το τουρισμό
1: μας και το επίπεδο ζωής και ποιότητα ζωής των μόνιμων κατοίκων. Ξέρετε, συχνά οι προορισμοί μας σχεδιάζονται για τους μόνιμους κάτοικους κάθε περιοχής, αλλά τις περιοχές που έχουμε τουριστική δραστηριότητα υπερπολαπλασιάζονται. Οπότε, εάν δεν υπάρχει πλάνο, αν δεν υπάρχει σχεδιασμός, αν δεν υπάρχει ανταποδοτικότητα, είναι πολύ φυσικό οι άνθρωποι που ζουν τον κάθε τόπο να νιώθουν ότι περιθωριοποιούνται, να νιώθουν ότι μειώνεται το επίπεδο της ποιότητας ζωής τους. Οπότε εκεί θέλει επενδύσεις.
0: Τώρα, έχουμε μια εξωτερική κρίση, αυτή ο πόλεμος στον κόλπο, και που επηρεάζει πάρα πολύ την παγκόσμια οικονομία, της Ευρωπαϊκής Ένωσης την οικονομία και ακόμη χειρότερα την χώρα μας. Εδώ θέλω δύο ερωτήματα να σου κάνω. Γιατί αυτές οι εξωγενείς κρίσεις τη χώρα μας την επηρεάζουν πιο επώδυνα από κάθε άλλη ευρωπαϊκή χώρα σε όλα τα πεδία, και ειδικά οι προσδοκίες για τον τουρισμό φέτος ποιες είναι για τη χώρα μας?
1: Είναι δύο κομμάτια πολύ σημαντικά, και το ένα κομμάτι αφήνοντας απ' έξω τη γεωγραφική παράμετρο, η οποία δείχνει μια εγκύτητα προς τον πόλεμο, που θα μου πει και άλλες περιοχές υπάρχουν ανάμεσα, όπως είναι και η γείτονα χώρα η Τουρκία, στην οποία δεν βλέπουμε
0: να υπάρχει. Και η Αίγυπτος θα χτυπηθούν πάρα πολύ άσχημα.
1: Ακριβώς. Το πιο σημαντικό κομμάτι στο πώς αντιδράμε σε τέτοιες κρίσεις έχει να κάνει και με το σχεδιασμό που έχουμε, αλλά και με τον τρόπο που διαχειριζόμαστε τις κρίσεις. Το πρώτο πράγμα που για μένα λοιπόν έπρεπε να έχει γίνει θες, να το πω σωστά, είναι ότι έχουμε τα γραφεία του ΕΟΤ μας με τον κόσμο, τα οποία είναι υποστελεχωμένα. Έχουμε τα πολιτικά τμήματα των πρεσβειών μας, τα οποία δεν έχουμε μάθει να τα χειριζόμαστε με το μέγιστο δυνατό όφελος και τον ίδιο τον τουρισμό, σε συνεργασία πάντα με τα γραφεία του ΕΟΤ. Και τι εννοώ με αυτό? Από πέρυσι, από τη Σαντορίνη, από την κρίση που είχαμε με τη Σαντορίνη, αυτό που είχαμε πει είναι ότι το πιο σημαντικό είναι τα γραφεία του ΕΟΤ στο εξωτερικό να μπορούν να έχουν την εικόνα της εκάστοτε αγοράς, και τα αντανακλαστικά του Υπουργείου Τουρισμού είναι τέτοια, ώστε να μπορούμε να επενδύσουμε στο να επικοινωνήσουμε την ασφάλεια που μπορούμε να παρέχουμε. Άρα το ένα σκέλος είναι ποιες ήταν οι κινήσεις μας όσον αφορά το κομμάτι των αντανακλαστικών, έτσι ώστε να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε σε όλο τον πλανήτη ότι η Ελλάδα είναι ένας ασφαλής προορισμός. Ένας προορισμός που έρχεσαι και δεν πετάγονται ντρόουν πάνω από το κεφάλι σου. Ένας προορισμός τον οποίο δεν έχει άμεση συμμετοχή στον πόλεμο. Άρα αυτό το αίσθημα ασφάλειας ήταν κάτι που όφιλε τουλάχιστον στο κομμάτι του τουρισμού να έχει πράξει και το ίδιο το Υπουργείο Τουρισμού, αν δεν είχε υποστελεχώσει βέβαια και τα γραφεία του ΕΟΤ στο εξωτερικό, που είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο. Και το δεύτερο κομμάτι που για μένα ξαναλέω είναι το ότι η Ελλάδα πρέπει αυτή τη στιγμή να επικοινωνηθεί ως ένας ασφαλής προορισμός και ένας προορισμός όπου κάποιος μπορεί να έρθει να απολαύσει τις διακοπές του χωρίς να νιώθει ότι ανά πάσα στιγμή μπορεί κάτι να συμβεί. Ακούγονται ή παρεμφερείς οι δύο κατηγορίες, αλλά δεν είναι ακριβώς. Έχουμε λοιπόν έναν τουρισμό ο οποίος έδειξε μία μείωση το Πάσχα στις αφήξεις, συγκρίνοντάς το με τις προβλέψεις που είχαμε για φέτος, που δεν μπορεί όμως να είναι και να ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, γιατί ήταν και νωρίς φέτος το Πάσχα. Όλοι λοιπόν μιλούν για κίνδυνο ακύρωσης κρατήσεων, μιλούν για μία σεζόν που θα έχει κάποιες ελλείψεις. Εγώ θέλω να μείνω αισιόδοξη. Θέλω να πω ότι όσο προχωράμε να πετύχουμε και μέσω της εξωτερικής πολιτικής μια σταθερότητα όσον αφορά το κομμάτι του πολέμου, γιατί όλοι πρέπει να μεσολαβήσουμε στο να τελειώνει κάθε πόλεμος που αυτή τη στιγμή υπάρχει στον πλανήτη. Στην υπάρχουσα κατάσταση και χωρίς περαιτέρω εντάσεις στο πεδίο του πολέμου, θεωρώ ότι σιγά σιγά θα αρχίσει να αποκαθίσταται αυτή η εικόνα και να έχουμε επισκέψεις.
0: Θέσουμε ότι το καλοκαίρι θα έχουμε και ακόμη πιο υψηλή ακρίβεια και στα καύσιμα αλλά και σε πολλά άλλα προϊόντα, και πολλοί είναι οι παράγοντες που συνηγορούν προς τα εκεί και η κυβέρνηση δεν κάνει τίποτα για όλα αυτά. Θα ολοκληρώσουμε όμως, γιατί ξέρω ότι έχεις πάρα πολύ μεγάλη πίεση χρόνου και σε ευχαριστώ.
1: Είναι σημαντική η παράμετρος που βάλατε, γιατί αυτή τη στιγμή στις αερομεταφορές έχουμε έναν πάρα πολύ αυξημένο πληθωρισμό. Τα καύσιμα γενικότερα ανεβαίνουν, οπότε ένα ταξίδι στην Ελλάδα δεν είναι και το πλέον οικονομικό, αν είναι υπερβολικό. Τι θέλω να πω, γιατί τα τελευταία χρόνια οι αγορές τις οποίες εμείς τουλάχιστον με τις οποίες δουλεύουμε, για να το πω, να το καταλάβουν και οι άνθρωποι της πιάτσας, είναι μια ανακατανομή των ευρωπαϊκών χωρών, είναι η Αμερική. Δεν έχουμε κάνει κάποια στρατηγική προς άλλες χώρες. Άρα είναι οι χώρες εκείνες οι οποίες ίσως έχουν θέμα με το κόστος μεταφοράς. Δηλαδή οι χώρες που απερατλαντικά επισκέπτονται την Ελλάδα ίσως δείξουν μία μείωση λόγω του αυξημένου κόστους. Και σύντομα υπάρχει μία κατηγορία επισκεπτών, και η Ισπανία και οι Αμερικάνοι, οι οποίοι συνδύαζαν την Ελλάδα και με ένα ταξίδι στο Ντουμπάι, στη Μέση Ανατολή. Οπότε είναι λίγο άγνωστο και το πώς θα κινηθούν αυτές οι αγορές προς την Ελλάδα. Εύχομαι και ελπίζω τα αντανακλαστικά μας να είναι καλύτερα, έτσι ώστε να μπορέσουμε να προσεγγίσουμε και άλλες αγορές, αλλά έτσι ώστε να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα ασφαλής. Το πόσα πράγματα χρειάζονται να γίνουν στον τουρισμό είναι ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο, και πόσο δε μάλλον όταν δεν υπάρχει κανένα στρατηγικό σχεδιασμός και η χώρα δείχνει πολλές φορές να είναι στον αυτόματο πιλότο. Νομίζω ότι οι περισσότερες από τις επιτυχίες που προδιαγράφονται αυτή τη στιγμή ή που έχουν ήδη γραφτεί οφείλονται τόσο σε κινήσεις ατομικές πρωτοβουλίες ή κλαδικές πρωτοβουλίες, αν το θέλετε έτσι, πρωτοβουλίες που έχει πάρει ο κλάδος των ξενοδόχων, πρωτοβουλίες που παίρνουν δραστηριότητες που σχετίζονται με τον τουρισμό, παρά ένα στρατηγικό σχεδιασμό που δεν μας βοηθάει ούτε για γεωγραφική επέκταση του τουρισμού, ούτε για χρονική επέκταση στις περιφέρειες που έχουν ήδη αναπτυγμένο τουρισμό.
0: Να ολοκλώσουμε τη συζήτηση. Χθες η κυρία Καριστιανόδου. Κατερίνα, χθες η κυρία Καριστιανόδου θα ψανού και ανακοίνωσε την ίδρυση του δικού της κόμματος, την Τρίτη ο κύριος Τσίπρας και ο Σονούπου και ο κύριος Σαμαράς. Εσύ έχετε μια στρατηγική. Θέλετε να κερδίσετε τις εκλογές και να στρίψετε προοδευτικά τη χώρα, γιατί δεν αντέχει άλλο να συνεχίσει τον δρόμο που την οδηγεί ο κύριος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία. Θεωρείτε ότι θα επηρεαστούν οι κομματικοί σχετισμοί και θα πρέπει να αλλάξετε κάποιους από τους στόχους σας, κάποιες από τις επιλογές σας την επόμενη μέρα μετά την διαμόρφωση και την ίδρυση των νέων κομμάτων, ή θεωρείτε ότι είναι πολύ σταθερή η επιλογή που έχετε και η τακτική και η στρατηγική και δεν χρειάζεται και θα συνεχίσετε ακριβώς με τον ίδιο τρόπο?
1: Αν ξεκινήσουμε και από το σοφόρο, το που λέει ότι ο μεγαλύτερος εχθρός του καθενός μας είναι ο ίδιος ο εαυτός, εμείς προσπαθούμε αυτή τη στιγμή, έχοντας ένα πρόγραμμα και ικανά στελέχη, να επικοινωνήσουμε με τους πολίτες το πρόγραμμά μας. Αυτή τη στιγμή ο αντίπαλος μας είναι ένας είναι η διακυβέρνηση και ο τρόπος που κυβερνάει η Νέα Δημοκρατία και η συγκεκριμένη κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, που έχει φτάσει και τον ελληνικό λαό αλλά και τη χώρα στα όρια της. Και αυτή τη στιγμή το πιο βασικό, γιατί ο καθένας μας κρίνεται και με την καθημερινή του πορεία, αλλά η στιγμή που κρίνεται είναι οι εκλογές. Ο στόχος ο δικός μας είναι μέχρι τις εκλογές να έχουμε επικοινωνήσει σε όλη τη χώρα το πρόγραμμα μας, να μπορεί να ξέρει ο κάθε Έλληνας πώς θα αλλάξει η ζωή του αν κυβερνήσει το ΠΑΣΟΚ. Άρα αυτό είναι το ένα σκέλος. Και όταν μιλάμε, γιατί στο δημόσιο διάλογο συχνά μιλάμε για τη διεύρυνση, η διεύρυνση λοιπόν στη βάση είναι ότι οι συμμαχίες με κοινωνικές ομάδες που αυτή τη στιγμή είναι οι μη προνομιούχοι, που αυτή τη στιγμή δεν αντέχουν όλο αυτό που ζουν, από ποιο χώρο και αν προέρχονται, είναι για μας η προτεραιότητά μας. Μιλάμε για τρία κόμματα, μου ανέφερατε τρία κόμματα που πέρα από το προσωπογενή χαρακτήρα τους, αυτή τη στιγμή δεν ξέρουμε τίποτα άλλο για αυτά τα κόμματα. Δεν ξέρουμε το πρόγραμμά τους, δεν ξέρουμε την πολιτική τους, την ιδεολογία τους, δεν ξέρουμε τη στόχευσή τους. Άρα αυτό που κοιτάμε εμείς, γιατί είμαστε πολύ περήφανοι και πολύ σίγουροι για ένα πρόγραμμα το οποίο έχουμε συνδιαμορφώσει με την κοινωνία, είναι σε πρώτο βαθμό ο κόσμος να γνωρίσει και να μάθει το πρόγραμμά μας. Και είμαι σίγουρη ότι αν γίνει αυτό, αν επικοινωνιακά μπορέσουμε να προωθήσουμε το πρόγραμμά μας, να πάμε πόρτα-πόρτα, σπίτι-σπίτι, γωνιά-γωνιά, και να λέω ξανά, να ξέρει ο κάθε Έλληνας πώς θα αλλάξει η ζωή του εάν μας εμπιστευτεί. Αυτό είναι το πιο σημαντικό για μένα αυτή τη στιγμή.
0: Το κρατώ αυτό και σε ευχαριστώ και πάλι για την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Σου εύχομαι καλή δύναμη. Κατερίνα Σπυρδάκη, βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής στο νομό Λασιθίου και φυσικά υπεύθυνη του κοινοβουλευτικού τομέα εργασίας για τον τουρισμό. Καλή συνέχεια και καλή επιτυχία στις επιλογές σου.
1: Σας ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας. Καλή συνέχεια και σε εσάς και σε όσους μας ακούν. Να είστε καλά. Ευχαριστώ.
2: Yeah. Η ώρα είναι 2:30.
3: Plus 99,4.
4: Εγώ είμαι ιμπρεσιονίστας. Βλέπω το κάθε τι από άλλη οπτική γωνία. Βλέπω το χρώμα, το φως.
5: Εγώ πάλι δεν βλέπω τίποτα αν δεν πιω καφέ. Είμαι εσπρεσιονίστας.
4: The Espressionist. Καφές για καλλιτέχνες. Συνόδευσέ τον με ολόφρυσκα σάντουιτς, ροφήματα, μπάρες και άλλα απίθανα σνακ.
6: The Espressionist. Εκφράσου. Εύωσμος Νεάπολη Ηλιούπολη. 6 το πρωί με 10 το βράδυ και με delivery τηλεφωνικά και σε πλατφόρμες.
7: Και νέο κατάστημα Espressionist. 12νήσου 13 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.
8: Το αστέρι της Τζίλι είναι εδώ. Star EMI. Με βραβευμένο ευφυές υβριδικό σύστημα υψηλής απόδοσης και χαμηλής κατανάλωσης. Ταχεία φόρτιση. Αυτονομία έως 996 χιλιόμετρα και ασφάλεια 5 αστέρων. Αποκτήστε το τώρα από 32.990 ευρώ με το πρόγραμμα Freedom 100 και εξασφαλίστε μοναδικά προνόμια. Νέο Geely Star EMI. The Superstar Hybrid. Γιανήρης Automobility. Επίσημος διανομέας Geely. 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη. Geely.
9: Η αναζήτηση στο χώρο των ακινήτων τελειώνει εδώ. Artemis Real Estate. Η έμπειρη ομάδα μας αναλαμβάνει να προβάλλει το ακίνητό σας εκεί που αναγνωρίζετε η αξία του. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και εξασφαλίστε άμεσα τη μεγαλύτερη απόδοση στην επένδυσή σας. Artemis Real Estate. Επταπηγείου 77 Σικές και στο Grand Hotel Millennium, Σόφια. Τηλέφωνο 2317-006775 και στο arealestate.gr. Artemis Real Estate. Εδώ που κάνουμε τα πολύπλοκα απλά.
10: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 9 το πρωί στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
11: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Συνεχίζουμε φίλες και φίλοι, πάντα με Σαββόπουλο, με αυτό το πανέμορφο γλυκό, τρυφερό και νοσταλγικό του τραγούδι. Μια θάλασσα μικρή, Θερμαϊκός, Μπαχτσέ Τσιφλίκη είναι η θάλασσα την οποία τραγουδάει και που αγαπούμε όλοι πολύ περισσότερο εκείνη τα χρόνια που ήταν πρασινογάλαζα τα νερά. Και θα υποδεχθώ τώρα στην εκπομπή μας τον Παντελή το Σαββίδη, τον γνωστό δημοσιογράφο, διακεκριμένο, έγκυρο, ειδικά στα εθνικοπολιτικά μας θέματα. Και όχι μόνο, και τώρα πάλι επίκαιρος, γιατί παρεμβαίνει και στις πολιτικές και κομματικές εξελίξεις στη χώρα μας. Παντελή, γεια σου!
1: Χρόνια πολλά, Γιάννη. Να σε χαιρόμαστε.
0: Να σε καλά, σε ευχαριστώ. Είδες, το διαδίκτυο τα λέει όλα. Δεν τα κρύβει. Και εγώ είμαι χαρούμενος για στη σημερινή ημέρα. Λοιπόν, και σε ευχαριστώ πολύ και για τις ευχές σου. Και πολύ περισσότερο που συμμετέχει στη σημερινή εκπομπή. Τώρα, Παντελή, πριν φτάσω τώρα στα επίμαχα θέματα, στα οποία βλέπω ότι έχεις μπει με τέτα και με τις μπάντες, όπως λένε στη γλώσσα του μηχανικού αθλητισμού, δηλαδή τα νέα κόμματα στην χώρα μας, θέλω να σε ρωτήσω πρώτα-πρώτα, εκεί που είναι και μεγάλη σου ειδίκευση και εμπειρία, ποια είναι τα συμπεράσματα, οι διαφορές και ομοιότητες από τις επισκέψεις Τραμπ και Πούτιν στο Πεκίνο.
1: Και στις δύο περιπτώσεις το Πεκίνο επιβεβαίωσε ότι δεν είναι απλώς μια ανερχόμενη δύναμη, ότι βρίσκεται στο σημείο αυτό που ο Ξι είπε, να μην πέσουμε στην παγίδα του Θουκυδίδη. Ο Ξι εννοούσε να μην πάμε σε πόλεμο, αλλά η παγίδα του Θουκυδίδη έχει και μια άλλη ερμηνεία. Η ισχυρή δύναμη, όταν βλέπει κάποια άλλη να ανέρχεται και να την πλησιάζει, τη χτυπάει. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή η Κίνα νομίζω ότι έχει περάσει την παγίδα του Θουκυδίδη και ότι συνδιαμορφώνει το παγκόσμιο παιχνίδι. Αυτό επιβεβαιώθηκε και από τη συνάντηση του Ξι με τον Τραμπ, αλλά και από τον Πούτιν. Ο Πούτιν πήρε μερικά πράγματα, ο Πούτιν, αλλά ήθελε περισσότερα, τα οποία...
0: Κινέζικο, γιατί εγώ τον διαβάζω Xi Jinping. Το Ξι είναι το κινέζικο, το Xi.
1: Δεν ξέρω, εγώ τον διαβάζω Ξι, ξέρω, άλλου τον διαβάζω Ξι, άλλου τον διαβάζω Xi, όπως θέλετε. Πώς θέλετε να τον ονομάσουμε, τον ονομάσουμε. Αυτό είναι...
0: Όπως θέλεις, απλώς είναι πιο κινέζικο το Ξι, είναι γεγονός.
1: Ναι.
0: Ναι, Παντελή, η μία διαφορά είναι αυτή, ότι ο Xi Jinping στάθηκε ισοϊψής απέναντι στον Τραμπ και του είπε και εμείς είμαστε υπερδύναμοι, κοίταξε μη φοβάσαι, για το καλό και των δύο χωρών και του κόσμου πρέπει να συνεργαστούμε. Μην τρομάζεις και πάμε σε πόλεμο.
1: Ναι, σωστά αυτό. Νομίζω αυτό είναι το βασικό. Το βασικό είναι ότι πλέον δεν έχουμε δυνάμεις...
0: Πολικό κόσμο,

0: Τα μεγέθη.
1: Είναι μια πυρηνική δύναμη η Ρωσία, μην το ξεχνάμε αυτό. Και έχει ένα εκτόπισμα, έχει υπόβαθρο, έχει δυνατότητες. Θα παίξει, ένα ρόλο θα παίξει. Δεν θα είναι διπολικός ο κόσμος, θα είναι περισσότερες από δύο δυνάμεις, μπορεί να μην είναι καν τρεις, να είναι και περισσότερες από τρεις. Αλλά εκείνο που δεν φαίνεται.
0: Ίσως θα γίνει πόλος, θα στέκεται απέναντί του ισότιμα, ή θα είναι ο Καρπαζωής πράκτορας πρωτίστως της Ουάσιγκτον.
1: Δεν νομίζω ότι η Ρωσία μπορεί να παίξει αυτόν τον ρόλο και από εθνική έτσι υπερηφάνεια και από.
0: Λέω γιατί αν η Ευρώπη μπορεί να παίξει τον ρόλο ενός ισότιμου πόλου απέναντι στους άλλους τρεις, ή θα είναι ο Καρπαζωής πράκτορας του Τραμπ.
1: Κάνει μέχρι στιγμής τέτοια βήματα να θέλει να παίξει αυτόν τον ρόλο, είναι ακόμα στη φάση που προσπαθεί να συνειδητοποιήσει την εγκατάλειψή της από τις Ηνωμένες Πολιτείες και πώς θα αντιδράσει. Μερικές από τις αντιδράσεις που επιλέγει είναι εντελώς αποτυχημένες. Δηλαδή τώρα να πάει να στηριχθεί ολόκληρη Ευρώπη στην Τουρκία με αυτά τα ανοιχτά ζητήματα που έχει η Τουρκία σαν δύναμη, αυτό ουσιαστικά υποσκάπτει την ουσία της Ευρώπης. Η Ευρώπη, αν θα ήταν κάτι, ήταν ακριβώς το αντίθετο από αυτό που είναι η Τουρκία. Η Ευρώπη υποτίθεται μέχρι τώρα διαχρονικά προασπίζεται τα ατομικά δικαιώματα, την ελευθερία, έναν τρόπο ζωής που δεν συνάδει με τον τουρκικό και τώρα προσπαθεί να βάλει ως παράμετρο στην αμυντική της και πολιτική κυρίως στην αμυντική της και ίσως και στην εξωτερική της καμιά φορά και την Τουρκία. Αυτό δείχνει ας πούμε μια εικόνα της Ευρώπης που δεν έχει προσανατολισμό αυτή τη στιγμή και δεν έχει εναλλακτικές λύσεις. Και σήμερα διάβαζα ότι στο πολιτικό, με συγχωρείτε, ότι και ο Βρετανός πρωθυπουργός αυτή τη στιγμή, η Βρετανία ήταν από τους προτερκάτες κατηγορίας της Ρωσίας για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Και ο Στάρμερ αυτή τη στιγμή σκέφτεται να εγκαταλείψει την απομόνωση της Ρωσίας και να βρίσκεται μαζί με την Ευρώπη στην απομόνωση της Ρωσίας και να πάει να συνεργαστεί με τη Ρωσία για ενεργειακούς λόγους. Αρχίζουν δηλαδή και τα μεγάλα προβλήματα της Ευρώπης τίθενται επιτάπητος, κυρίως τα ενεργειακά, τα οποία έχουν πολλά παράγωγα αποτελέσματα και μία-μία από τις δυνάμεις αρχίζει και βάζει τα δικά της ζητήματα. Και μια και πιάσαμε αυτό το ζήτημα γιατί είναι πολύ χαρακτηριστικό, να πω κάτι και για τα δικά μας. Ο Γεραπετρίτης έλεγε η δισογραφία, επί μια εβδομάδα προσπαθούσε να τηλεφωνήσει στον Ουκρανό ομόλογό του για να του πει τι γίνεται με αυτό το ντρονάκι που στείλατε εδώ πέρα και γιατί το στείλατε. Και επί μια εβδομάδα ο άλλος δεν του σήκωνε το τηλέφωνο. Δεν ξέρω αν με επικοινώνησαν τελικά. Και μετά πάνω σε αυτό θυμήθηκα ότι ο δικός μας ο πρωθυπουργός, ο μεγαλόπνεος και αναντικατάστατος, είχε δηλώσει κάποια στιγμή ότι βρίσκεται για την Ουκρανία, βρίσκεται σε πόλεμο με τη Ρωσία. Και πρέπει να ξεγύμνωσε και αρκετά από τα νησιά και τα οπλικά συστήματα που υπήρχαν στα νησιά και σε άλλες αποθήκες του βορειοελλαδικού χώρου και τα έστειλε στην Ουκρανία. Και λες τώρα, αυτό το πράγμα είναι εξωτερική πολιτική. Λοιπόν, δεν είναι. Και να έρθουμε και στο επίμαχο ζήτημα, γιατί με ακούτε ή μιλάω μόνος μου?
0: Σ' ακούω, πολύ καλά σ' ακούω.
1: Α, νόμιζα μιλάω μόνος μου. Λοιπόν, να έρθουμε και στο επίμαχο ζήτημα των ημερών. Λοιπόν, επειδή κατηγορούσαν για ρωσοφιλία και διάφορα τέτοια την κυρία Καριστιανού, η κυρία Καριστιανού χθες δήλωσε με σαφήνεια ότι δεν αλλάζουμε τον προσανατολισμό, τον δυτικό προσανατολισμό της χώρας. Δεν έχουμε θέσεις τέτοιες αλλαγής. Αλλά δεν μπορεί να γινόμαστε και ακολούθημα. Και αν θέλετε συνειρμικά να σας πάω και στο θέμα της Καρπάθου. Η ιστορία με την Καρπάθο είναι πολύ απλή. Το να πάνε τα πάτριο στην Καρπάθου.
0: Τα ερωτήματα που θα σου κάνω, ρε Παντελή. Σαν να ήξερες τα ερωτήματα και τα ρίχνεις, προλαβαίνεις. Έλα.
1: Άμα πιάσουμε έτσι, είμαστε λίγο φλιαροί και αν πιάσουμε την ιστορία, το πάμε, περνάμε από το ένα θέμα.
0: Τα ξέρεις καλά και όλα αυτά, το ένα συνδέεται με το άλλο. Ας την Καριστιανού λίγο, την πιάσουμε παρακάτω. Θέλω να πάμε τώρα. Να σε ρωτήσω εγώ για αυτό που ξεκίνησες τώρα να λες για τα ενεργειακά, που είναι πάρα πολύ σημαντικό στρατηγικό ζήτημα. Εδώ ο Παπασταύρου προχθές σε μια συνέντευξη που έδωσε σε μια web τηλεόραση εκεί, αμερικάνικη ενός τύπου που είναι κολλητός του Τραμπ και έχει πάρει τις δύο συνεντεύξεις πέρσι και φέτος του Μητσοτάκη και τις πήγε στο Τραμπ και είπε καλός άνθρωπος ο Μητσοτάκης, αυτός ο τύπος. Σε αυτόν έδωσε τη συνέντευξη ο Παπασταύρου και εκθίαζε την αμερικάνικη στρατηγική για την ενέργεια, ότι διαμορφώνει τον νέο κόσμο και εμείς είμαστε κομμάτι αυτής. Και το πήρε αυτό το κομμάτι ο Τραμπ και το ανέβασε στη δική του πλατφόρμα. Αυτή είναι η δική μας στρατηγική, να ταυτιστούμε με την αμερικάνικη ενεργειακή στρατηγική, να γίνουμε δηλαδή το πέρασμα της πανάκριβης αμερικάνικης

0: στρατηγικής, να εξαρτηθούμε δηλαδή από την αμερικάνικη πανάκριβη ενέργεια εκεί που θέλουμε να απεξαρτηθούμε από τη ρώσικη. Αυτή είναι η μεγαλόπλοκη στρατηγική του Μητσοτάκη.
1: Δεν έχει σε κανένα πεδίο πολιτική η κυβέρνηση. Είναι η μόνη της επιδίωξη, η μόνη επιδίωξη του κ. Μητσοτάκη, γιατί αυτός κοινάει τις μαριονέτες, είναι να ταυτιστεί απολύτως με τον άξονα ΗΠΑ Ισραήλ, που πιστεύει ότι αυτός ο άξονας καθορίζει το παιχνίδι, και μέσα από αυτήν την ταύτιση, που πολλές φορές μπορεί να είναι και αρνητική για τη χώρα, να κερδίσει προσωπικά ωφέλη. Δεν έχω καμία ψευδέστηση γι' αυτό πια. Είμαι απολύτως σίγουρος ότι έτσι κινείται στην εξωτερική του πολιτική. Αυτή είναι η πολιτική, αλλά αυτό δεν είναι πολιτική. Και αυτόν τον άνθρωπο, αυτόν τον πολιτικό, τον θεωρεί ένα μέρος της κοινωνίας και ο ίδιος τον εαυτό του. Τα βγαίνει και ο ίδιος και λέει, εγώ ή οι άλλοι, τι θα ψηφίσετε. Νομίζω ότι είναι αντικατάστατος. Είναι ο πιο αντικαταστήσιμος ο κύριος Μητσοτάκης. Οποιοςδήποτε άλλος μπορεί να έχει και ένα...
0: Ζήτη είναι απολύτως αναγκαία.
1: Ορίστε.
0: Λέω, η αντικατάστασή του είναι απολύτως αναγκαία.
1: Και πέραν αυτών των λόγων έχει εκμαυλήσει την κοινωνία. Και μόνο για αυτόν τον εκμαυλισμό, για αυτόν τον τρόπο που τη διοικεί, τον τρόπο που τη συμπεριφέρεται, και αυτόν τον εκμαυλισμό και την ανηθικότητα που έχει επιβάλει, και μόνο γι' αυτό πρέπει να αλλάξει. Διότι αν δεν αλλάξει αυτό, δεν αλλάζει καμιά άλλη πολιτική. Πρέπει να υπάρχουν είτε για την εξωτερική...
0: Και το αποδεικνύει καθημερινά.
1: Πρέπει να υπάρχει ένα ηθικό υπόστρωμα. Εάν δεν υπάρχει, δεν μπορείς να διαμορφώσεις πολιτική. Πρέπει να βασίζεσαι την πολιτική σου, τη βασίζεις...
0: Και δεν έχεις καμιά αξιοπιστία. Παντελή, ξεκίνησες να μιλάς για τη γαλάζια πατρίδα, το νομοσχέδιο που έχει ετοιμάσει η τουρκική πλευρά, και για τους Πάτριους από την Κάρπαθα και την Αλεξανδρούπολη που τους αποσύρει η χώρα μας. Τρεις μονάδες τσίπησε με τις Πάτριους και την Πελαρά όταν ξεκίνησε ο πόλεμος. Και τότε ρωτηθείς, είχε πει ότι θα τους πάρουμε όταν τελειώσει ο πόλεμος. Έχει τελειώσει ο πόλεμος. Βλέπεις να τελειώνει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Γιατί τους πήρε τους Πάτριους και η Πελαρά γύρισε πίσω?
1: Επειδή το θέμα το έχω ψάξει πολύ στο παρασκήνιο, τους Patriot και τις Μπελαρά και τα αεροπλάνα στην Κύπρο μας ζήτησαν να τα στείλουμε οι Αμερικανοί. Μέσα σε ένα δικό τους ευρύτερο σχέδιο πώς διατάσσουν δυνάμεις νατοϊκές στην περιοχή αυτή για τον πόλεμο του Ιράν. Γι' αυτό πήγανε. Και επίσης ξέρω ότι όταν πήγαν και τοποθετήθηκαν, οι Τούρκοι στο ΝΑΤΟ πήγαν να διαμαρτυρηθούν και τους έδιωξαν στο ΝΑΤΟ. Δεν του βάλαν καν μέσα τον Τούρκο αντιπεσταλμένο για να τον ακούσουν. Αυτό όμως το κράτησαν οι Τούρκοι. Και τώρα που λίγο χαλάρωσε, φαίνεται να χαλάρωσε λίγο η ένταση του πολέμου, και κυρίως λόγω του ότι φιλοξενούν στις αρχές Ιουλίου στην Τουρκία, στην Άγκυρα, τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, είχαν βάλει στόχο ώστε να λύσουν αυτό το ζήτημα. Να το λύσουν πριν γίνει η σύνοδος. Και για θέμα αξιοπιστίας, το οποίο το παράνε στο εσωτερικό τους, αλλά και για θέμα ουσίας. Πάλι πίεσαν τους Αμερικανούς και οι Αμερικανοί δεν πιέζουν καν την ελληνική κυβέρνηση. Τις υπαγορεύουν τι να κάνει. Και τα απέσυρε. Και το ερώτημα είναι, ο κύριος Μητσοτάκης και τα παπαγαλάκια του, δεν τα στείλανε, παρουσίασαν μια εικόνα εθνικής έτσι έξαρσης και εθνικής πολιτικής της κυβέρνησης, ότι δήθεν μόνοι τους για να προασκυπήσουν την Ελλάδα από τον πόλεμο και από την Τουρκία κτλ. Εγκατέστησαν Πάτριο στην Τουρκία, στην Κάρπαθο. Και στείλανε και τα αεροπλάνα στην Κύπρο. Τώρα, τότε αυτό μας λέγανε. Τώρα που τα αποσύρουν πάλι μας λένε ότι η Πάτριο στην Κάρπαθο ήταν ευάλωτη στα τουρκικά ντρόνς. Λες και άμα τα πάνε στην Αθήνα δεν θα είναι ευάλωτη. Το θέμα είναι τι θες να τους κάνεις του Πάτριο. Πού θες να τους τοποθετήσεις και τι θα υποστηρίξεις. Υπάρχει ένας ευρύς χώρος στο νοτιοανατολικό Αιγαίο, στο οποίο γίνονται οι σκληρότερες και συχνότερες αερομαχίες. Με τους Πάτριους στην Κάρπαθο κάλυπτες αυτό το χώρο. Χωρίς τους Πάτριους αυτός ο χώρος είναι ακάλυπτος. Αν ήθελες να τον ελέγξεις αυτό το χώρο, θα τους άφηνες στην Κάρπαθο. Λοιπόν, δεν θέλουν. Αυτοί θέλουν το πάνε στην Αθήνα, διότι σου λέει στην Κάρπαθο δεν θα στείλουν, για αντιβαλιστικούς λόγους, δεν θα στείλουν πύραυλο στην Κάρπαθο οι Τούρκοι, ενώ στην Αθήνα μπορεί να στείλουν, γιατί το λέει και συχνά και ο Ερντογάν, ότι θα στείλει κανένα από τους τους τύφουν. Πάση περιπτώσει, αυτά είναι άλλη ιστορία. Πάντως, το θέμα είναι ότι τότε μας λέγανε ότι για εθνικούς λόγους και λόγω της εθνικής μας πολιτικής τους στέλνουμε, και αυτό αναπαρήγαγαν τα παπαγαλάκια τους, τώρα μας λένε επειδή κινδυνεύουν, τους παίρνουμε πάλι πίσω. Βγάζετε άκρη εσείς. Και επειδή άκουσα και θα... Νομίζω θα είναι το κύριο θέμα της εφημερίδας του τον κύριο Κοτάκη να λέει ότι όλο αυτό το σχέδιο με τη γαλάζια πατρίδα και την νομοθέτησή της ήταν μια προσπάθεια της Τουρκίας για να μας πιέσει να πάρουμε τους Patriot και τα αεροπλάνα. Δεν το πιστεύω αυτό. Εγώ πιστεύω ότι το θέμα παίχτηκε με τους Αμερικανούς. Οι Αμερικανοί μας υπαγόρευσαν να τους πάμε, οι Αμερικανοί μας είπανε πάρτε τους. Τώρα αν παρενέβησαν οι Αμερικανοί στην Τουρκία και τους είπανε μην κάνετε σκληρό το νομοθέτημα, διότι αν νομοθετήσετε ότι αυτά τα πράγματα είναι δικά σας που λέτε, τότε όταν τα παραβιάσει η χώρα, και το ξέρει βέβαια η Τουρκία, θα πρέπει να δράσετε. Να πάτε σε πόλεμο. Λοιπόν, είμαστε σε αυτό το κρίσιμο σημείο και κάτι ακόμη θέλω να σου πω.
0: Γιατί στο Αιγαίο έχουν ταραχτεί και ισχύει αυτό που έχουμε πει, ότι το θερμοστάτη το κρατάει η Τουρκία, η Άγκυρα, δεν το κρατάει η Ελλάδα. Εμείς παρακολούθημα είμαστε των επιλογών του Ερντογάν. Θέλω να σε ρωτήσω, να δούμε τώρα στα εσωτερικά μας λίγο, για να πάμε και στο κόμμα της κυρίας Καριστιανού και όχι μόνο. Κατά τη γνώμη σου υπάρχει μεγάλος τιμός, φαίνεται στις δημοσκοπήσεις, απογοήτευση του κόσμου για την κυβέρνηση, αλλά η δημοσκοπική πραγματικότητα δεν αλλάζει. Πού οφείλεται αυτό?
1: Ξαρτάται ποια δημοσκόπηση έχετε υπόψη σας. Μια δημοσκόπηση, ας πούμε, που έχει διαρρεύσει...
0: Γενικά που δημοσιεύονται λίγο πολύ, βγάζουν τα ίδια πράγματα.
1: Ξέρω τι βγάζουν οι αυτές, δεν τις είδα, αλλά εκείνη που έχω εγώ υπόψη μου, επειδή την άκουσα να μου τη λένε, είναι μια δημοσκόπηση της Αμερικανικής Πρεσβείας που δίνει στον κύριο Μητσοτάκη κάπου 20-21%, που δεν ξέρω αν τόσο δίνουν οι δημοσκοπήσεις που παραγγέλει ο ίδιος, και δίνει και στην κυρία Καριστιανού 16%. Λοιπόν, αυτή δεν νομίζω ότι είναι παρήγορη η δημοσκόπηση αυτή τη στιγμή για τον κύριο Μητσοτάκη. Και έχουμε ακόμα μπροστά να πάμε. Καταλάβατε,
0: Στην κυρία Καριστιανού, ίσως στη συγκέντρωση από ό,τι κατάλαβα, έγραψες και στις ανιχνεύσεις την άποψη και την γνώμη σου. Γιατί τον κόσμο φάνηκε ότι δεν ήταν πολύ μεγάλη, δεν είχε πολύ κόσμο η συγκέντρωση και η σύνθεσή του δεν ήταν η αναμενόμενη, να το πω έτσι. Εσύ πώς την είδες τη συγκέντρωση, αλλά και τα 20 σημεία της ιδρυτικής πράξης του νέου κόμματος?
1: Για τον κόσμο πρώτα. Δεν ήταν λίγος ο κόσμος, ήταν γεμάτο το Ολύμπιον. Και από ό,τι μου λένε, γιατί εγώ ήμουνα μέσα, πρέπει να υπήρχαν και 300 άνθρωποι απ' έξω. Δεν είναι και λίγο. Πρώτον. Δεύτερον, παρά υπόψη σου την ημέρα του Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης, κάθε σπίτι λίγο πολύ έχει ή δικό του Κωνσταντίνου και Ελένη ή κάποιο γνωστό. Παρά υπόψη ότι η αγορά ήταν ανοιχτή. Τώρα γιατί με όλα αυτά τα δεδομένα επέλεξαν εκείνη την ημέρα, δεν ξέρω. Αλλά κυρίως επειδή εγώ ήμουνα φίλος, δεν ξέρω αν ήσουν και εσύ φίλος του σχορεμένου του Γιώργου του Παναγιωτακόπουλου. Γιάννη.
0: Εγώ ήμουν πιο παλιός φίλος του Γιώργου από σένα. Λέω του Γιώργου του Παγιτακόπουλου, ήμουν πιο παλιός φίλος από σένα.
1: Λοιπόν, για να κάνεις μια συγκέντρωση πρέπει να είσαι ένα κόμμα που είσαι οργανωμένο και επειδή
0: κάνεις συγκεντρώσεις του Πασόκ στη Θεσσαλονίκη, πάρα πολλές και μεγάλες, και με τον Ανδρέα Παπανδρέου και ως υπεύθυνος, μάλιστα.
1: Να σου πω την ουσία τώρα για τη συγκέντρωση της Καριστιανού. Καριστιανού δεν έχει πουθενά οργανώσεις, Κιλκής, Βέρεια, ξέρω εγώ, να πάρει τηλέφωνο ο οργανωσιάρχης και να πει φέρτε μου από ένα πούλμαν. Είναι η δυνατότητα που είχε, είναι να κάνει γνωστό ότι κάνω μια συγκέντρωση και ελάτε. Αυτό έκανε. Άλλο να έχεις μια οργάνωση κόμματος και να σου φέρει κόσμο και να δείξεις τον κόσμο, και άλλο όλο αυτό να γίνει μέσα από μια διαδικασία κυρίως διαδικτυακή, γιατί τα παραδοσιακά και τα mainstream, όπως λέγονται, μέσα ενημέρωσης δεν την παίζουν, αντιθέτως την κυνηγούν, για να κάνουν και γνωστό το γεγονός. Αυτό είναι για μένα, επειδή την περίοδο της κρίσης περιφέρθηκα μαζί με τον Παναγιωτακόπουλο για ένα-δύο άλλους φίλους του σε όλη την Ελλάδα και κάναμε ομιλίες και είδα πώς έκαμνε τις συγκεντρώσεις ο Γιώργος. Είχε ανθρώπους σε κάθε περιοχή, τους έπαιρνε και του λέγανε θα φέρουμε 20, θα φέρουμε 30, θα φέρουμε 50. Και αυτούς που λέγανε τους φέρνανε. Η Καριστιανού πού να πάρει τηλέφωνο για να πει φέρτε μου από τον Κλικής ή από τη Βέρεια. Ήταν μια συγκέντρωση η οποία εξαγγέλθηκε και όποιος ήθελε πήγαινε. Και το γεγονός ότι δεν πήγανε δεν σημαίνει ότι δεν έχει δυναμική στην κοινωνία.
0: Εγώ διαφωνώ. Αλλά αυτό που λες και έχει και μια βάση. Έχει και μια βάση βέβαια. Από την άλλη είναι και όλα αυτά που είπες, η ημέρα και η ταυτότητα της ημέρας και τα προβλήματα. Παρ' όλα αυτά εγώ περίμενα πιο πολύ κόσμο, έχοντας υπόψη και τις μεγάλες συγκεντρώσεις που έγιναν πέρυσι έτσι, για τα Τέμπη. Ένα κομμάτι αυτού του κόσμου περίμενα ότι θα είναι εκεί. Αλλά έχει προκύψει και μια εσωτερική σύγκρουση τώρα στον χώρο αυτό. Αυτά όμως, ας πάμε παρακάτω. Θέλω όμως να μου αξιολογήσεις λίγο τα 20 σημεία. Τα 20 σημεία, Παντελή. Εμένα μου φάνηκε σαν ένα κέντρο αριστερό κόμμα, ρε, στα 20 σημεία.
1: Εμένα, ξέρετε τι μου θύμισε, αν εξαιρέσουμε τον σοσιαλιστικό μετασχηματισμό της κοινωνίας που έλεγε το Πασόκ του 1974, μου θύμισε το Πασόκ του 1974 με αυτά που έλεγε. Αλλά ακριβώς επειδή τώρα, σε αυτή την περίοδο που είμαστε, κύριε Μαγκριώτη, έχουμε περάσει τη λογική των ιδεολογιών, η χώρα βρίσκεται υπό εξαφάνιση. Αντιμετωπίζουμε υπαρξιακού χαρακτήρα προβλήματα και σαν κράτος και σαν χώρα και σαν κοινωνία. Σε τέτοιες περιόδους η ιδεολογία υποχωρεί και εκείνο που προέχει είναι τι λέει κάποιος, να πάμε να συσπηρωθούμε, μπας και σώσουμε και τον εαυτό μας και την κοινωνία στην οποία βρισκόμαστε. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή εκείνο που έχει σημασία με τις εξαγγελίες της Καρυφιανού και μου έκανε εμένα εντύπωση είναι προσπαθούσα να δω τι από όσα θα έλεγε και με ποιο ύφος θα το έλεγε που θα την κατέτασε στην ακροδεξιά. Όχι μόνο ακροδεξιά δεν είναι γυναίκα, αλλά θα μπορούσαμε με όρους δικής μας εποχής να πούμε ότι είναι μια πατριωτική σοσιαλδημοκρατία αυτό που κάνει η Καρυφιανού. Αλλά επειδή το σοσιαλ και το δημοκρατία και τα ιδεολογικά υποχώρησαν, μπορούμε να την ονομάσουμε μια πατριωτική κοινωνική δημοκρατία. Και παίρνει, διαπιστώνω ότι έχει συλλεκτικότητα από όλο το φάσμα, το παραδοσιακό πολιτικό φάσμα, και ουσιαστικά έχει μια διάσταση κοινωνικής πολιτικής, μια διάσταση ισονομίας, μια διάσταση κράτους δικαίου, κοινωνικής προστασίας, παραγωγικής ανασυγκρότησης και κυρίως, αν θέλεις, εθνικής αξιοπρέπειας, επειδή χρησιμοποιείς πολύ τον όρο αξιοπρέπεια και εσύ. Είπε δηλαδή, δεν αμφισβητεί η Καρυφιανού.
0: Το πιστεύω, Παντελή.
1: Δεν αμφισβητεί τον εξωτερικό προσανατολισμό.
0: Τα 20 σημεία όπως τα διάβασα εγώ, μου φάνηκε σοσιαλδημοκρατική πλατφόρμα, κεντροαριστερή σοσιαλδημοκρατική πλατφόρμα.
1: Αυτό είπα και εγώ. Ουσιαστικά αυτό είναι, αλλά τώρα πλέον δεν χαρακτηρίζονται τα κόμματα με παλιούς ιδεολογικούς όρους. Χαρακτηρίζονται με πιο ευέλικτους όρους και πιο ευρύς.
0: Αποφεύγουν αυτούς τους χαρακτηρισμούς, αλλά τα μεγάλα ρεύματα, τα βασικά ρεύματα με τις βασικές αξίες, τις αρχές δεν αλλάζουν όσο υπάρχουν αυτές οι κοινωνίες, οι ταξικές κοινωνίες με τις μεγάλες αντιθέσεις, με τα μεγάλα προβλήματα. Πάμε τώρα, την Τρίτο Τσίπρα συντρίει το δικό του κόμμα, από την Αθήνα, το Θησίο. Και εκτίμηση μου λέει ότι ο Σονούπη και ο Σαμαράς θα ιδρύσει το δικό του κόμμα. Κατά την εκτίμησή σου, πόσο θα επηρεάζουν τα τρία αυτά κόμματα τους κομματικούς σχετισμούς που μέχρι τώρα ξέραμε?
1: Νομίζω καθοριστικά. Νομίζω ότι η Νέα Δημοκρατία χάνει το παιχνίδι. Το Πασόκ, γιατί έχει σημασία και το Πασόκ. Το Πασόκ πλέον είναι ένα αστικό κόμμα. Δεν έχει καμιά σχέση με τις ιδρυτικές του αναφορές στο Πασόκ. Ο κόσμος που εξέφρασε τότε, το οποίος ήταν ένας κόσμος που βγήκε ταλαιπωρημένος και από τη δικτατορία και από οι προγονείς του και από τον μετεμφύλιο και όλα αυτά. Ο κόσμος αυτός λοιπόν μέσα από τη διαδικασία και τις αλλαγές που επέφερε το Πασόκ έγινε αστικός χώρος, αστικός κόσμος. Σήμερα τα χαρακτηριστικά του Πασόκ είναι εντελώς αστικά. Είναι οι διαφορές, δεν ξέρω τι διαφορές ό,τι αφορά την ουσία της πολιτικής, όχι την άσκησή της. Γιατί στην άσκηση της πολιτικής ο κύριος Μητσοτάκης είναι ο αρχηγός της διαφθοράς. Το Πασόκ δεν νομίζω ότι έχει τέτοια χαρακτηριστικά διαφθοράς, αλλά είναι ένα κλασικό αστικό κόμμα. Λοιπόν, είναι αξιοσέβαστο, διότι δεν έχει τέτοια χαρακτηριστικά διαφθοράς, αλλά αν θα το κατατάξεις κάπως στο πολιτικό φάσμα, είναι πλέον αστικό κόμμα. Ωστόσο, λόγω της μεγάλης οικονομικής κρίσης, έχουν περιθωριοποιηθεί πολλά κοινωνικά στρώματα και κυρίως έχει διαλυθεί αυτό που λέμε ο μικρομεσαίος χώρος, δηλαδή ο χώρος ο οποίος είναι η σπονδυλική στήλη της ελληνικής οικονομίας. Αυτά τα κοινωνικά στρώματα ζητούν πολιτική έκφραση και δεν τη βρίσκουν πια στο λόγο του Πασόκ. Γι' αυτό πολλοί από αυτά τα στρώματα συγκλίνουν προς το κίνημα της κυρίας Καρυφιανού, ευελπιστώντας ότι θα τα εκφράσει και θα τα ξαναβάλει στο πολιτικό, κοινωνικό και οικονομικό παιχνίδι. Λοιπόν, εδώ βρισκόμαστε και νομίζω ότι όλα αυτά θα καταγραφούν εκλογικά παρά την επιμονή των δημοσκοπήσεων να θέλουν ακμαίο τον κύριο Μητσοτάκη. Ο κύριος Σαμαράς, που οι δικές μου πληροφορίες λένε ότι θα το κάνει το κόμμα του, απλώς ψάχνει να δει ποιο θα είναι το κατάλληλο timing για το ανακοινώσει. Είμαι σίγουρος ότι ένα σημαντικό μέρος των κλασικών λαϊκών δεξιών θα το πάρει. Ο κύριος Τσίπρας θα κινηθεί σε ένα ευρύτερο φάσμα από την αριστερά που εξέφραζε μέχρι τώρα. Έχει την υποστήριξη αυτών των κοντζαμπάσιδων που λέμε και εμείς, διότι τους, όσο ήταν πρωθυπουργός τους υποστήριξε. Άλλα μας έλεγε εμάς, άλλα έκανε εν πάση περιπτώσει, αλλά αυτό έχει γίνει και συνείδηση ακόμα και στο δικό του το χώρο. Υπάρχει μια λοιπόν κοινωνική ρευστότητα και μια πολιτική προσπάθεια έκφρασής της και, και αυτοί οι τρεις χώροι που είπαμε, Σαμαράς, Τσίπρας και Καριστιανού, θα προσπαθήσουν να πάρουν και τον απεγκλωβισμένο από τα κόμματα χώρο, αλλά εγώ πιστεύω ότι μέχρι τις εκλογές θα απεγκλωβιστεί και άλλος κόσμος από τα κόμματα, από τα παραδοσιακά κόμματα.
0: Άρα Παντελή, εσύ βλέπεις ότι ο Μητσοτάκης τελειώνει σαν πρόσωπο πολιτικό. Η Νέα Δημοκρατία μπορεί να κρατήσει την πρωτιά, αλλά με πολύ χαμηλά ποσοστά και πολύ κοντά τα κόμματα που θα ακολουθούν. Αυτό σημαίνει υποχρεωτικά είτε επόμενες εκλογές, ξανά εκλογές, είτε κάποιες κυβερνητικές συμμαχίες. Εσύ επειδή τολμάς και κάνεις και εκτιμήσεις και προβλέψεις, τι κυβερνητικές συμμαχίες μπορεί να προκύψουν από αυτή τη δυναμική που περιέγραψες?
1: Πιστεύω ότι ο βασικός κορμός δεν θα διαλυθεί, δεν θα πέσει τόσο η δεξιά που να μην είναι, πιστεύω ότι θα έχει την πρώτη θέση μέχρι στιγμής. Άρα δεν θα είναι ο Μητσοτάκης αυτός ο οποίος θα σχηματίσει κυβέρνηση. Έχει προσωπικότητες η δεξιά που μπορούν να συσπυρώσουν, και με τις οποίες μπορούν να συνεργαστούν άλλα κόμματα, μηδέ του Πασόκ εξαιρεμένου, και ίσως και άλλα. Και νομίζω ότι εκεί θα παιχθεί το παιχνίδι, σε μια σημαντική προσωπικότητα της δεξιάς που υπάρχει, και ενδεχομένως σήμερα να μην είναι τόσο δραστηρία, αλλά υπάρχει, και με αυτήν θα συνεργαστούν ακόμη και το Πασόκ, βεβαίως το τμήμα της η δεξιά χωρίς τον Μητσοτάκη, και μετά θα δούμε. Τα υπόλοιπα δεν μπορώ να τα προβλέψω, δεν είμαι μάντης, πρέπει να δω λίγο πιο συγκεκριμένα τις εξελίξεις για να σας πω, και να δω και δηλώσεις και το σκεπτικό των αρχηγών για να σας πω, αλλά δεν νομίζω ότι ότι η χώρα θα περάσει σαν κυβερνησία. Υπάρχει σενάριο που σχηματισμού μιας κυβέρνησης διακομματικής, και νομίζω αυτό θα εφαρμοστεί, διότι πλέον δεν βλέπω να έχουμε πια να είμαστε πλέον στη φάση όπου έχουμε αυτοδυνάμες κυβερνήσεις. Πάμε για κυβερνήσεις συνεργασίας. Και με τον κύριο Μητσοτάκη δεν νομίζω ότι θέλει κανείς να συνεργαστεί.
0: Τα κρατώ όλα αυτά. Είσαι τολμηρός στις αναλύσεις και στις προβλέψεις. Σε ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση. Την αρκετά, όπως είπαμε, βαθητική και τολμηρή. Παντελή, καλή συνέχεια.
1: Και σε εσάς, καλή συνέχεια.
0: Εδώ ολοκληρώθηκε η σημερινή εκπομπή, φίλες και φίλοι. Εκπομπή μας αφορά στη φιλόξενη και έγκριση συχνότητα του Φλας 99,4. Εκπομπές του Φλας να δείτε απευθείας και από το διαδίκτυο. Τελευταίες μέρες μόνο από το διαδίκτυο, και είπαμε τους λόγους. Οι συνομιλίες του Φλας, το λεγόμενο του Φλας, μπορείτε να τις ακούσετε μόλις τελειώνει κάθε εκπομπή μετά και από το YouTube. Από το κανάλι του Φλας 99,4.gr. Ειδικά τις συνομιλίες της δικής μου εκπομπής μπορείτε να τις ακούσετε και από το δικό μου κανάλι στο YouTube. Πάτε και γράφετε μας αφορά το τίτλο της εκπομπής, Γιάννης Μαγκριώτης, και πατάτε και εκτύπωστε όλο το μενού. Ακούτε όποτε θέλετε, ό,τι θέλετε. Πάμε, φίλες και φίλοι, τώρα στο σύντομο δελτίο ειδήσεων, μετά στις διαφημίσεις και μετά στην ενημέρωση την αθλητική. Final Four στο μπάσκετ ξεκινά σήμερα στην Αθήνα, και φυσικά πολλά νέα για τις εξελίξεις της ομάδας μετά την ολοκλήρωση του πρωταθλήματος στο ποδόσφαιρο. Θα μας ενημερώσουν τα παιδιά του Football Factory. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια, να περάσετε καλό τριήμερο, και θα τα πούμε εμείς τη Δευτέρα. Γεια σας.

0: Plus 99,4.
1: Είναι οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους από τον Flash 99,4. Η Μαρία Καριστιανού ανακοίνωσε στην Θεσσαλονίκη χθες την ίδρυση του νέου πολιτικού φορέα «Ελπίδα για τη Δημοκρατία», δηλώνοντας πως το υγιές κομμάτι της Ελλάδας έχει ήδη αφυπνιστεί να ενωθεί. Με τραγικό τρόπο έκλεισε η υπόθεση εξαφάνισης του 33χρονου γιατρού, του οποίου η τύχη αγνώνταν εδώ και 5 μήνες. Η σωρός του εντοπίστηκε χθες στον Αποκόρονα Χανίων σε προχωρημένη αποσύνθεση. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν φαίνεται να κατέληξαν σε προσχέδιο ειρηνευτικής συμφωνίας, η οποία αναμένεται να ανακοινωθεί εντός των ημερών, όπως ανακοίνωσε το Εργατικό Πρακτορείο Ειδήσεων του Ιράν. Στα Άγκρα οδηγείται η αντιπαράθεση ανάμεσα στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη και τον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη, με όσα εξελίχθηκαν στην και κλεισμένων των θυρών συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας κατά την ακρόαση του διοικητή της ΕΕΠ Θεμιστοκλή Δεμήρη. Ο πρόεδρος της Νίκης, Δημήτρης Νατσιός, τίμησε χθες την επέτειο της Ένωσης των Επτανήσεων με τη μητέρα Ελλάδα και έστειλε από τη Ζάκυνθο μήνυμα εθνικής μνήμης, πίστης και αγωνιστικής παρουσίας σε όλη την Ελλάδα. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις τίτλους από τον Flash 99,4.
2: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
3: Αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ. Αλλά εσύ είσαι αλλού.
4: Ναι, Γιώργο, πώς να σου το πω. Θέλω χώρο.
3: Χώρο.
4: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design. Ωραία σκαμπό στο μπαρ. Καναπεδάκια για δύο. Όχι εδώ που ήρθαμε.
3: Πού πας, αγάπη μου?
4: Στο διπλανό καφέ που είναι. Κουκλάκι. Θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά.
3: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Showroom Θεσσαλονίκη Γεωργίου Παπανδρέου 31, Χαλκιδόνα, 32ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Γιαννιτσών. Ανακαλύψτε μας στο k2furniture.gr.
5: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
7: Μπάζα.
6: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
7: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
8: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
9: Ω, μαμα μία! Μετά τη Τούμπα, την Πολύχνη και τον Εύωσμο, έρχεται και στην Καλαμαριά η Ραφαέλε Πιτσαρία. Με τις λαχταριστές, πελώριες πίτσες της και τα ολόφρεσκα μουά ιταλικά ζυμαρικά της. Σε όποια γωνιά της πόλης και να βρεθείς, μία Ραφαέλε Πίτσα θα βρεις να επισκεφτείς.
10: Ραφαέλε Πίτσα. Πολύχνη, Μαυρομιχάλη 92. Εύωσμο, Παύλου Μελά 8 στον πεζόδρομο. Τούμπα, Αμφιπόλαιο 45 και σύντομα και στην Καλαμαριά. Ραφαέλε Πίτσα. Ψήνεσαι!
11: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Χαίρετε, χαίρετε. Καλό μεσημέρι σε όλους. Παρασκευή σήμερα. Και τι Παρασκευή? Η πρώτη καλοκαιρινή χωρίς ποδοσφαιρική δράση στην Ελλάδα.
1: Και χωρίς καλοκαίρι.
0: Εντάξει ρε παιδί μου, χωρίς καλοκαίρι. Έχει.
1: Δεν είναι έχει ζάχαρη και μέλι.
0: Έχει θερμοκρασία.
1: Θερμοκρασία έχει, ναι. Όλο το τετραήμερο λέει θα πάει έτσι.
0: Δεν πειράζει.
1: Μέχρι Δευτέρα, βροχές.
0: Δεν πειράζει. Τι θα κάνουμε. 22 Μαΐου, 22 Ιουνίου, 22 Ιουλίου, 22 Αυγούστου. Τρεις μήνες. Χωρίς πρωτάθλημα Ελλάδας. Αλλά 1,5 μήνα Μουντιάλ.
1: Τόσο είναι, τόσο είναι.
0: 40 μέρες. Τόσο,
1: περίπου 38, 39, 40 κάπου εκεί είναι.
0: Πότε ξεκινάει?
1: 12, 12 ή 13. Λοιπόν, θα σου πω.
0: 12 ή 13 Ιουνίου και πάει μέχρι 19, 19 Ιουλίου.
1: Ο τελικός είναι 19, ναι. Ο τελικός είναι 19, η πρώτη αγωνιστική είναι 11. 11-10 η ώρα το βράδυ.
0: Τι μέρα είναι 11, Παρασκευή?
1: Τι μέρα είναι 11.
0: 11 Ιουνίου.
1: Είναι Πέμπτη.
0: Πέμπτη είναι.
1: Πέμπτη είναι. Και τελειώνει Κυριακή 19.
0: Τρεις εβδομάδες έχουμε ακόμα.
1: Βεβαίως.
0: Έχουμε. Έχουμε ακόμα τρεις εβδομάδες. Τι υποστηρίζετε?
1: Με ντεζαβού εναρκτήριο παιχνίδι, ε.
0: Ότι?
1: Μεξικό-Νότια Αφρική.
0: Πω.
1: Ήταν το μάτς που ξεκίνησε το 2010.
0: Α, παίζει ο... Μάλιστα.
1: Μάσε το 10.
0: Όχι.
1: Με τον κόλτου Τσαμπαλάλα.
0: Όχι.
1: Έχει μείνει... Για την περιγραφή.
0: Εμείς είμαστε με την Αγγλία.
1: Με την Αγγλία γιατί?
0: Πάντα.
1: Γιατί?
0: Γιατί τους λυπάμαι.
1: Είσαι φιλοάγγλος.
0: Ναι.
1: Οκ. Okay. Πολύ αδιάφοροι μου είναι οι Άγγλοι. Και σαν εθνική γενικά δεν ξέρω ρε παιδί μου.
0: Δεν πήγαν άσχημα τώρα τελευταία για να μην λέμε.
1: Όχι. Τι,
0: έφτασαν σε...
1: Δύο τελικούς γύρω.
0: Γύρω Μουντιάλ τετράδα δεν πήγανε.
1: Δεν θυμάμαι το Μουντιάλ.
0: Νομίζω, ναι.
2: Ποιον έχει προπονητή εθνική Αγγλίας?
0: Τον Τούχελ.
1: Έλα, εντάξει.
2: Καλά, να τον κάνω δύο ερωτήσεις. Υποστηρίζει την
0: ομάδα. Άφησε τον Μαγκουάιρ έξω. Άφησε τον Φόντεν έξω.
1: Τον Μπάλμερ.
0: Άρε τον Μαγκουάιρ, οκ, okay, δεν θα γελάσει κανείς.
1: Τον Φόντεν και τον Φόντεν, Αλεξάνδερ Άρνολτ.
0: Ο Φόντεν και ο Αλεξάνδερ Άρνολτ.
1: Και ο Πάλμερ.
0: Και ο Πάλμερ, ναι. Ο Πάλμερ είναι δυνατόν. Έξω εντελώς. Παράξενο. Παράξενο.
1: Τι φανέλα έχεις βάλει στο Viber? Πες μου, είναι Ίντερ αυτό?
0: Ίντερ, ναι.
1: Όχι ρε φίλε.
0: Γιατί?
1: Αυτή είναι τι, επαιτειακή που
0: ναι. Τώρα για το πρωτάθλημα. Αφού εμείς δεν έχουμε εδώ πρωταθλήματα, ας δούμε κανέναν άλλον.
1: Χάλι μαύρο.
0: Χάλι μαύρο.
1: Τώρα είναι ωραία αυτή η φανέλα.
2: Εγώ για αυτό τη βάλαμε. Φανταστική.
0: Για αυτό τη βάλαμε για να κρυθεί.
1: Εσύ τι λες φανταστική, Γιάννη?
2: Γιατί δεν είναι ωραία?
0: Μόνο το φίδι και το, αυτό το δαφνοστεφανωμένο 21 είναι, αυτά είναι λίγο.
1: Δεν μου αρέσει όταν.
2: Είναι μεγάλο.
1: Όταν οι ομάδες δεν έχουν το σήμα τους στις φανέλες που βγάζουν. Ξέρω, δεν.
0: Ναι.
1: Πάντα χάνει πόντους μια φανέλα που δεν έχει το κανονικό σήμα της ομάδας και έχει κάτι που παραπέμπει, κάτι ιστορικό, κάτι που συμβολίζει την ομάδα, κάτι που έχει προκύψει. Ο καθένας βάζει. Έχει φέτος η Γιουβέντους μια φανέλα. Σαν το σήμα της Φεράρι είναι. Ένα άλογο εκεί τι έχει που τη βλέπεις. Και λες, τώρα αυτό, άμα δεν σου πούνε ότι είναι η Γιουβέντους, πώς θα καταλάβεις ότι είναι η Γιουβέντους?
2: Πού είναι αυτή, για να τη δω τη Γιουβέντους. Σε μένα μου αρέσουν αυτές οι ιδέες πάντα.
0: Επαιτειακών.
2: Γενικότερα αυτές οι ιδέες που έχουν την διαφορετικότητα. Δηλαδή, εγώ θεωρώ μία από τις κορυφαίες φανέλες που έχουν φορεθεί ποτέ τη ροζ της Γιούβε με το αστέρι.
1: Εκείνη ήταν ωραία, ρε Γιάννη, αλλά εκείνη είχε το σήμα της ομάδας πάνω. Και επίσης το ροζ έχει. Σαν χρώμα για τη Γιουβέντους είναι. Συνδέεται με την ιστορία της.
2: Το πρώτο της είναι.
0: Ναι. Και με την καζέτα.
2: Και με την καζέτα. Ροζ φανέλα, άσπρο παντελονάκι. Για να δω και φανέλα. Γιούβε. Γιουβέντους.
1: Θα τη στείλω τώρα εγώ.
0: Το πρώτο μήνυμα στη σημερινή μας εκπομπή το στέλνει ο Αντώνης. Γράφει καλησπέρα στον πιο ξενερωμένο λαό του πλανήτη με 2 δισεκατομμυριούχους προέδρους.
1: Έλατε.
0: Και γιατί να μην είναι φίλε η Παναθηναϊκή, ειδικά σήμερα? Έχεις δει τον Γιαννακόπουλο? Παιδιά, είναι σε δύσκολη κατάσταση. Είναι σε δύσκολη φάση. Και πραγματικά το λέω με συμπάθεια. Τώρα μπήκα στο Instagram, με αφορμή κάτι που ψάχναμε. Μονολογεί συνέχεια, αλλά στο στήλο ότι είναι στα χαμένα. Έχει πάει στο σπίτι στο Σούνιο, που έχει έτσι πέρα εκεί μακριά, που έχει ένα σπίτι, νομίζω Σούνιο. Είναι στα κύματα δίπλα, βάζει δηλαδή εικόνες από τη θάλασσα. Πριν από λίγο ανέβασε μια πινακίδα τσακίδια.
1: Τσακίδια.
0: Τσακίδια, ναι. Ωραίο. Λες τα τσακίδια, σαν να λέει, δηλαδή. Mm-hmm. Να πάτε όλοι εκεί στα τσακίδια. Είναι σε δύσκολη φάση. Ο οπαδός του Παναθηναϊκού, Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Γιατί είναι και ο οπαδός του Παναθηναϊκού. Αλλά και ο πρόεδρος που... Μπορούμε να ακούσουμε έτσι ένα κομμάτι του μονολόγου του χθεσινού, όπου διάβαζε κείμενο.
1: Μπορούμε.
0: Διάβαζε κείμενο.
3: Τελειώνοντας, πάμε και στο αγωνιστικό σκέλος. Ευχή όλων μας, όσοι αγαπάμε δηλαδή τον μπάσκετ και το έχουμε αποδείξει έμπρακτα, είναι να κερδίσει ο καλύτερος εντός των τεσσάρων γραμμών του γηπέδου. Τώρα, αν μετά από τόσες συμμετοχές η ΚΑΕ του Πειραιά φτάσει επιτέλους στην κατάκτηση, δεν θα τα βάψω και μαύρα. Ίσως με αυτόν τον τρόπο να επέλθει και μια ηρεμία, να σταματήσουν να έχουν προτεραιότητα το Instagram μου και τα ενγένεια εξαγωνιστικά. Πάμε όλοι να δείξουμε πόσο αγαπάμε τον αθλητισμό, ναι, πόσο αγαπάμε τον μπάσκετ, σε ένα μέρος και σε ένα χώρο όπου αυτό έχει καταξιωθεί. Σας ευχαριστώ.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Εμείς ευχαριστούμε. Ναι, έχει καταξιωθεί το μπάσκετ, αλήθεια είναι. Στο κλειστό Ολυμπιακό στάδιο που το αλλάξαν και ονομασία και δεν ξέρω πώς λέγεται.
1: Τι σέντερ.
0: Ναι, αλλά είναι δύσκολα. Είναι μια μέρα πολύ δύσκολη και άμα κερδίσει και ο Ολυμπιακός, τι ξέρω, δεν μπορεί, είναι πολύ καλή άλλη. Είναι πολύ σκληρή. Άμα κερδίσει ο Ολυμπιακός όμως, τα πράγματα γίνονται ακόμα πιο δύσκολα. Γι' αυτό αναρωτιέμαι, είναι πιο ξενερωμένοι οι Παοξίδες σήμερα ή οι Παναθηναϊκοί. Και οι δύο πάντως δισεκατομμυριούχους πρόεδρους έχουν. Νομίζω δηλαδή ότι και στην Αθήνα οι δύο κύριοι είναι δισεκατομμυριούχοι. Μάλλον, κατά πάσα πιθανότητα. Ναι.
2: Δισεκατομμυριούχοι σε τι, σε ευρώ, σε ευρώ.
0: Ναι, σε ευρώ.
2: Δεν μπορεί να μην είναι. Ναι. Να δίνεις τόσα χρήματα. Όταν τώρα πρέπει να δώσεις αποζημίωση, πόσο μου λέγανε χθες, όλο το συμβόλαιο του Μπενίτεθ με το staff του και τα λοιπά, 9 εκατομμύρια.
0: Όχι και 9, αρέσει. Ως αποζημίωση ή...
2: Όχι ρε, όλα, ό,τι τα δουλευμένα και η αποζημίωση.
0: Πόσο θα στοιχίσει ολόκληρο.
2: Και η αποζημίωση.
0: Ναι.
2: Πόσο θα στοιχίσει. Τσέκαρε το βέβαια εσύ με τους συναδέλφους σου που κάνουν.
0: 5 εκατομμύρια νομίζω η αποζημίωση.
2: Αλλά από την Αθήνα...
0: Αλλά... Εντάξει, ναι, προφανώς εκεί είμαστε. Με τα δουλευμένα κτλ. Ότι αυτό το πράγμα του στοιχίζει
2: για όλους,
0: τόσο, ναι, αλλά δεν. Θα συνεχίσει έτσι. Θα συνεχίσει έτσι με τέτοια ποσά. Θα το πάει.
2: Δεν μπορεί να μην είσαι δισεκατομμυριούχος αν
0: σπαταλάς
2: με τέτοιο τρόπο 10 εκατομμύρια ευρώ. Έτσι, σίγουρα είσαι.
0: Ο DPG γράφει, ο Αντώνης, δεν έχει πόλεμο με την ΠΑΕ. Και το αντίθετο, λέει Δημήτρη. Σήμερα, φίλε, δεν ξέρεις αύριο. Δεν ήταν μια ζωή καλά τα πράγματα μεταξύ ΠΑΕ και ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Εντάξει. Ένας φίλος λέει, σας ακούω μετά από 2 μήνες. Σας άφησα με τον ΠΑΟΚ στην κορυφή και τα κάνετε σαν τα μούτρα. Όχι. Και σας βρίσκω με ένα μπάχαλο.
2: Δίκιο θα έχει ο φίλος.
1: Έχει
2: δίκιο. Έχει.
1: Άμα έχει να μας ακούσει 2 μήνες.
2: Και εμείς φταίμε. Εμείς δεν φταίμε. Τι είμαστε εμείς αυτοί.
1: Γιατί να μην φταίει ο φίλος που εξαφανίστηκε 2 μήνες και κατέρευσε ο ΠΑΟΚ.
0: Προδοσία, φίλε Μιχάλη. Προδοσία λέγεται αυτό. Άφησε την προσπάθεια στη μέση. Καλησπέρα. Ο Νίκολιτς φέρνει συνεργάτη μόνο για στατικές φάσεις. Ένα σχόλιο για τον Μπάμπα και τον Μαξίμοβιτς που λέγεται πως είναι στις πρώτες επιλογές του Νίκολιτς. Δεν μπορεί να είναι ο Μπάμπα. Φίλε, στις πρώτες επιλογές του Νίκολιτς, ο Μπάμπα θα παραμείνει στον ΠΑΟΚ.
2: Αμάν, να είδηση. Όπα, κάτσε. Το πρώτη φορά ακούγεται αυτό στα Ριτζιανά και γενικότερα. Βέβαια δεν ακούγεται στα Ριτζιανά τώρα, αλλά οκ. Στο ίντερνετ και γενικότερα.
0: Δεν γνωρίζω, δεν ξέρω.
2: Έχει ξανακουστεί αυτό για τον Μπάμπα.
0: Δεν ξέρω.
2: Ο Μπάμπα παγκόσμια πρώτη δηλαδή
0: εδώ,
2: τώρα είναι.
0: Εδώ θα είναι ο Μπάμπα.
2: Είπες ότι θα μείνει στον ΠΑΟΚ.
0: Και δεν θα μείνει.
2: Εδώ θα είναι ο Μπάμπα.
0: Εδώ θα
2: δήλωση Δημήτρη Τσορμπατζόγλου, Παρασκευή 22 Μαΐου, 3 και 18, 3 και 19. ο Μπάμπα και την επόμενη χρονιά στον ΠΑΟΚ.
1: Το εδώ θα είναι
2: Μουσκής
1: ο Μπάμπα.
2: Και τον άλλο να μας πεις.
1: Δεν παίζεται λίγο με Μουντιάλ.
0: Να μην το κάνω πολύ. θα είναι στον ΠΑΟΚ. Θα είναι. Τώρα...
2: στον ΠΑΟΚ. Ο Μπάμπα, ο οποίος με απογοήτευσε, είπαμε το τελευταίο διάστημα, ο Μπάμπα που μπορεί να παίζει, να παίξει 20 μάτς, σαφώς και είναι πολύ τέλεια. Ο Μπάμπα των 20-25 παιχνιδιών, πολύ τέλεια είναι. Των δύσκολων παιχνιδιών, κάποιον ντέρμπι, κάποιον... σαφώς και είναι πολύ τέλεια, ναι. Αυτός ο Μπάμπα. Ο Μπάμπα τώρα των 50-45 παιχνιδιών, είδαμε ότι δεν μπορεί να τα ακολουθήσει. Και βέβαια παίζει ρόλο ποιος θα είναι και ο συμπαραστάτης του, έτσι.
0: Ο στόχος του ΠΑΟΚ είναι να είναι ο Γιαννούλης. Είναι...
2: αν είναι ο Γιαννούλης...
0: πασίγνωστο.
2: Αν είναι ο Γιαννούλης...
0: εδώ και χρόνια.
2: Το δίδυμο Μπάμπα Γιαννούλη στη μία πλευρά και Κένι Σάντσες στην άλλη, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ ικανοποιητικό.
0: Για το Σάντσες έχεις ολοκληρωμένη εικόνα?
2: Όχι τόσο από τα δικά μας παιχνίδια.
0: Μπορεί
2: αλλά και
0: να λέμε
2: είδα...
0: για το Σάντσες του χρόνου ότι αφού τον είδαμε 6 μήνες να μην είναι τόσο καλός, θα το διώξουμε στους εξάμηνο.
2: Ποιος θα το λέει?
0: Όσοι έλεγαν για τον Τέιλορ, παιδί μου.
2: Συμβόλαιο δεν έχει. Εκεί α, τι... καλά, ναι. Οκ. Okay. Ναι, εγώ θεωρώ ότι είναι παίκτη ο οποίο, αν κάνει και προετοιμασία με την ομάδα κτλ., είναι μια χαρά για backup του Κένι.
0: Μάλιστα.
2: Αυτό πιστεύω.
0: Άρα, καλύπτεσαι από τις δύο πλευρές τα πλάγια back.
2: Καλύπτομαι.
0: Στα χάφτη κάνεις?
2: Καλύπτομαι. Καλά, εσύ. Χάφτη κάνω. Στα είπα και χθες. Ναι. Δεν τα είπα.
0: Όχι.
2: Τι κάνω. Για μένα.
0: Να τα ξαναπείς.
2: Να τα ξαναπώ. Τώρα θα τα ξαναπώ. Αν ο ΜΕΙΤΕ μου καλύπτει αθλητικά το ερωτηματικό μου για το πόσο μπορεί να ανταποκριθεί, αν δηλαδή το σώμα του είναι ok,
0: σημερινή,
2: ήταν ο καλύτερος παίκτης.
0: Σημερινή είδηση για τον ΜΕΙΤΕ είναι στη Γαλλία, πήγε και πάλι σε δικό του γιατρό, όπως πήγε μέσα στη χρονιά σε δικό του γιατρό, για το θέμα στο ισχύο. Και αποφασίστηκε ότι θα το πάει και πάλι συντηρητικά, με αγωγή. Όχι κάτι άλλο. Αυτή είναι η απόφαση.
2: Τώρα κοίταξε, το θέμα στο ισχύο είναι μια γενικότητα. Εντάξει, δεν μπορούμε να τοποθετηθούμε εμείς που είμαστε άσχετοι, δεν μπορούμε να τοποθετηθούμε για το θέμα του τραυματισμού του. Σαφώς, αν είχαμε περισσότερες γνώσεις και περισσότερη ενημέρωση, περισσότερες γνώσεις πρώτα, θα μπορούσαμε.
0: Τι θα ήθελες να μάθεις παραπάνω?
2: Ο υγιής με ΙΤΕ, αν είναι κάτι το οποίο με ξεκούρασε μέσα στο καλοκαίρι, θα καταπολεμηθεί και θα ξεκινήσει την επόμενη χρονιά από το μηδέν.
0: Αυτή είναι η απόφαση που πάρθηκε.
2: Όχι από το μείον που έχει, γιατί τώρα είναι στο μείον. Θα ξεκινήσει από το μηδέν.
0: Αυτή είναι η απόφαση που πάρθηκε. Τώρα για το αποτέλεσμα, ποιος να ξέρει
2: λες...
0: και πού να... Ναι, θεραπευτική αγωγή, όχι ως χειρουργείο, ξεκούραση... και μπαίνει τον Ιούνιο, πότε είναι.
2: Ο υγιής με ΙΤΕ λοιπόν δεν συγκρίνεται, ο υγιής με ΙΤΕ δεν συγκρίνεται με κάποιον άλλον για το στυλ παιχνιδιού του Ρασβάν Λουτσέσκου. Είναι υπέρ απαραίτητος. Άρα θα συνέχιζα με αυτόν. Με τον υγιή με ΙΤΕ. Τα λέω δύο φορές για να γίνουν κατανοητά. Για να μην λέμε διάφορα μετά. Ο υγιής λοιπόν
0: θέλει,
2: με ΙΤΕ.
0: Θέλει χαφ υψηλού επίπεδου.
2: Δεν είπα ότι θέλει και περίμενα.
0: Όχι, δεν είναι άποψη, είναι
2: δεδομένο.
0: Πληροφορία, ναι.
2: Είναι δεδομένο. Ο υγιής με ΙΤΕ λοιπόν. Εγώ θα ανανέωνα τον Οσντόεφ, το λέω παρά τα 33 του. Θα τον ανανέωνα, θα κρατούσα τον Ζαφίρι που είναι μικρός και θα πήγαινα για αναβάθμιση της θέσης στην... Δυστυχώς ο Καμαρά, ενώ έκανε... Ο Καμαρά θυμίζει ό,τι έγινε και στις προηγούμενες ομάδες και στον Ολυμπιακό, δηλαδή που ήταν εντυπωσιακός στο ξεκίνημα. Γιατί ναι. Ο Καμαρά, αν τα βάλεις κάτω και τον δεις, αν εξαιρέσεις το κομμάτι της τεχνικής του στο μικρό χώρο, σε όλα τα υπόλοιπα πληρεί τις προϋποθέσεις. Δηλαδή, εντάσεις, pressing, ικανότητα στο να πατάει την αντίπαλη περιοχή. Να μπορείς να παίξεις και στο 6, να παίξεις και στο 8. Η τεχνική του με την μπάλα καλή στον ανοιχτό γήπεδο, μειώνεται το επίπεδο της τεχνικής του όταν είναι σε πάρα πολύ μικρό χώρο. Καλό στο ψηλό παιχνίδι, καλό στις στατικές. Αυτό λοιπόν βέβαια με διακυμάνει στην απόδοσή του, που είναι πρόβλημα. Άρα αυτό που θα ψάξεις να βρεις θα πρέπει να έχει πολλά από αυτά τα στοιχεία. Γιατί ο Μεϊτέ δεν σκόραρε. Ο Ζαφίρης μέχρι τώρα δεν σκόραρε. Και δεν είναι και το δυνατό του σημείο. Ο Σντοεφ σκοράρει. Έβαλε 8 γκολ, βέβαια τα έβαλε στον πρώτο γύρο τα περισσότερα, αν όχι όλα. Ο Σντοεφ σκοράρει. Παίρνεις γκολ. Δεν πρέπει να πάρεις γκολ και από το άλλο χαφ σου. Πρέπει υποχρεωτικά, δεν γίνεται διαφορετικά. Άρα αυτός που θα έρθει είναι η αναβάθμιση, θα πρέπει να είναι η αναβάθμιση της θέσης, βεβαίως. Αλλά τους άλλους εγώ τους διατηρώ. Δεν... Με υγιή με ΙΤΕ το λέω τέταρτη φορά, έτσι. Με υγιή με ΙΤΕ.
0: Ναι.
2: Αν όχι, είναι θέμα. Αν όχι, είναι θέμα. Και πέμπτο το σαρί, όπως είπα.
0: Πάει ο Μπιάνκο.
2: Μπιάνκο, ρε φίλε, είναι δανεικός. Εγώ είπα ότι ο Μπιάνκο με βάση τα δεδομένα που ήρθε, εμένα με ικανοποίησε και με το παραπάνω.
0: Αν θα έπρεπε να κάνεις μια επιλογή μεταξύ ο Σντόεφ, ανανέωση και Μπιάνκο αγορά, ανεξάρτητα από το οικονομικό, το οποίο εντάξει δεν είναι δικό μας θέμα.
2: Εγώ να έκανα ναι. ή να μπω στο ναι. μυαλό του προπονητή. Ή να μπω στο μυαλό του προπονητή.
0: Όλα μαζί κάντε.
2: Ο Σντόεφ.
0: Ο Σντόεφ.
2: Ο Σντόεφ.
0: Σόπαρε.
2: Ναι. Ο Σντόεφ. Στο μυαλό του προπονητή και στο μυαλό του προπονητή. Επειδή ναι. μπήκα ναι. να μπω σε όλα. Δηλαδή, εγώ ήμουνα λίγο έγερνα προς τον Σντόεφ. Αν μπω και στο μυαλό του προπονητή, λέω ο Σντόεφ. Με αυτό το ερωτηματικό που είπες, το δεδομένο ναι, που είπες. Ναι. Την αναγκαιότητα να αποφασίσω ανάμεσα στους δύο.
0: Για Κουμάκη, τι έκανες.
2: Είναι ένα θέμα. Αν δεν είχε τον τελευταίο τραυματισμό, με χίλια. Αλλά πρόσεξε με τι δεδομένο. Δεν μπορώ να δώσω τόσα χρήματα για να παίχνει 32 στα 33 που είχε και αυτό το θέμα.
0: Με νέο δανεισμό. Διάστημα.
2: Με νέο δανεισμό, ναι. Θα το συζητούσα πολύ σοβαρά.
0: Αυτό είναι ο. Φαίνεται να είναι ο στόχος αυτός.
2: Μα είναι και η λογική αυτό λέει. Έχει δύο χρόνια συμβόλαιο ακόμη.
0: Έχει
2: δύο χρόνια συμβόλαιο. Αν βρει η ομάδα του η Κρούζα Ζούλ να τον πουλήσει και δεχτεί και ο ίδιος, μπορεί να πουληθεί. Αν όμως όχι.
0: Δεν μπορούμε να περιμένουμε όμως μέχρι τον Αύγουστο.
2: Αν όμως όχι, αυτό λέω. Και ο ίδιος δεν μπορεί να περιμένει, φαντάζομαι. Θα επιδιώξει και ο ίδιος την ανανέωση του δανεισμού του, φαντάζομαι. Γιατί τουλάχιστον αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι θέλει να είναι εδώ, του αρέσει να είναι εδώ και το έδειξε προσπαθώντας τα τελευταία παιχνίδια να είναι υγιής και ενεργός. Άσχετα από κάτι βλακίες που άκουσα και πραγματικά.
0: Αποκλείεται.
2: Δηλαδή, λέω τι. Ήταν τραυματίας, μου είπανε ο Γιακουμάκης. Λέω πότε. Ήταν τραυματίας, λέει, στα play-off. Γιατί δεν ήταν τραυματίας, ποιος τον αμφισβητεί, δηλαδή γιατί. Δεν συνεχίζω μετά γιατί η βλακία είναι πολύ μεγάλη, ας πούμε, αυτή που άκουσα. Οπότε ας τα αφήσουμε καλύτερα. Ο Γιακουμάκης πάλι μπαίνω στο μυαλό του προπονητή. Δεν θα, για να μην μπερδευτούμε. Και σε εμάς, νομίζω, όλους μας ικανοποίησε αυτό που είδαμε. Από τα center for των τελευταίων δεν ξέρω πόσων χρόνων. Ξέρω μετά από ποιον να πω, ρε παιδί μου. Ας τον Μπρίγιοβιτς έχει να πω και το να βάλω τον Ακπομ. Ικανοποίησε περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον. Ο Νέλσον Ολιβέρα, βέβαια, είχε το πακέτο, αλλά είχε τους τραυματισμούς.
4: Ως προς τη λειτουργικότητά του, έτσι, όχι μόνο τα γκολ που έβαλε. Ναι. Το στυλ παιχνιδιού και πώς αυτό κόλλησε στο τι παίζει ο Λουτσέσκου. Στο τι ζητάει ακριβώς. Ο Λουτσέσκου από τους επιθετικούς του.
2: Ακριβώς. Αυτό λοιπόν και ήταν μια επιλογή απολύτως επιτυχημένη όσον αφορά. Την αναγκαιότητα που είχε ο ΠΑΟΚ από ένα center forward με αυτά τα χαρακτηριστικά. Έτσι. Ανεξάρτητα με το τι έγινε με τον τραυματισμό στο τέλος, γιατί ο προπονητής αιτιολογεί τον τραυματισμό του, τον τελευταίο, το μυϊκό, στο γεγονός ότι δεν έκανε προπόνηση, γιατί δεν έκανε προπόνηση όπως οι υπόλοιποι, γιατί είχε το πρόβλημα με τον νόμο, όπου τον πήγε αναγκαστικά πιο συντηρητικά. Η πίεση του να μπω, καμιά φορά σε βάζει. Δηλαδή, η θέλησή σου για να μπεις, μπορεί να πεις ότι, όχι το θα σφίξω τα δόντια και τις κλισέ εκφράσεις, αλλά, okay, δεν είμαι 100%, αλλά ρε παιδί μου θα το πάω. Όταν πιέζεσαι λοιπόν σε μια τέτοια κατάσταση, μπορεί να βγάλεις έναν τραυματισμό, okay. Αν είναι αυτό λοιπόν, τότε συζητάμε σε διαφορετική βάση. Δηλαδή, αν το γεγονός ότι δεν προπονήθηκε στο επίπεδο που θα έπρεπε, όπως έγινε βέβαια και με τους περισσότερους. Δηλαδή, μια αιτιολόγηση του γιατί υπήρχαν τόσοι τραυματισμοί μπορεί να είναι και το ότι 9-8 παίκτες είχαν διαφορετικούς τραυματισμούς, κάναν διαφορετικά προγράμματα. έπρεπε σταδιακά να μπαίνουν μέσα στο group. Άλλος λίγο, άλλος πολύ, άλλος μπες στην προθέρμανση, κάνε το πρώτο κομμάτι, βγες. Μην κάνεις τα sprint στον άλλον παίκτη. Εσύ μην κάνεις τις αλτικές γιατί έχεις επιβάρυνση εκεί. Εσύ μην... Το γεγονός λοιπόν όλων αυτών, το ότι φέρνει μια ομάδα να προπονείται τμηματικά, σαφώς και δεν μπορεί να τη φέρει και να πιέζεσαι και από την αναγκαιότητα ότι έρχεται ένα παιχνίδι, εγώ σε 5 μέρες θα είμαι καλά σαν παίκτης, έτσι. Ναι, αλλά το μάτς είναι στις 4 ή στις 3, θα μπω. Μπορείς να είσαι 100%, δεν μπορείς. Αυτό έφερε την όλη κατάσταση. Αλλά για να κλείσω για το Γιακουμάκη, θα συζητούσα την πιθανότητα του δανεισμού για ακόμη έναν, γιατί ικανοποίησε όλους μας. Mm-hmm. Δεν νομίζω να υπάρχει κάποιος που δεν ήταν ικανοποιημένος από το Γιακουμάκη. Ή, εν πάση περιπτώσει, αν είναι το ποσοστό που πάντα μπορεί να υπάρχει, να μου αρέσει κάτι, ρε παιδί μου. Αλλά αυτό το ποσοστό δεν είναι πάνω από 10%, νομίζω, για το Γιακουμάκη.
0: Είδηση για την ΑΕΚ. Πολύ καλή ενόψη και της νέας σεζόν, μια και ήδη μιλάμε για τη νέα σεζόν. Συνάντηση σήμερα Μητσοτάκη Μάριου Λιόπουλου. Πάρα πολύ καλά ξεκινάει η σεζόν για την ΑΕΚ. Ο Πρωθυπουργός είδε χθες στη Σπάρτη έναν φίλο της ΑΕΚ με φανέλα της ομάδας και του είπε ότι αύριο θα συναντηθώ με τον Σούπερ Μάριο. Θέλεις να του μεταφέρω κάτι? Και έτσι βγήκε η είδηση ότι σήμερα υπάρχει συνάντηση του Μάριου Ηλιόπουλου με τον Πρωθυπουργό. Πώς εμείς, ρε παιδί μου, είχαμε πάει το 23-24 στο Πατριαρχείο, αρχή-αρχή.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι πάει τώρα ο Ηλιόπουλος στο Μητσοτάκη. Εντάξει. Καλά θα πάει. Καλά θα πάει αυτό. Μηνύματα δικά σας σε λίγο. Μπασκετική ημέρα με ό,τι συμβαίνει στην Αθήνα. Με το Final Four και το πρώτο παιχνίδι που είναι στις 6, νωρίς-νωρίς, το Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε.
2: Θα μπουν τώρα αυτοί στο γήπεδο, τι λέει, κρατάνε, λέει, γράφουν τα ονόματα.
0: Υπήρχε μια μεγάλη καθυστέρηση στην παραλαβή των εισιτηρίων από φιλάθλους των ομάδων και κυρίως του Ολυμπιακού και της Φενέρ. Ενώ υπάρχει και μια καθυστέρηση στην άφιξη οπαδών της Βαλένθια με τις πτήσεις τσάρτερ. Γενικώς μια καθυστέρηση. Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε το Ζαρουρί, επέκταση μέχρι το 29. Στην Αγγλία ο Κάρικ ανανέωσε με την United. Ο Γουαρδιόλα φαίνεται ότι οριστικά αποχωρεί, δεν είναι πλέον κάτι που φημολογείται.
1: Τώρα όταν...
2: Όχι, ανακοίνωση.
1: Επίσημα η City το έχει.
0: Α, είναι επίσημο.
1: Ναι, ναι, ναι. 10 χρόνια με τον Pep, τι χρόνο περάσαμε μαζί και ένα βιντεάκι από κάτω για τον Guardiola. Είναι από τον επίσημο λογαριασμό της City.
2: Ο οποίος δεν αποχωρεί, λέει, από το ευρύτερο group, το επενδυτικό group που έχει υπό τη σκέπη του και τη City.
1: Στη χειρόνα του χρόνου, δηλαδή, ο Guardiola.
2: Παραμένει σε, ναι, η οποία ενδεικτή. Ο αδερφός του δεν ήταν εκεί, ο οποίος έτρεχε το project στη Χιρόνα. Παραμένει σε έναν ρόλο όπως ο Κλόπ στην Red Bull. Έτσι διάβασα.
1: Άρα κάνει διάλειμμα από την προπονητική.
2: Στην επίσημη ανακοίνωση, νομίζω, της City. Αυτό διάβασα νωρίτερα.
0: Ξεκινάει μηχανοκίνητη πορεία από το Καραϊσκάκι στο Ολυμπιακό στάδιο. Από παδούς του Ολυμπιακού. Αυτή είναι η κατάσταση στην Αθήνα που αυτή τη στιγμή είναι η μπασκετική πρωτεύουσα, πανευρωπαϊκά. Θα δούμε ότι άλλο προκύπτει. Πολλά μηνύματα.
2: Όπως έγινε γνωστό, ο Γκουαρδιόλα θα παραμείνει συνδεδεμένος με την ομάδα αλλά και συνολικά με το City Football Group, αναλαμβάνοντας νέο ρόλο ως παγκόσμιος πρεσβευτής του οργανισμού. Ο πολύπειρος προπονητής θα προσφέρει τεχνική και συμβουλευτική υποστήριξη στις ομάδες που ανήκουν στο group, συμμετέχοντας σε ειδικά project και συνεργασίες που αφορούν την αγωνιστική ανάπτυξη και τη φιλοσοφία του οργανισμού.
0: Άρα αυτή... μια παράλληλη πορεία η κοινή Κλοπ Γκουαρδιόλα που προσέφεραν τα προηγούμενα χρόνια τρομακτικό ανταγωνισμό στην Πρέμιερ, φτάνοντας σε σημείο οι δύο ομάδες να προσεγγίζουν τους 100 πόντους. Να παίζεται πρωτάθλημα στους 100 πόντους. Τόση μεγάλη επιτυχία και τόση,
2: στους 100 πόντους, ναι.
0: Και τόση ατυχία για τη Λίβερπουλ, φυσικά, να έχει φτάσει σε τέτοιο επίπεδο, αλλά να υπάρχει αυτή η City και να τη στερεί πρωταθλήματα.
1: Η Λίβερπουλ δεν ήταν μια χρονιά 98-97,
0: ναι, ναι.
1: Που για τη Λίβερπουλ αυτό ήταν ο μεγαλύτερος αριθμός πόντων που μαζεύει η ομάδα στην Premier League μετά από αυτόν τη City που ήταν 98 πόντοι και ταυτόχρονα έγινε και ο μεγαλύτερος βαθμός πόντων για ομάδα που δεν παίρνει το πρωτάθλημα. Δηλαδή ήταν η 99 της City 98, πώς ήταν, 99-98 ή 98-97 ήταν η,
0: κάτι τέτοιο,
1: η διαφορά. Και ήταν η Liverpool η δεύτερη μεγαλύτερη συγκομιδή βαθμών και αυτή που δεν πήρε το πρωτάθλημα.
0: Και με τον Γουαρδιόλα νομίζω να παραδέχεται ότι στην καριέρα του είναι ο πιο μεγάλος αντίπαλος ο Κλοπ. Το θεωρεί τον πιο μεγάλο αντίπαλο.
4: Μα εκεί
0: στην καριέρα του.
4: Πέρασε,
0: στην καριέρα του.
4: Μα πέρασε πολλές δυσκολίες σε αυτά τα Liverpool City και City Liverpool. Πολλές φορές. Γιατί ο Κλοπ που δεν είχε τη δυνατότητα να βρει τέτοιο τόσο ποιοτικούς και ίσως δεν είχε και τον τρόπο να παίξει με αυτόν τον τρόπο με το στυλ που έπαιζε ο Πεπ, είχε το δικό του μοντέλο παιχνιδιού, το οποίο ήταν πολύ πιο απαιτητικό. Με pressing, ήταν σαν να έπαιζε κάποια στιγμή η Liverpool με 12-13, mm-hmm. με τον τρόπο που πιέζανε. Είχε και τα χαρακτηριστικά. Εκείνο λοιπόν ήταν αδύνατο να το. Κάποια στιγμή δεν τον έβαλε και μια 4, ένα 4-0. Δεν θυμάμαι ακριβώς τη χρονιά.
0: Ναι, δεν περιγράφει μόνο τις μεταξύ τους βραδιές. Λέει όλη την πορεία.
4: Και την πίεση που είχε. Ναι. Σωστά. Και την πίεση που είχε από τη Λίβερπουλ.
0: Αλλά τις πιο πολλές φορές τα κατάφερνε. Δυστυχώς.
1: Εντάξει. Άμα το σκεφτείτε, πάντως ήταν και ο προπονητής τον οποίο αντιμετώπιζε για μια 7 ετία σταθερά. Δηλαδή, ούτε στη Γερμανία όταν ήταν στην Bayern μπορεί να είχε κάποιο αντίπαλο προπονητή τέτοιου μεγέθους. Και στην Μπαρτσελόνα όταν ήταν, λίγο πέτυχε απέναντί του τον Μουρίνιο, ας πούμε, με τη Ρεάλ. Και πάλι δεν υπήρχε εκεί κάποιο αντίστοιχο. Τώρα με τον Γκουαρδιόλα, αυτό ψάχνω να δω. Πόσα μάτς έπαιξαν Γκουαρδιόλα και θα το βρω.
0: Πάμε στο πρώτο μας διάλειμμα.
1: Τα περισσότερα μάτς που έχει δώσει ο Γκουαρδιόλα στην καριέρα του είναι απέναντι στον Κλοπ, 30 τον αριθμό. 11 νίκες ο Γκουαρδιόλα, 12 νίκες ο Κλοπ, 7 ισοπαλίες. Φυσικά είναι και οι περισσότερες ήττες που έχει γνωρίσει από έναν προπονητή.
0: Πάμε, ξεφύγαμε λίγο, να επιστρέψουμε να τα δούμε όλα με τη σειρά.
5: Η ώρα είναι 3:30.
6: Flash 99,4.
7: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάζουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δωροεπιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε στο masoutis.gr.
9: Εγώ είμαι impressionistas. Βλέπω το καθετή από άλλη οπτική γωνία. Βλέπω το χρώμα, το φως.
10: Εγώ πάλι

0: 24 Μαΐου. Ο γαστρονομικός θεσμός της πόλης επιστρέφει για ένατη χρονιά γεμάτος φαγητό, events και μουσική. Περισσότερα από 20 food kiosks και 5 ρεστέριας και μουσικές από εισβολέας band, Tough Lathos, Hat Trick, Banda Etopica, Χαΐνιδες, Social Waste, Xenon και DJ Squeezy. Θεσσαλονίκη Street Food Festival 20 με 24 Μαΐου στη Δέρθιελ Expo. Εισιτήρια προπολούνται στο cometogether.live. Διοργάνωση Soul Food Θεσσαλονίκη.
1: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
2: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310-517-176.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Άκου τη φωνή σου. Η One Voice κάθε μέρα 12 με 1 στον αέρα του Flash 99,4 με το Λάμπρο Παπαδί. Άκου τη φωνή σου.
5: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Επιστρέφουμε στο Football Factory σήμερα Παρασκευή 22 Μαΐου στα 44 λεπτά μετά τις 3 παρέα με το Artemis Real Estate και όλες τις επιλογές που έχουμε για την αγορά, την πώληση, την ενοικίαση ακινήτου με αυτές που θα βρούμε στο arealestate.gr με τη σύνδετη αναζήτηση για να ορίσουμε εμείς τι ψάχνουμε σχετικά με τον τύπο, την πόλη, την περιοχή, τα δωμάτια, τα υπνοδωμάτια και το εύρος τιμής με την εξυπηρέτησή μας εδώ στη Θεσσαλονίκη από τα Πυργίου 77 στήσικες. Πίτσα Ράφαελ. Πίτσα Ράφαελ με τα 4 καταστήματά της σε Πολύχνη, Εύοσμο, Τούμπα, Καλαμαριά. Τις υπηρεσίες της για delivery, για takeaway, για να την απολαύσετε όπου εσείς επιθυμείτε και βεβαίως και σε οποιοδήποτε από τα μαγαζιά της. Εξαιρετικά διαμορφωμένοι χώροι, το φιλόξενο προσωπικό και το γεμάτο μενού σε ποιότητα και ποσότητα, ό,τι και αν διαλέξετε, φτιαγμένο με ολόφρεσκα υλικά και γευστικότατο, σας περιμένει να το δοκιμάσετε.
1: Μηνύματα από φίλους. Ο Μπάμπης σχολιάζει για τον Γιακουμάκη. Τα τελευταία χρόνια δεν θυμάμαι παίχτη, λέει, πριν τον Γιακουμάκη, που όταν μπαίνει το γήπεδο να γέρνει. Είναι ο εφιάλτης του κεντρικού αμυντικού, τον εξουθενώνει νοητικά και σωματικά. Σχόλια για τον Μαξίμοβιτς, που κάποτε ήθελε ο ΠΑΟΚ, όπως και τον Τζιριβέγια. Τι θα έλεγες, Γιάννη, αυτή την περίοδο? Έναν ακόμα ναι. Στα χαφ του ΠΑΟΚ σαν τον Μαξίμοβιτς ή σαν τον Τζιριβέγια?
2: Όχι, όχι, όχι.
1: Τι?
2: Κάτι διαφορετικό.
1: Α, διαφορετικό και από τους δύο?
2: Ναι, ναι.
0: Πινεδά.

0: διαφορετικό. Πώς?
1: Μαρίν. Πινέδα.
0: Πιο κοντά σε Πινέδα, ναι. Πιο κοντά. Αυτός ο παίκτης που θα έχει, θα μπορεί να... Ο ΠΑΟΚ δεν χρειάζεται ακόμα έναν παίκτη που να είναι αυτός που θα κρατάει το τέμπο χαμηλά. Χρειάζεται έναν παίκτη ο οποίος να μπορεί να αλλάξει τις στιγμές του παιχνιδιού. Να δώσει περισσότερη ένταση, να δώσει περισσότερο ρυθμό όταν πρέπει. Να οδηγήσει με την μπάλα 15, 20, 25 μέτρα ενώ τον κυνηγά. Να πάρει τα drive αυτά, το box to box. Να πατήσει την αντίπαλη περιοχή, να έρθει σε γκολ, να είναι γρήγορη στη μεταβάση.
1: Αυτά ο Ζαφίρης δεν μπορεί να τα κάνει.
0: Η τεχνική, αυτό είναι ο Ζαφίρης που περιγράφω.
1: Ναι, γι' αυτό το ρωτάω.
0: Με καλύτερη τεχνική όμως και πρέπει να έρθει και στον γκολ.
1: Στον γκολ σίγουρα πρέπει να έρθει και σε καλύτερα τελειώματα πρώτα. Γιατί δεν είναι ότι δεν ήρθε στον γκολ όσο τον είδαμε φέτος, είναι ότι τα τελειώματά του ήταν πραγματικά πολύ απογοητευτικά και άστοχα. Στην πλειοψηφία του τουλάχιστον.
0: Η τεχνική του στο μικρό χώρο βέβαια. Δηλαδή ακόμα και στο μάτς. Όχι αυτό, το μάτς με το Καραϊσκάκη, ας πούμε, που ο Ολυμπιακός έκανε εκείνο το pressing. Ενώ είχε πολύ καλές γωνίες και θέσεις για να... και εύκολα έπαιρνε την μπάλα για να δώσει τις λύσεις, οι πάσες του δεν ήταν καλές. Αυτό είναι το θέμα με τον Ζαφίρη. Μπορεί να... εντάξει, μπορεί με την προετοιμασία. Εγώ θυμάμαι, ξαναλέω, δεν ξεχνάω ούτε την πρώτη χρονιά του Μαουρίτσιο, βέβαια ούτε την πρώτη χρονιά του Βαρέλα, έτσι, αλλά είναι άλλη θέση τώρα για τον Μαουρίτσιο να πω πρώτα. Δεν την ξεχνάω την πρώτη χρονιά του Μαουρίτσιο. Δεν την ξεχνάω. Οπότε δεν μπορώ να μην περιμένω την επόμενη χρονιά για να κρίνω. Όπως έγινε και με το ΜΕΙΤΕ, που αλλιώς ήρθε πριν, όχι την πρώτη που του φορά, την επόμενη, και αλλιώς ήταν φέτος. Γι' αυτό κάνω υπομονή. Ναι, ένα παίκτη που να έχει αυτό το στυλ παιχνιδιού και να μπορεί συχνώς να δώσει και την ισορροπία. Ο Πινέδα είναι αυτός. Είναι.
2: Συνεχίζω, τα κενά των Κυρκύρ και Γκαγκάτσι δεν αναπληρώθηκαν ποτέ, δεν είναι μόνο το γήπεδο και εκεί πρέπει να υπάρξει αναβάθμιση. Ο Γιώργος, έχουν περάσει 5 μέρες από τη λήξη τη σεζόν και ο Φουκαράς ο ΠΑΟΚ δεν ξέρει ούτε ποιον προπονητή θα έχει, ούτε τις αλλαγές θα γίνουν στη λειτουργία της ΠΑΕ, όλα είναι στον αέρα. Καλά το 5 φίλε και μετά από τέτοια λήξη σεζόν δεν είναι και τρελό, δεν είναι και υπερβολικό.
0: Τι θα πει ποιον προπονητή θα έχει, δεν έχει συμβόλαιο ο προπονητής. Εντάξει, ναι. Αν έλεγε το συμβόλαιο του, να το κουβεντιάζαμε αυτό. Έχει όμως συμβόλαιο ο προπονητής, δηλαδή τι θα αφισβητήσουν τώρα τον προπονητή, δεν ξέρω. Συνέχισε όμως, σε διάκοψα.
2: Ναι.
0: Είπες 5 μέρες μετά.
2: Ότι δεν ξέρει τίποτα ο ΠΑΟΚ από το τι θα κάνει. Άλλα μηνύματα... Με προπονητή τον Ράσβαν, οι ανάγκες του ρόστερ είναι ξεκάθαρες. Γιαννούλης, Μπάμπα, στόπερ βασικός, Μιχαηλίδης και Τζιόρα, Μπαταούλας ή ένας για ροτέισον, Μεϊτέ, Ζαφίρης, Οσντόεφ, Χαφ στυλ, Μεϊτέ, νεότερος, πέμπτος, ας είναι
0: Μεϊτέ, νεότερος, ναι. Αυτό
2: αριστερό, εξτρέμια αγορά, ίσως τη μεγαλύτερη επένδυση, γρήγορος φορ, θεωρητικά καλύτερος του Γιακουμάκη, δανεικός Γιακουμάκης και τρίτος ο Γερεμέγεφ με δανεισμό τον Μύθου, τον έφαγε, και απομάκρυση Λόβερεν, Σάστρε, Βολιάκο, Μπιάνκο, Τέλο, Ιβανούσης, Καμαρά, Ντεσπότοφ, Τσάλοφ κτλ. Κτλ. Ο ΠΑΟΚ να ψάξει να βρει παίκτη με αθλητικότητα, IQ, εξελίξιμους, με κινησμό, δηλαδή ένα σκασμό φράγκα. Η ΑΕΚ έδωσε 4 συν, νομίζω, για τον πρώτο σκόρερ της Ουγγαρίας τα τελευταία 4 χρόνια με 25 plus γκολ τον χρόνο. Ο Γιακουμάκης είχε συμβόλαιο στο Μεξικό με 2,8 και η ομάδα του ζητάει 5. Συνομήλικη είναι με τον Βάργα. Άρα, ποιος είναι η καλύτερη επιλογή? Ο Βάργα δεν πληρώνεται 1,8 που πήρε με σκόντο Γιακουμάκης.
0: Τι θα πει ποιος είναι η καλύτερη επιλογή? Καλύτερη επιλογή είναι αυτός που ταιριάζει στο μοντέλο παιχνιδιού σου.
2: Ναι.
0: Αυτό είναι η καλύτερη επιλογή. Πώς δηλαδή, θα το μετρήσουμε το καλύτερη επιλογή αλλιώς? Αν μιλούσαμε για δύο ίδιους ακριβώς παίκτες με ίδια χαρακτηριστικά και ίδιο στυλ παιχνιδιού, τότε θα μπαίναμε σε μια τέτοια σύγκριση. Τώρα δεν μπορούμε να μπούμε. Δεν πληρεί τις προϋποθέσεις του Λουτσέσκου ο Βάργα και συμφωνώ μαζί του απόλυτα.
1: Δεν τις πληρεί τις προϋποθέσεις. Δεν το κάνει αυτό κακό παίκτη το Βάργα?
0: Όχι βέβαια. Που
1: μειώνει την αξία του και τη μεταγραφή του στην ΑΕΚ?
0: Όχι βέβαια. Όχι βέβαια.
2: Άρα εσείς με η τριάδα Γιακουμάκη, Γερεμέγεφ, Μύθου είστε καλυμμένοι? Δεν θεωρείτε ότι χρειάζεται μια αναβάθμιση
1: σε προσωπικό επίπεδο? Μία
2: στην τριάδα των φόρ. Ο Τέιλορ είναι παίκτης σπουδαίος με εμπειρία, με συμμετοχές, Champions League, πρωταθλητής και διεθνής. Η απαξίωση για παίκτη που ουσιαστικά δεν έπαιξε δεύτερο σερί παιχνίδι ώστε να βρει ρυθμό μέσα από παιχνίδια απλά είναι απαράδεκτη. Παράδεκτο να γίνεται.
0: Δεν έπαιξε δύο σερί παιχνίδια, ρε φίλε, παρότι πάντα είμαι στην υποστήριξη του ποδοσφαιριστή. Γιατί δεν έπαιξε δύο σερί, γιατί δεν έδειξε ότι μπορεί να παίξει δύο σερί. Πιθανόν. Γιατί αν έδειχνε ότι μπορεί να παίξει δύο σερί, θα τον έβαζε, δεν είναι χαζός ο άλλος. Για να μην τον βάλει δύο σερί, σημαίνει ότι, γιατί αυτός δεν βλέπει μόνο το παιχνίδι, βλέπει και την προπόνηση, σας το ξαναλέω. Εντάξει, αυτό απλά. Και εγώ συμφωνώ με το πρώτο κομμάτι του μηνύματός σου. Ακριβώς είναι έτσι όπως το περιγράφεις. Και ακόμα περισσότερο, γιατί τον είδα και εγώ εκεί. Αλλά εδώ δεν έκανε τίποτα, δεν ανταποκρίθηκε καν. Αν ψάξουμε να βρούμε τις μπάλες που πάνε προς τα εμπρός, είναι πολύ λιγότερες σε ποσοστό, τι να πω τώρα, μπορεί μία προς τρεις με αυτές που πάνε πίσω. Μα όλες του υπάσεις ήταν πίσω. Δεν πήρε ποτέ. Δεν μπήκε ποτέ στη λογική του παιχνιδιού να πάρει τις πρωτοβουλίες του, να δούμε τις εντάσεις του, να δούμε τις σέντρες του, να δούμε το επιθετικό του παιχνίδι, να δούμε να κλείνει προς τα μέσα. Εγώ τον είχα δει έκλεινε και προς τα μέσα. Να μπει και προς τα μέσα. Δεν την έκανε όλο τίποτα
1: αυτό,
0: από αυτά.
1: Όλο αυτό και η εικόνα του στο γήπεδο στις περισσότερες φορές σου έδειχνε ότι δεν αισθανόταν καλά ο ίδιος. Ότι δεν αισθανόταν.
0: Ναι,
1: όχι καλός ποδοσφαιριστής. Ναι, αυτό. Ότι δεν αισθανόταν άνετα μέσα στον αγωνιστικό χώρο.
0: Στον εαυτό του,
1: μπράβο,
0: ναι,
1: για να πάρει και το ρίσκο που άμα δεν του έβγαινε θα έτρεχε να το συμμαζέψει. Δεν θα του κοβόντουσαν τα πόδια ότι όχι τώρα τι έκανα λάθος και θα φάμε γκολ και θα φταίω εγώ. Και... δηλαδή έδειχνε μια ανισορροπία στο ψυχοπνευματικό κομμάτι και στην ετοιμότητά του για το παιχνίδι.
0: Και επειδή μπορεί να πει κανένας φίλος και θα είχε δίκιο ότι πριν είπα ότι πρέπει να κάνουμε υπομονή γιατί ο Μαουρίσιο της πρώτης χρονιάς ή ο Βαρέλα. Τώρα αυτό είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Από τον Τέλουρ δεν είδαμε τίποτα. Ή σχεδόν τίποτα.
1: Και πάλι όμως ο Τέιλορ θα μπορούσε ένα παίκτη ο οποίος στη δεύτερη χρονιά να σου δώσει διαφορετικά πράγματα. Με βάση την καριέρα του, με βάση τις παραστάσεις του. Γιατί δεν μπορείς να ακυρώσεις τον ποδοσφαιριστή Τέιλορ και το τι έχει κάνει σε πρωταθλήτρια ομάδα στη χώρα του. Και
0: δεν
1: σε Champions League και όλα.
0: Και σε Champions League. Ναι. Και σε Champions League.
1: Αλλά υπάρχουν και παίκτες οι οποίοι είναι καλοί παίκτες, έχουν τα στοιχεία για να είναι σε αυτό το επίπεδο που έχουν βρεθεί, αλλά δεν αποδίδουν και δεν παίζουν το ίδιο ποδόσφαιρο σε όλες τις ομάδες. Για άλλους λόγους που δεν έχουν να κάνουν μόνο με την ποιότητά τους και με την ποδοσφαιρική τους ικανότητα.
2: Λοιπόν, κάποια ακόμα μηνύματα σε αυτή την πρώτη ώρα. Ο Τέιλορ και από τα παιχνίδια που ξεκίνησε δεν πρέπει να τελείωσε κανένα. Αυτή η ανάγνωση για τα χαρακτηριστικά του Ζαφίρη είναι πολύ ανησυχητική. Εύχομαι και εγώ με την προετοιμασία να δούμε τα χαρακτηριστικά που ανέφερε ο Γιάννης. Αλλιώς θα κλαίμε με μαύρο κλάμα. Αν θέλει ο ΠΑΟΚ χάφτα τον Μεϊτέ, ας δει τον Μεντί της Σεβίλης που είναι νομίζω δανεικός από ομάδα Τουρκίας. Αφού ο Λουτσέσκου στα χαφ θέλει παίχτη με ύψος και όγκο και γι' αυτό δεν θα δούμε ποτέ το Ζαφίρι και τον Μπιάνκο μαζί ή τέτοιου τύπου παίκτη. Ο Τέιλορ έκανε συνεχόμενα overlap χωρίς να παίρνει σχεδόν ποτέ πάσα. Στο γήπεδο ήμασταν και τα βλέπαμε. Γράφει φίλος.
0: 6-90 λεπτά έχει ο Τέιλορ.
2: Σοβαρά.
0: Τα δύο πρώτες αγωνιστικές με ΑΕΛ και Ατρόμητο. Το 3-3 στην Τρίπολη. Το 0-5 με τον Πανσεραϊκό. Το 3-0 με τον Όφι εδώ. Το 4-1 με τον Πανσεραϊκό εδώ. Το 2-0 με τον Αστέρα Τρίπολης εδώ. Αυτά είναι πόσα είπα. 6-7. Α, ναι, αυτά είναι στο πρωτάθλημα. Και έχει και με τον Μαρκό στο κύπελο. 90.
2: Πολύ λίγα. Πολύ λίγα είναι η αλήθεια.
0: Τα 90 λεπτά είναι αυτά, έτσι. Βασικό είχε και άλλες συμμετοχές, ναι.
2: Κι άλλος φίλος. όταν έβγαινε μπροστά με τον Ντάισον ή όποιον άλλον, ζήτημα να του δόθηκε η μπάλα 3 φορές όλη την χρονιά. Θεωρώ πως αδικήθηκε. Εδώ περιγράφουν αδικία από τους ίδιους του τους συμπαίχτες. Αυτό πολλές φορές βέβαια το κερδίζεις, αυτή την εμπιστοσύνη για να παίρνεις την μπάλα. Εντάξει, μπορεί κάτι να δείχνει. Λοιπόν, ο Δήμαρχος Κηφισιάς δηλώνει ότι έχουμε βρει έκταση για να κατασκευάσουμε ποδοσφαιρικό γήπεδο. Μακάρι. Ο Παναθηναϊκός θα κάνει προετοιμασία. Ξεκινάει 15 Ιουνίου. Σώπαρε. 15 Ιουνίου και θα πάει στο Άπελντορν και ο Παναθηναϊκός. Μετά από μία εβδομάδα. Από 22 Ιουνίου μέχρι 5 Ιουλίου. Νωρίς.
0: 15 Ιουνίου, ε. Άντε, είσαι ποδοσφαιριστής, είπαμε, αμείβεσαι. Σκέψου να είσαι τώρα ένα μέλος του staff να παίρνεις, ξέρω εγώ, 1,5 χιλιάρικο. Άντε, το πολύ 2. Ενώ του staff το υποστηρικτικό. Mm-hmm. Και να ξεκινήσεις 15 Ιουνίου τη χρονιά. Mm-hmm. 15 Ιουνίου δηλαδή να πεις ότι εγώ τελείωσα τώρα τις διακοπές μου και mm-hmm. ξεκινάω 15 Ιουνίου. Ε. Mm-hmm. Πω, φίλε. Ζόρικο. Πολύ νωρίς. Πάντα σκεφτόμουν να δεν μπορεί να βρεθεί μια λύση, λέω ρε παιδί μου. Να μην ξεκινάνε τόσο νωρίς τα προκριματικά. Δεν τους ενδιαφέρει. Δεν ενδιαφέρει ποτέ κανέναν. Γιατί αν τους ενδιαφέρει
2: στην
0: θα το κάνουν.
2: Ευρώπη.
0: Ναι.
2: Πώς να.
0: Να μαζέψουν τις αγωνιστικές. Πώς να χωρέσουν, για αυτό είναι το θέμα. Πώς να χωρέσουν.
2: Πολλά
0: όλα.
2: Που είναι και.
0: Αυτό είναι το θέμα. Εθνικές διοργανώσεις, Nations League, κόντρα διοργανώσεις, κόντρα αυτό. 8 παιχνίδια αντί για 6. Θα μου πεις και οι ίδιες οι ομάδες το ζητάνε. Οι ομάδες, όχι οι παίκτες, οι ομάδες. Για περισσότερα χρήματα κτλ. Αλλά δεν. Δεν χωράει. Δεν χωράει ο χρόνος. Υπάρχουν πρωταθλήματα που δεν τελείωσαν ακόμα. Τελειώσουν τώρα, αυτό το Σαββατοκύριακο. Και με Μουντιάλ μπροστά. Δεν τους φτάνει ο χρόνος. Αλλά. Η όχι αναγκαιότητα, πώς να το πω, η θέληση, θέλω να χρησιμοποιήσω καμιά άσχημη λέξη, για περισσότερα χρήματα οδηγεί τις...
2: Έσοδα,
0: ναι, για περισσότερα έσοδα οδηγεί την κατάσταση εκεί. 15 Ιουνίου τώρα ξεκινήσει η προετοιμασία ο άλλος. 15 Ιουνίου.
2: Πολύ υπερβολικό, ρε.
0: Πάρα πολύ, ναι. Και μια εβδομάδα, βέβαια, θα μου πει κάποιος 22. Μια εβδομάδα είναι μια εβδομάδα. Είναι άλλες 7 μέρες. Δεν είναι λίγο. Mm-hmm. Έτσι. Για πάμε.
2: Στις εκπομπές για το Μουντιάλ από την κρατική τηλεόραση, Νίκος Νταμπίζας, Τάκης Φίσας και Ντέμις Νικολαίδης. Αυτά για τους...
0: Και Αλέξης Σφυρόπουλος.
2: Στην ΕΡΤ. Στις εκπομπές.
0: Δανεισμούς και η ΕΡΤ έχει ξεκινήσει. Για τις εκπομπές δεν ξέρω, σίγουρα από εκεί τέτοιο, πώς το λένε, περιγραφές.
1: Έχει οψιόν.
0: Δανεισμούς. Δεν νομίζω να έχει οψιόν.
2: Ο Σφυρόπουλος που είναι στο Open έκανε μεταδόση για τον Αντένα και θα πάει στην ΕΡΤ. Σφυρόπουλος είσαι, φίλε.
0: Μα ναι, είναι ο κορυφαίος, με διαφορά.
2: Σπυρόπουλος.
0: Δεν μπορείς να έχεις διοργάνωση τέτοια χωρίς να έχεις Σπυρόπουλο.
1: Τώρα ναι, Μουντιάλ χωρίς περιγραφή Σπυρόπουλου.
0: Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Αλλά και η ΕΡΤ τέτοιο δανεισμό. Είναι της εποχής. Μάλλον.
2: Ήταν καλή που χθες εκπομπή... που έβλεπα και πάλι. Όχι, βέβαια δεν έχω δει πολλές φορές γιατί ήμασταν και στο γήπεδο. Στον Αντένα Νταμπίζας και Χρυστοδουλόπουλος ήταν καλή. Είναι καλή.
0: Τι κάνουν όταν βρίσκονται με το εξωτερικό.
2: Σχόλιο. Προχθές ήταν στον τελικό. Στο
1: Europa.
2: Στο Europa. Ήταν εκεί. Ο Χρυστοδουλόπουλος και την ώρα της περιγραφής. Και στο τέλος στην όλη ανάλυση ήταν και ο Νταμπίζας.
0: Μάλιστα.
2: Καλή. Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε την πρώτη ώρα με όλα αυτά. Διαβάσαμε τα πιο πολλά μηνύματα. Να έρθουμε να επιστρέψουμε να δούμε τι πληροφορίες έχουμε. Από τα ρεπορτάζ μας, από ειδήσεις που βγαίνουν, επιμένει κατά του Όφη ο Μπούρμπο, ζητάει να μην επικυρωθεί η βαθμολογία. Αυτά είναι. Ο Όφη που κάνει πολλές αλλαγές, έτσι, έχει αποχαιρετήσει πολύ κόσμο. Ο Όφη σε μια πολύ πολύ κρίσιμη και εγώ λέω πολύ δύσκολη χρονιά που τον περιμένει. Πάμε στο διάλειμμα.

0: Plus 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Αγάπη μου! Δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε. Μοιάζει να μην περνά καλά.
3: Ναι, αγάπη μου, δεν περνάω καλά. Γιατί ζηλεύω.
2: Ζηλεύει.
3: Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
4: Τι καρέκλε, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
2: Αγάπη μου, μα πού πα.
3: Φεύγω, Γιώργο. Θέλω χώρο.
2: Χώρο.
4: Ναι, ναι, χώρο. Χώρο που να με ανεβάζει.
5: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Showroom Θεσσαλονίκη Γεωργίου Παπανδρέου 31, Χαλκιδόνα, 32ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Γιαννιτσών. Ανακαλύψτε μας στο k2furniture.gr.
6: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Oh, μαμά μία! Μετά τη Τούμπα, την Πολύχνη και τον Εύωσμο, έρχεται και στην Καλαμαριά η Ραφαέλε Πιτσαρία. Με τις λαχταριστές, πελώριες πίτσες της και τα ολόφρεσκα μουά ιταλικά ζυμαρικά της. Σε όποια γωνιά της πόλης και να βρεθείς, μία Ραφαέλε Πίτσα θα βρεις να επισκεφτείς.
8: Ραφαέλε Πίτσα. Πολύχνη, Μαυρομιχάλη 92. Εύωσμο, Παύλου Μελά 8 στον πεζόδρομο. Τούμπα, Αμφιπόλαιο 45 και σύντομα και στην Καλαμαριά. Ραφαέλε Πίτσα. Ψήνεσαι.
9: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.
10: Hoy renazco. Hoy soy nueva.

0: Μπαίνουμε και στην δεύτερη μας ώρα με την Ίντερ Βέτεν για το Football Factory με τις στοιχηματικές μας αποδόσεις στο καζίνο, το Live Casino. Στοιχηματικά σήμερα βεβαίως τα παιχνίδια της Ευρωλίγκας είναι αυτά τα οποία βρισκόνται στο επίκεντρο ως τα μεγαλύτερα αθλητικά γεγονότα της ημέρας από τα πιο δημοφιλή αθλήματα. Έχει και ένα μάτς στην Ιταλία το βράδυ. Τελευταία αγωνιστική είναι αυτή τώρα εκεί. Φιωρεντίνα Αταλάντα. Στην Ιταλία βεβαίως έχει κριθεί ο πρωταθλητής. Στο μπάσκετ έχει αλλάξει κάτι, λέτε, στις αποδόσεις.
1: Για δες.
0: Ένα 45 Ολυμπιακός, 2,70 Εφενέρ. Νομίζω ότι ήταν και χθες. Προνέτα στο 1,40 Ολυμπιακός να έχει φτάσει μέχρι εκεί.
1: Αυτό τι σημαίνει για το handicap πόντων? Πού ισορροπεί, στους πόσους πόντους?
0: Μείον 5,5 Ολυμπιακός, 1,95.
1: 5,5.
0: Συν 5,5 Φενέρ, 1,85. Αλλά γίνει και το μείον 4,5 Ολυμπιακός, 1,80. Συν 4,5 Φενέρ, 2.
1: Ναι. Είναι πολύ δύσκολο να παίξεις νίκη. Δεν. Πολύ δύσκολο. Μήπως να παίξουμε ταχύ.
0: Το άλλο είναι 1,85-1,95 Βαλένθια Ρεάλ.
1: Να βάλουμε και στα δύο χ.
0: 15 απόδοση.
1: Σοβαρά.
0: Στο Ολυμπιακό Φενέρ, ναι.
1: 15.
0: Και 13 στο άλλο.
1: 10 και 11 παίζεται αυτό. Μπράβο, 10 το 15. Ωραίο. Βέβαια είναι, εντάξει, τώρα μιλάμε για τρέλα, αλλά και 15 απόδοση.
0: Πάντως, εγώ που δεν ξέρω από μπάσκετ, αυτό το 2,70 της Φενέρ για μια ομάδα που λένε ότι είναι πολύ δυνατή στην άμυνα,
1: ναι, ναι,
0: και που ο Ολυμπιακός δεν της ταιριάζει τόσο,
1: ναι,
0: μάλλον στον Ολυμπιακό δεν ταιριάζει τόσο το στυλ παιχνίδι της Φενέρ, δεν είναι καλή απόδοση?
1: Είναι, ναι. Είναι. Τώρα τι να λέμε. Προχωράμε.
2: Να λες μια, αν μας κάνεις μια ανάλυση για να ξέρουμε και εμείς.
1: Τι ανάλυση να κάνουμε τώρα,
2: δεν ξέρουμε, ρε φίλε.
1: Είναι πάρα πολύ καλή ομάδα. Είναι πιο σκληρή η Φενέρ. Είναι η πιο σκληρή ομάδα. Το έχει πάρει, είναι η πρωταθλήτρια. Ο Ολυμπιακός είναι η καλύτερη ομάδα.
3: Κοιτάξτε εδώ αυτό το αχανές κτίριο. Σε αυτό εδώ το κτίριο.
0: Λάθος.
2: Τι έγινε, ρε. Ποιος ήρθε, ρε.
1: Παρέμβαση, ρε.
0: Όποιον του φάγα τα φτάκια.
2: Από πού, ρε. Όχι, εγώ σιγά τα άκουσα, αλλά νομίζω ότι θα παίξει ρόλο, χωρίς να, ξαναλέω, να έχω υπόβαθρο μπασκετικό για να πάρετε πολύ στα σοβαρά την άποψή μου, θα παίξει ρόλο το πόσο οι διαιτητές θα αφήσουν το παιχνίδι να σκληρύνει σε αυτό το μάτς. Γιατί, αν μη τι άλλο, η Φενέρ έχει αυτή την δυνατότητα να παίζει πολύ καλή και σκληρή άμυνα. Αν οι διαιτητές το αφήσουν να συμβαίνει, δεν λέω ότι, προσέξτε, δεν λέω ότι θα αφήσουν να κερδίσει, λέω αν θα αφήσουν να σκληρύνει το παιχνίδι, δηλαδή δεν θα σφυρίξουν πολύ εύκολα, αυτό είναι πλεονέκτημα για τη Φενέρ. Έτσι λέω. Από τα λίγα τα οποία, αν σφυρίξουν πιο εύκολα την κάθε φάση, αυτό θα είναι πλεονέκτημα για τον Ολυμπιακό. Αυτό μπορώ να σκεφτώ και να πω από αυτά τα λίγα που γνωρίζω.
1: Μάλιστα.
2: Δεν ξέρω αν συμφωνείς ή αν διαφωνείς εσύ που είσαι και ο ειδικός.
1: Δεν μπορώ να τα σκεφτώ, Γιάννη. Πραγματικά είναι 4 πάρα πολύ καλές ομάδες. Ψιλοδίκαια είναι εκεί. Μήπως είναι και η τετράδα η αρχική που κέρδισε τις 4 πρώτες θέσεις στο κανονικό πρωτάθλημα. Ολυμπιακός, Βαλένθια. Νομίζω είναι 4 πρώτες ομάδες.
0: Ολυμπιακός, Βαλένθια, Ρεάλ, Φενέρ.
1: Ναι, εντάξει. Τώρα τι να λέμε, άρα μιλάμε για δικαιοσύνη. Μπράβο τους. Και ο Παναθηναϊκός ήταν εκεί, έχει τις ιδιαιτερότητές του, θα ήταν ο γηπεδούχος, ο πανάκριβος, ας πρόσεχε.
0: Δημοσίευμα στην Αγγλία,
1: ναι,
0: λέει πως η Manchester City εξετάζει την τοποθέτηση αγάλματος του Pep Guardiola έξω από το Etihad.
1: Άργησαν.
0: Και συγκεκριμένα έξω από μια από θύρα που θα πάρει και το όνομά του, από κερκίδα που θα πάρει και το όνομά του, Pep Guardiola Stand. Αν γίνει αυτό.
1: Στο νέο γήπεδο του ΠΑΟΚ δεν πρέπει να γίνει ένα τέτοιο για το Λουτσέσκο? Ας είναι στο πάνω διάζομαι, κάπου σε μια γωνία. Λοιπόν, προχωράμε. Μια και λέμε για τον Λουτσέσκου.
2: Μιλούσαμε και μπορεί το όνομα του Πάγκου να πάρει αυτό το. Να πάρει το
1: Γιάννη.
2: Ωραίο ο Γιάννης, τον ακούω και στη διαφήμιση. Ο Πάγκος του ΠΑΟΚ να πάρει αυτό το όνομα. Πάγκος Ρασβάν Λουτσέσκου.
1: Δεν είναι.
2: Γιατί όχι.
1: Δεν είναι.
2: Για τους επόμενους που θα έρθουν, ας το ξεπεράσει κάποιος. Θα είναι η πίεση προς τον επόμενο.
1: Ναι, δεν γίνεται.
2: Ξεπεράστε τον, ρε φίλε, με τίτλους.
1: Όσο είναι εν ζωή, αυτό δεν γίνεται.
2: Δεν γίνεται, όχι.
1: Θα είναι υποψήφιος, θα είναι πάντα εν δυνάμει αντικαταστάτης.
2: Ναι, σωστά.
1: Μιλάμε για φάντασμα ολκής. Λοιπόν, μια και λέμε για το θέμα προπονητή στον ΠΑΟΚ, με τις πληροφορίες, τις λίγες που υπάρχουν, αλλά και με όλη τη λογική και τα συμπεράσματα που μπορούμε να βγάλουμε, το πλάνο της ομάδας και ό,τι συζητήσεις και επαφές έγιναν για την επόμενη σεζόν εκπονήθηκε και από τον προπονητή και με τη συμμετοχή του προπονητή, του Λουτσέσκου. Άρα όλα αυτά τα οποία συζητάμε και μπαίνουν σε έναν δρόμο και παίκτες και αποχωρήσεις και ανανεώσεις, όλα ως ένα σκεπτικό καθορίστηκαν και από τον προπονητή και όχι μόνο. Προεργασία δεν υπήρχε οποιαδήποτε πληροφορία ότι έγινε για μία αντικατάσταση. Βεβαίως υπήρξε προβληματισμός και υπάρχει προβληματισμός για το πώς κύλησε η σεζόν. Αυτό είναι δικαιολογημένο. Δεν φαίνεται ότι θα γίνει κάποια έκπληξη. Τώρα άμα δεν βάζουμε και το χέρι μας στη φωτιά. Αλλά έτσι φαίνεται ότι θα προχωρήσει αυτός ο σχεδιασμός. Έτσι φαίνεται. Δεν βάζουμε, δεν είμαστε απόλυτα βέβαιοι για τίποτα. Τουλάχιστον σήμερα Παρασκευή. Τώρα από εβδομάδα θα δούμε. Ο Λουτσέσκου έφυγε βέβαια. Χωρίς να έχει κάνει, από ό,τι κατάλαβε, και κάποια σημαντική συζήτηση. Το περιμένει, όπως και πρέπει να γίνει. Όλο αυτό το σχέδιο που υπάρχει, το περιμένουμε να εξελιχθεί. Λίγο πολύ το έχουμε περιγράψει, κάνουμε αναφορές σε ονόματα. Ο Γιαννούλης, που φυσικά είναι μεγάλος στόχος, από τη στιγμή που έχει πάρει την απόφαση να επιστρέψει αυτό το καλοκαίρι, εννοείται ότι είναι μεγάλος στόχος για τον ΠΑΟΚ και εννοείται ότι έχουν γίνει επαφές με τον ΠΑΟΚ και τον Γιαννούλη, όπως γίνονται και θα γίνουν με την Augsburg. Του Οσντόεφ δείχνει ο ΠΑΟΚ τη θετική διάθεση, αλλά δεν το κλείνει. Είναι σε διαπραγμάτευση μαζί του. Αν δεν τον ήθελε, δεν θα έκανε διαπραγμάτευση. Αλλά δεν το κλείνει κιόλας, γιατί στα χαφ είναι το ένα φέρνει τ' άλλο. Είναι οι αποφάσεις, η χημεία της πεντάδας που πρέπει να διαμορφωθεί. Είναι υπό σκέψη. Η είδηση για τον Μεϊτέ, όπως αναφέραμε και νωρίτερα, το ότι θα το συνεχίσει με θεραπεία. Αυτό το ζήτημα με το ισχύο και όλη την επιβάρυνση δεν θα κάνει κατά όλο, θα πάει σε θεραπεία και φυσικά θα ξεκουραστεί. Μια και λέμε για τα ιατρικά του ΠΑΟΚ, όπου ο ΠΑΟΚ έχει ιατρικό δελτίο ακόμα και το καλοκαίρι και στις διακοπές. Μπράβο στον ΠΑΟΚ. Λοιπόν, Μιχαηλίδης, αγωγή για το γόνατο. Δεν νομίζω να κάνει κάποιο καθαρισμό. Ο Μεϊτέ αγωγή για το ισχύο. Ο Κωνσταντέλιας ενοχλήσεις στη μέση και αυτός αγωγή, ακόμα και τώρα. Και ο Μύθου μυϊκό πρόβλημα από το τελευταίο παιχνίδι, Γιάννη. Και αυτός αγωγή, χωρίς να είναι κάτι σοβαρό.
0: Απαντάτε η ερώτηση γιατί βγήκε λοιπόν.
1: Τώρα δεν ξέρω γιατί βγήκε. Πάντως στο τελευταίο παιχνίδι και αυτός αντιμετώπισε μυϊκό ζήτημα. Άρα είναι όλοι αυτοί ψηλο off. Και επειδή μιλάμε και για διεθνείς ποδοσφαιρικούς, και ο Μύθου έχει διεθνείς υποχρεώσεις, μάλλον, μήπως επηρεάσουν τις διεθνείς υποχρεώσεις τους, ειδικά για τους Έλληνες. Ναι. Το ερωτηματικό για το Γιακουμάκη, τα χαφ και η πεντάδα πώς θα τη συνθέσουν, η αριστερή πλευρά που θέλει μεταγραφές, εννοείται, και ο back και ο extreme. Τι άλλο, στα stopper εννοείται δύο μεταγραφές, ένας μπούσουλας, ένα πλάνο υπάρχει, ας δούμε ποια θα είναι η πρώτη κίνηση που θα δείξει ότι έχει ξεκινήσει η υλοποίηση του πλάνου. Μέχρι στιγμής αυτό ισχύει, τώρα αν αποφασίσει κάτι άλλο ο ιδιοκτήτης, δεν υπάρχει πολύς χρόνος. Εννοείται δεν υπάρχει πολύς χρόνος για να ανατραπούν όλα ή μέρος αυτών. Προφανώς ο ΠΑΟΚ θα έχει αθλητικό διευθυντή, εννοείται. Αυτό έχει προαναγγελθεί. Ένα διαχωρισμό των αρμοδιοτήτων σε σχέση με την ΠΑΕ και τους ανθρώπους της και το αγωνιστικό. Με εξέπληξε χθες το γκάλο που κάναμε στο Μαύρο, στο κανάλι του Foxbet, μαζί με τον Σταύρο τον Κόλκα, όπου η ερώτηση ήταν κατά κάποιο τρόπο μία ευχή, ρε παιδί μου, πώς το θέσαμε, τι θεωρείτε πιο σημαντικό για την επόμενη σεζόν. Είναι σαν να εύχεσαι. Καλύτερη λειτουργία της ΠΑΕ, να πετύχει το αγωνιστικό του στόχους του, τα γήπεδα, έναρξη εργασιών στα γήπεδα, ή να υπάρξει μεγαλύτερη συσπήρωση μεταξύ των ΠΑΟΚ, σε ένα καλύτερο κλίμα. Και τι υπερψηφίστηκε με μεγάλη διαφορά. Από τα τέσσερα αυτά σοβαρά ζητήματα. Τα γήπεδα είναι πολύ σοβαρό ζήτημα. Η συσπήρωση του κόσμου είναι πάρα πολύ σοβαρό. Η ομάδα με τους στόχους είναι πάντα, εννοείται. Και η λειτουργία της ΠΑΕ. Δεν είμαστε εδώ.
0: Η λειτουργία ήτανε.
1: Και όμως, ναι, ψηφίστηκε κατά 50% η λειτουργία της ΠΑΕ. Και όχι από 50%, 200, 300. Από πάνω από 650 άτομα. Και το ποσοστό είναι μεγάλο. Η διαφορά είναι μεγάλη. Προφανώς θεωρεί και ο κόσμος ότι εφόσον λειτουργήσει καλύτερα η ΠΑΕ, θα διασφαλιστούν και τα άλλα λίγο πολύ. Και η έναρξη εργασιών στο γήπεδο και η ομάδα και οι σχέσεις μεταξύ φιλάθλων. Ίσως αυτό να δίνει μία απάντηση. Τι λέει πάλι για τον Γιάννουλη, πάλι στο εξωτερικό έχει δημοσίευμα. Α, βάζει και την ΑΕΚ.
0: Καλά, και αυτό λογικό είναι πάντως. Όχι μόνο δημοσιεύματα να υπάρξουν, και ενδιαφέρον των υπόλοιπων ομάδων να υπάρξουν. Ακόμα και προτάσεις και προσεγγίσεις. Τώρα είναι ένας Έλληνας διεθνής μπακ, ο οποίος είναι θετικός στο να γυρίσει στη χώρα του. Δεν θα τον ψάξουν οι μεγάλοι.
1: Δεν τον ψάξουν.
0: Δεν θα τον προσεγγίσουνε. Δεν θέλει ΑΕΚ αριστερό μπακ.
1: Να τον ψάξουν. Να τον διεκδικήσουν όλοι.
0: Λογικό φαίνεται.
1: Να τον ψάξουν, να δούμε ποιος θα το καταφέρει. Να τον αποκτήσει. Έναν πάρα πολύ καλό Έλληνα διεθνή. Στο μεταξύ τι σκεφτόμουν τώρα, φλασιές αυτές. Ακούσαμε και έχουμε μιλήσει πάρα πολλές φορές για την πορεία του Τζόλι φέτος, έτσι.
0: Ναι.
1: Παπάδες, όργια, ναι. Ό,τι και να πεις είναι λίγο.
2: Και χθες. Και χθες.
1: Ο Γιαννούλης. Καταρχάς, ποιοι είναι, ρε παιδί μου, οι κορυφαίοι Έλληνες ποδοσφαιριστές αυτή την εποχή. Ο Τζόλης το συζητάμε.
0: Σίγουρα.
1: Μπαίνει. Ο Παυλίδης δεν μπαίνει.
0: Σίγουρα στη συζήτηση.
1: Ναι. Ο Καρέτσας.
0: Μπαίνει και ο Γαρέτσας.
1: Ναι, ο Γιαννούλης είναι πολύ ψηλά.
0: Τώρα να είναι ο καλύτερος δεν θα είναι ο Γιαννούλης.
1: Αλλά... πώς γίνεται εκείνο όλοι οι Βορειλαδίτες.
0: Δεν ξέρω.
1: Γιάννη, έχεις κάποια εξήγηση, τυχαίο είναι.
0: Έλα και Κουλιαράκης.
1: Και ο Κουλιαράκης, ναι. Και
0: δεν είναι Βορειλαδίτης.
1: Το ποδόσφαιρο εδώ το...
0: Έζησε πολλά χρόνια εδώ. Και...
1: Εδώ ανδρώθηκε, εδώ το μάθα. Τυχαίο, συμπτωματικό.
2: Ναι.
1: Και είναι και ο ΠΑΟΚ στη μέση.
2: Σε...
1: σε αρκετές περιπτώσεις.
2: Δεν ξέρω. Πάντα η Βόρεια Ελλάδα πάντως είχε την... Πώς να το πω... Είχε ποδοσφαιριστές. Πάντα έβγαζε. Έτσι δεν είναι?
1: Βεβαίως.
2: Όλα τα χρόνια μπορείς να πεις ότι από πάρα πάρα πολύ παλιά ήταν η Βόρεια Ελλάδα είχε τους περισσότερους ποδοσφαιριστές. Τώρα δεν ξέρω τι να σου πω, δεν το έχω σκεφτεί ποτέ.
0: Θα σας πω μετά.
2: Δεν μπήκα, μπορώ να καταλάβω. Όχι να καταλάβω. Ναι, δεν μπήκα στη διαδικασία να σκεφτώ, α, γιατί βγαίνουν από εδώ.
1: Εντάξει, μπορεί να είναι σύμπτωση, δεν είναι.
2: Δεν ξέρω, τι να πω.
0: Θα σας πω μετά για Κουλιαράκη που είδα και το μάτσο.
1: Και Τσιμίκας. Που είναι
2: και Τσιμίκας.
1: Πολύ ψηλά.
2: Τι είναι?
1: Σε αυτή την λίστα με την αξία των Ελλήνων ποδοσφαιριστών. Κωνσταντέλιας, φυσικά Κωνσταντέλιας. Πώς το ξεχάσαμε? Φυσικά Κωνσταντέλιας. Δεν είναι, είναι φοβερό, δεν, δηλαδή...
2: Κουλιαράκης τώρα που είπατε...
1: Έσφιξε.
2: Ποιος έσφιξε, έλα.
1: Η Βόλφσμπουργκ.
2: Πρέπει να είπατε Κουλιαράκης. Η Βόλφσμπουργκ, ισοπαλία. Είδες το ματς, εσύ, Ανέστη?
0: Το είδα, ναι.
1: 15-2 τελικές.
2: Και τι είδες?
0: 15-2 τελικές, ναι, αλλά δεν ήταν. Δεν ξέρω. Η Βόλφσμπουργκ δείχνει πραγματικά πολύ προβληματική. Που βέβαια είναι σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Γι' αυτό έχει βρεθεί να είναι στη θέση που είναι. Γιατί κατά τα άλλα, οι παίχτες της, το ρόστερ της, έχει πει ο Γιάννης κατά καιρούς για τη Βόλφσμπουργκ. Και διοικητικά, δηλαδή, η οικονομική της επιφάνεια και όλα αυτά δεν δείχνουν μια ομάδα η οποία είναι για να πέσει η κατηγορία. Αλλά πολύ μεγάλη δυσκολία στην δημιουργία, ακόμα και στην κυκλοφορία της μπάλας. Και τώρα προσπαθώντας, ρε παιδί μου, χωρίς συνέστημα, γιατί όταν βλέπεις τώρα αυτό το παιχνίδι και υπάρχει μέσα ο Κουλιαράκης, προφανώς και είσαι, ξέρεις, έχεις έναν που τον ξεχωρίζει μες στο γήπεδο, ρε παιδί μου, και θες να τα πάει πιο καλά από τους υπόλοιπους. Και όμως ήταν ο Κουλιαράκης αυτός ο οποίος έδειχνε να βρίσκεται πιο μέσα πνευματικά στο παιχνίδι από οποιονδήποτε άλλον. Προσπαθούσε ακόμα και να δημιουργήσει. Περνούσε και προωθούνταν από το κέντρο με την μπάλα. Ανέβαινε και από τα αριστερά σε κάποιες περιπτώσεις. Είχε φοβερές μακρινές μεταβιβάσεις, τις οποίες είχαμε μάθει και εδώ στο ΠΑΟΚ. Παιδιά, στο 38 κάνει μία μπαλιά.
1: 38 μέτρων.
0: Στο 38 ακριβώς. Παραπάνω μέτρων. Παραπάνω μέτρων. Είναι στα 2 μέτρα μπροστά από το κέντρο, με το που κυλάει η μπάλα δηλαδή μπροστά από το κέντρο και προς τα αριστερά στη θέση του, γιατί είναι τρίτος στόπερ, ο αριστερός στόπερ. Κάνει με το αριστερό μπαλιά προς το πέναλτι στην πλάτη της αντίπαλης άμυνας, βγάζει τέτα τέτο συμπαίκτη του και είναι και με φάλτσα εξωτερικά, δηλαδή να στρίβει μπάλα προς την εστία, γιατί στην αρχή όπως σηκώνεται πάει προς την απέναντι πλευρά και στρίβει με τα φάλτσα για να γυρίσει προς την εστία και να κατέβει στο κέντρο, και πάει αυτός ο μπούφος που έχει εκεί για συμπαίκτη και βάζει ανάποδο πόδι να κάνει κοντρόλ και του φεύγει η μπάλα και πάει out. Που θα μπορούσε να εκτελέσει σε πρώτο χρόνο, να κάνει κοντρόλ με το δεξί και να εκτελέσει, να κάνει ό,τι θες μπορούσε να κάνει. Πήγε να κάνει κοντρόλ με το ανάποδο πόδι και έφυγε η μπάλα out. Έτσι όπως το είδα το παιχνίδι, θες δίκιο ήταν το 0-0. Εντάξει, είχε κάποιες, κάνα 2-3 ευκαιρίες καλές και μεγάλες η Wolfsburg, αλλά είχε και η Paderborn. Η Paderborn αυτές οι δύο τελικές που λες, δεν ξέρω, υπάρχει φάση στην οποία τη σώζουν πάνω από τη γραμμή της Wolfsburg. Δεν ξέρω αν μετράει τελική, γιατί είναι λίγο μια αναμπουμπούλα, είναι μια περίεργη φάση, αλλά έχει και η Paderborn δύο στιγμές μεγάλες για να βάλει γκολ, που η μπάλα καίει αρκετή ώρα στην περιοχή της Wolfsburg και τη διώχνουν με τα βίας οι παίχτες της. Μακάρι να μείνει ο Κουλιαράκης. Μακάρι να μείνει για την...
1: Σπάει κάπου αλλού, ρε παιδί μου.
0: Οκ. Θεωρώ ότι ο Κουλιαράκης θα πάει, φίλε. Κάπου αλλού. Mm-hmm. Είτε μείνει και κάτσει και στη Βόλσμπουργκ άλλον 1-2 χρόνια. Είτε πέσει η Βόλσμπουργκ και φύγει τώρα. Θα πάει. Θα πάει και σε καλύτερο επίπεδο. Μα είναι ήδη στα μπλοκάκια των μεγάλων ευρωπαϊκών συλλόγων. Το
1: λογικό.
0: Έχουμε δει σε πάρα πολλά δημοσιεύματα και είναι ακόμα 20-21. Mm-hmm. Εντάξει, έχει. Για στόπερ έχει και 2 χρόνια ακόμα να τα κάνει στη Βόλφσμπουργκ πριν πάει στο κορυφαίο ευρωπαϊκό επίπεδο.
1: Πω. Διάβασε ένα όνομα τώρα. Κάιλ Γουόκερ. Αν χωράει, λέει, ο φίλος γράφει ο Έριξεν στον ΠΑΟΚ του Κάιλ Γουόκερ.
2: Ποιος Έριξεν?
1: Μάλλον ο Δανός, ξέρω εγώ.
2: Έχει ο Κάιλ Γουόκερ.
1: Γουστάρο Κάιλ Γουόκερ. Ο μπάκο δεξιός. Που παίζει στην
2: Μπέρλιν. Τι σημαίνει χωράει.
1: Τι ζώο, ρε φίλε.
2: Θα παίζανε.
1: Ναι, ναι, τι.
0: Η ταχύτητά του.
1: Τι κτίνος, ναι, τι πράγμα είναι.
2: Με κοντράριζε το Βινίσιους πριν από 2 χρόνια. 3 πόσο ήταν. Ναι, κοντράριζε ναι, ναι, ναι. Το Βινίσιους σε ταχύτητα.
1: Από την ώρα που είπα για το ότι. Πώς γίνεται οι κορυφαίοι Έλληνες ποδοσφαιριστές αυτής της εποχής, που μάλιστα είναι και υψηλό επίπεδο, να είναι όλοι βορειολαδίτες, μου ήρθαν 3 μηνύματα. Ότι αυτό λέει το έχει εξηγήσει ο Μανάβης πριν 20 χρόνια, πριν 30 χρόνια ξέρω εγώ.
2: Ο Μαϊκής.
1: Ο Μανάβης, ναι.
2: Τι είχε πει.
1: Ανέστη, του στέλνω το link, ναι. Μετά το δίλεπτο λέει. Μη γελάζε, κάτι έχει πει. Δεν μπορεί να το στέλνουν και... Γράφει ο Τριαντάφυλλος. Στην Καλαμάτα βάζουν 3 φορές πατάτες. Ενώ η δική μας εδώ πάνω, μία και με το ζόρι. Άρα... Οι Βόροι κοιτά να μάθουν μπάλα. Μπάς και βγάλουν κανένα φράγκο. Κοινό ότι έχουν και άλλες εναλλακτικές. Το κλίμα είναι.
2: Βάλε ρε Ανέστη να ακούσουμε.
1: Όχι, τσέκαρε τι είναι πρώτα απ' όλα.
0: Τώρα στο διάλειμμα. Μετά
1: το δίλεπτο.
0: Θα το δούμε στο διάλειμμα. Για να,
1: για να ακούσουμε τι εξήγηση υπάρχει. Ο οποίος Γόκερ έπαιξε το πρώτο ευρωπαϊκό, λέει, σίγουρα ως βασικός στην Τούμπα. Θυμάται ο Χρήστος στο ΠΑΟΚ Τότεναμ προφανώς. Ο Μάνος, καλησπέρα. Λόγω του δικτύου Ακαδημίων του ΠΑΟΚ στη Βόρεια Ελλάδα έχει συμπαρασύρει όλες τις υπόλοιπες ακαδημίες. Το επίπεδο εκπαίδευση των παιδιών είναι πολύ ψηλότερο από όλη την Ελλάδα. Α, ότι επειδή ο ΠΑΟΚ.
2: Εσύ κοίτα να εκπαιδεύεις.
1: Ναι.
2: Sorry. Εσύ κοίτα να εκπαιδεύεις εκεί στο Ηράκλειο καλά τους δικούς σου, Μάνο. Και...
1: Άγνωστος είναι.
2: Εδώ θα...
1: Άρα έχει εικόνα και σχέση από όλο το. Και λέει ότι ναι, τους έχει συμπαρασύρει ο ΠΑΟΚ, ναι. Και όλο το επίπεδο ακαδημιών στη Βόρεια Ελλάδα λόγω ΠΑΟΚ είναι πλέον πιο ψηλά από τους άλλους.
2: Δεν ξέρω αν ισχύει αυτό. Αυτό που γράφει ο Μάνος είναι γεγονός, αλλά δεν ξέρω αν είναι αυτός ο λόγος για τον οποίο συμβαίνει αυτό που λες.
0: Γιάννη, κάτσε λίγο να σε κλείσω ένα δευτερόλεπτο. Μην έχουμε πάλι τα αυτάκια του κόσμου για να ετοιμάσουμε το βίντεο.
1: Θα ακούσουμε. Το βρήκες.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Είναι
0: ναι.
1: Από τηλεοπτική παρουσία του.
0: Ναι.
1: Του Μάκη του Μαυροχάλη.
0: Ναι, ναι. Είναι.
1: Από ένα ντοκιμαντέρ τη ΕΡΤ, ναι. Ασπρόμαυρη εικόνα.
0: Ασπρόμαυρη εικόνα.
1: Ωραία. Την έχουμε λίγο. Την εικόνα όλοι. Έχει παίξει αρκετά. Ας ακούσουμε όμως και τι είπε συγκεκριμένα.
0: Δώσε μισό λεπτό. Ναι, ναι. Να το βρούμε. Λοιπόν...
1: Και πρέπει να είναι δεκαετία του 80 αυτή η παρουσία.
0: Θα δω αν έχει από κάτω στην...
1: Πρέπει να είναι 85-80.
0: Λοιπόν, αυτό λέει για Βόρεια Ελλάδα σε αντίθεση με Νότια Ελλάδα για την παραγωγή ταλέντων. Ακούστε.
4: Πολλές σαλάνες στο βόρειο χώρο που κάτω στην Αθήνα δεν υπάρχουν και υπάρχουν ολοκαλλιτρίμια και πολυκατοικία και έτσι έχουμε αυτή να τη... Έχουμε αυτή την τύχη να βγάζουμε δηλαδή ως επιτοπλίστων να βγάζουμε να πούμε πιο πολλά ταλέντα από την Αθήνα. Να τα μεγαλώνουμε,
5: να τους υποστηρίζουμε.
4: Να τους υποστηρίζουμε, να τους κάνουμε βεντέτες και έρχεται μια ωραία πρωία, ξέρω εγώ να πούμε, ένας μεγαλομεγιστάνας από την Αθήνα. Δίνει 100, ξέρω εγώ, 80 εκατομμύρια, ξέρω εγώ, με καταλαβαίνετε πώς γίνεται. Τον παίρνει τον ποδοσφαιριστή, τον κατεβάζει στην Αθήνα, ξέρω κάτω στα φώτα πολυτελείας. Εμείς ξαναγκαζόμαστε, ξέρω εγώ, με τη μαχητικότητά μας δεξιά-αριστερά πάλι να κρατήσουμε τον πάο κόρθιο. Ξαναψάχνουμε πάλι και ούτω καθεξής. Γι' αυτό υπάρχει, από τη μια εμείς παρουσιάζουμε μια μαχητικότητα, πορωνόμαστε εκεί επάνω, με καταλαβαίνετε, γιατί μεγαλώνουμε ένα πράγμα, μας το κλέβουν από κάτω, να πούμε οι Αθηναίοι. Πετάει άλλο στα...
1: Έτσι ήταν η εποχή του 80 και πιο πριν. Μιλάει για Αλάνα, εντάξει, αυτό τώρα δεν ισχύει, δυστυχώς δεν ισχύει, πουθενά στη χώρα. Ίσως στα χωριά, εντάξει, τα χωριά είναι διαφορετικά. Αλλά και περιγράφει την κατάσταση τότε. Έτσι το ζούσε, έτσι συνέβαινε.
0: Δεν βρίσκω χρονιά.
1: Δεκαετία του 80 είναι, δεν είναι στάνταρ.
0: Αλλά είναι εντυπωσιακό ότι κάτω στα πρώτα 4 σχόλια που υπάρχουν, τα 3 είναι από φίλους της ΣΑΚ και του Παναθηναϊκού που αναγνωρίζουν το Μάκη, το Μανάβη και τη συνεισφορά του στο παδικό κίνημα.
1: Αυτό ήταν το συνέστημα και η σκέψη τότε για τον ΠΑΟΚ. Ότι εμείς μπορούμε και βγάζουμε ποδοσφαιριστές εδώ στο βόρειο χώρο και παλεύουμε να μην μας τους πάρουν. Άλλαξε αυτό. Άλλαξε αυτό. Δεν μπορούν να τους πάρουν οι από κάτω. Αν κάποιο του πάρει, θα του πάρει στο εξωτερικό, γιατί πρέπει να φύγουν, να πάνε σε πιο υψηλό επίπεδο και ο ΠΑΟΚ να συνεχίσει με αυτά τα χρήματα και την προσπάθεια να πάρει πρωτάθλημα, αλλά και να βγάλει και άλλους τέτοιους ποδοσφαιριστές. Χρήσιμο. Χρήσιμο. Για τα Γιαννιτσά έχει ένα... Ότι έχουν σχέση με τα Γιαννιτσά αυτοί οι ποδοσφαιριστές. Όχι, όχι. Ελάτε να δείτε τα γήπεδα που παίζανε στην Νότια Ελλάδα και στην Πελοπόννησο μέχρι πριν 15 χρόνια και θα δείτε για ποιο λόγο. Τα περισσότερα γήπεδα, ακόμα και σε επίπεδο β' τοπικού, ήταν ξερά. Χορτάρι έστω και πλαστικό ήρθε πολύ αργότερα. Άρα ότι εδώ έχουμε καλύτερες εγκαταστάσεις.
2: Κοίταξε τώρα, δεν ξέρω. Όλη την ώρα τώρα προσπαθώ να το σκεφτώ. Όλα τα χρόνια, από τότε που θυμάμαι εγώ, ας πούμε, να ξεκινάω να βλέπω ποδόσφαιρο, σαφώς και πάρα πολλοί μεγάλοι ποδοσφαιριστές βγήκαν από τη Βόρεια Ελλάδα. Πολύ μεγάλοι παίκτες. Και αυτοί που στελέχωσαν και τις ομάδες αθηναϊκές. Έτσι. Δηλαδή, τώρα, όποια και να πιάσεις από τις ομάδες της Αθήνας, τον Παναθηναϊκό του Βαρδινογιάννη, ας πούμε. Έτσι. Ο Μαρίνος Ζουνίδης ήταν από την Αλεξανδρούπολη, έπαιζε στην Ξάνθη.
1: Δεν ήταν και μεγάλος ποδοσφαιριστής. Εντάξει. Παίζει για τον Γουχού.
2: Οι παίκτες που παίζαν στον Παναθηναϊκό, θα πω εκεί. Ο Γεωργιάδης του Σάβα ήταν από τη Δράμα.
1: Του Σάβα.
2: Ο Γεωργιάδης του Χαραλάμπους ήταν από την Καβάλα που έπαιζε στη Δράμα. Προσπαθώ τώρα να φέρω στο μυαλό μου εκείνη την ομάδα του Παναθηναϊκού. Έτσι, ο Αποστολάκης ήταν τα Γρήνιο, ο Στράτος. Αριστερό, ποιος έπαιζε, ο Καπουράνης, δεν ξέρω από πού ήταν ο Καπουράνης. Και αυτός πρέπει να ήταν από εκεί, μπορεί να ήταν από την Πελοπόννησο. Ο Σαραβάκος ήταν από την Αθήνα, που ήταν top. Η Βόρεια Ελλάδα όμως γενικά, ό,τι και να σκεφτούμε, έβγαζε πάντα ποδοσφαιριστές οι οποίοι παίξαν στις μεγάλες ομάδες και στον Ολυμπιακό το ίδιο κτλ.
0: Πάντως,
2: τώρα,
0: αυτό που
2: τα επόμενα χρόνια και αυτούς τώρα που ανέφερες.
0: Αυτό που γράφει ο Αντώνης, ναι, και που λέει και για τα γήπεδα, για ξερά και τα λοιπά, σε κάποιες περιπτώσεις ανάποδα δεν λειτουργεί αυτό. Δηλαδή, οι παίκτες οι οποίοι μάθανε να παίζουν σε κακά γήπεδα ή σε καθόλου γήπεδα, όταν τους βάζεις μετά σε ένα καλόστρωτο να μπορούν να χειριστούν πιο εύκολα την μπάλα. Μένα πάει το μυαλό μου και στους Βραζιλιάνους. Ότι οι Βραζιλιάνοι πάντα, επειδή δεν έχουν τις πολλές εγκαταστάσεις, μαθαίνουν να παίζουν με την μπάλα με τέτοιο τρόπο που μετά όταν τους βάζεις σε ένα χορτάρι στρωμένο γήπεδο τους είναι παιχνιδάκι.
2: Νομίζω ότι έχει να κάνει περισσότερο με το ταλέντο, δεν έχει να κάνει με το γήπεδο, γιατί πάνω κάτω όλοι περίπου στα ίδια γήπεδα παίζανε. Δηλαδή που ήταν καλύτερα τα γήπεδα στη Βόρεια Ελλάδα ή δεν υπήρχε κάτι τέτοιο. Δηλαδή, ακόμα και την εποχή που εδώ στην Θεσσαλονίκη για να παίξει τις πρώτες δύο κατηγορίες έπρεπε να έχεις γήπεδο με χόρτο. Μην φανταστείτε ότι τα χόρτα ήταν σαν την Τούμπα. Ήταν γήπεδα απλά που είχαν χόρτο. Δεν ξέρω, νομίζω έχει να κάνει με το ταλέντο. Τώρα, το τι κάθε περιοχή. Και βέβαια στο παρελθόν, το ότι δεν υπήρχαν πολλοί ξένοι παίχτες και παίζαν συνέχεια Έλληνες και εμφανιζόταν μέσα από αυτή τη διαδικασία. Τώρα. Δεν ξέρω, έχει να κάνει νομίζω με το ταλέντο, δεν έχει να κάνει με το από πού γεννήθηκε ο καθένας.
1: Τη δεκαετία του 70 έβγαιναν πολλά ταλέντα που αγωνίζονταν στις ομάδες του ΠΟΚ. Ήταν από τον Νότο, αλλά από τη Νότια Αμερική, αφού είχαν ελληνοποιήσει τους πάντες. Στο Transfer Market και με βάση την αξία αυτή τη στιγμή των Ελλήνων ποδοσφαιριστών, πρώτος ο Καρέτσας με 35 εκατομμύρια ευρώ, δεύτερος ο Παυλίδης με 32 εκατομμύρια ευρώ, τρίτος ο Τζόλης, 30 εκατομμύρια ευρώ. Τέταρτος ο Κουλιεράκης, 25 εκατομμύρια. Λίγο αστείο να είναι ο Μουζακίτης μαζί του. Είναι λίγο αστείο, έως πολύ αστείο. Ο Κοστούλας είναι εκεί στα 25 εκατομμύρια. Και ο Κωνσταντέλιας έπεται στα 20 εκατομμύρια ευρώ. Πολύ ψηλά έχει φτάσει ο Δουβίκας, 18 εκατομμύρια. Και ο Μαυροπάνος από που έχει καταγωγή?
2: Την Άρτα νομίζω.
1: Μήπως είναι Αθηναίος?
2: Κάτσε το δω να σιγουρέψω.
1: Αθηναίος πρέπει να είναι. Και βρέθηκε στην Ήπειρο και στον ΠΑΣ. Εμένα κάτι μου λέει ότι είναι Αθηναίος.
2: Γεννημένος στην Αθήνα, ναι. Πρώτη του ομάδα Απόλλων Αθηνών. Mm-hmm. Απόλλων U20 λέει εδώ.
1: Εντάξει.
2: Με ελεύθερη μεταγραφή στα Γιάννενα τότε. Ναι.
1: Ωραία. Τα αφήνουμε στην άκρη όλο αυτό.
2: Δηλαδή αυτοί, sorry, αυτοί οι Έλληνες που είπες τώρα, οι παίκτες που μέτρησες, που είπες τα.
1: Ναι.
2: Με βάση
1: 7-8
2: την,
1: μέχρι τον Κωνσταντέλια.
2: Τη χρηματιστηριακή του αξία, από πού είναι?
1: Είπαμε, ο Καρέτσας έχει DNA από εδώ πέρα. Αλλά μεγάλωσε ποδοσφαιρικά στο Βέλγιο. Ο Παυλίδης.
0: Θεσσαλονικιός.
2: DNA, τι εννοείς?
1: Η οικογένεια είναι από Σέρες. Είναι Μακεδόνες, πώς το λένε. Είναι...
2: Αυτός που είναι γεννημένος ο Καρέτσας.
1: Στο Βέλγιο.
2: Στο Βέλγιο είναι γεννημένος.
1: Είναι όλο το ποδόσφαιρο εκεί το έπαιξε.
2: Ναι.
1: Παυλίδης. Τζόλης.
2: Παυλίδης από εδώ. Τζόλης, η καταγωγή από την Αλβανία.
1: Ο Κουλιεράκης. Ναι.
2: Ναι.
1: Ναι, γεννήθηκε στην Κρήτη, αλλά το ποδόσφαιρο εδώ το έμαθε.
2: Ναι, σίγουρα το έμαθε εδώ. Τότε, άμα δεν είναι έτσι, θα το πάμε.
0: Δεν γίνεται έτσι, ναι, δεν γίνεται.
1: Όπως μας συμφέρει, το πάμε.
2: Όπως μας
1: όλοι
2: συμφέρει,
1: έχουν DNA ποδοσφαιρικό ή όχι, από εδώ πέρα. Τελείωσε. Όλοι. Σχεδόν όλοι.
0: Και αυτοί που δεν έχουν, φαντάσει πόσο καλύτεροι παίχτες θα ήταν άμα είχαν.
1: Ναι. Ναι. Αυτό με το Μουζακίτη, το ότι έχει πλάκα να τον πουλήσει ο Ολυμπιακός φέτος. Κάνει μια 30 εκατομμύρια.
0: Γιατί έχει πλάκα.
1: Έχει πλάκα.
0: Δεν έχει πλάκα.
1: Έδωσε τον Κωστίνη χθες 11.
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Δεν είναι θέμα πλάκας. Είναι θέμα Ολυμπιακού και ονόματος, ναι, στην Ευρώπη.
1: Ναι.
2: Και επαφής με τις ομάδες και τα λοιπά. Ναι.
1: Για συνέχιση. Πού είναι?
2: Τι, πού είναι ο Τζίμας?
1: Στη
2: λίστα.
1: Α, πολύ χαμηλά είναι. Δεν τον βρίσκω καν. Γιατί ρε? Και η αξία του Τζίμα δεν είναι μια θεωρία. Δόθηκαν τα λεφτά. Είναι εκεί η αξία του, στα 20-25. Αλλά τώρα λόγω τραυματισμού προφανώς είναι εντελώς εκτός. Είναι...
0: Ο Τζίμα είναι στα 20 εκατομμύρια. 20 εκατομμύρια έχει χρηματιστήρια και αξία του Τζίμα.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Πού είναι στη λίστα που έχω βάλει εγώ?
0: Παίζει να μην τους έχει όλους εκεί που είσαι.
1: Α, τώρα. Μάλιστα.
2: Αν έχεις βάλει εθνική ομάδα ανδρών, μπορεί να μην τον έχει.
1: Α, μπορεί. Μπορεί.
0: Και ο Κοστούλας 25.
1: Ναι. Για πες για τον Ρέτσο.
2: Από πού είναι ο Ρέτσος?
1: Ο Ρέτσος...
2: Πού είναι γεννημένος?
1: Δεν το έχω.
2: Δεν είναι γεννημένος στην Ελλάδα.
1: Γερμανία.
2: Ο Ρέτσος είναι γεννημένος στο Johannesburg. Δεν είχα
0: ιδέα. Το είχα
2: ιδέα.
0: Ακουστά. Το είχα, τώρα που το λες, το είχα ακουστά, ναι.
1: Mm-hmm.
0: Ναι, ναι.
2: Δεν είχα την παραμικρή ιδέα για αυτό το πράγμα. Εγώ το θυμάμαι πάντα από τις μικρές ομάδες του Ολυμπιακού. Μπορεί να ήρθαν βέβαια πολύ μικροί εδώ και μπορώ να ξέρω γιατί ήταν εκεί. Άρα τι θα πούμε τώρα, Ρέτσος, πού είναι μεγαλωμένος?
1: Πού έμαθε το ποδόσφαιρο?
0: Μπορεί να γεννήθηκε εκεί για κάποιο, πώς το λένε, λόγω επαγγελμάτων των γονιών του και να ήρθε στην Ελλάδα πολύ μικρός ή να ήρθε κατευθείαν στην Ελλάδα. Να έτυχε απλά να γεννηθεί εκεί. Γιατί και στο Transfermarkt δείχνει ότι είναι...
2: Άρα έχει DNA από το Johannesburg.
0: Ολυμπιακό έχει πρώτη ομάδα. Δεν έχει άλλη πιο πριν.
1: Πάμε στο διάλειμμα.
2: Στο Transfermarkt έχει τον Ολυμπιακό πρώτη ομάδα.
0: Ναι. Διάλειμμα τελευταίο.
1: Ναι.
5: Plus 99,4.
6: Η ώρα είναι 4:30.
7: Η αναζήτηση στο χώρο των ακινήτων τελειώνει εδώ. Artemis Real Estate. Η έμπειρη ομάδα μας αναλαμβάνει να προβάλλει το ακίνητό σας εκεί που αναγνωρίζετε η αξία του. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και εξασφαλίστε άμεσα τη μεγαλύτερη απόδοση στην επένδυσή σας. Artemis Real Estate, Επταπυργίου 77, Σικές και στο Grand Hotel Millennium, Σόφια. Τηλέφωνο 2317-006775 και στο arealestate.gr. Artemis Real Estate. Εδώ που κάνουμε τα πολύπλοκα απλά.
8: Ω, μαμα μία! Μετά την Τούμπα, την Πολύχνη και τον Εύωσμο έρχεται και στην Καλαμαριά η Ραφαέλε Πιτσαρία. Με τις λαχταριστές, πελώριες πίτσες της και τα ολόφρεσκα μουά ιταλικά ζυμαρικά της. Σε όποια γωνιά της πόλης και να βρεθείς, μία Ραφαέλε Πίτσα θα βρεις να επισκεφτείς.
9: Ραφαέλε Πίτσα.

0: προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΤ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Το Bubby News. Τώρα και ραδιοφωνικά.
2: Και ραδιοφωνικά.
1: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4. Με τον Bubby Μπατσάρα. Gossip. Μουσικά νέα. Αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
2: Συντονιστείτε.
3: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.
4: All the subtle flavors of my life are become bitter seeds and poisoned leaves without you. You represent what's true. I drain the color from the sky and turn blue without you. These arms lack a purpose.

0: Αγρίεψε ένας φίλος και επειδή και όποιος αγριεύει σε εμάς εδώ στα μηνύματα, εμείς του κάνουμε το χατήρι. Για το cost control που έχει αναφερθεί. Το cost control, ο ορισμός, είναι η εξέλιξη του Financial Fair Play και ο έλεγχος που επιβάλλει η UEFA στα κλαμπ για να είναι, να υπάρχει συνέπεια στις υποχρεώσεις τους. Το cost control ορίζει έλεγχο για την πληρωμή μισθών και δόσεων ατρίμηνο, έλεγχο σε βάθος τριετίας στα έσοδα και στα έξοδα και επίσης έναν περιορισμό που επιβάλλει στα κλαμπ, ώστε οι αμοιβές, οι δαπάνες για μισθούς παικτών, προπονητών, μεταγραφές κτλ. Να μην ξεπερνούν το 70% των εσόδων του συλλόγου ανά έτος χρήσης. Είναι όλα αυτά τα οποία βάζει ως δικλίδα ασφαλείας η UEFA στα ευρωπαϊκά κλαμπ, έτσι ώστε να μην ξεφεύγουν τα έσοδά τους.
1: Και εμάς, έτσι που μας αρέσουν και οι ποδοσφαιρικοί όροι, το cost control είναι κάτι το οποίο μάλλον χρησιμοποιούμε περισσότερο εμείς, γιατί δυσκολευόμαστε με την ονομασία, την νέα που έχει ορίσει η UEFA από τότε που το άλλαξε και από Financial Fair Play έγινε Financial Sustainability, το οποίο σημαίνει ουσιαστικά
0: βιωσιμότητα.
1: Βιωσιμότητα, ναι. Mm-hmm.
0: Λοιπόν, αυτά με τα πιο πολλά μηνύματα. Άλλο, ιδιοσιογραφικό. Και πλησιάζουμε και προς την έναρξη του ημιτελικού στην Ευρωλίγκα. Με Μακίσικ και τρεις σέντερ Ολυμπιακός στον ημιτελικό με τη Φενέρ. Έξω τη Λικίνα. Αν σας ενδιαφέρει.
1: Μας ενδιαφέρει. Δεν μας ενδιαφέρει.
0: Όχι.
1: Δεν ξέρω.
0: Ότι δεν μας ενδιαφέρει, δεν μας ενδιαφέρει.
1: Οι δεις τις περισσότερες σημαντικές τις είπαμε από χθες το απόγευμα και σήμερα δηλαδή και με τους προπονητές τι γίνεται στην Ευρώπη και στα εντός
0: Πες μας για Κάρικ.
1: Για Κάρικ τι θέλεις να σου πω.
0: Τι υπέγραψε, τι έγινε, τι...

0: Μέχρι το 2028. Δύο χρόνια ακόμη. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων.
1: Καλά, ανάγκης, έχει σημασία έτσι. Τι υπογράφουν.
0: Στη United.
1: Έχει σημασία τι υπογράφουν οι προπονητές πλέον. Έχει σημασία.
0: Α, πλέον γενικά το λες, ναι.
2: Γιατί.
1: Έχει σημασία πόσο χρόνια συμβόλαιο θα υπογράψει ο καθένας. Αφού τα σπάνε όποτε θέλουν. Δηλαδή, αν δεν πάει καλά. Το συμβόλαιο τι είναι για να. Λογικό είναι να υπογράψει για δύο χρόνια. Να του δώσει ένα περιθώριο να δουλέψει. Πάντως από τη στιγμή που ανέλαβε.
2: Στον ΠΑΟΚ μετράει. Δεν μπορεί να πει ότι.
1: Είναι περισσότερο ο λόγος του, νομίζω, μετράει μεταξύ των δύο τουλάχιστον. Μεταξύ των δύο.
2: Ναι, αν δεν είχε συμβόλαιο τώρα για την επόμενη σεζόν.
1: Τι θα γινόταν.
2: Τι θα γινόταν.
1: Τι θα γινόταν.
2: Θα είχε ψάξει ήδη για άλλον. Εδώ και καιρό.
1: Μπορεί να έχει γίνει. Μπορεί να έχει γίνει και αυτό. Δεν. Δηλαδή, ότι αν θέλει να τον αντικαταστήσει, δηλαδή δεν θα τον αντικαταστήσει γιατί θα σκεφτεί την αποζημίωση.
2: Όχι ρε παιδί μου, αλλά έχει μια αξία. Έχει ακόμα και όσον αφορά τον κύκλο της συνεργασίας.
1: Αξία έχει. Λέω ότι το να υπέγραψε ο Κάρικ για δύο ή ο Τσάμπι Αλόνσο δεν ξέρω για πόσο. Τώρα αυτοί έχουν θέμα εκεί να σπάσουν τα συμβολέα. Τα σπάνε από τη μια μέρα στην άλλη. Αυτό θέλω να πω. Mm-hmm. Ότι δόθηκε η ευκαιρία στον Κάρικ και πολύ καλά κατά την άποψή μου, γιατί η United μετά από πάρα πολλά χρόνια παρουσίασε μια σταθερότητα σε αρκετά παιχνίδια. Βελτιώθηκε ως εικόνα ομάδος, έγινε πιο ανταγωνιστική. Φάνηκε ότι και ήρθε και μια ισορροπία μέσα στα αποδυτήρια.
2: Έψαχνε επί χρόνια η United το πλάνο, το project, τη συνταγή και τη βρήκε στον Κάρικ.
1: Δεν ξέρουμε αν είναι το πλάνο, το project. Δεν ξέρουμε. Το σίγουρο είναι ότι ο Κάρικ, όπου ανέλαβε υπηρεσιακός, πήγε πολύ καλύτερα από ό,τι έχουν πάει όλοι οι προηγούμενοι της μετά Σερ Άλεξ εποχής. Αυτό που θα πρέπει να δούμε είναι πως θα ξεκινήσει να στήσει το project τώρα. Ναι. Γιατί τώρα βρήκε πράγματα εκεί. Ναι. Τώρα εδώ δεν είναι μόνο «Α, παίρνω αυτό το group, το κουουτσάρο, φέρνω μια ισορροπία». Ναι, μπράβο, φέρνω μια δικαιοσύνη, π.χ. μια ισονομία, μια ισορροπία μέσα στα αποδυτήρια. Βάζω και τα δικά μου κομμάτια παιχνιδιού. Κάνω την ομάδα μου να πιστεύει ότι αυτό μπορεί να με κάνει, να μας κάνει καλύτερους και καταφέρνει μετά από καιρό, από χρόνια, η United να την κάνει ανταγωνιστική και ειδικά σε σχέση με πέρσι δεν το συζητάω, είναι τρομερή αλλαγή της. Από εδώ και πέρα όμως θα πρέπει ο ίδιος να παρουσιάσει τη δική του ιδέα, να τρέξει το δικό του project, το δικό του πλάνο, μεταγραφές και όλα αυτά, για το οποίο θα κρίνεται σταδιακά, τώρα θα κρυθεί διαφορετικά από εδώ και πέρα. Μακάρι να τα καταφέρει. Για να έχει και μια σταθερότητα, γιατί σαφώς και πρέπει να είναι ανταγωνιστική και η United εκεί. Να είναι και η United, να είναι και η City, να είναι και η Liverpool, να είναι και η Arsenal, να είναι και η Chelsea. Για να είναι όσο γίνεται πιο ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα.
2: Τρελαθούμε.
1: Ναι.
0: Μια και μιλάμε για Αγγλία.
1: Θυμάμαι με εκείνο το φίλο.
2: Όχι, όχι.
0: Μια και μιλάμε για Αγγλία, έχω ξεκινήσει τις τελευταίες ημέρες. Και βλέπω το ντοκιμαντέρ που έχει γίνει, που γίνεται, γιατί συνεχίζεται, εξελίσσεται. Κάθε χρονιά ποδοσφαιρική είναι και ένας καινούριος κύκλος για την Wrexham. Την οποία Wrexham, δεν ξέρω πόσοι εκεί έξω που ακούτε τώρα δεν έχετε πάρει χαμπάρι τα τελευταία χρόνια τι συμβαίνει. Είναι μια ομάδα η οποία βρισκόταν για 13 σερί σεζόν στην 5η κατηγορία της Αγγλίας, που είναι η πρώτη μετά τις 4 επαγγελματικές. Και την ανέλαβαν οι δύο ηθοποιοί, ένας είναι και παραγωγός, κάπως έτσι, με πολύ περισσότερο χρήμα βέβαια. Τώρα εντάξει, γιατί μιλάμε για Hollywood, μιλάμε για επιχειρηματίες, ο Rob McElhenney που είναι ο ένας και ο γνωστός και ως Deadpool Ryan Reynolds. Είναι πολύ ενδιαφέρον για κάποιον, αρχικά το συγκεκριμένο ντοκιμαντέρ είναι τη συνδρομητική πλατφόρμα, πλέον είναι και καμιά κατοσταριά διαφορετικές, της Disney. Αν τυχόν κάποιος, ένα δεκάρικο είναι η συνδρομή το μήνα. Ούτε φθηνό το λες, ούτε και πολύ ακριβό. Αλλά επειδή με τις συνδρομητικές πλατφόρμες έχεις τη δυνατότητα πλέον να κάνεις μια συνδρομή ένα μήνα, να το τεντώσεις άμα θες και μετά να την ακυρώσεις και τη συνδρομή. Αν τυχόν κάποιος θέλει, επειδή έχει και πάρα πολύ χιούμορ, γιατί αυτοί είναι και οι δύο ηθοποιοί, ειδικά ο Ryan Reynolds, από τους πιο κωμικούς πλέον της γενιάς του και έχει πολύ γέλιο και στη διάρκεια του το ντοκιμαντέρ έτσι όπως το έχουν σκηνοθετήσει, έτσι όπως το έχουν φτιάξει, εγώ θα έλεγα ότι είναι καλό για κάποιον που θέλει να δει πώς παίρνονται οι αποφάσεις σε μια ποδοσφαιρική ομάδα. Πώς λειτουργεί μια ποδοσφαιρική ομάδα από την αρχή μέχρι το τέλος. Και είναι καλό παράδειγμα γιατί οι συγκεκριμένοι δύο δεν είχαν καμία απολύτως σχέση με το ποδόσφαιρο. Οριακά, αν ξέραν, ας πούμε, δηλαδή τους έλεγε σόκερ στην Αμερική και δεν σε κοιτούσαν σαν τρελό. Αλλά κυρίως ο Ρομπ Μακέλχενη είχε ένα όραμα υποστηρίζοντας την ομάδα baseball της πόλης του. Ένα όραμα να κάνει κάτι δικό του, έψαχνε το κατάλληλο περιβάλλον και αισθάνθηκε ο ίδιος ότι το βρήκε στην Ρέξαμ στην Ουαλία. Όπου η Ρέξαμ βεβαίως είναι ο τρίτος πιο αρχαίος ποδοσφαιρικός σύλλογος. Έτσι, πιο παλιός ποδοσφαιρικός σύλλογος στον κόσμο.
2: Ο τρίτος?
0: Έχει... Ναι.
2: Η Notts County είναι πιο πάνω?
0: Νομίζω ναι, η μία πρέπει να είναι η Notts County.
2: Ασπρόμαυρα.
0: Και το γήπεδό τους είναι το πιο παλιό International Stadium που χρησιμοποιείται ακόμη και σήμερα, το γήπεδο της Wrexham.
2: Και λεωφόρος λέει, έπαιζε το ποδόσφαιρο στο λεωφόρο τη δεκαετία του 20.
0: Ναι. Και εξηγεί, έχει διάφορα πράγματα, δηλαδή να σας δώσω ένα παράδειγμα, ρε παιδί μου, κάποια στιγμή, γιατί αυτοί ανέλαβαν με COVID, Μάρτι μήνα, τελείωνε η μία σεζόν τέλος πάντων. Από την επόμενη που ήταν η πρώτη τους, μετράνε τρεις διαδοχικές ανόδους. Δηλαδή πήγαν από την Πέμπτη στην Τέταρτη, από την Τέταρτη στην Τρίτη, από την Τρίτη στην Championship σε τρία διαδοχικά χρόνια και φέτος τερμάτισαν 7η, μία θέση εκτός των play-off της Championship για 2 βαθμούς. Δηλαδή 2 βαθμούς χρειάζονταν ακόμη για να πάνε να διεκδικήσουν τέταρτη διαδοχική άνοδο σε τέταρτη χρονιά και αυτή τη φορά για την Premier League. Και έχει γενικά το πώς λειτουργεί ένας ποδοσφαιρικός οργανισμός, ρε παιδί μου, στην καθημερινότητά του, σε όλα τα επίπεδα, το αγωνιστικό, οι προπονητές, οι παίχτες, η καθημερινότητα της ομάδας στο προπονητικό κέντρο, οι αποφάσεις που παίρνουν η διοίκηση και για πράγματα στα οποία δεν υπολόγιζαν. Λέει, ας πούμε, αυτή κάποια στιγμή που ξεκινάει η σεζόν, τους παίρνουν τηλέφωνο συνεργάτης τους από την Ουαλία και τους λέει: έχουμε ένα θέμα. Αντικαταστήσαμε το χλωτάπιτα. Σωστά, σωστά του λένε. Έκανε 100 χιλιάρικα. Σωστά, σωστά του λένε. Δεν έπιασε, κινδυνεύουν οι παίχτες μας με τραυματισμό, πρέπει να τον ξαναφτιάξουμε από την αρχή. Και δίνουν άλλα 200 χιλιάρικα να βγάλουν και να ξαναβάλουν από την αρχή το χορτάρι. Και σου δείχνει, ρε παιδί μου, και πώς ο ιδιοκτήτης στην προκειμένη περίπτωση κάνει έναν υπολογισμό, προϋπολογισμό, ένα budget για το τι θα κάνει στη σεζόν κτλ. Και πώς μπορεί να ξεφύγει από αυτό, πώς μπορεί να προσπαθεί να το μαζέψει. Γενικά έχει ενδιαφέρον και έχει και γέλιο, ξαναλέω, δηλαδή μπορείτε να το δείτε έτσι και να περάσετε ευχάριστα, βλέποντας παράλληλα πώς λειτουργεί ένας ποδοσφαιρικός οργανισμός που είναι, θεωρώ, αρκετά επιμορφωτικό. Βεβαίως συνυπολογίζοντας έτσι αυτές τις περιπτώσεις πάντα και το γεγονός ότι φτιάχνοντας ένα ντοκιμαντέρ θες να βάλεις την καλύτερη δυνατή εικόνα, okay. Με την κριτική του ικανότητα και σκέψη ο καθένας να αντιληφθεί και να καταλάβει πού κάποια πράγματα γίνονται υπερβολικά, πού κάποια πράγματα τα ωρεοποιούν για χάρη του ντοκιμάντερ και πού κάποια πράγματα εφάπτονται περισσότερο στην πραγματικότητα.
2: Για το ρόστερ των Άγγλων δεν είπαμε. Τερματοφύλακες Pickford, Henderson, Trafford. Έχεις συλλόγους, Ανέστη?
0: Όχι, πώς να έχω συλλόγους.
2: Στόπερ, Γκουέι, Μπέρν, Κόνσα, Στόουνς και Κουάνσο. Ο Ράιλι αριστερός μπακ είναι αυτός στη City, Και Σπένς.
1: Ναι.
2: Δεξιά, Τζέιμς, Λιβραμέντο.
0: Θες το πάρουμε την αρχή?
2: Ναι. Ο Πίκφορντ, Έβερτον.
0: Έβερτον.
2: Χέντερσον.
0: Πάλας.
2: Και Τράφορντ.
0: City.
2: Καλά, Πίκφορντ. Στόπερ, Γκουέι.
0: City.
2: Κόνσα.
0: Κουάνσα, ναι, Λεβερκούζεν. Όχι, Κόνσα, έχει και Κόνσα και Κουάνσα. Ο Κόνσα είναι της Βίλα.
2: Μάλιστα. Μπέρν.
0: Νιουκάσλ.
2: Στόουνς.
0: City.
2: City. Και Κουάνσο.
0: Ο Λεβερκούζεν.
2: Ναι. Δεξί μπακ, ο Τζέιμς και ο Λιβραμέντο.
0: Τσέλσι και Νιουκάσλ.
2: Αριστερά μπακ, ο Ράιλι και ο Σπένς.
0: Σίτι και Τότεναμ.
2: Πολύ Λίβερπουλ που πιθανά δεν υπάρχει. Ο Ράις με τον Μαϊνού, τον Άντερσον και τον Χέντερσον κανονικά.
0: Άρσεναλ, Ράις, Μαϊνού, United, Άντερσον, Νότιχαμ Φόρεστ.
2: Ο Χέντερσον που είναι τώρα?
0: Πού είναι ο Χέντερσον?
2: Ήταν Ολλανδία, έφυγε.
0: Σίγουρα έφυγε από εκεί. Νομίζω κάπου στην Αγγλία δεν γύρισε. Μπρέτφορντ. Ναι. Μπρέτφορντ είναι.
2: Ράσφορντ και Γκόρντον.
0: Λογικά τον Ράσφορντ τον αγοράζει η Μπαρσελόνα.
2: Ναι.
0: Γκόρντον Νιουκάσλ.
2: Αυτός ο Γκόρντον είναι ένας μαλλιάς.
0: Ναι, ξανθός, κάτασπρος.
2: Ναι. Σάκα Μαντουέκε. Ωραίος.
0: Άρσεναλ.
2: Ρότζερς Μπέλιγχαμ Έζε.
0: Ρότζερς Βίλα, τρομερός παίχτης.
2: Ωραία.
0: Μπέλιγχαμ Ρεάλ και Έζε Άρσεναλ.
2: Δεν υπάρχει τίποτα Λίβερπουλ.
0: Μπα, δύσκολα είσαι.
2: Κέιν, Βότκινς και Τόνι. Μπράβο την Άστον Βίλα.
0: Άστον Βίλα, ο Βότκινς, Αλαχλή ο Τόνι και Μπάγερ Μονάχου ο Κέιν. Ο Ρότζερς της Άστον Βίλα φέτος, ο Χαφ, σε Χαφ. Είναι δεκάρι. Και μπορεί να παίξει
2: το τρίτο γκολ στο προχθές. Αυτός είναι. Αυτός δεν είναι.
0: Ναι, αυτός είναι. 55 παιχνίδια, 14 γκολ, 12 assist.
2: Και ο Βότκινς.
0: Σε 80 εκατομμύρια χρηματιστηριακή αξία πλέον ο Ρότζερς. Ο Γότκινς τη φετινή χρονιά. Κάτσε, λοιπόν. Στα 30 του πλέον ο Γότκινς.
2: Μπορεί να πάρουν αυτοί μου Μουντιάλ.
0: 19 γκολ, 5 assist. Καλύτερα νούμερα έχει ο Ρότζερς σε 54 παιχνίδια.
2: Ποιος είναι ο Κέιν, είναι ηγέτης και μετά ο Ράις. Ο Πίκφορντ.
0: Ποιος Πίκφορντ.
2: Ο Τζέιμς.
0: Ποιος Πίκφορντ.
2: Μάλιστα. Ωραία, θα μπούμε και σε αυτό το κλίμα.
0: Γελάει ο κόσμος που έχει.
2: Είναι ψηλά στα προγνωστικά η Αγγλία. Είναι δεύτερο-τρίτη, δεν είναι χαμηλά.
0: Γελάει ο κόσμος που η ολόκληρη Αγγλία έχει τόσα χρόνια τερματοφύλακα τον Πίκφορντ.
2: Τι να κάνουμε.
1: Πώς λέει η Αγγλία είναι δεύτερο-τρίτη.
2: Έτσι νομίζω. Στα προγνωστικά. Τι Ισπανία, Γαλλία, Αγγλία, Αργεντινή.
1: Ναι.
2: Έτσι δεν είναι. Το ντοκιματέρ ξαναπέσει ανέστη για τη Ρέξαμ.
0: Είναι Welcome to Rexham.
2: Welcome to Rexham.
1: Η Βραζιλία του Νεϊμάρ που έγινε και ένας χαμός, που είναι στην.
2: Έκτη.
1: Που είναι?
2: Έκτη.
1: Έκτη.
0: Κάτσε να δω η Ντερβέτεν.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, έχει μακροχρόνια εδώ.
2: Σίγουρα. Μουντιάλ.
0: Κάτσε, περίμενε. Γιατί τώρα βλέπω. Λοιπόν. Δεν έχει.
2: Είναι δυνατόν, δεν το βρίσκεις.
0: Ειδικά ομάδων.
1: Δεν το βρίσκεις.
0: Long term specials, κάτσε περίμενε. Ναι, έχει πολλά. Τώρα έπρεπε να το έχουμε δει αυτό, άστο.
2: Λοιπόν, 6 ώρα.
1: Πες. Ναι, πριν την 6 ώρα. Η Πορτογαλία του Κριστιάνο που στέφτηκε χθες πρωταθλητής στη Σαουδική.
2: Δεν είναι πολύ χαμηλά. Εκεί είναι μαζί με
0: παιχταράδες.
2: Βραζιλία και τα λοιπά.
1: Ξέρετε γιατί. Ναι, ξέρετε γιατί. Δείτε και στην αμυνά της. Και η μπακ της. Και η χαφ της είναι πολύ καλή. Μπροστά τι θα γίνει. Δεν ξέρω.
2: Θα παίξει το 9.
1: Αλλά και η
2: χαφ της
1: είναι πολύ καλή. Ναι, εντάξει, θα δούμε πόσο θα παίζει. Ναι. Αλλά δεν είναι κακή. Δεν ξέρω πόσο μακριά θα πάει, αλλά κακή δεν είναι.
2: Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλη τη συμμετοχή.
1: Θα ψάχνουμε σιγά σιγά τώρα.
2: Για όλη την ακρόαση. 6 ώρα στο κανάλι του ΠΑΟΚ 24 στο YouTube. Όλα τα ΠΑΟΞίδικα με την δική μας παρέα του ΠΑΟΚ 24. Εκεί θα είμαστε. Ραδιοφωνικά την άλλη πολύ σπουδαία εβδομάδα εδώ στον Flash από τις 3 τη Δευτέρα. Καλή συνέχεια.
0: Καλό απόγευμα. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Γεια σας.

0: Plus 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 7 με 8 το βράδυ. Με τον Γιώργο Δίμπαλα.
4: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 9 το πρωί στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
5: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Plus 99,4.
1: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Το Bubby News. Τώρα και ραδιοφωνικά.
3: Και ραδιοφωνικά.
2: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4. Με τον Bubby Μπατσάρα. Gossip. Μουσικά νέα. Αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
3: Συντονιστείτε.
4: Άκου τη φωνή σου. Ιωάν Voice κάθε μέρα 12 με 1 στον αέρα του Flash 99,4 με το Λάμπρο Παπαδί. Άκου τη φωνή σου.
5: Η φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 7 με 8 το βράδυ. Με τον Γιώργο Δίμπαλα.
6: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

Εκνευρισμένη που σε χαϊδεύω και κοιτάς αρρωστημένη πίσω από μένα ένα όρατο εχθρό. Εγώ παρέστα δεν ζητώ, γιατί γνωρίζω πόσο άδικα υποφέρεις. Ξέρω για σένα όσα ούτε εσύ δεν ξέρεις.

Απόψε λέω να κάνουμε ένα πάρτι στην άμμο με ραδιάκι φόρητο. Στο λέω δεν γουστάρω άλλος να'ρθει. Το πάρτι είναι για δύο, για μας τους δυο. Απόψε το φεγγάρι θα φοράει

πιο πολύ από κάτω.

0: Plus 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά, ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά, ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
3: Μπάζα.
2: Μπάζα. Όχι και μπάζα, επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
4: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
5: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
6: Oh, mamma mia! Μετά τη Τούμπα, την Πολύχνη και τον Εύωσμο έρχεται και στην Καλαμαριά η Ραφαέλε Πιτσαρία. Με τις λαχταριστές, πελώριες πίτσες της και τα ολόφρεσκα μουά ιταλικά ζυμαρικά της. Σε όποια γωνιά της πόλης και να βρεθείς, μία Ραφαέλε Πίτσα θα βρεις να επισκεφτείς.
7: Ραφαέλε Πίτσα. Πολύχνη, Μαυρομιχάλη 92. Εύωσμο, Παύλου Μελά 8 στον πεζόδρομο. Τούμπα, Αμφιπόλαιο 45 και σύντομα και στην Καλαμαριά. Ραφαέλε Πίτσα. Ψήνεσαι.
8: Η Φωνή της Υπαίθρου, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή, με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 7 με 8 το βράδυ, με τον Γιώργο Δίμπαλα.
9: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 9 το πρωί στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
10: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 6:30.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάζουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δωροεπιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο masoutis.gr.
4: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 7 με 8 το βράδυ. Με τον Γιώργο Δίμπαλα.
5: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Plus 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Oh, mamma mia! Μετά τη Τούμπα, την Πολύχνη και τον Εύωσμο, έρχεται και στην Καλαμαριά η Ραφαέλε Πιτσαρία. Με τις λαχταριστές, πελώριες πίτσες της και τα ολόφρεσκα μουά ιταλικά ζυμαρικά της. Σε όποια γωνιά της πόλης και να βρεθείς, μία Ραφαέλε Πίτσα θα βρεις να επισκεφτείς.
3: Ραφαέλε Πίτσα. Πολύχνη, Μαυρομιχάλη 92. Εύωσμο, Παύλου Μελά 8, στον πεζόδρομο. Τούμπα, Αμφιπόλαιο 45 και σύντομα και στην Καλαμαριά. Ραφαέλε Πίτσα. Ψήνεσαι!
4: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
6: Και ραδιοφωνικά.
5: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4. Με τον Bubby Μπατσάρα. Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
6: Συντονιστείτε.
7: Η Φωνή της Υπαίθρου, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 7 με 8 το βράδυ, με τον Γιώργο Δίμπαλα.
8: Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
9: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.
10: Carpe Diem. Άδραξε τη μέρα με τον Αλέξανδρο Σταματουλάκη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 7 με 8 το απόγευμα.
11: Για να κάνουμε τη ζωή μας πιο όμορφη, πιο δημιουργική, πιο μαγική, γεμάτη πάθος.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 7:30.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Άκου τη φωνή σου. Ιωάν Voice κάθε μέρα 12 με 1 στον αέρα του Flash 99,4. Με το Λάμπρο Παπαδί. Άκου τη φωνή σου.
4: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 9 το πρωί στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
5: Η Φωνή της Υπαίθρου, μία εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή, με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 7 με 8 το βράδυ, με τον Γιώργο Δίμπαλα.
6: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Flash 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
7: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Flash 99,4. Ο σταθμός του σύγχρονου πολίτη.
1: Στο τρίτο όροφο, κοινόριο συμβόλιο.

0: Bobby Knight. Κάθε Παρασκευή βράδυ, 10 με 12, στον Flash 99,4, με τον Μπάμπι Μπατσάρα. Μαζί του, η Πινελόπη Εφρεμίδου και η Μαρία Κύρου. Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
1: Δώσουμε ένα τσιγάρο.

0: Flash 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Oh, mamma mia! Μετά τη Τούμπα, την Πολύχνη και τον Εύωσμο, έρχεται και στην Καλαμαριά η Ραφαέλε Πιτσαρία. Με τις λαχταριστές, πελώριες πίτσες της και τα ολόφρεσκα μουά ιταλικά ζυμαρικά της. Σε όποια γωνιά της πόλης και να βρεθείς, μία Ραφαέλε Πίτσα θα βρεις να επισκεφτείς.
3: Ραφαέλε Πίτσα. Πολύχνη, Μαυρομιχάλη 92. Εύωσμο, Παύλου Μελά 8, στον πεζόδρομο. Τούμπα, Αμφιπόλαιο 45 και σύντομα και στην Καλαμαριά. Ραφαέλε Πίτσα. Ψήνεσαι!
4: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μία εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 7 με 8 το βράδυ. Με τον Γιώργο Δίμπαλα.
5: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.
6: Bobby News. Showbiz. New music. Charts. Nightlife. Αποκλειστικές συνεντεύξεις. Θέατρο. Κινηματογράφος. Έλα στο bumpypavlanews.gr. Bobby News.
7: Bumpy News. I'm waiting for you at bumpy-news.gr.
8: Μια εταιρεία άπειρες λύσεις. Ζαφυράκης Βίδες. Η πηγή της Βίδας από το 1970. Βίδες. Βιομηχανικά είδη. Εργαλεία. Ναυτιλιακά και γεωργικά. Είδη προστασίας σε τεράστια ποικιλία και άμεσα διαθέσιμα αποθέματα. Πάνω από 50.000 προϊόντα έτοιμα για εσάς. Ζαφυράκης Βίδες. Η πηγή της Βίδας. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ανακαλύψτε περισσότερα στο zaf.gr.
9: B&S. Για γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες, εταιρικές εκδηλώσεις, συναυλίες, πάρτις, παιδικά πάρτις, ήχος και φως. Συνεργασία με μεγάλο αριθμό DJs για κάθε είδους event. B&S. Αντώνης Σάλος, Μπάμπης Μπατσάρας. Για κάθε εκδήλωση με DJs ή ορχήστρα κάνετε την διαφορά. Αναλαμβάνει η B&S. Εξασφαλίζεται η επιτυχία. Τηλέφωνα 6946 523 370 και 6982 969 900.

0: Ανεβασμένοι, ανεβασμένοι, είμαστε εδώ κυρίες και κύριοι, Flash 99,4. Χαρισμένο στα κορίτσια να μου πουν το ναι, της είπα, γι' αυτό έβαλα και τον Αργυρό. Η Έλσα είναι έτοιμη να το πει, βλέπω.
1: Μη λες τέτοια, τρομάζω και θα φύγω.
2: Εγώ περιμένω από άλλο να πω το ναι.
0: Ανοίξτε την πόρτα και...
2: Περιμένω πρόταση.
1: Όπα, όπα, περιμένει η πρόταση η Ιωάννα μας. Λοιπόν, έχουμε είδηση.
0: Λοιπόν, αυτά κομμένα, αλλού τρώμε, αλλού πίνουμε και αλλού περιμένουμε, αυτά δεν επιτρέπονται να γίνονται εδώ στις εκπομπές μου.
1: Περίμενε ρε στην Πάπη, όχι, περίμενε
0: είμαι κάθετος όλα αυτά που λέω.
1: Δηλαδή παίρνουμε συνέντευξη από άλλους, βγάζουμε ειδήσεις, ναι, να μην μάθουμε εδώ για την Ιωάννα μας, περιμένει πρόταση.
0: Όχι, να θεωρήσει από αυτά, δεν έχει τέτοια. Και θα βάλουμε σειρά εδώ σιγά σιγά. Είμαστε ανεβασμένοι. Ξεκινήσαμε με Κωνσταντίνο Αργυρό. Οι καμπάνες με τον Χριστόθουλο Σιγανό και με τον Αργυρό. Έτσι έχουμε μια πολύ ωραία διάθεση. Σήμερα Παρασκευή, κυρίες και κύριοι, 22 Μαΐου, Flash 99,4. Και νομίζω θα περάσουμε ένα διώρο καταπληκτικό, με πολύ καλή μουσική, με πολύ καλή παρέα, με Μαργαρίτα Χιονίδη που έρχεται στις 9 παρατέταρτο και φυσικά ο Ελ Κρίστος και Μενετζίδης, ο γνωστός μαέστρος, συνθέτης και όχι μόνο, θα σχολιάσουμε ό,τι έχει γίνει την προηγούμενη εβδομάδα στο σπίτι της Έλσας.
1: Ήμουν άρρωστη. Μπάπη δεν έκανε τίποτα, σου πληροφορώ. Eurovision έβλεπα.
0: Γι' αυτό είναι οι φίλοι, να, όποτε χρειάζεσαι να μας καλείς, να τακτοποιούμε καρέκλες, κουζίνες, ηλεκτρονικά.
1: Αυτό τώρα το λες, δεν το είπες την περασμένη εβδομάδα.
0: Δεν πειράζει, επειδή πέρασε. Τέλεια λοιπόν. Έχουμε να πούμε πολλά λοιπόν. Μέχρι τις 10 η ώρα θα είμαστε εδώ. Να καλησπερίσουμε και τους φίλους χορηγούς που στηρίζουν αυτή την προσπάθεια, παιδιά, κάθε Παρασκευή βράδυ εδώ στο Flash 99,4. Από ό,τι έχετε καταλάβει, έχουμε έρθει με πολύ καλό mood, με πολύ καλή διάθεση. Εσύ γιατί με κοιτάς έτσι, κορίτσι μου? Φτύσε με ματιάξεις καταρχήν, γιατί όποτε με κοιτάς κάτι παθαίνω.
1: Δεν νομίζω, πα. Μόνο καλά παθαίνεις.
0: Α, ναι, άμα αρχίσουμε να τα λέμε, μην τα
2: λύσουμε. Δεν σωματιάζουμε εμείς για αρχή. Άλλο σωματιάζει.
1: Τόσος κόσμος σε βλέπει.
0: Εδώ μέσα εσείς με βλέπετε, δεν με βλέπει κανείς.
2: Ναι, ναι.
0: Μην μπερδεύεστε.
2: Και τα κακά σου σημαίνουν όταν βγαίνεις από το πλατό. Κάτι κάνεις με τα ακουστικά σου εκεί πέρα τώρα.
0: Με τα ακουστικά. Σε σφυρίζουν τα ακουστικά. Γιατί είσαι πολύ όμορφη σήμερα και σφυρίζουν και τα ακουστικά.
1: Πήρε και το κομπλιμέντο σου.
0: 100 ευρώ για αυτό που είπα. Λοιπόν,
2: μπορώ να σου δώσω με δόσεις.
0: Εντάξει, δεχόμαστε και γραμμάτια, εντάξει. Λοιπόν, 2-31-0-5-40-801, όποιος θέλει να καλέσει, να παρεύει, να μας πει τι θέλει. Εμείς είμαστε εδώ για επιλογές, αφιερώσεις, κουσκούς, νέα, τα πάντα. Είμαστε εδώ μέχρι και τις 10 και κάτι σήμερα. Και πάμε να ευχαριστήσουμε γρήγορα τους χορηγούς που έχουμε και καινούριους στην παρέα.
1: Να ξεκινήσουμε από τους καινούριους ή από τους παλιούς, πώς θέλεις?
0: Πάρ' το πάνω σου να δω τι θα κάνεις.
1: Λοιπόν, επειδή ξεκινήσαμε εδώ με προτάσεις και περιμένουμε και θέλουμε πραγματάκια, θα ξεκινήσω με τους γάμους.
0: Μπράβο.
1: Μελίν Μαρ, λοιπόν.
0: Α, Μελίν Μαρ και My Dreams
2: Πες
0: Work.
2: Πες μου για να είμαι...
0: Ναι, κορίτσι, δεν θα σε κάνω την πρόταση τώρα δημοσίως, είπαμε την άλλη Παρασκευή.
1: Δεν την περιμένουμε, Μπάμπη, από σένα.
0: Από μένα την περιμένετε και από αλλού δεν θα περιμένετε.
2: Ενημέρωσε με, Έλσα, σε παρακαλώ. Τι έχει το πακέτο?
0: Καλά που υπάρχω και εγώ να σας κάνω καμία πρόταση, γιατί θα περιμένετε από αλλού.
1: Λοιπόν, Μελίν Μαρ, έχουμε ένα πολύ ωραίο πακέτο με νηφικό, διακόσμηση, υλικά και δώρα για τους καλεσμένους και πολλά ακόμα, σε μια πολύ προνομιακή τιμή, 1.850 ευρώ.
0: Μπράβο.
1: Και περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλέσετε την εταιρεία και να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες. Ωστόσο, η ίδια εταιρεία, έχουμε μαζί με την ίδια αυτήν την εταιρεία, έχουμε και διακόσμηση με ξύλινες κατασκευές που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε στο γάμο σας ή σε κάποια βάφτιση ή σε κάποιο event. Το Decor Event είναι οικογενειακή επιχείρηση, στηρίζουμε οικογενειακές επιχειρήσεις.
0: Στοιχεία θέλω. Πού
1: στοιχεία
0: είναι?
1: Στοιχεία θέλεις και στοιχεία, ρε Μπάμπη, τι θα πεις δηλαδή?
0: Πόσο το βρουν δηλαδή τα παιδιά, θα... Δεν έχεις το σκονάκι, ξελοκλήρωσε, δίνω
1: λοιπόν,
0: στον αέρα.
1: Λοιπόν, είμαστε στην Τούμπα, Παπάφη 91.
0: Μπράβο.
1: Η υπεύθυνη είναι η κυρία Βίκη Παράσχου.
0: Μπράβο.
1: Καλά τα λέω, Μπάμπη, με το σκονάκι μου.
0: Καλά,
2: τέλεια,
0: καλά,
2: τέλεια,
0: το
2: ωραία.
0: Πας, καλά το πας.
1: Λοιπόν, και συνεχίζουμε μετά.
0: Μετά, πριν πάω στον επόμενο χορηγό, να πω ότι είχαμε και τον W που κάναμε φινάλε το Σάββατο. Τέλεια βραδιά. με Λευτέρη Πανταζιάτζαλα, Δημητρού Κόνη, Μεταξά και υπόλοιπη παρέα. Κάναμε θράψη το Σάββατο που πέρασε. Έκλεισε και αυτός ο κύκλος με τον W. Καλό Σεπτέμβρη, πρώτο Θεός. Θα είμαστε πάλι εκεί. Δεν ανακοινώνω τι θα έχουμε, όταν θα έρθει η ώρα. Πάμε λοιπόν στον επόμενο χορηγό που είναι νέος χορηγός και θα σας πάω εκεί, για εκεί είστε. Στην καντίνα Τσούσκα που είναι στη Μεάδρου. Εκεί η φίλη μου η Μαρία έχει κάνει μια πολύ ωραία δουλειά, κάνει και live. Και να πούμε, τα live είναι κάθε Τετάρτη και Πέμπτη. Από νωρίς ξεκινάει το κέφι με ζωντανή μουσική. Η Τσούσκα είναι μια αγαπημένη παροιμία, είναι η μεγάλη μπουκιά φάε. Το παρακάτω δεν τους αποσχολεί, γι' αυτό σας κάνουν προσφορά μια μερίδα της επιλογής σας και ακόμα τα φημισμένα σου τζουκάκια με σαλάτα της εποχής μόνο με 10 ευρώ. Παιδιά, πήγα εκεί στη Μαρία, στην καντίνα Τσούσκα και είναι πολύ ωραία, είναι στην προέκταση Μεάδρου και είναι μια πολύ ωραία πρόταση για σας που θέλετε να πάτε λίγο έτσι στη φύση έξω και είναι ωραία. Πήγα και μας περιμένουν και από εβδομάδα να πάμε.
1: Πάλι μόνος πήγες, Μπάμπιο.
0: Εννοείται. Καλύτερα μόνος μου, εγώ και ο πόνος μου να κάνουμε παρέα, λέω.
1: Αυτά τα λες τώρα, γιατί μας έχεις τάξει ότι θα μας πας εκεί στα πέφκα πάνω στα πιθάρια.
2: Στο φίλο μου τον Κώστα.
0: Και στον Άκη. Δεν το πάμε με ποιες είναι οι γνωριμίες, βλέπω. Κώστας. Άκης Κώστας και εσύ, ΩΕ. Τα πιθάρια λοιπόν, κάθε Παρασκευή και Σάββατο live με πολύ επιλεκτική, εκλεκτή κουζίνα. Σίγουρα έχετε πάει όλοι εκτός από τα δύο κορίτσια.
1: Έχουμε πάει και εμείς, αλλά περιμένουμε να μας πας και εσύ.
0: Εγώ πάω με όρους κάπου. Δεν πάω έτσι. Άρα λοιπόν, πιθάρια κάθε Παρασκευή και Σάββατο live μουσική. Πολύ ωραία κουζίνα. Προτείνουμε τώρα που άνοιξε και ο καιρός να πάτε, γιατί έχει και πολύ ωραίο προαύλιο και είναι νομίζω μια μοναδική πρόταση τώρα που θα πιάσουν οι ζέστες στο Ρετζί και έχει δροσιά. Άρα είναι μια ωραία πρόταση και εκεί. Σας πιάνουμε δηλαδή όλα τα ωραία μέρη. Φαγητό, διασκέδαση κτλ.
1: Ξέρεις και που άλλο είναι ωραία για φαγητό. Mm-hmm. Στην Πολύχνη, εκεί στην πλατεία της Πολύχνης, στο τρίγωνο που λέμε, mm-hmm. στο Βράχο.
0: Βράχο το καημό μου. Καλησπέρα στον Αλέξανδρο, στην Στέλλα, στη Μαρία και στην υπόλοιπη παρέα, που εκεί πέρα μας ακούν κάθε Παρασκευή βράδυ, πιστοί στην εκπομπή μας. Και φυσικά εκεί πέρα τρώμε τα πάντα της ώρας. Πολύ ωραίο γύρο, πολύ ωραία σουζουκάκια, μπιφτέκια, φιλέτα κοτόπουλο, σαλάτες. Είναι όλα μοναδικά εκεί στο Βράχο. Και φυσικά είναι μέχρι και τις 2 η ώρα και delivery, να τα λέμε και αυτά. Και αυτοί που θέλουν να παραγγείλουν, πού μπορούν να παραγγείλουν, Έλσα, που έχει τα σκονάκια?
2: Από το Βράχο. Αμένα δεν μου έχετε δώσει σκονάκια. Με έχετε αφήσει απ' έξω σήμερα.
0: Ναι, μια που σε έχουμε τόσο διαβασμένη, εσένα κορίτσι μου, σε έχουμε απ' έξω. Λοιπόν, στο Βράχο, είπαμε, μπορείτε να παραγγέλνετε μέχρι και τις 2 η ώρα το βράδυ. Και φυσικά νομίζω ότι οι παραγγελίες είναι τόσο πολύ ωραίες και επιλεκτικές εκεί στα παιδιά, που νομίζω θα πρέπει να πάτε να φάτε και να παραγγείλετε. Όποιος θέλει να πάει να παραγγείλει, πού θα παραγγείλει? Θα σας πω εγώ τα στοιχεία, στο 231-064-3000, μέχρι τις 2 το βράδυ κάνει delivery ο Βράχος λοιπόν, και νομίζω ότι είναι μια πολύ ωραία πρόταση για να παραγγείλετε να φάτε. Κάθε Τρίτη τι κάνει ο παλιός? Κάθε Τρίτη πάμε στο νέο μας χορηγό, στο καφέ Μομέντι, στο πεζόδρομο Καλαμαριάς, στο φίλο μου του Γιάννη του Σιανίδη. Είμαι κάθε Τρίτη εκεί, παίζουμε μουσικές και τα Σάββατα, ανακοινώνω από τώρα, όχι για αυτό που είναι το τριήμερο, από το άλλο Σάββατο λοιπόν, θα έχουμε κοκτέιλ πάρτι σε πολύ καλή τιμή. Το είπα εγώ τον ιδιοκτήτη και δεν με χαλάει χατήρι. Και θα έχουμε 6 ευρώ σε πλαστικό το κοκτέιλ.
1: Τέλειο. Ωραία, ανοίγει και ο καιρός, είναι και ωραίος εκεί ο πεζόδρομος.
0: Άρα λοιπόν, κάθε Σάββατο θα έχουμε κοκτέιλ πάρτι στο Μουμέντι Καφέ Μπαρ, που είμαστε μέσα στο πεζόδρομο της Καλαμαριάς. Βρήκα μια ιδέα, το λέω τον ιδιοκτήτη, θέλω να κάνω κοκτέιλ πάρτι κάθε Σάββατο και μου λέει κάνε ό,τι θέλεις.
2: Τέλειο.
0: Και το κάνουμε και αυτό, και κάθε Τρίτη είμαστε εκεί από τις 7 η ώρα το απόγευμα μέχρι τις 12 το βράδυ. Δεν έχει after εκεί, γιατί είμαστε πεζόδρομος και περνάμε καλά. Άρα καφέ Μομέντι λοιπόν στο πεζόδρομο Καλαμαριάς. Και φυσικά θα σας πάω και στην Μπότσαρη, που είναι ο φίλος μου ο Γιώργος ο Πρασάς, Πρασάς Γκριλ, που είναι ο καλύτερος ανατολικά, γιατί καλύτερο.
2: Έχουμε πει ό,τι πεινάς.
0: Πας Πρασά. Θα το πω, Μαργαρίτα, με στέλνει και η κυρία Χιονίδη, μας ακούει από Αθήνα, και να πούμε και περαστικά στο φίλο μας το Ρέντι και να γίνει σιδερένιος, να είναι σιδερένιος ο άνθρωπος, περαστικά του. Φεύγουμε και από τον φίλο μας το Πρασά και φυσικά επειδή σας βλέπω καλοκαιριά σιγά σιγά ξελασκάρανε
1: οι βίδες μας, μπράβο,
0: βέβαια. Η βίωση η Έλσα τώρα έχει πιο πολύ πρόβλημα.
1: Πώς μας αγαπάς έτσι, ρε Μπάμπη.
0: Όχι, λέω αλήθειες, ρε αγάπη μου.
1: Πραγματικά.
0: Βλέπω ότι οι βίβες έχουν ξελασκάρει όσο περνάει ο καιρός
2: και
0: η ζέστη.
2: Εγώ τις άλλαξα γι' αυτό.
0: Εσύ, μπράβο, κάπου σε πήγα στο Ζαφυράκι και σε έκανε καινούρια. Άρα, Ζαφυράκης βίδες, μιλάμε για ο καλύτερος που είναι η πηγή της βίβες από το 1970, με τρία καταστήματα στο Καλοχώρι, στη Θεσσαλονίκη και στο Πειραιά. Βίβες εργαλεία, 50.000 κωδικούς και πάνω. Νομίζω όποιος θέλει να κάνει κάτι στο χώρο του, τα 55 χρόνια ιστορίας σε βίβες και σε βιομηχανικά είδη, νομίζω ότι ο Ζαφυράκης είναι ο πιο ειδικός για όλα αυτά. Και τώρα επειδή καλοκαιριάζει και θέλουμε λουλούδια, φυτά, πράγματα,
1: πού
0: τι έχουμε.
1: Πάμε.
0: Εσύ
1: στα θερμοκήπια φυτών Κάκτος,
0: ναι.
1: Στη Σταυρούπολη. Η διεύθυνση είναι Ιατρίγο Γούση 2, έχει τα πάντα γύρω από το λουλούδι. Ένας πολύ ωραίος χώρος με πολλά είδη φυτών, γλάστρες που αξίζει να επισκεφτείτε για να φτιάξετε τις αυλές σας, στα εξοχικά, τα μπαλκόνια σας τώρα, ε.
0: Εσείς που έχετε και μπαλκόνια.
1: Γιατί εσύ δεν έχεις, Μπάμπη μου.
0: Όχι, αγάπη μου. Και φυσικά να πούμε ότι τώρα επειδή άνοιξε ο καιρός, πηγαίνουμε σιγά σιγά προς θάλασσα, πάμε Περαία. Σας πάω και σε μια προβατίνα να τη φάτε αυτή τη ξακουστή.
1: Μόνο υποσχέσεις είδες.
0: Σαν και σαν.
1: Ούτε, ούτε στα πιθάρια, ούτε προβατίνα εκεί στην Περαία.
0: Σαν
1: τις
0: γυναίκες έγινα και εγώ. Μόνο υποσχέσεις δίνω.
1: Ναι, πώς τα. Δηλαδή, τι μετάλλαξη είναι αυτή.
0: Άμα κάνω παρέα με όλο με γυναίκες και εγώ. Πες μου το φίλο σου, σε πω ποιος είσαι.
1: Πραγματικά είσαι για λύπηση, Μπάμπη μου, που κάνεις παρέα μόνο με γυναίκες.
0: Αυτό είμαι για λύπηση, όντως. Με γυναίκες να αντέχεις το γυναικείο φίλο είναι, πρέπει να είσαι ήρωας στις μέρες μας.
1: Πες μας τι παίρνεις.
0: Ό,τι παίρνεις.
1: Για να αντέχεις.
0: Ναι, οκ. Okay. Συνεχίζουμε, τι άλλο έχουμε. Τα είπαμε όλα.
1: Τα είπαμε όλα, Μπάμπη.
0: Τα είπαμε όλα. Και δεν τα είπαμε όλα γιατί θέλω το αμάξι μας πρέπει να είναι ασφαλής και πρέπει να έχουμε πολύ ωραία ελαστικά που σημαίνει Κερκούτας Μαρτίου 62, Κερκούτας Αντρέας και Ιός, ό,τι θέλουμε από ελαστικά, ελατήρια και φυσικά μορντισέρ είναι ο ειδικότερος, παιδιά, και ο πιο οικονομικός. Άρα Αντρέας Κερκούτας ελαστικά, βουλκανιζατέρ και ελατήρια, αμορτισέρ για το αυτοκίνητο σας. Μαρτίου 62 επισκέφτεστε το κατάστημα εκεί Κερκούτας και παίρνετε και ειδικές εκπτώσεις λόγου εμάς. Είναι σημαντικό αυτό που λέω γιατί η καιρή είναι δύσκολη και πρέπει να προσέχουμε όλοι. Αυτά προς το παρόν. Πάμε να ακούσουμε λίγο μουσική σιγά σιγά. Έχουμε να πούμε και τα νέα της Eurovision που έχουμε πολλές εκπλήξεις. Περιμέναμε να πάμε πρώτη, δεύτερη, τρίτη και τελικά καταλήξαμε δέκατη.
1: Εντάξει, δεν πειράζει, έκανε μια πολύ καλή προσπάθεια ο Κύκλες, βέβαια.
0: Δεν φταίει ο...
2: Για μένα κερδίσαμε, το έχουμε ξαναπεί αυτό.
0: Αυτό ακριβώς, ο άνθρωπος έκανε μια πολύ καλή προσπάθεια, παρόλο που βγήκε και ζήτησε και συγγνώμη που δεν έπρεπε να το κάνει.
1: Ναι.
0: Έτσι αισθάνθηκε όμως ο άνθρωπος και έτσι ένιωσε και το έκανε. Όλα καλά όμως και με αυτό. Κρίς και Μενετζίδη θα τον έχουμε μετά τις 9, τον είπα. 9 παρατέταρτο η Μαργαρίτα Χιονίδη θα είναι στην παρέα μας για να μας πει τα νέα, τα επαγγελματικά και από ό,τι τη μελέτησε και κάνει και πάρα πολλές συνεργασίες στο κορίτσι αυτό. Μαργαρίτα μου, σε λίγα λεπτά θα είμαστε στον αέρα, μια που μας ακούς και από την αγαπημένη μας Αθήνα.

0: Τραγούδι που αγαπήθηκε πολύ από την Άννα Δύση, Αιγαίο. Και θέλω όμως πριν πάμε να ακούσουμε τραγούδια, να πούμε ότι έχουμε σήμερα μια πολύ μεγάλη πρεμιέρα στην πόλη μας, κοριτσάρες μου γλυκές.
1: Βέβαια.
0: Και επειδή έχουμε και καινούργιο τραγούδι από το φίλο μου τον Νικόλα Μακρόπουλο, εξαίρεση μας λέει. Νίκος Μακρόπουλος σήμερα πρεμιέρα στο Ντέους μαζί με Γιώργο Σαμπάνη και την υπόλοιπη παρέα. Εγώ θα πάω, θα βρείτε story μου και θα τα πούμε. Πλάκα καλή.
1: Εμείς τραπέζι για αύριο.
0: Πώς?
1: Έχουμε κλείσει εμείς τραπέζι για αύριο.
0: Εγώ για σήμερα.
1: Αλλά δεν βλέπω να πηγαίνουμε.
0: Μπράβο. Ευτυχώς είσαι ειλικρινής.
1: Ναι, ναι.
0: Εγώ θα σε πάω, κούκλο.
2: Ανοίγω τέρμα και ηχεία και παράθυρα.

0: Το Bubby News. Τώρα και ραδιοφωνικά.
1: Και ραδιοφωνικά.
0: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4. Με τον Bubby Μπατσάρα. Gossip. Μουσικά νέα. Αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.

0: Πολύ καλή Ιουλία Καλυμάνη.
1: Κάνε πιο εκεί.
0: Με εξόδευσες.
1: Τα μάτια μου εσύ.
0: Στα 26 λεπτά βρισκόμαστε, κυρίες και κύριοι, μετά τις 8. Εδώ Flash 99,4 Bambi News Radio, κάθε Παρασκευή βράδυ 8 με 10. Με πολλές νέες κυκλοφορίες, πολλά κουσκούς νέα από το babynews.gr. Και φυσικά αγαπημένοι καλλιτέχνες, κάθε Παρασκευή φιλοξενούμε ίσως και ένα και δύο άτομα. Και νομίζω έχουμε πάρα πολλά ωραία πράγματα να πούμε. Έκανα ανθράψη, με λέει εδώ η Έλσα, τα τραιλεράκια που είχαμε την Ιωάννα. Θα την έχουμε σε κανένα τρέιλερ, αλλά νομίζω σε... Κάναμε θράψη.
2: Ναι, ναι.
0: Δώσε χαιρετισμούς εκεί που μας ακούνε καταρχήν, για να δώσω κι εγώ χαιρετίσματα.
2: Να δώσω χαιρετισμούς στη Χριστίνα από Αγγλία.
0: Όπα, φτάσαμε και στην Αγγλία.
2: Είδες, μπάμπι μου, αυτά τα βιντεάκια.
0: Διεθνή καριέρα.
2: Να δώσω στη Δράμα, στον φίλο μου τον Αλέξανδρο, και από εδώ πέρα στην Ανίτα, στο Βασίλη, στη Ραφαέλα, στην αδελφή μου την Νατάσα.
0: Πιστή η Νατάσα, ναι. Κάθε Παρασκευή.
2: Στο Βασίλη, ο Βασίλης είναι αυτός που σήκωσε εικόνη μεταξά.
0: Αχα.
2: Την ημέρα που είχα έρθει στο W και τον βρήκαμε το Βασίλη.
0: Πού τον βρήκες εσύ το Βασίλη?
2: Ανέβασε εικόνη την ιστορία που, ναι, της είχα κάνει τότε με το Βασίλη, και μου στέλνει μήνυμα ο Βασίλης και μου λέει: μπορείς να μου στείλεις, λέει, αν έχεις όλο το βιντεάκι που είμαι πάνω στη σκηνή.
0: Α, okay.
2: Ναι, και είπαν ότι θα μας ακούσουν τα παιδιά.
0: Μπράβο, καλό είναι αυτό. Να μας ζητήσουν και κανένα τραγούδι αν θέλουν κατά
2: εννοείται, διάρκεια εννοείται.
0: Βραδιάς. Και εσύ τι έχεις, έχεις κανένα, και στο Instagram τι έχεις κάνει? Με ζεδάκι μου.
3: Εμείς κάνουμε συνέχεια χαμό στο Instagram. Τι
0: εννοεί. Μπράβο, ναι, εσύ είσαι και famous, ξέρεις.
3: Εγώ αρχικά θέλω να πω χρόνια πολλά στον Κωνσταντίνο και στην Ελένη που γιόρταζαν χθες.
0: Α, ναι.
3: Χρόνια πολλά σε όλους. Στην αδερφούλα σου και εγώ στους δικούς μου. Και θέλω προσωπικό μήνυμα να δώσω κι εγώ, να πω χρόνια πολλά στον αδερφό μου που γιόρταζε και είχε γενέθλια χθες.
0: Χρόνια πολλά.
3: Να τα εκατοστήσει. Κλείσαμε τα 30.
0: Μπράβο.
2: Να τα εκατοστήσει.
3: Τα πρώτα άντα.
0: Καλό είναι αυτό. Μεγαλώνουμε σιγά σιγά όλοι.
3: Εσείς.
0: Άρα εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι. Έχουμε και πολλά νέα. Είπαμε στη δεύτερη ώρα θα σχολιάσουμε περί Eurovision και όλα τα παρελειπόμενα και νέα που έχει μελετήσει η Έλσα. Βλέπω πάρα πολύ.
2: Με έχεις βάλει όλη την εβδομάδα να διαβάζω.
0: Πώς θα γίνεις καλή μαθήτρια?
2: Γι' αυτό αρρώστησα κιόλας, να κλειστώ στο σπίτι και να παρακολουθώ τη Eurovision. Κάτι ήξερες, κάτι έκανες.
3: Εγώ τρέχω για άλλα, μπάμπη, εμένα με τρέχεις για άλλα.
0: Μπράβο, τρέξτε λίγο γιατί πρέπει...
3: Αλλά είμαστε κι εμείς ενημερωμένοι για τη Eurovision, γιατί την είδαμε κι εμείς.
0: Πρέπει να τρέχετε, γιατί ο ηγέτης πρέπει να κάθεται μετά από κάποια χρόνια δουλειά.
3: Σιγά.
0: Μαύρα φεγγάρια,
3: μετά από πόσα χρόνια, μπάμπη, για να ξέρω.
0: Φυσικά, ποιος άλλος θα είναι.

0: Ελίζες.
1: Γιατί με κοιτάς με ένα βλέμμα, Έλσα, έτσι, δεν κατάλαβα. Τι έχεις πάθει σήμερα?
0: Το βλέμμα μου, Μπάμπη.
1: Δεν ξέρω τι βλέμμα έχεις. Η Λένα Ζευγαράμος ξεκίνησε με τον φίλο μου τον Λευτέρη Κρίκη και στην Αθήνα πάνε καλά. Και ο Λευτέρης είναι δικό μας παιδί.
0: Πάνε πάρα πολύ
1: καλά. Που νομίζω
0: καλά.
1: Θα κάνει πολύ ωραία έτσι η καριέρα αυτός ο άνθρωπος. Πάμε λίγο, Κωνσταντίνο Χριστοφόρου που μας έδωσε και ωραίες προβλέψεις. Δεν τον πήραμε σήμερα, τον πάρουμε για αυτόν.
0: Εννοείται, είπαμε να τον πάρουμε.
1: Θα τους πάρουμε όλους, θα δούμε τι θα προλάβουμε σήμερα. Κωνσταντίνος Χριστοφόρου τον είχαμε την προηγούμενη Παρασκευή εδώ.
0: Υπέροχο.
1: Μας έκανε έτσι ωραίες προβλέψεις. Έπεσε μέσα, δεν τα θυμάμαι εγώ. Εσύ άλλες που τα διαβάζεις?
0: Όχι τόσο πολύ.
1: Όχι. Κάτσε, θα το πάρουμε αυθόρμητα τηλέφωνο.
0: Εντάξει, γενικά ήταν λίγο απρόβλεπτη η Eurovision σήμερα.
1: Τη δεύτερη ώρα. Θα πούμε όλα τη δεύτερη
0: ναι,
1: ώρα.
0: Εννοείται.
1: Πάμε να ακούσουμε τώρα Disco DJ από Κωνσταντίνο Χριστοφόρου και One.

0: Με θύμισε καλές εποχές Ουάν ο Κωνσταντίνος Χριστοφόρου. Γιατί, γιατί με Ουάν εμείς παίζαμε πάρα πολύ στα κλαμπς και στα ραδιόφωνα τότε. Τους προλάβατε τους Ουάν εσείς?
1: Ήμασταν ερωτευμένοι με τους Ουάν.
0: Ναι, μπράβο. Λοιπόν, ακούμε άλλο ένα τραγούδι και έρχεται στην παρέα μας Μαργαρίτα Χιονίδη. Και αυτό είναι το νέο τραγούδι του Μιχάλη Χατζηγιάννη. Φωτιά στη νύχτα λέει. Είστε έτοιμες?
1: Είμαι έτοιμη και δεν το έχω ακούσει.
2: Έτοιμες είμαστε, Μπάμπη, όπως πάντα.

0: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
1: Και ραδιοφωνικά.
0: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4.
1: Με τον Bubby Μπατσάρα.
0: Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
1: Συντονιστείτε.

0: Μ' αρέσει αυτό το medley, γιατί λέει αμάν αμάν βάλτε με μυαλό, για σένα λέει η Έλσα και για την Ιωάννα. Νομίζω είμαστε σε πολύ καλό mood. Τι έπαθες και με κοιτάς έτσι πάλι, αμάν.
1: Αμάν, αμάν. Έχεις θέμα σήμερα με το ύφος μου, δεν καταλαβαίνω, τι.
0: Πρέπει να σε καφρευτίζω λίγο, να δεις πώς είσαι.
1: Πώς είμαι δηλαδή, Μπάμπη.
0: Παρεμήσεις τώρα, γιατί θα ακούσεις τη φίλη μας εδώ. Έχουμε Μαργαρίτα Χιονίδη στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής από Αθήνα. Μαργαρίτα μου, τέλεια και συγχαρητήρια για αυτό το medley, γιατί μας ανεβάζεις, ρε κορίτσι μου, και εσύ.
2: Καλησπέρα σε όλη την όμορφη παρέα.
1: Γεια σου, Μαργαρίτα, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα τα όμορφα κορίτσια. Σας ευχαριστώ πολύ, πολύ, πολύ. Ελπίζω να σας αρέσει.
0: Εννοείται, μας αρέσει και το γουστάρουμε και μας αρέσει και το.
1: Θα το χορέψουμε εμείς τα κορίτσια.
0: Θα το χορέψουμε τα κορίτσια.
2: Αυτό.
0: Από ό,τι κατάλαβες, Μαργαρίτα μου, είμαστε τρελοπαρέα εδώ πέρα, δεν είμαστε φυσιολογικοί. Είμαστε...
2: Εγώ τις τρελοπαρέες αγαπάω. Δεν αγαπάω τους συλλογικούς.
0: Okay. Σε γράφω στο σύλλογό μου, δηλαδή. Σαν πρόεδρος του σωματείου, σε καταγράφω μέσα. Μαργαρίτα, τι ωραία πράγματα. Βλέπω, δηλαδή, μ' αρέσεις. Γιατί έχεις, ρε παιδί μου, έτσι μια ωραία. Καταρχήν, παιδιά, δείτε και το βίντεο κλιπ.
1: Είναι μια πανέμορφη.
2: Το είδαμε.
0: Είναι κουκλάρα η Μαργαρίτα. Και γιατί στον χώρο αυτό ξεσπέζουν όλα. Δεν είναι μόνο η φωνή.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ,
0: νομίζω ότι η Μαργαρίτα έχει όλο το πακέτο.

0: και τα τρία λοιπόν δικά μου. Έχει οπτικοποιηθεί από τον Άλεξ Κωνσταντινίδη.
1: Το είδαμε, υπέροχη δουλειά.
2: Σκηνοθέτης μοναδικός ο Άλεξ.
0: Όλο το medley. Είναι κάτι που εμένα μου αρέσει πάρα πολύ.
2: Μας αρέσει, αλλά και αυτή η έμπνευση, δηλαδή τώρα το αμάν, αμάν, baby, το σε χρειάζομαι. Πώς ήρθε αυτή η έμπνευση στη Μαργαρίτα και έγραψε όλο αυτό?
0: Δέσανε κάπως μεταξύ τους, έτσι, λίγο δέσανε κάπως.
2: Αυτό λέω.
3: Είναι και κάτι το οποίο το λέμε, δεν το λέμε, Μαργαρίτα. Αμάν, αμάν, baby, σε χρειάζομαι. Λέει λίγο διαφορετικό τρόπο.
0: Αυτό, μεταξύ τους μπορεί να δεθούν πολύ όμορφα. Ναι, ναι. Είναι αλήθεια αυτό. Είναι αλήθεια.
2: Πώς εμπνεύστηκες τώρα εσύ για αυτά τα τραγούδια και τα έγραψες και έγιναν?
0: Κοίταξε να δεις. Είχα βγάλει ένα τραγούδι το οποίο πάλι είχα γράψει εγώ. Νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, 2 χρόνια πριν, που λέγεται Καμία Άλλη το τραγούδι αυτό.
2: Καμία Άλλη.
0: Το οποίο το είχα γράψει πάλι εγώ. Λέει, όσο σε προσέχω εγώ καμία άλλη. Είσαι από όλες τις αγάπες πιο μεγάλη.
1: Πολύ ωραία,
0: όσο
1: και
0: σε
1: τα ξέρουμε.
0: Εγώ κανείς δεν ξέρει. Πώς για σένα η καρδιά μου υποφέρει. Και σκεφτόμουν να κάνω ένα medley γενικά. Οπότε λέω, γιατί όχι, να συνεχίσω με το Καμία Άλλη, δηλαδή να συνεχίσω να γράψω κάποια τσιφτετέλια. Οπότε το πρώτο τραγούδι που μου βγήκε ήταν το Αμάν.
2: Και ήρθε μετά το Baby, ήρθε και το Σε Χρειάζομαι όλα μαζί
0: baby,
2: και δέσανε.
0: Ήρθε και το Σε Χρειάζομαι. Υπάρχουν και άλλα τα οποία... πιστεύω πως προσεχώς θα τα ολοκληρώσω κάποια στιγμή.
2: Δηλαδή, ρε Μαργαρίτα, τώρα είσαι και χαρισματική. Δηλαδή, πέρα από το τραγουδάς, γράφεις κιόλας, θέτεις. Δηλαδή,
1: ναι, όλο,
2: όλα μαζί. Δηλαδή, πολυτάλαντη, πώς γίνεται αυτό?
0: Ναι, η αλήθεια είναι ότι μ' αρέσει πάρα μα πάρα πολύ. Είναι κάτι το οποίο με χαλαρώνει κιόλας, να ξέρεις. Εμπνέομαι γενικά από τη ζωή, από τους γύρω μου. Από χαρές, λύπες, έρωτες.
2: Όλα μαζί.
1: Αυτό είναι και ο καλλιτέχνης, ναι.
2: Εσύ από μικρή, δηλαδή, ρε Μαργαρίτα μου, είχες το μικρόβιο, ήταν κάποιος από την οικογένεια που ασχολιόταν με τη μουσική και είπες, θέλω να γίνω κι εγώ. Πώς ήρθε η σχέση σου με όλο αυτό?
0: Κοίταξε να δεις, το είχα από μικρή. Η αλήθεια είναι ότι το είχα το μικρόβιο και είχα στο μυαλό μου ότι είναι και κάπως έτσι άπιαστο όνειρο, γιατί τα αγαπούσα τόσο πολύ, που ήταν σαν να ήταν ένα άπιαστο όνειρο.
1: Μαργαρίτα μου, βλέπω, διάβασα βασικά ότι η καταγωγή σου είναι από Έλληνα πατέρα και Αρμένισσα μητέρα. Επομένως έχεις μεγαλώσει με ρεθίσματα και από τους δύο πολιτισμούς. Και νομίζω εκεί στην Αρμενία είσαστε και λίγο έτσι πιο πολύ με τη μουσική, ή κάνω λάθος? Μήπως από εκεί υπήρχε το ερέθισμα αυτό από
0: αυτό
1: μικρή?
0: Και έχουμε και στην οικογένειά μου πολλούς... οι οποίοι ασχολούνται με τη μουσική, μπορεί να μην ασχολήθηκαν επαγγελματικά, αλλά έχουν
2: από
0: έτσι
2: εκεί
0: ένα
2: είχε το μικρόβιο.
1: Άρα ναι, επομένως ναι. Υπάρχει, ναι, έτσι ένα...
0: Υπάρχει.
1: Ωραία.
0: Υπάρχει αυτό.
2: Άρα από εκεί εξηγείται.
0: Να πω πως, πέρα από το κομμάτι της Μαργαρίτας, το κομμάτι αυτό Μαργαρίτα Χιονίδη, γράφω και παιδικά τραγούδια, οπότε ασχολούμαι και με αυτό το κομμάτι.
1: Με ενδιαφέρει εμένα αυτό προσωπικά.
0: Ενδιαφέρει.
1: Επειδή είμαι... όχι, επειδή είμαι μανούλα, οπότε πες μας, εξήγησέ μας γι' αυτό.
0: Λοιπόν, μανούλα μου όμορφη, θέλω να ψάξεις να βρεις το κανάλι που λέγεται Νικολέτα TV.
1: Τέλεια.
0: Οπότε θα ακούσεις πολλά όμορφα τραγουδάκια παιδικά. Κάποια περνάνε και έτσι πολύ όμορφο μήνυμα. Το Νικολέτα TV δημιουργήθηκε... ξεκίνησα από μένα, έχω συνεργασία μαζί με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα κιόλας.
2: Τώρα.
0: Ναι, ο Λάμπρος, τα παιδιά μου. Νικολέτα λέγεται η κόρη μου. Νικολέτα λέγεται
1: ήθελα
0: και η κόρη μου.
1: Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω
3: να
1: τώρα.
3: Να σου ζήσει, Μαργαρίτα.
0: Οπότε έτσι γεννήθηκε το Νικολέτα TV.
1: Τέλειο. Ξέρεις, πολύ ωραία ιδέα.
2: Ξέρεις ότι ο Λάμπρος είναι της οικογένειας. Εδώ είμαστε πολύ φίλοι, τον είχαμε και αυτόν καλεσμένο. Και έχουμε γενικότερα συνεργασία και φίλοι.
0: Πάρα πολύ.
1: Μαργαρίτα, ήθελα να σε ρωτήσω, προτιμάς να γράφεις τραγούδια ή να τραγουδάς, τι θα σε ενδιαφέρε περισσότερο, ή και τα δύο?
0: Νομίζω και τα δύο, αλλά...
1: Αν σε λέγανε να επιλέξεις ένα από τα δύο?
0: Αν μου λέγανε να επιλέξω, νομίζω πως θα επέλεγα να τραγουδάω, δεν γίνεται να σταματήσω.
2: Σωστό.
1: Πάντως είσαι ταλαντούχα και στα δύο.
0: Κάποτε όταν ήμουν μικρή, με παρακαλούσαν να τραγουδήσω στα τραπέζια και λίγο ντρεπόμουν, η αλήθεια είναι. Τώρα με παρακαλάνε να σταματήσω.
2: Εγώ αυτά που είδα λίγο στα social, βλέπω γίνεται λουλουδοπόλεμος, βγαίνεις στις πίστες και ανάβεις φωτιές. Πέφτουν οι δίσκοι, τα λουλούδια, γίνεται ένας χαμός με σένα.
1: Πού σε βρίσκουμε, τραγουδάς κάπου τώρα?
0: Ολοκληρώσαμε μια πολύ όμορφη σεζόν, μεγάλη σεζόν, πολύ όμορφη, στο Athens Stage.
1: Τέλεια.
0: Ήμασταν παρέα

0: Μαζί με το Στάφι Ξένο, το Βαλάντι και το Σάκη Αρσενίου.
1: Oh,
0: ολοκληρώσαμε τις εμφανίσεις μας περίπου 2 εβδομάδες πριν. Ετοιμάζω κάτι καινούριο εδώ στην Αθήνα σε ένα σχήμα, το οποίο ακόμα δεν μπορώ να το ανακοινώσω, η αλήθεια είναι. Αλλά θα χαρώ πάρα πολύ να έρθετε κατά εδώ και να σας δούμε.
1: Εσύ πότε θα μας έρθεις κατά εδώ, Θεσσαλονίκη, έχεις έρθει?
0: Εγώ στη Θεσσαλονίκη, να ξέρεις, δεν έχει τύχει μέχρι στιγμής να κάνω έτσι μια συνεργασία σεζόν. Έχει τύχει να έρθω και να φύγω, να κάνω έτσι μια-δύο εμφανίσεις και να φύγω.
1: Παλιά ή τώρα πρόσφατα?
0: Πριν από πάρα πολλά χρόνια μαζί με τον Κιάμο σε περιοδεία. Ήμασταν και είχαμε έρθει, αν θυμάμαι καλά, Χαλκιδική. Και πριν από 2-3 χρόνια σε ένα μαγαζί στη Θεσσαλονίκη, το οποίο λέγεται, νομίζω λέγεται αλλιώς τώρα, Room.
1: Πάνω στο φίλο μου, στο Βασίλη.
0: Έχω αγαπημένους ανθρώπους εκεί στη Θεσσαλονίκη που είναι στην καρδιά μου. Οπότε θα χαρώ πάρα πολύ κάποια στιγμή να βγάλω δρόμους να έρθω.
1: Μπράβο, εδώ επειδή μας ακούν και οι επιχειρηματίες της πόλης, ας ανοίξουν τις κεραίες και θέλουμε και η Μαργαρίτα Χιονίδη να έρθει να κάνει ένα guest εδώ και όχι μόνο guest, και μια σεζόν.
2: Και να μας μένει κιόλας.
0: Θα χαρώ πάρα πολύ.
2: Εγώ μια ερώτηση θα ήθελα να κάνω. Πώς σου φάνηκε η συνεργασία με τον Στάθη Ξένο?
0: Ο Στάθης Ξένος είναι τρομερός. Πέρα από μεγάλος καλλιτέχνης, είναι και υπέροχος άνθρωπος.
1: Ναι.
0: Είναι υπέροχος άνθρωπος, οπότε είμαι πολύ χαρούμενη για τη συνεργασία μας.
2: Όπως
0: και είμαι σίγουρη πως και μελλοντικά είμαι σίγουρη και εύχομαι, ευελπιστώ να έχουμε ξανά μια συνεργασία έτσι.
1: Έχει
0: συνεργαστεί. Αλλά πέρα από συνεργάτης είναι και πολύ καλός μου φίλος και τον αγαπώ πάρα πολύ.
1: Πολύ ταλαντούχος. Έχεις και πειραχτήρι και το φίλο μου το Σάκη τον Αρσενίου. Δεν το συζητάμε.
0: Μεγάλο πειραχτήρι.
1: Εξίσου
0: καλός καλλιτέχνης, πολύ καλός και ο Σάκης.
1: Και ο Βαλάντης.
0: Και ο Βαλάντης εννοείται. Μεγάλες επιτυχίες, διαχρονικά τραγούδια τα οποία τα τραγουδάμε μέχρι και σήμερα.
1: Πώς σκέφτεται το μέλλον τώρα η Μαργαρίτα, δηλαδή το 26 πώς θα κυλήσει, ρε παιδί μου? Πώς θες τώρα σε άλλα 2 χρόνια, πού θέλει να φτάσει η Μαργαρίτα, τι έχει όραμα?
0: Το 26, έτσι.
1: 26, 27,
0: αυτό
1: δηλαδή.
0: Που θα ήθελα, αυτό που θα ήθελα πάρα πολύ είναι, ακούγοντας ένα τραγούδι, ας πούμε, ένα καινούριο τραγούδι που μπορεί να έβγαινε, κάποιος που θα το άκουγε να λέγε «Α, αυτό μου θυμίζει Μαργαρίτα». Αλλά αυτό που θα ήθελα ακόμα περισσότερο είναι ένα τραγούδι να μην ξεχνιόταν. Δηλαδή, θα ήθελα να υπάρχει μια πορεία, έτσι...
2: Να αφήσεις το αποτύπωμά σου.
0: Ναι, να υπάρχει μια πορεία έτσι όμορφη, που να έχω μια πολύ όμορφη επικοινωνία με τον κόσμο, να αγαπηθούν τα τραγούδια μου από τον κόσμο. Αυτό θα ήθελα κυρίως.
1: Εγώ να κάνω μια παρέβαση όμως, Μαργαρίτα. Τραγούδια από άλλον δημιουργό δεν θέλεις? Εσύ τα έχεις πάρει όλα επόμου. Γράφεις εσύ, συνδέτεις εσύ.
0: Έχω πάρει φυσικά και έχω πάρει.
1: Να δώσεις και...
0: Εννοείται αλίμονο, αν βρεθεί κάτι καλό στα χέρια μου και δημιουργηθεί μια συνεργασία με κάποιον συνθέτη συνεργό, υπουργό, εννοείται, με το καλό δεχούμενη.
3: Δηλαδή, Μαργαρίτα, σου έχει έρθει κάποια συνεργασία την οποία απέρριψες εσύ, γιατί δεν σου άρεσε το τραγούδι?
0: Κατά καιρούς μου στέλνουνε, γενικά, μου στέλνουνε. Κάποια τραγούδια τα έχω ξεχωρίσει έτσι λίγο, κάποια άλλα, η αλήθεια είναι ότι δεν με συγκινήσανε και συνήθως το λέω κιόλας. Αλλά επειδή έχω και εγώ διάφορα έτσι στο μυαλό μου και ακόμα και εγώ δεν ξέρω λίγο, ξέρεις, να θέλω κάπως λίγο να δρομολογήσω λίγο έτσι γλυκά τα πράγματα, καταλαβαίνεις.
3: Ναι, λογικό.
0: Ακόμα όλα παίζουν, είναι γιατί, δηλαδή κάτι, ας πούμε, που μπορεί να μου έχουν δειγματίσει, αν είναι διαθέσιμο κάποια στιγμή, γιατί όχι, αν μου κάνει και τους κάνω, γιατί όχι να μην βγει.
1: Σωστό.
3: Μαργαρίτα, άλλωστε, εσύ επειδή γράφεις.
0: Άλλωστε στο παρελθόν έχω πάρει τραγούδια και από τον Κυριάκο Παπαδόπουλο και τον Ηλία Φιλίππο. Έχω πάρει και από άλλους συνθέτες και στιχουργούς.
3: Εσύ, Μαργαρίτα, θα έδινες δικά σου τραγούδια ή έχεις δώσει δικά σου τραγούδια κάπου, σε κάποιο καλλιτέχνη?
0: Θα ήθελα πάρα πολύ να δώσω. Γιατί όχι.
3: Ωραία,
0: έχω γράψει αρκετά. Θα συνεχίζω να γράφω. Είναι το μόνο σίγουρο ότι θα συνεχίζω να γράφω. Οπότε, με χαρά μου.
1: Έχεις και καλή ομάδα, ξέρουμε πολύ καλά.
2: Έχει
1: και
2: η ομάδα
1: πάντα,
0: η ομάδα,
1: πάντα
0: η ομάδα
1: κερδίζει. Έχεις και τη φίλη μου.
0: Πολύ σημαντικό ρόλο.
2: Ναι.
1: Έχεις και τη φίλη μου τη Σπυριδούλα εκεί που νομίζω κατευθύνει καλά. Όλοι...
0: Η Σπυριδούλα είναι τρομερή. Τρομερή, έχει μπει στην καρδιά μου.
1: Έτσι.
0: Είναι τρομερή, δεν έχω να πω κάτι. Αλλά πιστεύω πάρα μα πάρα πολύ όντως στην ομάδα. Δηλαδή να έχεις μια σωστή ομάδα δίπλα σου.
1: Τα πρωταθλήματα κερδίζονται με ομάδες. Κανείς μόνος του δεν κερδίζει τίποτα. Αυτό είναι το σημαντικότερο από όλα.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Και νομίζω ότι όλα θα πάνε καλά. Εσύ την Γεροβίσκο πώς την είδες λιγότερο, μια που είσαι και μουσικός, γράφεις, τραγουδάς? Πώς τα είδες τα πράγματα φέτος?
0: Κοίταξε να δεις. Η αλήθεια είναι ότι πίστευα πως θα έχουμε μια έτσι λίγο καλύτερη θέση.
1: Ναι.
2: Όλοι μας.
1: Όλοι.
2: Όλοι μας.
1: Αλλά η Βουλγαρία μας πήρε τα ενία. Έπαιξε ρόλο όμως η Βουλγαρία, γιατί ήταν και μια ωραία γυναίκα, καλή ερμηνεία, έπαιξε ρόλο όλα. Η Μαργαρίτα θα πήγαινε, μια που είσαι και ωραία γυναίκα, στη Eurovision θα ήθελες με ένα καλό κομμάτι να πας?
0: Στη Eurovision, έτσι.
1: Βέβαια, τι ωραία γυναίκα
0: είσαι. Αν είχα ένα πολύ πολύ καλό τραγούδι στα χέρια μου, αν είχα όντως μια δυνατή ομάδα που το πιστεύει όλο αυτό και μπορούσαμε να το στηρίξουμε, εγώ στο δικό μου το κομμάτι και γενικά ας πούμε... Μπορούσε να στηριχτεί το κομμάτι αυτό και ήταν κάτι το οποίο πίστευα. Γιατί όχι, είναι μια πολύ όμορφη εμπειρία και σίγουρα μια πολύ μεγάλη εμπειρία. Οπότε, why not?
3: Μαργαρίτα, θα πήγαινες με ένα τραγούδι έτσι πιο ελληνικό, πιο... Γιατί φέτος του Ακύλα ήταν κάτι διαφορετικό από αυτό που ακούμε εδώ στην Ελλάδα. Λίγο έτσι πιο μοντέρνο τραγούδι. Εσύ με τι θα επέλεγες να πας στη Eurovision?
0: Σίγουρα με κάτι που έχει ελληνικά στοιχεία μέσα, κάτι. Δεν
2: και
0: ξέρω τι μπορεί να ήταν
2: σίγουρα
0: αυτό. Ναι, κάτι το οποίο θα ήταν στυλ Eurovision, να μην ξεφεύγαμε από την Eurovision, okay. Αλλά κάτι που να είχε να δώσει και κάτι από την Ελλάδα.
1: Σωστό.
2: Ναι.
0: Να μπορώ να υποστηρίξω δηλαδή και την Ελλάδα.
3: Πιστεύεις
0: αυτό
3: του
0: και το νόημα,
3: η παρουσίαση φέτος έδινε κάτι τέτοιο?
0: Κοίταξε να δείτε, είχε μέσα ελληνικό στίχο. Είχε μέσα ελληνικό στίχο. Εντάξει.
3: Και από τη σκηνική είχε παρουσία εννοώ, δεν είναι είχε μόνο ο στίχος, γιατί
0: από την
3: είναι
0: σκηνική
3: ένα
0: παρουσία, είναι, πιστεύω πως η Eurovision είναι ένα πολύ μεγάλο σοου. Οπότε, επειδή είναι η Eurovision, μπορώ κάπως να δικαιολογήσω κάποια πράγματα. Διαφορετικά δεν θα ήθελα η Ελλάδα να ταυτιστεί, ας πούμε, με μια τέτοια εικόνα, ας πούμε. Κατάλαβες?
3: Ναι, όχι, συμφωνώ και εγώ σε αυτό.
1: Αποθυμένος...
0: Ναι, δηλαδή δεν νομίζω ότι η Ελλάδα, ας πούμε, είναι μια τέτοια εικόνα. Παρ' όλα αυτά, επειδή η Eurovision μας έχει συνηθίσει σε διάφορες έτσι λίγο πιο, ας πούμε, extreme εικόνες.
3: Να αντρεπτικές, ναι.
0: Ναι, αυτό λίγο έτσι περνάει, ας πούμε, νομίζω.
1: Σωστό. Ναι. Αποθυμένο να κλείσω έτσι συνεργασίες που θα ήθελε να κάνει η Μαργαρίτα. Να με πεις δυο συνεργασίες
0: που θα
1: ήθελε
0: να
1: κάνεις. Ναι, ρε παιδί μου, αποθυμένο λες. Θέλω με αυτή.
0: Αποθυμένο.
1: Βέβαια, δεν έχουμε αποθυμένα στη δουλειά μας.
0: Κοίταξε να δεις, δεν είναι ότι άσονε και ντε, ας πούμε, θέλω οπωσδήποτε να συνεργαστώ με αυτόν τον καλλιτέχνη ή με αυτή την καλλιτέχνηδα. Όλες οι συνεργασίες ευπρόσδεκτες. Σίγουρα υπάρχουν καλλιτέχνες τους οποίους θαυμάζω και έτσι μπορεί να αγαπάω λίγο ιδιαίτερα. Αλλά προτιμώ να τραγουδάω με καλλιτέχνες που αυτό που κάνουν το κάνουν με ψυχή.
2: Έχεις κάποιο προσωπικό πρότυπο σε τραγουδιστή που να λες ότι εγώ θα ήθελα να μοιάσω σε αυτόν ή να τον ακούς και να εμπνέεσαι, για παράδειγμα?
0: Να ακούω κάποιον τραγουδιστή και να εμπνέομαι, ναι. Να μοιάσω σε κάποιο καλλιτέχνη, νομίζω σε κανέναν. Και όχι, δεν θέλω να μοιάσω, θέλω να τα αποφύγω κιόλας.
2: Ωραία.
0: Δεν θέλω να μοιάσω.
2: Ποιος είναι αυτός ο καλλιτέχνης?
0: Δεν υπάρχει κάποιος συγκεκριμένος, κυρίως από τους παλιούς καλλιτέχνες. Όπως ο Βαρδής, όπως η Αλεξίου, όπως η Βιτάλη. Καλλιτέχνες που έχουν αφήσει το στίγμα τους. Έχουν αφήσει την ιστορία τους, όπως η Μαρινέλα.
1: Ωραία πράγματα, ωραία ακούσματα και ωραίες προτιμήσεις βλέπω η Μαργαρίτα. Μαργαρίτα, πόσο καιρό κλείνεις το χώρο τώρα, έτσι να κλείσω έτσι?
0: Κοίταξε να δεις, επειδή τραγουδάω πάρα μα πάρα πολλά χρόνια και ξεκίνησα σχετικά παιδάκι. Δηλαδή ξεκίνησα 14 χρονών, βέβαια 14 χρονών σε ένα μουσικό στέκι, σε μια μουσική ταβερνούλα τη γειτονιάς μας, που μόνο και μόνο γι' αυτό, αφού ζάλισα τους γονείς μου, με αφήσανε δηλαδή να πάω. Δηλαδή θυμάμαι με πήγαινε ο μπαμπάς μου στις 9 η ώρα, 9.30 και 11.30 η ώρα με έπαιρνε και φεύγαμε. Αυτό ήταν δηλαδή το ξεκίνημά μου. Και απλά δεν μπορούσαν να μου χαλάσουν χατήρι, γιατί βλέπανε πόσο πολύ ήθελα κάτι τέτοιο και πόσο πολύ τα αγαπούσα. Οπότε ξεκίνησα σε αυτή την ηλικία.
1: Mm-hmm. Τελευταία ερώτηση από την Ιωάννα.
2: Έχω εγώ μια ερώτηση. Έχεις σκεφτεί ποτέ να πας σε κάποιο reality?
0: Έχω σκεφτεί. Αλλά επειδή νιώθω ότι τα πράγματα συνήθως δεν είναι δίκαια από αυτά που βλέπω, γιατί βλέπω πολλούς συναδέλφους μου που έχουν πάει και έχουν αδικηθεί, που τους εκτιμώ πάρα μα πάρα πολύ, καλλιτεχνικά ας πούμε, για αυτό που μπορούν να δώσουν.
2: Κοίταξε,
0: επειδή έχω δει ότι έχουν αδικηθεί, νομίζω δεν θα ήθελα να μπω σε μια τέτοια διαδικασία. Είναι και πολύ ψυχοφθόρο.
2: Έχουμε δει όμως ότι και πολλοί καλλιτέχνες που δεν βγήκανε πρώτοι ούτε δεύτεροι, αγαπήθηκε πάρα πολύ και έντονα από το κοινό, οπότε έχουν πολύ μεγάλη πορεία στο θέμα τραγουδιού. Ισχύ, έξω.
0: Ισχύ, έχουμε δει και τέτοια περιστατικά, όπως και ο Οικονομόπουλος, που έχει κάνει μια πολύ όμορφη πορεία. Έχουμε δει παραδείγματα τέτοια, αλλά επειδή έχουμε δει και την άλλη πλευρά, ότι έχουν αδικηθεί και πάρα πολλοί καλλιτέχνες, δεν ξέρω αν θα έμενα σε αυτή τη διαδικασία. Βέβαια, ποτέ μιλες ποτέ.
2: Ποτέ μιλες ποτέ, εννοείται.
0: Ποτέ μιλες ποτέ.
2: Τέλεια. Μαργαρίτα, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε
0: για
1: την
0: Ευχαριστώ πολύ. Να ακούτε τα τραγούδια, να τα χορεύετε.
1: Έτσι.
0: Να περνάτε πολύ, πολύ, πολύ όμορφα.
2: Εγώ είμαι έτοιμη.
3: Και το βίντεο
0: περιμένω στην Αθήνα.
1: Μην μιλάτε όλοι μαζί, ναι. Δεν ακούω κανέναν. Πες Μαργαρίτα,
0: κορίτσι μου. Περιμένω στην Αθήνα. Βεβαίως. Να ακούτε, λέω, τα τραγούδια, να περνάτε πολύ όμορφα, να τα χορεύετε. Σας περιμένω στην Αθήνα και ελπίζω
1: και εδώ,
0: όταν με βγάλει ο δρόμος μου να έρθω Θεσσαλονίκη, να σας δω και από κοντά.
1: Εννοείται.
3: Θα χαρούμε
2: εγώ
3: πάρα
2: θέλω
3: πολύ.
2: Μόλις επιβεβαιωθεί η εμφάνισή σου που μας είπες πριν με κάποιο σχήμα, να πάρεις τηλέφωνο τον Μπάμπη να μας ανακοινώσεις.
0: Πολύ ωραία. Και να έρθείτε Αθήνα.
2: Και να έρθουμε, φυσικά θα το κανονίσουμε να έρθουμε.
1: Και θα τις ανεβάσω, θα τις ανεβάσω τώρα εδώ στο τραπέζι να χορέψουν.
0: Έτσι. Θα χαρώ πολύ, παιδιά, είστε υπέροχοι.
1: Να είσαι
3: καλά,
1: καλά
3: Μαργαρίτα. Καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
1: Καλή επιτυχία να έχεις, κούκλο μου.
3: Καλή επιτυχία σε ό,τι και κάνεις.
1: Πολύ καλή η φίλη μας η Μαργαρίτα. Να είσαι καλά και κούκλα, δηλαδή ειλικρινά.
3: Πανέμορφη.
1: Ερωτεύτηκα, δηλαδή δεν μπορώ να πω.
2: Και κάνει χαμό έξω, έτσι.
1: Ναι, ναι.
2: Δηλαδή ο κόσμος τη σιγοντάρει, την αγαπάει, την ακούει.
3: Μπάμπη, Σαββατοκύριακο στην Αθήνα.
1: Θα με πας?
2: Θα σε πάω.
1: Κάλυψε με τα έξοδα και έρχομαι.
2: Έχουμε μπει στη δεύτερη ώρα, άντρας, παιδιά. Θέλω να μιλήσουμε λίγο για την Eurovision. Έχει γίνει ένας χαμός. Πότε θα ξεκινήσει?
1: Άντρα, θέλω τώρα, το θέλω. Χαλάρωσε λίγο να ακούσουμε το υποσυνείδητο τώρα της Γαρμπή. Γιατί είχαμε και ημιτελικό Just the Two of Us χθες. Το είδες, Έλσα?
3: Όχι, δεν το είδα.
1: Δεν βλέπετε τηλεόραση. Πάμε να ακούσουμε λίγο τη Γαρμπή που έκανε μια ωραία επανεκτέλεση το υποσυνείδητο του Άγγελου Διονυσίου. Χορηγή και ερχόμαστε δεύτερη ώρα με Έλκρις Κρίστο και Μενετζίδη και Eurovision.

0: Bobby News. Showbiz, new music, charts, nightlife, αποκλειστικές συνεντεύξεις, θέατρο, κινηματογράφος. Έλα στο bumpypavlanews.gr. Bumpy News.
1: Bumpy News. I'm waiting for you at bumpy-news.gr.
2: Ό,τι και αν χρειάζεστε, υπάρχει ένα όνομα που έχει τη λύση. Ζαφυράκης Βίδες, η πηγή της Βίδας από το 1970. Με πάνω από 50.000 είδη άμεσα διαθέσιμα σε βίδες, εργαλεία, βιομηχανικά, ναυτιλιακά, γεωργικά και είδη προστασίας. Ζαφυράκης Βίδες, ένας προμηθευτής για όλες τις ανάγκες, άμεσα και αξιόπιστα. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη, Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Δείτε περισσότερα στο zaf.gr.
0: Το Bumpy News, τώρα και ραδιοφωνικά.
3: Και ραδιοφωνικά.
0: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4. Με τον Bobby Μπατσάρα. Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
3: Συντονιστείτε.
4: Να είμαστε, δεύτερη ώρα εδώ είμαστε. Δεύτερη ώρα και πάμε με πολύ dance.
5: Η ώρα, ε.
4: Τι έγινε?
5: Πότε πέρασε η ώρα, δεν το καταλάβαμε.
4: Με μένα περνάει πάντα γρήγορα η ώρα και είμαστε στα 5 λεπτά
5: νομίζω,
4: μετά.
5: Δεν νομίζω, Μπάμπη μου, ήταν πολύ ωραία η παρέα της Μαργαρίτας, νομίζω.
4: Τι θα έλεγες?
5: Όχι νομίζω, είμαι σίγουρη.
4: Σε θυμίζει τη Μαργαρίτα το αλκοόλ και σαν αλκοολικιά που είσαι, τώρα σ' άρεσε
5: εγώ
4: η Μαργαρίτα.
5: Εγώ είμαι αλκοολικιά, εγώ βγαίνω έξω και πίνω σόδα με λεμόνι.
4: Έτσι λες τον αέρα, παιδιά, ρωτήστε εμένα, ο θηλυκός ωραίος της μακρύς είναι.
5: Ναι.
4: Λοιπόν, δεύτερη ώρα και ξεκινάμε όπως ακούσαμε και το Ζαφυράκης Βίδες, που τα κορίτσια μου τα πάω εκεί και τις κάνει καλά κάθε φορά. Με τρία καταστήματα λοιπόν στο Καλοχώρι, στη Θεσσαλονίκη και στο Πειραιά από το 1970. Ο καλύτερος στα βιομηχανικά είδη και φυσικά σε ό,τι έχει σχέση με τις βίδες, πάνω από 50.000 προϊόντα. Πάμε...
5: Τα λάστιχα.
4: Όπα. Τα μαθαίνεις, βλέπω.
5: Είχες.
4: Εσύ τώρα τι, για πες, τώρα ακούγεσαι.
6: Ναι.
4: Έχεις να πεις κάποιο χορηγό?
6: Όχι, δεν έχω να πω χορηγό. Περιμένω να συζητήσουμε το jazz.
5: Jazz του Ούφας, Eurovision, αυτά. Την ενδιαφέρουν την ώρα.
4: Στο κόσμο μας. Εμείς πάμε να πούμε χορηγούς και ο Άννα σκέφτεται τους...
5: Για να πούμε τώρα το χορηγό μας για τα λάστιχα, Μπάμπη.
4: Λοιπόν, Ανδρέας Κερκούτας, λοιπόν, Μαρτίου 62, Ανδρέας Κερκούτας και ιός, λοιπόν, ο καλύτερος στα βουλκανιζατέρ ελαστικά τώρα και για το καλοκαίρι και φυσικά ελαττήρια και αμόρτισερ σε πολύ καλές τιμές και καλή ποιότητα.
5: Πολύ ωραία.
4: Λοιπόν, πάμε τώρα λίγο στην καντίνα. Πού σε είπα, παπάς? Τσούτσκα.
6: Τσούτσκα.
4: Τα ξέρεις αυτά?
5: Δεν τα ξέρω, δικά σου είναι αυτά, Μπάμπη. Όλο το φαγητό είναι ο νου σου.
4: Φαΐ, γυναίκες, ποτό, διασκέδαση.
6: Άμα χορταίναμε με λόγια, Έλσα, θα είχαμε γίνει.
5: Ναι, σωστό. Γιατί μόνο λόγια είναι ο
6: Μπάμπη. Μόνο λόγια είναι ο Μπάμπη.
5: Για πες μας λοιπόν, πού θα πάμε, σε ποια καντίνα?
4: Είδες τι κακή παρέα με κάνετε, μόνο λόγια έγινα κι εγώ. Εγώ τουλάχιστον πηγαίνω. Λοιπόν.
5: Γελάσαι.
4: Βέβαια γελάω. Λοιπόν, στην καντίνα, λοιπόν, Τσούσκα, που η Τσούσκα είναι η αγαπημένη παροιμία, είναι η μεγάλη μπουκιά φάε. Το παρακάτω δεν τους αποσχολεί, λέει εδώ η φίλη μου η Μαρία. Γι' αυτό σας κάνουν προσφορά μία μερίδα της επιλογής σας, ακόμα και τα φημισμένα σουζουκάκια με σαλάτα της εποχής, μόνο με 10 ευρώ. Είναι σημαντική η προσφορά. Φυσικά είμαστε προέκταση με Άνδρου στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης. Καντίνα Τσούσκα, 6955-500-245. Έχει πολύ ωραία πράγματα, να πάτε να φάτε. Εγώ θα πάω ξανά την άλλη εβδομάδα εδώ, με μεγάλη παρέα, με είπε η φίλη μου η Μαρία. Αν είστε καλά κορίτσια, θα σας πάρω.
5: Πρώτα όμως, από πού θα πας? Από το καφέ Μομέντι, μην το ξεχάσεις.
4: Θα πάω και από εκεί, άλλη μέρα.
5: Να
4: τελειώσω και να πω ότι κάθε Τετάρτη και Πέμπτη υπάρχει και ελληνική ζωντανή μουσική. Γι' αυτό λοιπόν, Τσούσκα στην προέκταση Μακρυγιάννη στον Εύωσμο. Πάμε, τρώμε, χορεύουμε, πίνουμε, τα κάνουμε όλα και συμφέρουμε.
5: Πολύ ωραία.
4: Τι ήθελες να πεις?
5: Πριν πας να φας, να μην ξεχάσεις να περάσεις από το καφέ Μομέντι στον πεζόδρομο Καλαμαριάς, Κομνηνών 67, όπου παίζεις και μουσική, Μπάμπη.
4: Ναι. Σόβαρο, παίζω και μουσική, δεν ήξερα. Βλέπω και μας.
5: Ορίστε να σε διαφημίσουμε και σένα λίγο εδώ στην εκπομπή.
4: Κρίμα κιόλας το
5: παιδί. Ναι, και είσαι εκεί και Τρίτη και Σάββατο.
4: Από το άλλο Σάββατο.
5: Από το άλλο Σάββατο, να το τονίσουμε.
4: Από το παράλληλο.
5: Από
4: το άλλο
6: τι θα μας ξαναπείς λίγο ότι ξεκινάει το Σάββατο.
4: Έχουμε κοκτέιλ πάρτι. Σε πολύ ωραία τιμή είπε τον ιδιοκτήτη, θέλω να κάνουμε ένα κοκτέιλ πάρτι, λέω σε πλαστικά, λέω και τιμή του θανατά. Και με λέγανε ότι θέλεις.
6: Τέλεια.
4: Άρα με 5 ευρώ θα πίνεις κοκτέιλ.
5: Και ποιος είναι ο καλός μας φίλος?
6: 5 ή 6.
5: Συμφωνία
4: το,
5: μαζί σου.
4: Τι ανάγκες, έχω το...
6: Το 6 είναι καλό.
4: Εντάξει. Μ' αρέσει. Να
6: το 6 είναι καλό.
4: Άρα λοιπόν, εκεί μαζί με το φίλο μου τον Γιάννη Τσιαμίδη, στο πεζόδρομο Καλαμαριάς, ελάτε να γουστάρουμε, να περάσουμε καλά, ωραίες μουσικές.
6: Θέλω πολύ να το γνωρίσω αυτό το κύριο.
4: Α.
6: Θέλω πολύ, γιατί έχω ακούσει από σένα πάρα πολύ όμορφα λόγια.
4: Α. Τέλειο. Ναι, σήμερα γιατί φωνάζουμε όλοι, τι έχουμε πάθει.
6: Δεν ξέρω, εγώ δεν φωνάζω, μήπως είναι το...
4: Φωνάζεις λίγο, φαίνομαι λίγο πιο βελούδινη η φωνή.
6: Συγγνώμη.
4: Πάρ' το λίγο αλλιώς.
6: Θα ζητήσω συγγνώμη, θα ρωτήσω τώρα τους φίλους.
4: Κοίταξε με λίγο να σου βγει ο ρωματισμός.
6: Θα ρωτήσω τώρα.
4: Να με κοιτάς όπως την Έλσα,
6: μου λίγο.
4: Που της βγαίνει η ρωματική κατάσταση. Αχ, είδα έτσι και λέω, δεν φοράει από πάνω τίποτα. Έλσα, είδα έτσι με τον νόμο που έξω και λέω, τι έγινε, τα έβγαλε όλα. Και λέω, κοιτάω καλά. Α, η μια μεριά είναι.
5: Θα ήθελες, Μπάμπη, να τα βγάλω.
4: Δεν θέλω να φύγω, θέλω να τελειώσω την
5: εκπομπή. Άσε ρε τώρα. Λοιπόν, έλα να συνεχίσουμε τους χορηγούς.
6: Πρέπει να μπει μια κάμερα εδώ μέσα.
4: Πάμε, Μύκονος.
5: Θεσσαλονίκη είμαστε ακόμα.
4: Α, εγώ έχω ταξιδέψει, είμαι Μύκονο τώρα.
5: Ναι, είσαι φευγάτο σήμερα.
4: Είμαι για φεύγα.
5: Μόνο το σώμα είναι εδώ, νομίζω.
4: Μπράβο.
5: Λοιπόν, πάμε πάλι για φαγητό.
4: Μας έχεις ταράξει.
5: Εγώ πάω και γυμνάζομαι, Μπάμπη, μπορεί ο κόσμος να μας δει.
4: Εντάξει.
5: Μάλλον θα καθίσουμε στο τέλος εκπομπής να μας πει ο κόσμος ποιος τρώει περισσότερο και από τους τρεις.
4: Και εγώ όταν θα φτάσω στην ηλικία σου και εγώ θα γυμνάζομαι, παιδί μου.
5: Ναι, ρε παιδί μου, αυτό, ναι, είσαι νιάτο ακόμα. Θα δουν και την Ιωάννα όμως που είναι πιο μικρή και τι να σου πω.
4: Θα νομίζω ότι είναι το παιδί μας.
6: Ναι, για πάμε λίγο.
5: Παρακαλώ, κλείστε τον εισιτήριο τώρα για Μύκονο.
4: Για Σταυρούπολη είμαστε όλοι μαζί.
5: Εσύ.
4: Έχουμε Α, παιδιά, τι? Συγγνώμη.
5: Έχεις και χορηγότηση στη...
4: Ναι, την κλινική για σένα. Σας έκλεισα μια, κλινική για τη Μαυρομιχάλη. Όλοι μαζί να πάτε. Βαν.
5: Εσύ έχεις φαγωθεί πια με αυτή τη Μαυρομιχάλη.
4: Είστε για βαν.
5: Λοιπόν, και έχεις καιρό να έρθεις από Μαυρομιχάλη από το
4: και
5: μαγαζί.
4: Πολύ καιρό θα κάνετε να με δείτε πάλι. Λοιπόν, 3 Ιουνίου, παιδιά, στο ΜΑΣ, πρώην ΜΑΣ για ΜΑΣ, εκεί στη Μονή Λαζαριστών από πίσω, έχουμε μια πολύ ωραία εκδήλωση βραδιάς. Τετάρτη 3 Ιουνίου, λοιπόν, έχουμε και με σκοπό φιλανθρωπικού σκοπού, ένα πολύ ωραίο fashion show με πέροχα, υπέροχα κορίτσια και αγόρια που θα κάνουν μια όμορφη πασαρέλα. 3 Ιουνίου, Τετάρτη, στο ΜΑΣ για ΜΑΣ, ΜΑΣ λέγεται πλέον το κατάστημα, στη φίλη μας τη Σία, σε ένα πάρα πολύ ωραίο χώρο που είναι καφέ μπαρ. Θα έχουμε πολύ ωραία πράγματα, θα έχουμε πολυτελείς αυτοκίνητα στην είσοδο της πόλης για να βγείτε φωτογραφίες, θα έχουμε μια πολύ ωραία παρουσία με σαξόφωνα και πολύ ωραία πράγματα, δεν σας τα αποκαλύπτω όλα, ένα-ένα θα σας τα λέω, και νομίζω είναι μια πολύ ωραία βραδιά που θα ξεκινήσει από τις 9 η ώρα το βράδυ και νομίζω ότι θα πρέπει να δώσουμε το παρόν όλοι, γιατί είναι πάρα πολύ ωραίος και ο σκοπός και η βραδιά θα είναι καταπληκτική.
6: Να πούμε
5: και
6: ότι...
5: την άλλη εβδομάδα ετοιμάζεις κάτι, Μπάμπη, ε?
4: Α, ναι, ρε παιδιά, τα ξεχνάω. Α, μα, ναι.
5: Ναι, για πες τα μας λίγο. Τι πρέπει να τα ακούσει ο κόσμος.
4: Γιατί δεν με βοηθάτε, ρε παιδιά, πείτε τα.
5: Πώς δεν σε... τώρα δεν σε βοηθήσαμε, τι θέλεις.
4: Τι έχουμε, πες το. Λοιπόν, στις 28 του μηνός, την Πέμπτη που μας έρχεται, έχουμε στην πλατεία Αριστοτέλου, στο Άγαλμα Βενιζέλου, η Ομοσπονδία Λαϊκών Αγορών, διοργανώνουμε μια πολύ ωραία συναυλία που ξεκινά από τις 8 η ώρα, ξεκινάει από το πρωί, θα έχει στημένα περίπτερα για να μοιράσουν πολύ ωραία φρούτα στους μικρούς φίλους σχολεία και δραστηριότητες πολλές που θα έχουν εκεί πολύ ειδικοί για να κάνουν σεμινάρια στους φίλους τους μικρούς, γιατί θα βαθούν και πολλά σχολεία από το πρωί, και το βράδυ έχουμε τη γιορτή, γιατί θα έχουμε DJ Baby Μπατσάρα τις 7 η ώρα στα DEX, έχουμε τον ισορροπιστή από τους Νεύμα, ο γνωστός ιεροπιστής που θα ξεκινήσει το live πρόγραμμα. Έχουμε τους αδερφούς Ιωαννίδη και Μπάμπη και Μενετζίδη στα Ποντιακά.
6: Τέλει.
4: Έχουμε φυσικά μια πολύ παλιά καλή λαϊκή τραγουδίστρα που αγαπήσαμε και αγαπάμε όλοι, την κυρία Μαριάθη Κεφάλα, σαν τιμόμενο πρόσωπο. Θα πει 5-10 τραγούδια, τώρα δεν ξέρω πώς θα το βγάλουμε το πρόγραμμα, να είμαι και σίγουρος. Και φυσικά έχουμε παιδιά τη φωνάρα που αγαπάμε όλοι μας, την Δευτέρη Πιλιμναίου, που θα πει ένα πολύ ωραίο έτσι ειδικό πρόγραμμα για εκείνη την ημέρα. Και φυσικά ο guest της βραδιάς, ο ένας και μοναδικός αδερφικός μου φίλος, Δημήτρης Χρυσοχοίδης, θα είναι εκεί για να γίνει ο χαμός. Φυσικά χωρικός επικοινωνίας είναι όλα τα μεγάλα μέσα ραδιόφωνα και όλοι εμείς, και φυσικά και το Bambi News θα παραβρίσκεται εκεί για να καλύψουμε τα 97 χρόνια λαϊκές αγορές, μια ιστορία γεμάτη γεύση, παράδοση και ποιότητα. Άρα είναι η γιορτή των λαϊκών αγορών και πρέπει να παραβρεθούμε όλοι εκεί, γιατί να μην ξεχνάμε ότι η είσοδος είναι δωρεάν. Για το κοινό είναι ελεύθερα όλα, να έρθετε να γλεντήσετε, να περάσετε καλά μαζί μας. Νομίζω είναι μια πολύ ωραία 27, 28, Πέμπτη 28 Μαΐου, σας περιμένουμε όλους εκεί.
5: Τι ώρα ξεκινάνε, Μπάμπη, πες μας πάλι.
4: Από τις 7 η ώρα ξεκινάμε να παίζω εγώ λίγο μουσική.
5: Okay.
4: Και σιγά σιγά θα ανεβεί, γιατί μέχρι τις 11.30 η ώρα διαρκεί, γιατί είμαστε σε εξωτερικό χώρο.
5: Ναι, λογικό.
4: Δεν έχει after εκεί. Και νομίζω ότι είναι μια πολύ ωραία πρόταση να έρθετε να δείτε και αγαπημένους καλλιτέχνες, να περάσετε καλά, να χορέψετε, να πιείτε, να φάτε. Θα έχουμε πολλά πράγματα εκεί.
5: Βοηθάει και ο καιρός, είναι η αλήθεια, τώρα για τέτοια event.
4: Ναι, εύχομαι να μην βρέξει, με το ματιάξει
6: εκείνη την ημέρα. Από ό,τι είδα δεν θα βρέξει, θα έχει καλό καιρό.
4: Μπράβο ρε με το ρολόγι Ιωάννα, μου αρέσει αυτό. Και όλα αυτά. Πάμε στους υπόλοιπους χορηγούς, τώρα έχουμε με έχετε μπερδέψει εδώ.
5: Πάμε
4: με...
5: πού, Μπάμπη, εκεί που έχει έρθει καιρό.
4: Μπότσαρι,
5: πάμε.
4: Ένα πρασά να πάω με την Ιωάννα να φάμε.
6: Θέλω πολύ, έχω πάρα πολύ καιρό να πάω στο πρασά.
4: Ναι, πρασάς γκριλ λοιπόν, στην Μπότσαρι, ο Ξακουστός ανατολικά, στο φαινόμενο
6: του Γιώργου. Χρόνια.
4: Δεν χρειάζεται να πούμε πολλά, έχουμε φάει όλοι από εκεί. Πολύ ωραία ποιότητα, πολύ ωραίο το κλίμα, πολύ ωραίο μαγαζί. Και τέλειο χαλβά, παιδιά, και κορμό που έχει το κορμό στο τέλος με παγωτό.
5: Εγώ θα ξεκινήσω μάλλον με αυτά.
6: Κι εγώ, έλθω μαζί σου.
4: Μάλιστα. Αυτά λοιπόν και από το Πρασά Γκριλ και πάμε.
6: Πού πάμε τώρα.
4: Φυτόρια, πάρε κανένα φυτόριο τώρα, κανένα λουλούδι, γιατί τα μπαλκόνια...
5: Φυτόρια. Το αγαπημένο μας θερμοκήπιο φυτών Κάκτος στην Σταυρούπολη Ιατρού Γουγούση 2, τα πάντα γύρω από το λουλούδι. Υπάρχει μεγάλη ποικιλία από γλάστρες πλαστικές, πύλινες, λιπάσματα, καρποφόρα δέντρα και πολλά άλλα. Μπορείτε να επισκεφτείτε το χώρο και να οργανώσετε τα εξοχικά σας, τις αυλές τα εξοχικά σας, τα μπαλκόνια σας. Εσείς δεν έχετε, έχεις μπαλκόνι. Πού ζεις, ούτε στην Αγγλία να ήσουν.
4: Σαν και εσάς έχω πιο μικρά μπαλκόνια.
5: Μπορείς να βάλεις κάτι.
4: Ναι, θα πάω σε ένα γιατρό.
5: Να κρεμάσεις κάτι στα κάγκελά σου.
6: Κάνουν και διανομή.
4: Εννοείται. Σε όλη τη
6: Θεσσαλονίκη. Δεν το είπαμε αυτό.
4: Μπράβο. Πρέπει να είσαι παρατηρητική και να τα λες. Λοιπόν, πάμε και στο Βράχο που είναι εκεί στην
5: Πολύχνη. Στο Τρίγωνο στην Πολύχνη.
6: Γεια σου Μαρία μου.
4: Α, έχουμε εξαιρέσεις. Εκεί έχουν βγει και τα καθίσματα τώρα, γιατί ο καιρός άνοιξε και τρως και παραγγέλνεις. Πάλι δεν ξέρετε τι θα πείτε.
5: Μέχρι τις 2 μπορείς να παραγγείλεις.
6: Θες να πούμε το μενού. Σουβλάκι χοιρινό, σουβλάκι κοτόπουλο, πανσέτες, μπιφτέκι. Από όλα τα παιδιά της ώρας, εκείνη τη στιγμή, υπέροχο φαγητό.
4: Πού παραγγέλνεις, ξέρετε, δεν ξέρετε.
6: Για ψάξτε λίγο, Μπάμπη.
4: Δεν τα ξέρω απ' έξω, κούκλα μου.
5: 2-3-1-0-6-43-0-0-0.
6: Μέχρι τις 2 η ώρα το βράδυ κάνουν delivery.
5: Είδες, Μπάμπη, μαθαίνουμε και γρήγορα.
4: Μπράβο, μπράβο, μπράβο, ωραία.
6: Εγώ
4: ωραία,
6: δεν έχω καν σκονάκι.
4: Εσύ μια ζωή έτσι έρχεσαι, χωρίς σκονάκι.
6: Δεν έχει, ναι, αλλά τα ξέρω.
4: Μπράβο. Φύγαμε και από το Βράχο και πάμε Εβοσμό Πίτσα Παρμεσέτο. Απέναντι από το Δημαρχείο του Εβόσμου.
6: Υπέροχη πίτσα.
4: Είμαστε εκεί, στο φίλο μας τον Άλεξ, που κάνουν πολύ ωραία σπιτική έτσι, πίτσα και οικογενειακή και ατομική και ό,τι θέλεις. Έχουν τα παιδιά και ωραία πενιλή και πολύ ωραίο παγωτό της μηχανής έχουν βάλει. Και είναι πάρα πολύ ωραία. Και εκεί, πίτσα Παρμεσέτο απέναντι από το Δημαρχείο του Εβόσμου. Τρώμε άφοβα και γουστάρουμε και είμαστε ωραία. Τα πιθάρια στο ρετζίκι είπαμε για να παίρνουμε και λίγο αέρα. Και με live μουσική κάθε Παρασκευή και Σάββατο. Πολύ ωραία κουζίνα στα πιθάρια του στο ρετζίκι. Και φυσικά πάμε και στην Προβατίνα που είναι
5: στην Περαία.
4: Στην Περαία, στο κεντρικό πεζόδρομο της Περαίας. Και νομίζω είναι μια πολύ ωραία πρόταση να πάμε να φάμε και εκεί ωραία κρεατικά και προβατίνα, γιατί άνοιξε ο καιρός και νομίζω είναι πάρα πολύ ωραία πρόταση για να φάμε ωραία, σωστά και καλά.
5: Και πού άλλο μπορούμε να φάμε ωραία, Μπάμπη? Πάνω στα Πεύκα, στα Πιθάρια.
4: Το είπα καλέ πριν.
5: Α, το είπε.
4: Πού είσαι αλλού?
5: Αχ, δεν το άκουσα.
4: Ναι.
5: Και εγώ είπαμε.
4: Εγώ θα πάω τώρα όμως στο Χρυσό, γιατί άνοιξε και ο Παιδότοπος έξω εξωτερικά στη Σύνδο.
6: Μαζί θα πάμε.
4: Πολυχώρος Χρυσός, ο φίλος μου ο Γιώργος και η Λίτσα, Ευαγγελία. Έχουν κάνει ένα πολύ ωραίο χώρο, παιδιά. Έχει και το χειμώνα Παιδότοπο, αλλά τώρα έχουν κάνει κάτι ξεχωριστό.
6: Ναι.
4: Και φυσικά όλα τα ωραία φαγητά που έχει ο Πολυχώρος Χρυσός είναι ξακουστό στη Σύνδο. Αν δεν έχετε πάει, πρέπει να πάτε. Γιατί εγώ πάω εδώ και 15 χρόνια. Εκεί στα παιδιά είμαστε φίλοι και συνεργάτες και νομίζω είμαστε σε πάρα πολύ ωραίο δρόμο. Τα είπαμε όλα νομίζω, είμαστε καλά και πάμε μουσική και έρχεται Ελ Κρίστο και Μενετζίδης για να πούμε ωραία πράγματα περί μουσικής, να πούμε τι άλλο έχουμε να πούμε για την
5: Eurovision.
4: Έχετε να πείτε?
6: Έχουμε
4: τι?
6: Για την Eurovision, έχουμε να πούμε για το Just Two of Us, αύριο είναι ο μεγάλος τελικός. Να πούμε το ζευγάρι που αποχώρησε, που είναι
4: η φίλη μου, η
6: ο Χάρη και ο Χάρης Παιδάκης. Υπέροχη. Και να πούμε τα ζευγάρια που έχουν μείνει. Είναι Δανιέλα Χατζή, Δημήτρης Κουλός, η Μέρη Αργυρίου, η Αργυριάδου, συγγνώμη, μαζί με τον Σταν. Και ο Μιχάλης Ιατρόπουλος μαζί με την Αγγελική Λιάδη.
4: Μπράβο. Έχουμε Ελ Κρίστο και Μενετζίδη στη γραμμή. Γεια σας κύριε συνθέτα, μεγάλε φίλε μου.
5: Γεια σου Χρήστο, καλησπέρα.
3: Γεια σας.
6: Γεια σου Χρήστο.
3: Έχω μόνο ένα μικρό προβληματάκι που δεν το υπολόγισα. Έχω 7% την μπαταρία. Θα κοιτάξω να κάνω όσο μπορώ τα πιο σημαντικά για να καλύψουμε τον κόσμο.
4: Πάμε γρήγορα και θέλω λίγο τώρα να μπούμε στο μου της Eurovision, φίλε Χρήστο και Μενετζίδη, που μας δίνει τη χαρά και τη τιμή να μας δώσει το παρόν εδώ και να πούμε.
3: Να είστε καλά.
4: Δεν ξέρω αν παρακολούθησες φετινή Eurovision και Ακύλα.
3: Ναι, βεβαίως.
4: Και το τραγούδι μας, γιατί γράφεις και μουσική. Δεν ξέρω πώς σε φάνηκε η συμμετοχή Ακύλα και θέλω λίγο να σχολιάσεις αν πίστευες ότι αν είχαμε ελπίδες να πάμε λίγο πιο ψηλά, γιατί ήρθαμε δέκατη. Εμείς νομίζαμε να πάμε πρώτη, άντε δεύτερη λέγαμε, άντε τρίτη, όχι όμως και δέκατη. Θέλω στα γρήγορα να μου πεις τι ξεχώρισες από τη φετινή Eurovision.
3: Ναι, καταρχάς από την προηγούμενη Eurovision που κάναμε, το προηγούμενο τραγούδι ήταν πολύ πιο κοντά στην επιτυχία και σαν παραγωγή και σαν φωνή και σαν εικόνα. Γενικά ήταν πιο κοντά. Το συγκεκριμένο κομμάτι τώρα που είχαμε φέτος ήταν άκρος εμπορικό, πολύ εμπορικό. Εμένα προσωπικά δεν με πείραξε η εικόνα. Πολλοί ενοχλήθηκαν γιατί είναι έτσι, ΛΟΑΤΚΙ και αυτά και διάφορα και αυτά και ξέρω εγώ. Αλλά ως κομμάτι δεν περίμενα, να σου πω την αλήθεια, ότι θα πάμε πάρα πολύ ψηλά. Είναι ένα ωραίο κομμάτι, πολύ άκρος εμπορικό, θα μπορεί να παίζει τα γκλαπάκια, αλλά για την Eurovision περίμενα εγώ προσωπικά ως Ελ Κρίστο κάτι διαφορετικό. Αυτή είναι η δική μου άποψη για το συγκεκριμένο κομμάτι.
4: Πολλοί όμως είπαν ότι είναι κομμένο και ραμμένο για Eurovision αυτό το ύφος και ο ρυθμός και η μουσική.
3: Μπράβο, πολλοί το είπαν, αλλά το αποτέλεσμα έδειξε κάτι άλλο.
4: Κάτι άλλο. Για το κομμάτι που πήρε την πρωτιά για τις Βουλγαρίες, της γειτονικής μας, πώς σου φάνηκε, άγγιζε να πάρει την πρώτη θέση?
3: Πρώτη θέση, ούτε εκείνο περίμενα να πάρει την πρώτη θέση, αλλά σε σύγκριση με εκείνο, το άλλο είχε πιο καλή εικόνα, η παραγωγή ήταν πολύ πιο προσεγμένη από το Φέρτο, και το έκανε επίσης Έλληνας, ξέρεις την παραγωγή.
6: Ναι.
3: Ωραίο και εκείνο, να σου πω, λέτε, και εκείνο δεν περίμενα για να βγει πρώτο, αλλά ξέρεις τι γίνεται. Πλέον σε Eurovision δεν ξέρεις τι κοιτάνε αν πρέπει να είναι ποιοτικό, αν πρέπει να είναι καλή η φωνή, αν πρέπει να έχει καλή εικόνα. Αυτό έχει τελειώσει εδώ και πάνω από 15 χρόνια. Δεν μπορείς να ψυχολογίζεις άλλο τι είναι. Γι' αυτό βλέπεις ο καθένας κάνει διάφορα πράγματα. Άλλος κάνει μπαλάντα, άλλος κάνει full beat, άλλος κοιτάζει να εντυπωσιάσει με την εικόνα. Εκεί χάθηκε λίγο το παιχνίδι με την Eurovision και δεν είναι και Eurovision. Τώρα συμμετέχει η Τουρκία, συμμετέχουν Αυστραλίες, άλλες χώρες από εδώ, από εκεί. Δεν είναι, πρέπει να γίνει World Vision, όχι Eurovision.
6: Αυτό το βλέπουμε, αυτό το βλέπουμε και από τους κριτές, από τις χώρες που ψηφίζουν. Φυσικά. Βέβαια. Και βλέπουμε και τη μεγάλη αλλαγή του κόσμου που ψηφίζει μετά. Δηλαδή στη δεύτερη ψηφοφορία. Εκεί που μπαίνει ένα τραγούδι, δηλαδή που ψηφίζουν οι χώρες, ξαφνικά βλέπεις ότι πάει τελευταίο.
3: Ναι. Αρχίζουν όλα τα νούμερα αλλιώς, χαίρεσαι, κάνεις, μετά ξαφνικά ο τελευταίος έρχεται πάνω, ο πάνω πάει τελείως κάτω. Είναι λίγο... Είναι λίγο κάπως...
4: Γιάννησα, τι σημείωσες γιατί...
5: Χρήστο, ποιο τραγούδι πιστεύεις εσύ ότι θα έπρεπε να βγει πρώτο στη φετινή Eurovision?
3: Δεν μπορώ να... Ξέρεις τι, δεν υπήρχε για μένα κανένα έτσι που να το θεωρούσα να βγει πρώτο. Πρώτον, γιατί δεν γνωρίζω τι ζητάνε στη Eurovision. Ο κόσμος δεν ξέρει, ούτε τραγουδιστές, κανείς, δεν ξέρει... ποιο είναι το πρώτο. Δηλαδή τι πρέπει να είναι για να βγει πρώτο. Κανένας δεν ξέρει.
4: Ένα τηλεοπτικό σόου είναι, ρε παιδιά, πλέον.
5: Ναι, αυτό ισχύει. Ναι.
3: Μα δεν ξέρει κανένας. Δεν λένε ότι νούμερο ένα θα βγει αυτό που είναι το πιο ποιοτικό ή το πιο μελωδικό ή το πιο κάτι. Δεν υπάρχει. Δεν είναι τελείως
6: κάτι
3: όλα...
6: που να σου αφήνει ένα μήνυμα.
3: Κάθε χρονιά βλέπεις και είναι τελείως διαφορετικό το στυλ.
5: Εγώ θα ήθελα να φύγουμε λίγο από τη Eurovision όμως, γιατί έκανα, θέλω να μας πεις κάποια πράγματα για σένα, να σε μάθει ο κόσμος, γιατί ούτε και εγώ ήξερα πολλά πράγματα για σένα, Χρήστο.
4: Εσύ τι να ξέρεις.
5: Και κάθεσε, διάβασε και ξέρεις, συνήθως ακούμε τους τραγουδιστές, αλλά δεν ξέρουμε ποιοι είναι τις περισσότερες φορές από πίσω. Και έχω δει πολύ ωραίες δουλειές του Χρήστου και θα ήθελα να μας πει λίγα λόγια ο ίδιος για τον ίδιο.
3: Να
5: πώς ξεκίνησε...
3: Το ευχαριστώ πάρα πολύ. Συνήθως αυτοί που κάνουν τα μεγάλα τα έργα από πίσω, οι σκηνοθέτες, οι συνθέτες, οι στιγουργόλοι αυτοί, τώρα πάλι καλά. Τα τελευταία 20 χρόνια μπαίνουν τα ονόματα, βλέπει ο κόσμος, κάνει. Παλιά δεν υπήρχαν καν πουθενά.
5: Ναι, είναι άδικο κάνει... αυτό βέβαια.
3: Ναι. Τώρα δικαιώνονται όλα, γιατί είναι όλα, νομιμοποιήθηκαν όλα μέσω τα YouTube και τα Spotify και τα iTunes, όλα είναι μέσα στα γραμμένα τα πάντα όλα και τα δικαιώματα. Εγώ ξεκίνησα από πάρα πολύ μικρός, από τη Γερμανία. Ο πρώτος μου δίσκος έγινε το 86 με τον Γιάννη Φλωρινιώτη. Συγγνώμη. Μετά με τον Γονίδη, το Γιατί Κλαις. Μετά με την Άννα Βύση, το Τραύμα, Τριπλή Πλατίνα. Μετά πάλι με τον Γονίδη, το Λες Πως Δεν Μ' Αγαπάς, δίσκος Αποθυμένα. Μετά με το Λευτέρη Πανταζή, 2-3 δίσκοι, τα Φυλάκια, ένας άλλος το Τσουτσούκα, ένα τώρα πρώτο τελευταίο που έγινε πάλι, και τώρα ετοιμάζουμε πάλι κάτι καινούριο, ετοιμάζει ο Πανταζής που είμαι και εγώ εκεί μέσα σε ένα κομμάτι, με τον Γιώργο τον Ταλάρα, με τον Βασίλη Καρά.
5: Πολύ μεγάλο βιογραφικό, μεγάλα ονόματα.
3: Πάρα πολύ και μπερδεμένα. Με τον Βασίλη Καρά, με τον Βέρτη, με την Πάολα, με τον Ζαφίρη Μελά. Είναι πάρα πολύ. Ποιο, και με την Μελίνα Φλανίδου.
4: Εγώ θέλω, λες τα ονόματα, φίλε Χρήστο, αλλά θέλω έτσι λίγο να εστιάσουμε λίγο και τα τραγούδια. Δηλαδή το Γιατί Κλαις είναι κομμάτι παραγωγή που γράψατε εσείς με τον Γονίδη.
3: Με το Σταμάτη, και το έχω κάνει εγώ μετά ολόκληρη παραγωγή. Και έγινε χρυσός από εκείνο το δίσκο με τρεις εκτελέσεις, και ήταν το πρώτο CD single στην Ελλάδα που βγήκε με τρεις εκτελέσεις. Ήμουν ο πρώτος.
6: Μπράβο.
3: Το 94.
6: Τέλεια.
3: Ναι, και έγινε χρυσό.
5: Πέρα από την Ελλάδα όμως συνεργάζεσαι και με Βουλγαρία, Τουρκία.
3: Α, βλέπω τα έχετε παρακολουθήσει.
5: Έκανε έρευνα για σένα, Χρήστο, σήμερα.
4: Την είπα, διάβασε, μην με εκθέσεις.
3: Ναι, στην Τουρκία έχω κάνει με την Ebru Gündüz, που είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο όνομα, όπως είναι η Άννα Βύση. Με τη Ζάρα, επίσης με τη Ζάρα κάναμε το τραγούδι που έκανα με τον Αργυρό, που έγινε πλατινένιο στο Σε Χρειάζομαι, το έκανα στην Τουρκία με τη Ζάρα. Και στην Βουλγαρία με την Εμίλια, στη Βουλγαρία με όλες τις τραγουδίστες τις μεγάλες, και εκεί κάναμε χρυσούς. Και στην Αμερική με Αμερικάνους rapper hip hop από το 1989 ως και σήμερα συνεχίζουμε. και στη Γερμανία κάποιες παραγωγές γερμανικές εμπορικές.
4: Αυτό τι σε, τι σε θυμίζει αυτό που ακούμε σαν μουσικό χαλί?
3: Έβαλε το remix, αυτό είναι το remix που έκανα, που είναι και το αφεντικό τραγούδι δικό μου και το έκανα με remix.
4: House το... remix, σε χρειάζομαι, ναι, ναι. Του Κωνσταντίνου Αργύρου.
6: Τέλειο.
5: Ναι. Χρήστο, η επόμενη χώρα ποια θα είναι για συνεργασία? Κάτι διάβασα εγώ, αλλά θέλω να μου το πεις και εσύ.
3: Εγώ αυτή τη στιγμή, τώρα που κάνω μέσα στο στούντιο και γράφω, συνεχίζω πάντα με την Ελλάδα, με την Αμερική πάρα πολύ, με την Βουλγαρία, την Τουρκία ούτε σε άλλος. Ναι. Τώρα ξεκινάω να κάνω μία παραγωγή στην Ισπανία.
6: Τέλεια, αγαπάμε Ισπανία.
3: Με μία πάρα πολύ καλή τραγουδίστρια. Ακόμα δεν μπορώ να πω το όνομα γιατί είναι surprise και πρέπει να περιμένω μέχρι να τελειώσει σχεδόν η παραγωγή. Mm-hmm. Είναι μία πάρα πολύ καταπληκτική αφωνή αυτή. Και μετά συνεχίζω εδώ στην Ελλάδα κανονικά με τα ελληνικά και με τα ξένα που κάνω τα δικά μου.
5: Υπάρχει κάποια χώρα που θα ήθελες να συνεργαστείς με κάποιους και δεν σου έχει έρθει ακόμα συνεργασία?
3: Δεν έγινε ακόμα.
5: Ναι.
3: Αυτό είναι στην σκηνή jazz που ετοιμάζω τώρα να πάω στο Blue Note, ένα από τα μεγαλύτερα κλασικά jazz club της Αμερικής που πήγαν όλοι οι μεγάλοι επώνυμοι. Mm-hmm. Εκεί τώρα κλείνω ένα deal για να πάω να παίξω, αλλά το όνειρό είναι να κάνω συνεργασία με τζαζίστες μουσικούς και εύχομαι, επειδή ως τώρα ό,τι πάλεψα και ό,τι πίστεψα έχω και το πείσμα, ότι θα τα καταφέρω. Υγεία να έχουμε και να γίνει. Ως τώρα όλα γίνανε.
4: Να πούμε ότι ο Χρήστος έχει συνεισφέρει και για το Πόντο και σε ποντιακά πράγματα. Να πούμε πράγματα, φίλε Χρήστο.
3: Ναι, ναι. Στον Πόντο δεν συμμετέχω σε πανηγύρια ή σε τέτοιες εκδηλώσεις, αλλά είμαι ο μόνος που έκανε ταινίες μικρού μήκους για τον Πόντο, για τον πολιτισμό, την παράδοση του Πόντου και παραγωγές πολύ μεγάλες σε συνεργασία με όλους τους καλλιτέχνες και συναυλίες τα οποία υπάρχουν στο διαδίκτυο παντού και πιάσαν τόπο. Και συνεχίζω τώρα να κάνω ένα musical mm-hmm. που λέγεται Πόντος Soul, είναι το πρώτο ποντιακό musical και θα τελειώσει το 2027 τον Νοέμβριο. Ήδη όμως ξεκινήσαμε τις προετοιμασίες, γιατί έχει πάρα πολύ δουλειά.
5: Χρήστο, από όσο ξέρω, έχεις και τον αδελφό σου, τον Μπάμπι.
3: Μπάμπι, ναι,
5: ο οποίος παίζει ποντιακή λύρα, και είναι
3: και
5: αυτός.
3: Μου, ναι, ναι, παίζει ποντιακή λύρα και κλαρίνο. Ο Μπάμπις είναι στα ποντιακά, είναι ο πιο γνωστός και στη δισκογραφία, στην ποντιακή δισκογραφία έχει κάνει το μεγαλύτερο βιογραφικό στη δισκογραφία του στα ποντιακά με όλους τους πάντες.
4: Και να μην ξεχνάμε, ναι. φίλε Κρίς, να πούμε ότι τον έχουμε τον Μπάμπη του Κεμενετζίβη 28 Μαΐου την Πέμπτη στην γιορτή Λαϊκών Αγορών.
5: Έχετε συνεργαστεί.
3: Μπράβο, θα είμαστε εκεί.
5: Έχετε συνεργαστεί με τον αδελφό σου,
3: βέβαια, πάρα πολλές φορές. Σε δισκογραφίες και μαζί πάντα, ναι, βέβαια.
5: Η αδελφή σας πώς και έτσι ξέφυγε?
3: Α, μάθατε και την αδελφή.
5: Τη Σοφία, βέβαια.
4: Η Σοφία
3: ξεκίνησε από το τέταρτο μικρή στη Γερμανία. Ο πατέρας μου τότε, ξέρεις, κλασικά, από ότι δεν ήθελε το κορίτσι να μην τραγουδεί, να μην φτάσει τα ποντιακά. Και δεν τραγούδησε, αλλά έκανε οικογένεια, είναι πολύ ευτυχισμένη, έχει τρία παιδάκια.
4: Το πρώτο ξάδερφο γιατί δεν ερώτησες?
5: Κοίταξε, εντάξει, εγώ ήθελα να μάθω για τον αδελφό, αλλά να μην πούμε μόνο για τον αδελφό, να πούμε
4: για
5: την αδελφή. Γιατί, εντάξει, έχω ακούσει συνεντεύξεις του Χρήστου και την έχει αναφέρει, επομένως ήταν άδικο να μην την αναφέρει.
4: Χρήστο, πες μου λίγο, η καλύτερη και η χειρότερη συνεργασία που είχες ποια ήταν?
3: Η χειρότερη εμπειρία, θα σου πω, ήταν στη Γερμανία, όταν ήμουν 16-17 χρονών και παίζαμε σε κάτι κουτούκια, μπουζουξίδικα, σκυλάδικα, να σου το πω. Και ξεκινούσαμε από τις 10 το βράδυ ως τις 5 το πρωί και στις 5 το πρωί σκάγανε μέσα κάτι σκυλάδες, να στο πω έτσι λαϊκά, και ανοίγαν τα μπουκάλια, όχι για μας, για τις τραγουδίστρες. Εμάς δεν μας δίναν σημασία.
4: Αυτό έλειπε.
6: Πάντα έτσι γίνεται.
3: Εκτός που δεν μας δίναν σημασία και συνεχίζαμε από τις 5 άλλες 2 ώρες, δεν πληρωνόμασταν κιόλα.
4: Οχ.
3: Λοιπόν, εντάξει, αλλά αυτές είναι οι εμπειρίες, αδερφέ. Αυτά είναι τα πανεπιστήμια.
4: Από τους ανθρώπους που συνεργάστηκες, από τους επώνυμους τραγουδιστές, ποια είναι η αγαπημένη έτσι συνεργασία ή και η χειρότερη, να το πούμε έτσι. Εγώ εκεί ήταν στόχος η ερώτηση.
3: Ναι, ναι, ξέρω, κοιτάξτε και να χτυπήσει.
4: Λοιπόν, έκανες τρίπλα.
3: Οι φανταστικές, οι πιο που είναι έτσι καταπληκτικές ήταν η Άννα Βύση, που έμενα και στο σπίτι τους, με φιλοξενήσαμε.
4: Με Νίκο Καρβέλα.
3: Και ο Νίκος και η Άννα, 1,5 μήνα. Ο Γιώργος ο Νταλάρας, άψογη συνεργασία όλη αυτή. Ο Νίκος ο Βέρτης, ο Βασίλης ο Καράς, το Καρά ειδικά από το 86 κάνουμε δουλειές. Ο Ζαφύρης ο Μελάς, η Πάολα, άψογη. Δεν έχω, να σου πω την έκθεση, τώρα δεν έτυχε σε μένα επειδή είμαι εγώ έτσι συμπαθητικός, δεν ξέρω τι είμαι. Δεν έτυχα
4: είσαι.
3: Κακό έτσι με κάποιον να με αδικήσαν. Δεν έχω ειλικρινά.
4: Αποθυμένος συνεργασίας υπάρχει που θαυμάζεις ένα τραγουδιστή ή τραγουδίστρα και λες να κάνουμε συνεργασία, ποιος είναι?
3: Υπάρχει, ενώ ξεκίνησα πολύ μικρός και με την Πολυπάνου και με την Τζενιβάνου και με την με την Κέτι Γκρέι κάναμε και το εκείνος και εκείνος, μια γυναίκα μονοξέρι,
4: και εκείνο το έκανα.
3: Αλλά η αδυναμία μου ήταν ο Πάνος ο Γαβαλάς, που δεν τον πρόλαβα λόγω ηλικίας, ήμουν πολύ μικρός. Θα ήθελα να ζούσε με τον Πυθικό, ότι συνεργάστηκα, τον Γρηγόρη βεβαίως.
6: Αλλά
4: από τα νέα τα παιδιά θέλω. Τώρα αυτοί φύγαν από τη ζωή, ήταν μεγάλη.
3: Από τα νέα, Παμπίνο μου, με όλους είμαστε καλά. Με τον Αργυρό πάρα πολύ καλά. Με την Ρία την Ελληνίδου, με όλους. Από το γάλα δεν έχω, δυστυχώς, καλός, κακός, δεν ξέρω. Δεν έτυχε έτσι. Ό,τι ήθελα να κάνω το έκανα.
4: Το
3: μόνο
4: κάνεις.
3: Με το Σπακιανάκι δεν πρόλαβα. Είχαμε φιλία άψογη.
4: Κι εγώ. Μόνο από αυτό δεν έχω πάρει συνέντευξη.
3: Τα μάτια να τραγουδάει και μετά από εκεί.
4: Τέλος. Πώς το βλέπεις το ελληνικό, το ελληνικό τραγούδι, Κρίς? Οι φωνές εδώ, τα νέα τα παιδιά. Συνεχίζει την παράβαση με καλές λαϊκές φωνές γενικότερα στην Ελλάδα μας. Πώς τα βλέπεις τα νέα τα παιδιά?
3: Λοιπόν, κάτσε να μην πνιγώ γιατί...
4: Σε είπα δύσκολη ερώτηση. Σε ματιάξαν, ξέρω.
3: Υπάρχουν καλλιτέχνες και αγόρια και κορίτσια που είναι πάρα πάρα πολύ καλοί, οι οποίοι χρειάζονται στήριξη και βοήθεια, σωστή μουσική στήριξη. Okay. Αλλά δυστυχώς στο λαϊκό το τραγούδι, εκεί πάσχουμε λίγο και πιστεύω ότι σε 10 χρόνια, το μάξιμου σε 10 χρόνια, θα έχουμε μεγάλη απώλεια.
4: Θα έχουμε απώλεια. Δεν συνεχίζεται δηλαδή η παράβαση των λαϊκών φωνών.
3: Χρόνια. Δηλαδή έβαλα άλλα 10 χρόνια το Λευτέρη τον Πενταζή, τον Μελά, τον Μαργαρίτη, τον
6: δεν... Έχουμε όμως νέους που...
3: Έχουμε. Ευτυχώς το έχουμε ακόμα, αλλά πιστεύω ότι χρειαζόμαστε πάρα πολλούς
4: λαϊκές
3: καλούς,
4: φωνές.
3: Αλλά δεν τα στηρίζουν και πολύ και οι δισκογραφικές. Όλοι
4: και τα ραδιόφωνα και πολλά.
3: Το ραδιοφωνικό, όλα θέλουν χρήματα, θέλουν. Ναι. Είναι λίγο δύσκολο, αλλά θέλει προσπάθεια.
4: Υπάρχουν, εγώ το λέω ποδοσφαιρικά, υπάρχουν καλές φωνές, απλά είναι στο πάγκο.
6: Είναι αυτό που λέγαμε, ναι.
3: Ένα που θέλω να πω, όποιος ακούει και είναι καλλιτέχνης, μην το βάζετε κάτω, όσες φορές και αν πέσετε, όσες φορές και να απογοητευτείτε, σηκωθείτε όρκοι και συνεχίστε. Θα έρθει η ώρα που θα δικαιωθείτε. Νόμος.
5: Κάρμα. Είναι νόμος της ζωής.
6: Το μεγαλύτερο παράδειγμα σε αυτό που λες είναι ο Φέρης.
3: Ναι. Είναι κι άλλοι. Και ο Φέρης.
6: Υπάρχουν και άλλοι εδώ, σίγουρα.
3: Στη Θεσσαλονίκη.
6: Ναι.
3: Και ο Αργυρός εδώ ήταν.
4: Και ο Αργυρός. Και ο Βέρτης
3: εδώ ήταν. Όλοι εδώ ήταν τα παιδιά στην αρχή.
4: Όλοι αυτοί δώσαν αγώνα, εμείς που τους ξέρουμε χρόνια.
3: Τίποτα δεν μας δορίζεται, Μπαμπίνο μου, τίποτα. Όλα
4: υπάρχει όμως και η αδικία της ζωής, που το λέμε
3: μεγάλη,
4: και αυτό, που
3: μεγάλη.
4: Πάρα πολλές καλές φωνές που θα έπρεπε να ήταν τώρα στις μεγάλες πίστες, δεν είναι πουθενά. Να τα λέμε και αυτά, χωρίς να απογοητεύουμε τον κόσμο. Αλλά εσύ πιστεύεις ότι αυτός που είναι να δικαιωθεί, θα δικαιωθεί αν έχει και λίγο τύχη.
3: Θέλει αγώνα, να μην πιστεύουμε στην τύχη, να πιστεύουμε στον εαυτό μας και στη μελέτη. Και σωστές επιλογές.
4: Το σημαντικότερο είναι αυτό. Σωστή επιλογή. Σωστοί συνεργάτες και όλα τα άλλα έρχονται. Μην ξεχνάμε ότι εσύ δίνεις και τη δυνατότητα στα νέα παιδιά. Έχουμε και το τουκάνι και τις τετάρτες.
6: Εγώ θέλω να εστιάσω τώρα σε αυτό που ανέφερες, Μπάμπη, για τον Χρήστο, ότι είναι ένας πολύ ευγενικός, πολύ αφεντικός άνθρωπος έξω.
3: Δηλαδή, πολύ.
6: Δεν θα το δεις να πει εγώ έχω κάνει αυτό, έχω κάνει εκείνο, έχω κάνει αυτό. Θα καθίσει μαζί σου, θα γελάσει μαζί σου, θα ρωτήσει για σένα, θα διαφερθεί για σένα. Είναι ένας πλούσιος άνθρωπος, γεμάτος με όλα αυτά που έχει ζήσει και με όλα αυτά που έχει κάνει.
4: Εγώ ήθελα να το ζητήσω δανεικά τώρα.
6: Τον εκτιμώ πάρα πολύ, Χρήστο. Εγώ προσωπικά χαίρομαι πάρα πολύ που είχα την τιμή να σε γνωρίσω.
4: Πλήρωσες. Το γνώρισες, πολύ, τζάμπα αλλά... το γνώρισες.
6: Το Χρήστο αλλά... το ξέρω, το σέρβιρα καφέ το Χρήστο.
4: Παίζατε μπίλιες από μικρή.
6: Το σέρβιρα καφέ.
3: Κάτι ήξερα εγώ ότι αυτός κάτι ετοιμάζει τα δανεικά, ήταν είδες κάτι,
6: κάτι,
3: εδώ, κάτι
6: ναι,
3: ετοιμάζει.
6: Ναι, ναι, ναι.
4: Χρήστο, φέρε, θέλω να πάω, έχω μια δουλειά.
6: Αθήνα.
3: Στείλε μου το iPad, στείλε μου το iPad, θα το στείλω πενταψήφιο.
4: Με το κινητό, αγόρι μου, Άιρη, στείλε, τώρα πάω Μύκονο θέλω τώρα τριήμερο.
3: Αγόρι μου. Να κανονίσουμε και κάποια στιγμή να έρθω και εκεί στο ραδιόφωνο. Να σας δω από κοντά.
6: Εμείς αυτό περιμέναμε να κάνεις, αλλά μάλλον είσαι για καφέ από ό,τι έχω καταλάβει εγώ.
3: Θα το κάνουμε την επόμενη φορά σίγουρα.
4: Φόρεσε και σορτσάκι σήμερα, λέει θα έρθει ο Ελ Κρίστο. Λέει πρέπει να είμαι καλά ντυμένη. Έχασες.
6: Προλαβαίνει να πει. Χρήστο, με τον ακούς. Θα σε δούμε την Τετάρτη λοιπόν.
3: Βεβαίως θα με δείτε.
6: Τέλεια. Θα σε δούμε την
3: Τετάρτη.
6: Γίνεται να λείπω εγώ τώρα που έχω μπει στο σχήμα.
3: Σωστά, σωστά.
6: Με τέτοια φωνή δεν θα μου κάνεις κάποια δουλειά.
4: Με τέτοιο κορμί.
3: Εννοείται. Εννοείται, προσωπικά θα σε αναλάβω.
6: Ευχαριστώ.
4: Κι εγώ θα βοηθήσω, Χρήστο.
3: Όλοι μαζί μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
5: Ευχαριστούμε πολύ, Χρήστο. Την καλό βράδυ να
3: έχεις. Όμορφα. Thank you, thank you. Θα τα πούμε σύντομα.
4: Εμείς πειραζόμαστε και με το φίλο μας τον Χρήστο να τα λέμε και αυτά στον αέρα. Γιατί καμιά φορά λένε είμαστε πειραχτήρια. Γιατί τις Τετάρτες είμαστε εκεί στο καραόκι πάρτι και ψάχνουμε τις νέες φωνές της Δυτικής Θεσσαλονίκης και όχι μόνο.
6: Τι βρήκατε.
4: Τι βρήκαμε. Ναι, θα κάνουμε ένα τώρα μαζού ή δεζού το καινούργιο σχήμα. Χρήστο μου, τα λέμε την Τετάρτη και
3: έγινε,
4: θα κάνουμε ένα ωραίο αφιέρωμα για σένα.
6: Ευχαριστούμε πολύ.
4: Ειλικρινά.
3: Έγινε. Και εγώ ευχαριστώ. Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
6: Καλό βράδυ.
4: Να είστε καλά. Υγεία. Υγεία, αγάπη και λεφτά. Φιλιά.
3: Thank you.
4: Φιλιά.
6: Και πρασάγω θα πω.
4: Τι πεινάς.
6: Επίσης θέλω να πω στο Βλάχο πάλι ένα...
4: Στο Βλάχο.
6: Συγγνώμη, στο Βράχο. Συγγνώμη παιδιά, μου ακούτε τα... Πάλι ένα γεια. Γιατί μου στείλανε μήνυμα εδώ τα παιδιά. Πολλά φιλάκια στη Μαρία μου.
4: Α, έτσι, σένα έστειλε.
6: Σε ποιον θα στείλεις, σε σένα?
4: Εννοείται.
6: Σίγα, έλα ρε βράδυ.
4: Πάντα στον ηγέτη στέλνω.
6: Κοίταξε. Είσαι σε
5: κάποια... λίγο.
6: Ναι, αυτό, να χαλαρώσει. Είσαι ηγέτης σε κάποια πράγματα. Σε κάποια άλλα είμαστε κι εμείς όμως.
4: Εσείς τώρα βγαίνετε από το αυγό, παιδιά, σιγά σιγά. Έχετε μέλλον.
6: Άλλο αυτό.
4: Πόσο άλλο.
6: Άλλο αυτό, άλλο. Είχαμε και πριν από σένα όμως.
4: Τι είχατε?
6: Μέλλον.
4: Σε άλλα πράγματα. Μην το αναλύσουμε στον αέρα. Η Έλεσσα δεν μιλάει σήμερα, δεν ξέρω τι παθαίνει.
6: Τι να πει με αυτά,
4: αποσχολημένη στο κινητό είσαι. Γιατί?
5: Τι θέλεις, Μπάμπη?
6: Σου ψάχνει εισιτήρια για την Μύκονο.
5: Τι κάνω στο... Ναι, αυτό ακριβώς. Ψάχνω εισιτήρια να σε στείλω Μύκονο.
4: Βγάλε και στο...
5: Πρώτα όμως να σε περάσω από Αθήνα και μετά...
4: Πέρασε πρώτα στο Άιρις αυτά που πρέπει να περάσει και μετά ένα-ένα.
5: Θα τα κλείσω εγώ. Τα έξω τα δικά σου. Εγώ θα κλείσω τα μεταφορικά σου.
4: Όσοι είστε δίπλα μου θα με πληρώνετε πλέον.
5: Να γυρίσω. Αυτά είναι δηλώσεις.
6: Μπορώ να γυρίσω λίγο εγώ πάλι λίγο στο θέμα της Eurovision.
5: Άστε να λίγο, γιατί έχει τρελαθεί σήμερα να μιλήσει για την Eurovision.
6: Ο Τριαντάφυλλος εδώ έχει κάνει χαμό.
5: Ο Τριαντάφυλλος βασικά το προέβλεψε ότι θα κερδίσει η Βουλγαρία.
6: Πες λίγο, σας παρακαλώ, πες λίγο.
4: Πολύ Papi News διαβάζετε, βλέπω και...
5: όχι, όχι, εγώ επειδή τον ακολουθώ, τον είδα πραγματικά που ανέβαζε story ότι θα κερδίσει η Βουλγαρία. Το είχε πει πάρα πολύ πριν.
6: Όντως, το είχε πει πάρα πολύ.
4: Εσύ που είσαι εκτός.

0: μήνυμα.
1: Εντάξει.
0: Και είναι μήνυμα, για, μένα, δηλαδή. Για μένα είναι σημαντικό ότι από κάπου όλοι ξεκινάμε.
2: Βασικά ο Κύλης είναι ένα υπάρχουν... πολύ καλό παιδί, πολύ επικοινωνιακός. Εγώ αυτό είδα.
1: Να ακούσουμε κανένα τραγούδι λέω εγώ τώρα.
2: Ναι.
1: Ναι.
2: Τι θα μας αφιερώσεις.
0: Βάλε ρε Μπάμπη.
1: Ακούστε το τώρα εδώ.
2: Βάλε το τραγούδι.
1: Μ' αρέσει η Ιωάννα σήμερα. Διάβασε και την Γεωργίζου και λέει κάτσα να βγω να τα πω σήμερα γιατί είμαι έτοιμη.
2: Άστινε και εσύ δώστε λίγο χρόνο.
0: Ήμουν από την προηγούμενη εβδομάδα. Έτοιμη για την Eurovision. Το είχα πάρει πάρα πολύ δυνατά.
1: Μπράβο, φτάνει. Φτάνει. Φτάνει. Να ακούσουμε τώρα και κανένα τραγούδι, ε. Θέλετε.
2: Βέβαια.
1: Άκου τι λέει.
0: Πάμε.

0: Μερακλωθήκαμε, τι έγινε εδώ?
1: Ναι, ναι, θέλω να πω ένα γεια σε μια πολύ καλή μου φίλη, την Άννη, που μας ακούει τώρα.
0: Από πού?
1: Θεσσαλονίκη είναι, από κέντρο. Και μόλις πριν από λίγο μπήκε στην παρέα μας λόγω κάποιων υποχρεώσεων. Τη στέλνω τα φιλιά μου. Γεια σου, Άννη μου.

Να πω χαιρετισμού στον κύριο Γιάννη Λαβρεντάκη, το καλύτερο ριλά της Δυτικής Μακεδονίας που μας ακούει τώρα μέσω e-radio, ιντερνετικά. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Γιάννη, να είσαι καλά. Άκου λίγο άσμα και καπνίζεται μπροστά μου.

0: Έχουμε, εννοείται για ποιον, για σένα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, Θοδωρής Φέρης. Ζηλεύουνε, ρε παιδί μου, αυτές οι γυναίκες εδώ είναι τόσο ζηλιάρες. Δηλαδή με στέλνετε φωτιές και λέει, γιατί στέλνεις εσένα και δεν στέλνεις σε μένα. Τέτοια λέω και πέφτει το κινητό, ρε φίλε. Τρομάζει και το κινητό, μην πλησιάζεις.
1: Θα μου βάλεις λίγο το τραγούδι.
0: Δεν σε βάζω τίποτα.
1: Σε παρακαλώ.
0: Ναι, και εγώ σε παρακαλώ, αλλά δεν κάνεις τίποτα. Δεν
1: έχει.
0: Λοιπόν, πάμε. Και εμείς παρακαλάμε να μας πας βόλτα. Καλά, τα λέω, γιατρέ. Λοιπόν, Πέτρος Ιακωβίδης, έτσι έχει μάθει, κακομαθημένες γυναίκες εδώ που έχω. Έτσι λέει ο φίλος μου Πέτρος Ιακωβίδης. Ανεβαστικά πράγματα θέλουμε, Αβραμίδου.
1: Και το τραγουδάκι αυτό που σου είπα εγώ να βάλουμε
0: είναι πολύ
1: ωραία.
0: Κλάψαν, επειδή είσαι καψούρας και θες να ακούσει τώρα αυτός που
1: δεν είμαι...
0: ακούει. Δεν έχει τέτοια.
1: Γιατί δεν βάζεις, γιατί πρωτοψάλτη Ρέμος δεν είναι πολύ
0: ωραία. Δεν θέλω
1: ωραία.
0: Να κλάψουμε τώρα, έχουμε Παρασκευή βράδυ, πάμε όπα. Αν θες ένα ανεβαστικό, σε βάλω.
1: Άμα είναι, πάμε δίπλα στην πύλη να κάνουμε πολλά όπα.
0: Μπράβο, κλείσε ένα τραπέζι.
1: Εσύ έχεις τις γνωριμίες, κλείσε εσύ, Μπάμπη.
0: Κλείνω, εγώ πληρώνετε εσείς, άντε.
1: Εντάξει, δείτε ένα gentleman.
0: Εννοείται. Δεν κατάλαβα.
1: Δηλαδή,
0: άλλος θα πληρώνει και άλλος
1: θα... πρώτος αιώνας.
0: Άλλος θα πληρώνει και άλλος θα
1: γεύεται.
0: Αυτέ δεν πληρώνει άλλος και γεύεται άλλος. Μην ανοίξουν τα κουβέντα στο ραδιόφωνο.
1: Μόνος σου την ανοίγεις.
0: Αυτός που γεύεται, αυτός θα πληρώνει.

0: Τελικά είναι κολλητικό αυτό με τους. Θέλουμε όλους τους οριλάβες της Ελλάδος εδώ να μας κάνουν καλά. Γιατί νομίζω είναι κολλητικό όλη η ιστορία. Και έχουμε πολύ γέλιο. Καλησπέρα στον Αναστάση, στον Γιάννη. Στον Αλέξανδρε, Αλέξανδρος Ρουμπελιώτης, αγαπώ πολύ. Είσαι αδερφός. Και ετοιμάζουμε πολλά πράγματα και με τον Αλέξανδρο να κάνουμε πολύ ωραία πράγματα. Τώρα ακούγεσαι εσύ.
1: Γεια σου Άλεξ, πολλά φιλιά.
0: Εσύ μην ακούσεις άντρα, κατευθείαν πετάγεσαι. Δηλαδή είπα και εγώ ρε φίλε. Εδώ στον αέρα όλα, στο τάκο. Είναι ζωντανή εκπομπή. Ιωάννα τι έπαθες? Θα πείτε κάτι.
1: Με αυτά που τη λες, τι να κάνει.
0: Εγώ λέω αλήθειες ρε παιδιά, τι να πω τώρα. Δεν μπορώ να κρύβομαι εγώ από τους ακροατές μου. Μια ζωή αληθινός ήμουν. Δεν υπάρχει
1: καμία. Στο χαρίζω. Για πες λίγο, Μύκονος.
0: Θα με πας.
1: Εκεί πλερμά.
0: Θα με πληρώσει η επόμενη όλα τα σπασμένα.
1: Θα στα πληρώσω εγώ για να φύγεις. Φαντάσου μέχρι και η Ιωάννα γύρισε και είπε θα στα πληρώσει όλοι για να φύγεις.
0: Όλες τις χορηγίες η επόμενη θα πληρώσει και θα με πάει και θα με βγάλει γούστα και όλα. Όλα από αυτήν.
1: Στο εύχομαι μπάμπι μου.
0: Τι το έβγες, βάλ' το χέρι στην τσέπη και κάτω.
1: Εγώ θα είμαι η επόμενη, δεν θέλω, ευχαριστώ.
0: Τσιγκούνα, βλέπεις.
1: Δεν είναι θέμα τσιγκουνιάς, θέμα γούστου είναι.
0: Ούτε γούστο έχεις και τσιγκούνα και άγουστη είσαι. Παραμένεις δηλαδή καραμπαλέν.
1: Μπορώ να κάνω μια διαφήμιση.
0: Αν πληρώσει εννοείται, αλλιώς τζάμπα δεν έχει. Τα τζάμπα πέθαναν. Δεν έχει φίλε, το μαγαζί έχει γίνει αυστηρό.

0: Λοιπόν, στα 58 λεπτά είμαστε μετά τις 9, 2 λεπτά πριν κλείσει η εκπομπή μας. Παίρνουμε παράταση λίγο. Τι θες, Έλσα, πες το.
1: Μία ηλιόλιο να μας βάλεις. Μία... Ένα λογαριασμό.
0: Θα το πληρώσεις, ε.
1: Έτσι όπως το πας θα το πληρώσω, ρε συμπάμπη. Τι να κάνουμε.
0: Αφού το κατάλαβες, αγάπη μου, κάλιο αργά παρά ποτέ. Μ' αρέσουν αυτές οι γυναίκες οι δυναμικές που πληρώνουν. Είχα χρόνια να γνωρίσω. Ποιος το ζήτησε το λογαριασμό, ούτε αποκλείεται να το πληρώσει.
1: Εγώ.
0: Α, εσύ το ζήτησε.
1: Εγώ τον ζήτησα, Μπάμπη.
0: Πού το χαρίζεις, κούκλα μου?
1: Σε μένα.
0: Απογοητεύτηκε. Εσύ σε σένα.
1: Εγώ σε μένα.
0: Το πληρώσει το λογαριασμό.
1: Δεν χρειαζόμαστε πολλά.
0: Τι ωραίο γούστο είχες. Μια χαρά πληρώνεις, είδες.

0: δίνω που θέλω.
1: Αυτός ο λογαριασμός θα κάνει όλα τελικά στις σχέσεις. Ποιος θα τον πληρώσει αυτό το ρημάδι το λογαριασμό? Εμείς πάντως που τον πληρώναμε, τζάμπα τον πληρώναμε από ό,τι καταλάβαμε.
2: Θα συμφωνήσω.
1: Άρα αφήστε να τα πληρώνουνε. Συμφωνεί και ο Τάσος εδώ. Λοιπόν, 2 λεπτά μετά τις 10. Ήμασταν πειραχτήρια. Σήμερα ήρθαμε με ένα μουτ, ξέρω, έτσι πειραζε ο ένας τον άλλον. Είχαμε Ελ Κρίστο και Μενετζίδη. Είχαμε Μαργαρίτα Χιονίδη. Την είπα και Χιονίδη την κοπέλα, εγώ της άλλαξε το επίθετο. Αλλά οκ. Okay. Όλα καλά, όλα ωραία. Ήμασταν έτσι πολύ ωραία παρέα σήμερα. Αφού ήταν και ενεργή και η Ιωάννα σήμερα, δηλαδή μετά από φαχιονίσει σήμερα.
3: Είμαστε καλά, λέω!
1: Μίλα βρε Ιωάννα, καλά. Με κοιτάς. Φτάνει τώρα με το κινητό.
3: Ξαριστείτε!
2: Μου ζητήσει συγγνώμη, δεν λέω τίποτα.
1: Δεν ζητάω καμία συγγνώμη. Εσύ τώρα εκεί μιλάς και με τους έρωτες σου και δεν συμμετέχεις στην παρέα μας.
2: Δεν έχω έρωτες, έχω έρωτα.
1: Α, έχεις ένα δηλαδή. Το δήλωσε κυρίες και κύριοι. Είπε το κασέρι, αλλά δεν είπε την παγίδα. Το παραδέχτηκε στον αέρα.
2: Ναι, αλλά πολλές δηλώσεις μας έκανε σήμερα η Ιωάννα μας. Ναι, το κατάλαβες. Ναι.

0: Βρήκε μόνη μου το λογαριασμό.
1: Βρήκε μόνη το λογαριασμό, βρήκε boyfriend, είπε ότι κάνει πρόταση. Τι άλλο θα ακούσουμε σήμερα? Εγώ όμως λέω ότι λέω ο φίλος μου Λεπά.
0: Συμφωνήσω.
1: Και σε και με καντά. Εμείς θέλουμε μόνο.